και από το εδάφιο 11 έως και το 18 πρώτα. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού βάλει υπέρ των προβάτων. Ο δε μισθωτός και μη ον ποιμήν, του οποίου δεν είναι τα πρόβατα ειδικά του, θεωρεί τον λύκον ερχόμενον και αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός φεύγει, διότι είναι μισθωτός και δεν μέλει αυτόν περί των προβάτων. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γνωρίζω τα αιμά και γνωρίζομαι υπό τον αιμόν, καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα, και την ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχω, τα οποία δεν είναι εκ της αυλής ταύτης, και εκεί θα πρέπει να συνάξω, και θέλουσι ακούσει την φωνή μου, και θέλει γίνει μία ποίμνη εις ποιμήν. Δια τούτο ο πατήρ με αγαπά, διότι εγώ βάλω την ψυχή μου δια να λάβω αυτήν πάλι, ουδής αφαιρεί αυτήν απ' εμού, αλλά εγώ βάλω αυτήν απ' εμού αυτού. Εξουσίαν έχω να βάλω αυτήν και εξουσίαν έχω πάλι να λάβω αυτήν. Ταύτην την εντολήν έλαβαν παρά του πατρός μου. Και λίγο παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο, τα εδάφια 27 και 28. Καθώς σας είπον, τα πρόβατα τα αιμά ακούσει την φωνή μου και εγώ γνωρίζω αυτά και με ακολουθούσει. Και εγώ δίδω εις αυτά ζωήν αιώνιον και δεν θέλουσι απολεστεί στον αιώνα και ουδείς θέλει αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του μέσα στις καρδιές μας. Εδώ στο κομμάτι αυτό που διαβάσαμε έχουμε ένα από τα ανεπανάληπτα «Εγώ είμαι» του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. 7 έχουμε στον Ιωάννη. Έχουμε και άλλα «Εγώ είμαι» του Κυρίου μας. Στα άλλα Ευαγγέλια, στην Αποκάλυψη. «Εγώ είμαι Κύριος», «Εγώ είμαι ο διδάσκαλος», «Εγώ είμαι το Α», «Εγώ είμαι το Ω», «Εγώ είμαι η αρχή», «Εγώ είμαι το τέλος». Αλλά τα 7 «Εγώ είμαι» στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο είναι εκείνα που απεικονίζουν και δείχνουν τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, σε όλο του το μεγαλείο. Θέλουμε να γνωρίσουμε το πρόσωπο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, να μελετήσουμε όλα τα «εγώ είμαι» που υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη για το πρόσωπο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Εκεί θα μάθουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Τα «εγώ είμαι» του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, είναι οι μοναδικές διακηρύξεις που ακούστηκαν επάνω στη γη από κάποιο ανθρώπινο στόμα. Δεν έχουν ξανακουστεί από κανέναν άλλον άνθρωπο. Τα «εγώ είμαι» του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, είναι οι περγαμηνές του. Είναι τα διαπιστευτήρια που έχει φέρει από πάνω, από τον Πατέρα. Ποιος είναι, από πού ήρθε, ποιος τον έστειλε. Και ξέρουμε όπως οι πρεσβευτές έχουν τα διαπιστευτήριά τους από τη χώρα από την οποία προέρχονται, με τη βούλα και τη σφραγίδα του Προέδρου, του Πρωθυπουργού τους. Έτσι και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στο πνευματικό επίπεδο πια, στην πνευματική σφαίρα, έχει τα διαπιστευτήρια του Πατέρα για το ποιος είναι. Πιστεύω ότι το πιο ταιριαστό, το πιο ζεστό, το πιο κλειστό, το πιο κοντινό στον άνθρωπο από τα «εγώ είμαι» του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, είναι τούτο, του καλού, του ποιμένα. Κανένας μεγάλος από τους λεγόμενους μεγάλους που πέρασε πάνω σε τούτη τη γη, σε ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία, δεν τόλμησε να πει «εγώ είμαι», γιατί δεν ήταν. Μόνο ένα πρόσωπο τόλμησε όχι μόνο να πει «εγώ είμαι», όλα εκείνα για τα οποία είπε ότι είναι, αλλά και απέδειξε πως είναι. Πρώτον, με τη θεία του διδασκαλία.
Δεύτερον, με την Αγία Ζωή Του. Τρίτον, με τα θαύματά Του. Και τέταρτον, με το θαύμα των θαυμάτων, την προσωπική Του Ανάσταση από τους νεκρούς. Για να μην αναφερθώ και σε άλλα. Αν μπορούμε να φανταστούμε ένα μεγάλο διαμάντι, το μεγαλύτερο διαμάντι του κόσμου, με πολλές πλευρές. Αυτός είναι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Τα εγώ είμαι του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αποτελούν ένα μεγάλο διαμάντι με πολλές πλευρές. Λάμπει και αστραποβολεί τη δόξα του Πατέρα, τη δόξα του ουρανού. Όταν διάβαζα αυτό το κομμάτι πριν από καιρό, αναρωτήθηκα γιατί ο Κύριος λέει πως είναι ο καλός ο ποιμένας και δεν λέει είμαι ένας ποιμένας από τους πολλούς ποιμένες που υπάρχουν. Γιατί υπάρχουν πολλοί ποιμένες. Είναι οι ποιμένες της φιλοσοφίας, οι φιλόσοφοι, είναι οι ποιμένες οι πολιτικοί που οδηγούν μια εδώ, μια εκεί τις μάζες και τους λαούς. Είναι οι ποιμένες οι θρησκευτικοί, οι ηγέτες και άλλοι. Βάλτε κι άλλους ποιμένες όσους θέλετε. Αλλά αυτοί δεν είναι καλοί ποιμένες, είναι κακοί ποιμένες γιατί είναι μισθωτοί. Και είναι κακοί ποιμένες γιατί δεν είναι δικά τους τα πρόβατα. Το άθρο «Ο» ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι προσδιορίζει τη μοναδικότητα του προσώπου του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Εγώ είμαι «Ο» καλός, «Ο» ποιμένας. Δεν υπάρχει άλλος δηλαδή. Αποκλεί κάθε άλλον ποιμένα. Λίγο παραπάνω θα μας πει. Όσοι ήρθαν πριν από μένα είναι κλέφτες και ληστές. Είναι έτσι όπως το λέει ο Κύριος μας. Προσδιορίζει τη μοναδικότητα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού σαν μοναδικού σωτήρα, σαν μοναδικού ποιμένα, σαν μοναδικού λυτρωτή, σαν μοναδικού μεσίτη. Και δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Θα βρω το φωνάξει ο Απόστολος Πέτρος στις χιλιάδες των συμπατριωτών του εκείνη την εποχή. Όμως ο καλός ο ποιμένας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Όπως οι κακοί ποιμένες έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά και γνωρίσματα, έτσι και ο καλός μας ο ποιμένας, ο αγαπημένος μας ποιμένας, ο Ιησούς Χριστός, έχει τα δικά του χαρακτηριστικά γνωρίσματα που τον ξεχωρίζουν πλήρως και 100% από τους υπόλοιπους ποιμένες του κόσμου τούτου. Πρώτον, αγαπά τα πρόβατά του. Διαβάζουμε αλλού ότι ο Κύριος είπε «Εγώ ήρθα να ζητήσω και να σώσω το χαμένο πρόβατο». Ο Κύριος μας, αγαπητοί αδελφοί, ψάχνει να μας βρει όπως ένας τσοπάνης που είναι δικά του τα πρόβατα και χάσει ένα πρόβατο και ψάχνει να το βρει. Έτσι έψαξε να βρει και εμάς τον καθένα από εμάς. Το πρωί ο αδελφός ο Σπύρος είπε ότι καμία θρησκεία δεν έχει να μας παρουσιάσει την παραβολή του ασώτου. Θαυμάσιο, σωστό, 100%. Και ο δούλος του Θεού θα προσθέσει ότι καμία θρησκεία δεν έχει να μας παρουσιάσει τον ιδρυτή της σαν τον καλό τον ποιμένα, ο οποίος ψάχνει να βρει τα χαμένα του πρόσωπα. Καμία θρησκεία δεν έχει να μας παρουσιάσει την επί του όρους ομιλία. Καμία θρησκεία δεν έχει να μας παρουσιάσει το θάνατο και την Ανάσταση του ιδρυτή της από τους νεκρούς. Ο Κύριος μας πραγματικά και αληθινά έψαξε και μας βρήκε σε κάποια φάση και στιγμή της ζωής μας, στους δρόμους και στα μονοπάτια του θανάτου που ο καθένας μας είχε πάρει, και μας κρατάει στην αγκαλιά Του.
μας φροντίζει κατά πάντα, μας τρέφει, μας ποτίζει, μας οδηγεί. Και όχι μόνο στη ζωή τούτη, αλλά και στην άλλη ζωή. Εκείνος θα είναι ο οδηγός μας, εκείνος θα είναι ο ποιμένας μας, που θα μας οδηγεί σε βοσκές χλωερές και σε νερά αναπαύσεως. Και στη ζωή τούτη, στην άλλη θα χρειάζεται. Στη ζωή τούτη μας περιφρουρεί από το λύκο των ψυχών μας το διάβολο και από τα όργανά του και από τις παγίδες του. Ένας τέτοιος καλός ποιμένας είναι Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, που μας αγαπά και όπως διαβάσαμε έβαλε εκουσίως έβαλε την ψυχή του, με τη θέλησή του έβαλε την ψυχή του για μας. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός δεν έγινε καλός ποιμένας από τις περιστάσεις, από την ευκαιρία που βρήκε. Όχι, γι' αυτό ήρθε από πάνω, για να βάλει και να δώσει την ψυχή του λύτρο αντί πολλών, για μας. Και τούτη του η αγάπη είναι, τουλάχιστον που το δούλο του Θεού, τούτη η αγάπη του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού και του Πατέρα κατ' επέκταση, είναι που με έλκυσε. Τίποτα άλλο δεν μπορούσε να με ελκύσει στο Ευαγγέλιο και στην πίστη του Ευαγγελίου.

Χριστού και του Πατέρα κατ' επέκταση, είναι που με έλκυσε, τίποτα άλλο δεν μπορούσε να με ελκύσει, στο Ευαγγέλιο και στην πίστη του Ευαγγελίου, του Κυρίου μας.

έχετε, τι ακούετε. Γιατί ό,τι ακούμε κατεβαίνει εδώ και αφήνει συνέπειες, είτε για καλό είτε για κακό. Εμείς μια φωνή μόνο ξεχωρίζουμε, μια φωνή μόνο ακούμε. Γιατί είναι η φωνή της αγάπης, του καλού μας του ποιμένα του Ιησού Χριστού. Καμία άλλη φωνή από όλες τις άλλες φωνές δεν είναι φωνή αγάπης. Μόνο η φωνή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού έχει μέσα της το στοιχείο της αγάπης. Γιατί ο ίδιος είναι αγάπη. Και εκτός αυτού, καμία άλλη φωνή δεν σώζει. Καμία άλλη φωνή δεν δίνει ζωή. Θυμόσαστε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό έξω από τον τάφο του Λάζαρου, που είχε πεθάνει τις 4 μέρες εκεί και άρχισε να σαπίζει και να βρωμάει. Ποιος μπορούσε να σταθεί από τους μεγάλους του κόσμου, οποιοδήποτε, έξω από τον τάφο του Λάζαρου και να το πει «Λάζαρε, έβγα έξω» και να βγει έξω ο Λάζαρος, ο σαπισμένος Λάζαρος. Ποιος μπορούσε να σταθεί στο κρεβάτι, στο νεκροκρέβατο του γιού της χείρας της Ναένη και να του πει «Νεανείς και προσέλεγω, σήκω». Και στην κόρη του Ιάιου, ποιος, ποια φωνή μπορούσε να αναστήσει νεκρούς? Μόνο η φωνή του Κυρίου μας ανασταίνει νεκρούς. Μόνο η φωνή του Κυρίου μας δίνει ζωή. Γιατί ο Χριστός είναι η Ανάσταση και η ζωή. Τρίτον, γνωρίζει τα δικά του τα πρόβατα. Και ο Απόστολος Παύλος θα μας πει, γνωρίζει ο Κύριος τους όντας αυτού. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός γνωρίζει ποιοι είναι δικοί του. Πολλοί λένε ο Χριστός, ο Κύριος, ο Κύριος. Αλλά ο καλός μας ο ποιμένας γνωρίζει τα δικά του τα πρόβατα. Αγαπητοί αδελφοί. Και όχι μόνο, αλλά μας γνωρίζει κατ' όνομα. Μας γνωρίζει σαν χαρακτήρα. Γιατί είναι ένας ποιμένας παντογνώστης. Είναι παντογνώστης ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Δεν μπορούμε να του κρυφτούμε, αγαπητοί αδελφοί. Εγώ μπορώ να κρυφτώ σε εσάς και εσείς μπορείτε να κρυφτείτε σε μένα, αλλά μπροστά στα μάτια του καλού μας του ποιμένα δεν μπορεί να κρυφτεί τίποτε απολύτως. Εξετάζει νεφρούς και καρδιές και όλα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα μπροστά στα μάτια του καλού μας του ποιμένα του Ιησού Χριστού. Είναι καλό να μην προσπαθούμε πολλές φορές να κρυφτούμε στον καλό μας τον ποιμένα, να κρυφτούμε κάτω από τη θρησκευτικότητά μας, κάτω από την ταμπέλα της εκκλησίας μας, κάτω από την εκκλησιαστική μας ζωή και δεν ξέρω από οτιδήποτε. Ο Κύριος γνωρίζει τους δικούς του. Τελικά η παντογνωσία αυτή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού είναι για το καλό μας. Γιατί ξέρει τις ανάγκες μας, ξέρει τα προβλήματά μας, ξέρει τις δυσκολίες μας, τις θλίψεις μας, τις δοκιμασίες που περνάμε και ανάλογα μας δίνει, γιατί είναι παντογνώστης, και μας δίνει γιατί μας αγαπά. Τέταρτον, τα πρόβατα του Χριστού γνωρίζουν, τον γνωρίζουν και τον ακολουθούν. Τι θαυμάσια αυτή η γνώση του καλού του ποιμένα του Ιησού Χριστού. Είναι μια γνώση υψηλή. Είναι μια γνωριμία απίστευτη. Πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν άλλους ανθρώπους που στέκονται κοινωνικά ψηλά. Είναι πρωθυπουργοί, είναι βουλευτές, είναι... Μερικοί γνωρίζουν τον Καραμαλή προσωπικά και ούτω καθεξής και καυχόνται. Εγώ ξέρεις γνωρίζω τον Α, τον Β. Αλλά μας λέει ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, με το στόμα του Ιερεμία του προφήτη στο Θ κεφάλαιο, σας το διαβάζω. Ούτω λέγει Κύριος, Κύριος μας, ο καλός μας ο ποιμένας. Ας μη καυχάται ο σοφός στην σοφίαν αυτού και ας μη καυχάται ο δυνατός στην δύναμην αυτού. Ας μη καυχάται ο πλούσιος στον πλούτον αυτού. Άλλο καυχόμενος ας καυχάται εις τούτο, ότι εννοεί και γνωρίζει εμέ, ότι

είμαι ο Κύριος, ο οποίον έλεος κρίση και δικαιοσύνη επί της γης, επειδή στα αυτά ευαρεστούμε, λέγει Κύριος. Ο Απόστολος Παύλος γνώριζε πολλούς σύγχρονους της εποχής του και ο Γαμαλίλ ήταν δασκαλός του, όπως ξέρετε. Τι ξέρει πολλά πράγματα, τι ξέρει πολλές γλώσσες.

και ήξερε πολλές γλώσσες και είχε πολλά μέσα στο κεφάλι του. Αλλά σε κάποια στιγμή στις σύγχρονης της εποχής του, και ο Γαμαλίλη ήταν δασκαλός του, όπως ξέρετε, και ήξερε πολλά πράγματα και ήξερε πολλές γλώσσες.

0: Αλλά σε κάποια στιγμή στις
1: σύγχρονης της εποχής του, και ο Γαμαλίλη ήταν δασκαλός του, όπως ξέρετε, και ξέρει πολλά πράγματα, και ξέρει πολλές γλώσσες, και είχε πολλά μέσα στο κεφάλι του. Αλλά σε κάποια στιγμή στις πόσο τον πούμε, περισσότερο γνωρίζουμε τον Χριστό, περισσότερο τον αγαπούμε. Και όσο περισσότερο τον αγαπούμε, τόσο περισσότερο θέλουμε να τον γνωρίσουμε. Και δεν είναι θαυμαστό? Αυτό είναι ένα κλειδί, θα έλεγα, για τη ζωή μας την πνευματική και την πορεία μας την πνευματική εδώ επάνω στη γη, για την αύξησή μας, για τον αγιασμό μας, αγαπητοί αδελφοί. Να γνωρίσουμε περισσότερο και περισσότερο τον καλό μας, τον ποιμένα, τον Ιησού Χριστό. Πέμπτον, τα πρόβατά του του ανήκουν. Είναι αποκλειστικά δικά του. Δεν τα έχει πάρει από κάποιον άλλο και τα διαχειρίζεται αυτός. Δεν είναι διαχειριστής των προβάτων ο καλός μας ποιμένας ο Ιησούς Χριστός, αλλά είναι τα πρόβατα δικά του, ανήκουν. Έχει αποκλειστική νομή και κυριότητα, όπως λένε συμβολιογράφοι. Γιατί? Γιατί τα έχει αγοράσει, έχει πληρώσει, όχι με ασήμι και με χρυσάφι, αλλά με αυτό τούτο το πολύτιμο και Άγιο αίμα, θα μας πει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, κεφάλων Α, εδάφιον 18. Με άλλα λόγια, είμαστε ιδιοκτησία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν, αφού είμαστε ιδιοκτησία του Χριστού, δεν ανήκουμε στους εαυτούς μας. Αφού δεν ανήκουμε στους εαυτούς μας, δεν έχουμε θέλημα δικό μας. Δεν μπορούμε να ζούμε όπως εμείς θέλουμε. Πρέπει να ζούμε όπως θέλει ο καλός μας, ο ποιμένας, ο Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι άλλωστε και η κατά πάντα αφιέρωσή μας στον Χριστό. Λέμε, αφιερωθήκαμε στον Κύριο. Τι αφιερώσαμε στον Κύριο? Ο Κύριος απαιτεί και έχει δικαίωμα ιδιοκτησίας επάνω μου και πάνω σας, γιατί μας έχει αγοράσει με το πολύτιμο και Άγιο αίμα του. Και έχει μια πλήρη ιδιοκτησία, και εμείς πρέπει, και είναι το συμφέρον μας αυτό. Φαντάζεστε ένα πρόβατο να μην έχει μια πλήρη και τέλεια εξάρτηση, σφαιρική, από τον ποιμένα του? Δεν μπορεί. Θα χαθεί, θα ψωθήσει από την πείνα. Γιατί δεν μπορεί μόνο να φροντίσει τον εαυτό του. Εξαρτάται 100% από το τζοπάνι το πρόβατο. Έτσι και εμείς πρέπει να εξαρτώμεθα από τον καλό μας το τζοπάνι, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος μας κρατά, λέει, από το χέρι. Τα πρόβατα τα δικά μου εγώ τα κρατάω, λέει, και κανείς δεν μπορεί να τα πάρει από το χέρι μου. Εδώ έχουμε να κάνουμε την παντοδυναμία του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος μας κρατάει από το χέρι. Και ποιος μπορεί να μας πάρει από το χέρι του Χριστού? Κανείς. Ποιον έχουμε να φοβηθούμε? Κανένα, απολύτως. Έχουμε ένα παντοδύναμο ποιμένα, αγαπητοί αδελφοί. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Δεν φτάνει μόνο να σε αγαπάει κάποιος, αλλά να μπορεί κιόλας να σε βοηθήσει. Ο Κύριος μας λοιπόν έχει και τα δυο. Και μας αγαπάει και είναι παντοδύναμος. Και μας φροντίζει κατά πάντα. Και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Εξασφαλίζουμε ένα παρόν, αφού μας συγχώρησε το αμαρτωλό μας παρελθόν και μας έχει ετοιμάσει ένα δοξασμένο μέλλον στον ουρανό. Τι μορία να μένει ο άνθρωπος έξω από τον Χριστό? Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι που έχουν τη σοφία του κόσμου και γνωρίζουν τα πάντα, εάν δεν έχουν γνωρίσει τον καλό ποιμένα τον Ιησού Χριστό, έχουν αστοχήσει στη ζωή τους. Σε τι τους ωφελεί? Ρωτήστε τον Καραμαλή, έλα εδώ κύριε πρόεδρε, γιατί ζεις? Πώς ήρθες στην ύπαρξη και στη δημιουργία? Πού πας? Δεν ξέρει να σας πει. Και ρωτήστε και μια αγριούλα, ένα γέρο, ένα ηλικιωμένο αδελφό μας, θα σας πει ακριβώς ποιος είναι, γιατί ζει και πού πηγαίνει. Αυτός είναι ο σοφός. Μαζί με τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, κρατώντας το χέρι του, θα περάσουμε την κοιλάδα της σκιάς του θανάτου. Δεν θα φοβηθούμε κακό ούτε και σε εκείνη τη σκοτεινή ώρα. Γιατί όχι φωτεινή? Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι ο θάνατος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα επεισόδιο για να περάσουμε από τη ζωή τούτη, την ψεύτικη, την πρόσκαιρη, στην πραγματική

στην αιώνια. Έκτον, ο καλός ο ποιμένας δίνει στα πρόβατά του ζωή αιώνια. Και ξέρουμε, αγαπητοί αδελφοί, ότι ο άνθρωπος από τότε, μέσα στον κήπο της Εδέμ, που παράκουσε το Θεό του και Δημιουργό του και αμάρτησε και αποκόπηκε, έχασε το Θεό και την παρουσία του Θεού. Συγχρόνως όμως έχασε και την αιώνια ζωή. Γιατί ο Θεός είναι η αιώνια ζωή. Γιατί ο Θεός είναι η πηγή της αιώνιας ζωής. Αφού χάσαμε το Θεό μας, χάσαμε και την πηγή της αιώνιας ζωής. Αλλά με πείσμα ο άνθρωπος μακριά από το Θεό ψάχνει και προσπαθεί και ερευνά να ξαναβρει πάλι την αιώνια ζωή, να παρατείνει λίγο τη ζωή του με πολλούς και διάφορους τρόπους. Δαπανά του κόσμου τα χρήματα για να παρατείνει λίγο τη ζωή του, τη στιγμή που του προσφέρεται η αιώνια ζωή δωρεάν δια Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Και τούτο είναι και συμβαίνει στους ανθρώπους, συνέβαινε και σε εμάς, γιατί η αμαρτία διεύθυρε και το νου μας και την καρδιά μας και την ψυχή μας και μας σωθούσε να ψάχνουμε αλλού να βρούμε την αιώνια ζωή. Ενώ η αιώνια ζωή είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι η ζωή. Όποιος έχει τον Χριστό, έχει τη ζωή. Όποιος δεν έχει τον Χριστό, την ζωή δεν έχει. Και ο Σατανάς από την άλλη μεριά κλείνει τα μάτια στους ανθρώπους και τους σωθεί και τους παροδηγεί σε άλλες κατευθύνσεις. Για να βρούμε λίγη παράταση ζωής. Ενώ η αιώνια ζωή σε όλη τη την πληρότητα, εγώ ήρθα λέει για να έχουν ζωή και να την έχουν αυτοί σε αυθονία. Η ζωή αιώνια σε αυθονία δίνεται δωρεά από τον καλό μας τον ποιμένα, τον Ιησού Χριστό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί και εμείς σε κάποια στιγμή της ζωής μας ακούσαμε τη φωνή του που μας καλούσε. Ελάτε σε μένα, ελάτε σε μένα, και εξακολουθεί να φωνάζει ο καλός ο ποιμένας. Ελάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι, και εγώ θα σας ξεκουράσω και εγώ θα σας χαρίσω σωτηρία και αιώνια ζωή. Ελάτε σε μένα. Και οι άνθρωποι κοφεύουν και ψάχνουν από εδώ και ψάχνουν από εκεί. Και πήραμε την αιώνια ζωή και τη ζούμε από τώρα. Και την απολαμβάνουμε από τώρα. Έχουμε μέσα μας αιώνια ζωή. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί δεν την αξίζαμε, γιατί την είχαμε περιφρονήσει. Ενώ ήταν μέσα στον κήπο της Εδέμ το δέντρο της ζωής, εμείς προτιμήσαμε το δέντρο της γνώσης και περιφρονήσαμε το δέντρο της ζωής. Αλλά τον ευχαριστούμε, γιατί αυτός έκανε την αποκατάσταση και μας χαρίζει και πάλι δωρεάν δια της πίστεως την αιώνια ζωή στο πρόσωπό του. Εσύ την έχεις πάρει. Είσαι πρόβατο του Χριστού. Ευκαιρία είναι σήμερα να την πάρεις την αιώνια ζωή. Ο Κύριος σε καλεί, ο Κύριος σε περιμένει να σου χαρίσει σωτηρία και αιώνια ζωή. Και τέλος, και θέλει να ακούσει τη φωνή μου και θέλει γίνει μία ποιμνή εις ποιμήν. Είναι αλήθεια ότι σήμερα φαινομενικά σε όλο το πρόσωπο της γης οι χριστιανοί είναι χωρισμένοι σε πολλές εκκλησιαστικές ποιμνες. Και τα πρόβατα είναι σκορπισμένα σε πολλές εκκλησιαστικές ποιμνες, σε πολλά κράτη, μιλούν πολλές γλώσσες. Αλλά αυτό είναι το φαινόμενο. Όλα τα πρόβατα του Ιησού Χριστού έχουν τέσσερα κοινά χαρακτηριστικά. Όπου και να βρίσκονται, είτε στην Αβυσσινία, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Αγγλία, είτε είναι άσπρη, είτε είναι μαύρη, είτε είναι κόκκινη, είτε είναι κίτρινη. Έχουν τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, ακούνε τη φωνή του Χριστού. Όλα τα πρόβατα, τα δικά του, σε όλο το πρόσωπο της γης, σε οποιασδήποτε εκκλησιαστικές μάντρες και αν βρίσκονται. Δεύτερον, ακολουθούν τον Χριστό.
τον καλό τους ποιμένα, ανήκουν στον Χριστό και έχουν όλα τα πρόβατα, όπου και να βρίσκονται, αιώνια ζωή. Όλα τα πρόβατα του Χριστού ζουν γι' Αυτόν, κάνουν το θέλημά Του, και χωρίς Αυτόν δεν μπορούν να ζήσουν. Εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τον Χριστό, και πιστεύω και εσείς. Όπως το πρόβατο δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τον τζοπάνι του, έτσι και εμείς χωρίς τον καλό μας, τον αγαπημένο μας ποιμένα, τον Ιησού Χριστό, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Αλλά σε λίγο η Βασιλεία του Χριστού θα επικρατήσει σε όλη τη γη. Τα κράτη τα πολλά θα γίνει μία ενιαία δοξασμένη Βασιλεία, Βασιλεία ειρήνης και δικαιοσύνης του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Θα καταργήσει ο Χριστός πάσα αρχή και εξουσία, και θα μείνει μοναδικός κριτής και βασιλιάς της οικουμένης. Όταν του θα γίνουν μία πίμνη, και αυτός ένας. Την προσμονή, αγαπητοί αδελφοί, θα γίνουμε μία πίμνη. Έχουμε έναν ποιμένα. Όλα τα πρόβατα θα μιλάμε μια γλώσσα. Α, καταργηθούν οι πολλές γλώσσες. Όπως οι προπάτορές μας μιλούσαν μια γλώσσα, έτσι και εμείς θα μιλάμε μια γλώσσα. Πιστεύω θα είναι η γλώσσα των αγγέλων, μια αγγελική γλώσσα, δεν ξέρω. Αλλά μιλάμε μια γλώσσα, η εκκλησία του, μιλάμε για τους άλλους ανθρώπους επάνω στη γη. Και κλείνω με μια ερώτηση. Είναι καλά να αναθεωρήσουμε τη στάση μας, τη ζωή μας, να ερευνήσουμε εμείς τα πρόβατα του Χριστού. Να δούμε αν ακούμε τη φωνή Του. Μήπως μας μπερδεύουν άλλες φωνές. Αν κάνουμε το θέλημά Του, ή πολλές φορές κάνουμε το δικό μας. Αν έχουμε μια πλήρη και τέλεια εξάρτηση από το καλό μας τον ποιμένα. Και αν τον περιμένουμε, τον προσμένουμε, τον προσδοκούμε με λαχτά και επιθυμία στην καρδιά μας. Να λέμε ναι, έρχου Κύριε Ιησού, το πότε θα έρθει, είναι θέμα δικό Του. Δεν είναι θέμα δικό μας. Δεν ξέρω αν όσοι είμαστε εδώ έχουμε ποιμένα το Χριστό. Αν κάποιος ανάμεσά μας δεν έχει ποιμένα το Χριστό στη ζωή του, αλλά έχει τους σοφούς, τους πολιτικούς, τους θρησκευτικούς ηγέτες, δεν ξέρω. Ή μήπως στηρίζεται στον ίδιο τον εαυτό. Κάποτε είχαμε εμπιστευτεί και εμείς στη ζωή μας σε αυτούς τους ποιμένες, τους μισθωτούς, τους κακούς ποιμένες. Αλλά μας απογοήτευσαν, αλλά μας εξαπάτησαν, αλλά μας πρόδωσαν, αλλά μας εκμεταλλεύτηκαν. Γιατί ήσαν κακοί ποιμένες και δεν μας αγαπούσαν. Ένας μόνο μας αγαπάει. Και τελικά με αυτό μόνο θα μείνουμε, αγαπητοί αδελφοί. Τελικά μόνο με αυτόν τον καλό μας τον ποιμένα θα μείνουμε. Όλα τα άλλα θα φύγουν πέρα. Πρόσωπα και πράγματα. Τα πρόβατα του Χριστού. Πήγαινε στον καλό τον ποιμένα που σε αγαπάει, που σε περιμένει να σου χαρίσει σωτηρία και αιώνια ζωή. Να σου συγχωρήσει το παρελθόν, το αμαρτωλό, όποιο και αν είναι αυτό. Να αναλάβεις από το δύναμα χέρια του το παρόν σου, τις σπουδές σου, την παντριά σου, τη δουλειά σου, και να σου χαρίσει ένα δοξασμένο μέλλον στον ουρανό. Ο Κύριος θα μας ευλογεί. Ας ψάλουμε, αν θέλετε, ένα σχετικό ύμνο. 130 νομίζω. Εδώ και στα μουσική. Το 130 είναι...

0: Παρακαλώ τον αδελφό σου Σπύρο, κλείσουμε μια προσευχή.
1: Είμαστε κάποτε προβατάκια σου, στο βαθάνι σου, κάτω από τη σκιά της αγάπης σου, της φροντίδας και της μεριμνάς σου. Μπήκε ο διάβολος, συνταχθήκαμε με το μέρος του, τον πιστέψαμε και τον ακολουθήσαμε. Θαυμάσια ποιος θα μπορούσε να σε κατηγορήσει κανένας. Ιησού Χριστέ, Κύριε του ουρανού και της γης. Ποιος θα μπορούσε να σε εγκαλέσει και να πούμε τι. Στην ελευθερία σας φύγατε. Στις επιλογές σας ακολουθήσατε άλλο.
0: Ναι.
1: Σας κάλεσα, σας παρακάλεσα και αρνηθήκατε. Πηγαίνατε εκεί που ψηφίσατε και διαλέξατε. Και θα σκύβαμε τα κεφάλια μας. Θα αναγνωρίζαμε για μια αιωνιότητα έλα να μας πει με το σκοτάδι του θάνατος πως είχες δίκιο. Είχαμε φταίξει. Εγκληματίσαμε απρούστατα εναντίον του εαυτού μας. Όμως θα κάνεις κάτι άλλο. Έλαβες δούλου μορφή και έστησες τη σκηνή σου ανάμεσά μας. Έψαξες, μας βρήκες. Έναν ξέφορα, τσαχισμένους, τραυματισμένους, ταλαιπωρημένους, μας έβαλες αρνάκια έναν ξεχωριστά πάνω στους ώμους σου, μας ανέβασες πάνω στο Γολγοθά, καταλάβαμε τι είχαμε κάνει, τραπήκαμε, σκύψαμε το κεφάλι, μετανοήσαμε, μας έσωσες.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Και μας έβαλες σε μια τιμή. Όλους τους διτρωμένους στον αιώνα πάνω από την φλίδα της γης, ενώ διαβαίνουμε, στάθηκες πρώτος, ο καλός ο ποιητής, λίγο ακόμα για να φτάσουμε πάνω.
0: Αμήν.
1: Στο τέρμα. Γι' αυτό που έκαμες, πατέρα αγαπημένε, τι άλλο, τι μπορούμε να σπλώσουμε. Υψώνουμε για τις καρδιάς μας και του σώματός μας τα χέρια. Σε ευχαριστώ.
0: Αμήν.
1: Ιησού για το σταυρό, το αίμα της σωτηρίας, σε ευχαριστούμε. Και ευχαριστούμε για το Άγιο Πνεύμα που σταλμένο από σένα μας οδήγησε εις πάσα δυναμή. Σε παρακαλούμε λίγα βήματα ακόμα να κοινωνεύουμε πάνω. Βοήθησε μας να μείνουμε στην πίνη σου, να ακούσουμε τη φωνή σου, να ακολουθούμε τα βήματά σου. Και επειδή μας τα άνθρωποι με ανάγκες και προβλήματα, παράκριση έχουμε. Άπλωσε το χέρι σου και σκέφασέ μας.
0: Αμήν.
1: Οδήγησέ μας σε φλοερές, προσκές και σε ύπνοτα που ξεριψούν.
0: Αμήν.
1: Για τον ανθρωπό σου και τούτες τις σκέψεις, σε ευχαριστούμε πολύ. Απόλυσέ μας με εκείνο που ονομάζεται η γαλήνη των προβάτων που ακολουθούν τον Κύριο.
0: Αμήν θέμας.
1: Σε ευχαριστούμε. Μια άλλη φορά, με τον Πατέρα και τον Παράδειγμα.
0: Αμήν. Με ευχαριστώ.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: και πίσω ποτέ ξανά. Hey!
1: Πρόσεξε, Τίμω! Ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας μας. Με τη θυσία του στο Γολγοθά, μας καθάρισε από τις αμαρτίες και μας χάρισε την αιώνια ζωή.
2: Είναι ο Κύριός μας.
0: Είναι ο βράχος ο αιώνας που πάει να του χτίζουμε τη ζωή μας, το μέλλον μας, τα όνειρά μας.
1: Η Αγία Γραφή λέει ότι αν στηριχτείς και αν ελπίσεις σε κάτι άλλο, μοιάζεις με εκείνον που χτίζει το σπίτι του στην άμμο. Οι διάφορες δυσκολίες της ζωής, αργά ή γρήγορα, θα γκρεμίσουν ό,τι έχει χτίσει.
2: Μόνο ο Χριστός μένει αιώνια.
0: Τα λόγια του τραγουδίου που θα πούμε τώρα είναι παρμένα από μια παραβολή που είπε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός και βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, 7ο κεφάλαιο και εδάφια 24 έως 27.
2: Να του! Άρχισε κιόλας!

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πόσο σε θαυμάζω και εκστατικό στα έργα σου κοιτώ. Βλέπω το φως, τον ήλιο και τα αστέρια ποσίες κόρψες στον ουρανό. Τότε η ψυχή μου ψάλλει και υμνεί τη δόξα σου τη θαυμαστή. Και μέσα από την καρδιά μου ταπεινά σε ευχαριστώ για όλα αυτά. 164.

σαν θυμηθώ πως ο σωτήρ μου θα έρθει να με αρπάξει για τον ουρανό. Και εκεί μπροστά στο θρόνο σου, Πατέρα, δίκαιος και άγιος να παρασταθώ. Πω, πω, πω, πω, τι είναι αυτά, τι μεγαλεία έχει κάνει ο Θεός. Να παρασταθούμε ενώπιον του Θεού, δίκαιοι και άγιοι. Έκαμε σωτηρία για τον αμαρτωλό άνθρωπο και το προσφέρει δωρεά. Δωρεά, κατά χάρη, δια της μετανοίας και πίστεως. Μια αναγνώριση ότι είναι αμαρτωλός ο άνθρωπος και έχει προσβάλει το Θεό και του πει: «Θεέ μου, είμαι χαμένος, αλλά έμαθα ότι έκαμε σωτηρία για μένα. Το δέχομαι, σε ευχαριστώ». Τίποτα άλλο. Και να πάρει το λόγο του Θεού στα χέρια του και να διαβάζει τα μεγαλεία του Θεού, να μάθει τι έκαμε ο Θεός για τον άνθρωπο. Όχι τι θα κάνει ο άνθρωπος για τον Θεό, αλλά τι έκαμε ο Θεός για τον άνθρωπο. Έκαμε σωτηρία. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον μονογενή του Υιό, για να μην χαθεί κανένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και δεν τον έδωσε για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Όποιος τον δέχεται είναι ήδη σωσμένος. Όποιος δεν τον δέχεται είναι ήδη και κρυμμένος. Γιατί? Γιατί δεν επίστεψε στον μονογενή Υιό του Θεού. Όχι γιατί είναι αμαρτωλός, όχι γιατί είπε ψέματα, όχι γιατί εμέθησε, όχι για αυτά. Αλλά γιατί δεν επίστεψε στον μονογενή Υιό του Θεού. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Έκαμε σωτηρία, έτοιμη. Οι αμαρτίες πληρωμένες, ο άνθρωπος δικαιωμένος, κατά χάρη. Και κάθεται ο άνθρωπος και περιμένει και προσπαθεί. Τι προσπαθείς, άνθρωπε? Πάρε τη δωρεά του Θεού. Πες ευχαριστώ. Έτοιμη είναι η σωτηρία σου. Πάρτινε, βάλτε στην καρδιά σου. Μείνε σε αυτή την πίστη ότι σε δικαίωσε ο Θεός, ότι σε αγίασε, ότι σε συγχώρεσε, ότι σε έκαμε παιδί του Θεού. Παιδί του Θεού, κατά χάρη. Με αυτό το πνεύμα να ζητήσουμε την παρουσία του Θεού όπως είμαστε καθισμένοι. Στο όνομα του Χριστού, Πατέρα μας, θυσιάζομαι στο θρόνο της αγάπης σου να σε ευχαριστήσουμε. Τι ήταν αυτό που έκαμες για μας? Έκαμες τέτοιο έργο σωτηρίας, όταν το διηγούμε θα αδυνατεί ο νους να το συλλάβει και να το πιστέψει. Εν ανθρώπισες τον Υιό, ο Διού τα πάντα εγένετο, έγινε άνθρωπος. Εκείνος που δημιούργησε τα σύμπαντα έγινε άνθρωπος σαν και εμάς, παρεκτός αμαρτίας. Και έγινε αντικαταστάτης μας στο Σταυρό. Πατέρα μας, ευχαριστούμε για το Σταυρό του Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί το αίμα του που χύθηκε στο Σταυρό είναι η πληρωμή των αμαρτιών μας. Ποτέ δεν θα μπορούσαμε εμείς να δούμε το πρόσωπό σου, ό,τι κι αν κάραμε. Αλλά εσύ έκαμε σωτηρία και την προσφέρεις κατά χάρη, δωρεά, δια της μετανοίας και πίστεως στο Χριστό. Δοξασμένο το όνομά σου το Άγιο. Είμαστε μακάριοι, γιατί μας άνοιξε στη διάνοια. Όχι μόνοι μας, δεν το καταλάβαμε μόνοι μας. Εσύ, Πατέρα μας, μας άνοιξε στη διάνοια και το καταλάβαμε. Και πιστέψαμε ότι ο Χριστός είναι ο μονογένειος Υιός που έγινε άνθρωπος για να γευθεί θάνατο υπέρ παντός ανθρώπου. Δοξασμένο το όνομά σου το Άγιο. Εις υπερπάντων απέθανε. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Άνοιξε τα μάτια του κόσμου να το καταλάβει, να στραφεί στο Χριστό, να πάρει τη δωρεά σωτηρία, να πάρει τη συγχώρηση των αμαρτιών του, να δικαιωθεί, να τον αγιάσεις, να τον κάνεις παιδί δικό σου. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε και θα σε ευχαριστούμε σε όλη την αιωνιότητα για αυτή σου την αγάπη για μας. Και κάθε παρόμοια συνάθρηση που θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο αγνό και άδωλο, εσύ να μιλήσεις για τον δούλο σου. Εσύ, Πατέρα μας, να προετοιμάσεις καρδιές, ώστε ο λόγος σου να πέσει ως αιγή αγαθή και να καρποφορήσει. Σώσε ψυχές, σε παρακαλούμε, στους εσχάτους αυτούς καιρούς και πρόσθεσε ψυχές στη Βασιλεία των Ουρανών. Πατέρα μας, σε παρακαλούμε να προστατεύσεις και την κατασκήνωση. Ευχαριστούμε γιατί φτάσαμε στο τέλος όλων των περιόδων. Σε ευχαριστούμε. Προστάτευσε τα αγόρια, τα κορίτσια, τους νέους και τώρα είναι η μεγάλη οικογένεια. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας. Προστάτευσε το χώρο αυτό. Φύλαξε τον από διάφορες μεθοδίες του εχθρού, από πυρκαγιές, από λαιλασίες. Αγίασε και αξιοποίησε το χώρο αυτό, σε παρακαλούμε, και κάν τον ένα χώρο διεθνούς ευαγγελισμού.
Πατέρα, μας ευχαριστούμε και για τον αδερφό μας τον Μάνο που τον κάλεσε η αγάπη σου και τώρα είναι στην παρουσία σου. Τόσα χρόνια, τόσα πολλά χρόνια σε υπερέτησε. Πατέρα μας και τώρα απολαμβάνει τη δόξα εκείνου που αγάπησε του Ιησού Χριστού. Δοξασμένο το όνομά σου το Άγιο. Παρηγόρησε τα παιδιά του, σε παρακαλούμε. Δώσε παρηγοριά και ελπίδα αιωνίου ζωής. Δοξασμένο το όνομά σου μετά του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Να ψάλουμε και τον ύμνο 165. Λατρεύω ένα σωτήρα που ζει στους ουρανούς και είναι όλος αγάπη για τους αμαρτωλούς.

Θα διαβάσουμε από τον αιώνιο Λόγο του Θεού. Εκκλησιαστής, Γιώτα Α και μερικά εδάφια από το Γιώτα Β. Γλυκή βέβαια είναι το φως και ευάρεστο εις τους οφθαλμούς να βλέπουσι τον ήλιο. Αλλά και αν ο άνθρωπος ζήσει έτη πολλά και εφραίνεται εν πάση τούτης, ας ενθυμηθεί όμως ότι τας ημέρας του σκότους ότι θέλουσι είστε πολλέ. Πάντα τα συμβαίνοντα ματαιώτης. Εφραίνουνε αν είσαι εν την νεότητή σου και η καρδιά σου ασε χαροποιεί εν τες ημέρες της νεότητός σου. Και περιπάτη κατά τας επιθυμίας της καρδιάς σου και κατά την όραση των οφθαλμών σου. Πλην, έχει ένα πλην. Πλην, έξευρε ότι δια πάντα ταύτα ο Θεός θέλει σε φέρει εις κρίσιν. Και αφαίρεσον των θυμών από τις καρδίες σου και απομάχνε την πονηρία από τη σαρκό σου, διότι η νεότης και η παιδική ηλικία είναι ματαιώτης. Και εν θυμού τον πλάστη σου εν τες ημέρες της νεότητός σου, πριν έρθουσε κακέ ημέρα και φτάσουν τα έτη εις τα οποία θέλεις πει δεν έχω ευχαρίστηση σε αυτά. Πριν σκοτιστεί ο ήλιος και το φως και η σελήνη και οι αστέρες και επανέρθουσε τα νέφη με την βροχήν, ότε οι φύλακες της οικίας θέλουσι τρέμει, οι άνδρες ισχυροί θέλουσι κλονίζεστε και οι αλέθουσε θέλουσι πάυσει. Διότι ολιγοστεύσαν και ευλέπουσε δια των θηρίδων θέλουσι αμαυρωθεί και εθύρε θέλουσι κλειστεί εν διωδώ. Ότε θέλουσι ασθενήσει η φωνή της αλεθούσης και ο άνθρωπος θέλει εξεγείρεστε εις την φωνή του στρουθίου και πάσε θυγατέρες του άσματος ατονίσωση. Ότε θέλουσι φοβήστε το ύψος και θέλουσι τρέμει εν διωδώ. Ότε η αμυγδαλαία θέλει ανθίση και η ακρίς θέλει προξενή βάρος και η όρεξη θέλει εκλείψη. Διότι ο άνθρωπος υπάγει εις τον αιώνιον οίκον αυτού και υπενθούντες περικυκλώσει τα σοδούς. Πριν λυθεί η αργυράλισσος και σπάσει ο λίχνος ο χρυσούς και συνδρυφθεί η ιδρία εν τη πηγή και χαλάσει ο τροχός εν το φρέατι και επιστρέψει το χώμα εις την γην καθώς ήτο και το πνεύμα επιστρέψει στον Θεόν ως της έδωσε αυτό. Ματαιώτης ματαιωτήτων, είπε ο εκκλησιαστής, τα πάντα ματαιώτης, και από τα 13 εδάφιο. Ας ακούσουμε το τέλος όλης της υποθέσεως. Φοβού των Θεών και φύλατε τα σεντολάς αυτού, επειδή τούτο είναι το παν του ανθρώπου. Διότι ως ο Θεός θέλει φέρει κρίσιν παν έργων και παν κρυπτών, είτε αγαθών είτε πονηρών. Ο Κύριος να σχολιάσει και να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές όλων μας. Εν θυμού τον πλάστη σου στις μέρες της νεότητός σου. Αυτό είναι μια μεγαλοπρεπή αναφορά που μας αναφέρει ο εκκλησιαστής για την ματαιότητα της ζωής. Με κάθε τι που συνδέεται με τον κόσμο, για να μην απατηθούμε σαν άνθρωποι με τη ματαιότητα, αλλά να φυλαχθούμε από την ματαιότητα της ζωής. Να μας προξενήσει κακό στον εαυτό μας. Είναι το πιο αποτελεσματικό φάρμακο που μπορεί να δώσει ένας γιατρός σε αυτή την αρρώστια, που είναι υποκείμενοι όλοι οι άνθρωποι αμαρτία. Συνιστά το φάρμακο να θυμάται ο άνθρωπος τον δημιουργό του και να είναι καθήκον του
που πρέπει να έχει ο κάθε άνθρωπος, να αποδώσει την τιμή στο Δημιουργό του, την πρέπουσα τιμή και τη λατρεία. Η πιο κατάλληλη εποχή του νέου είναι οι μέρες της νεότητός του. Άρχιζε την αρχή των ημερών σου να θυμάσαι το Θεό που πήρε την ύπαρξή σου και παραχώρησε τον εαυτό σου σε Αυτόν. Να θυμάσαι Αυτόν όλες τις ημέρες της νεότητός σου και ποτέ να μην τον λησμονείς. Φύλαγε τον εαυτό σου από τους πειρασμούς της νεότητός σου και με αυτό τον τρόπο θα τελειοποιήσεις τα πλεονεκτήματα της νεότητός σου. Και ο λόγος για τον οποίο επιβάλλεται αυτή η παραγγελία είναι πριν έρθουν οι κακές μέρες και φτάσουν τα χρόνια στα οποία θα πεις «Δεν έχω ευχαρίστηση σε αυτά». Κάμε το τώρα. Πριν έρθει η μέρα της ανταποδόσεως. Θα έρθουν κακές ημέρες για εκείνους που λησμονούν τον πλάστη τους. Και αυτές οι μέρες γρήγορα ή αργά θα έρθουν. Ο Θεός είναι μακρόθυμος και δίνει καιρό για μετάνοια. Η ζωή εξακολουθεί και μας συμφέρει να είμαστε προετοιμασμένοι. Προτού να έρθει το γύρας και φτάσουν τα χρόνια που θα λέμε «Δεν έχω ευχαρίστηση σε αυτά, δεν με ευχαριστεί τίποτα». Προτού κατάκοποι και εξαντλημένοι και εξασθενημένοι θα αρχίσουμε να φεύγουμε λίγο-λίγο. Γιατί να μην επιστρέψουμε τώρα στον Θεό, τώρα που είμαστε νέοι και να απαλλαγούμε από πλήθος αμαρτιών που συσσωρεύουν επάνω μας. Να επιστρέψουμε τώρα και να μην περιμένουμε να επιστρέψουμε όταν θα τρέμουν τα πόδια μας. Όταν γεράσουμε, τότε να εγκαταλείψουμε τις αμαρτωλές επιθυμίες μας. Είναι η μεγαλύτερη απερισκεψία και αχαριστία που μπορεί να φανταστεί κανείς να δώσει ο άνθρωπος την αφρόκρεμα, το άνθος της ζωής του στο διάβολο και να αφήσει τα κατακάθια για το Θεό. Στον ψαλμό όμικρον α 17-18 μας λέει ο ψαλμοδός: «Θεέ μου, εσύ με δίδαξες εκ της νεότητος και μέχρι τώρα εκείρητον τα θαυμάσια σου. Μη με εγκαταλείψεις, μη δε μέχρι του γύρατος έως σου κηρύξω τον βραχίονά σου σε αυτή την γυναιά, την δύναμή σου εις πάντα στους μεταγενεστέρους». Οι καταπτώσεις και οι αδυναμίες της γεροντικής ηλικίας γράφονται εδώ με μεταφορικές εκφράσεις που παρουσιάζουν κάποια δυσκολία σε μας τώρα που δεν είμαστε συνηθισμένοι στις φράσεις και στις αλληγορίες που μεταχειριζόταν στην εποχή της γλώσσας του Σολομώντα. Ο γενικός όμως σκοπός είναι για να μας δείξει πόσο δυσάρεστες γενικά είναι οι μέρες της γεροντικής ηλικίας. Πριν σκοτιστεί ο ήλιος και το φως και τη σελήνη και οι αστέρες. Σκοτεινά φαίνονται στους γέρους ένεκα της φθοράς της οράσεως. Οι όψεις των γερόντων είναι συνεφτιασμένοι. Η πνευματική τους δύναμη εξαντλημένη. Η αντίληψή τους είναι και η μνήμη τους καθυστερημένη. Και η χαρά έφυγε. Δεν υπάρχει ευχαρίστησης, ούτε έχουν ανάπαυση τη νύχτα. Δεν έχουν ύπνο, γιατί ο ήλιος και η σελήνη έχουν σκοτεινιάσει. Και θα έρθουν τα σύννεφα και η βροχή, όπως ο καιρός. Όταν πηγαίνει για βροχή, το ένα σύννεφο μόλις φεύγει, έρχεται το άλλο. Έτσι και με τη γεροντική ηλικία.
Μόλις περάσει μια αρρώστια, μια άλλη παρουσιάζεται. Αυτή η κατάσταση μοιάζει σαν ένα συνεχές ψιλοβρόχι μέσα σε μια συνεφιασμένη μέρα. Τότε οι φύλακες της οικίας τρέμουν. Ποιοι είναι οι φύλακες της οικίας? Η κεφαλή. Που είναι το παρατηρητήριο, τρέμει. Και τα χέρια, που είναι η προφύλαξη του σώματος, τρέμουν κι αυτά. Και είναι εξασθενημένα, αδύνατα σε κάθε κίνδυνο. Αυτή η δύναμη που χρησιμοποιούσαν για την αυτοάμυνα κατάπεσε και δεν μπορεί να κάνει την υπηρεσία της. Και οι άνδρες οι ισχυροί θα κλονίζονται. Τα πόδια που βαστάζουν το σώμα για να φέρουν το βάρος του λυγίζουν και είναι ανίκανα για εργασία. Εύκολα κουράζονται οι γέροι. Αυτοί που ήταν δυνατοί άνθρωποι τώρα αδυνάτησαν και καμπούριασαν. Ο προφήτης Ζαχαρίας μας λέει στο Ήτα κεφάλαιο 4 εδάφιο. Ο Θεός δεν χαίρει στη δύναμη του ύπου, δεν είναι δύνατε στους πόδας του ανδρός. Και ο ψαλμοδός στο ρο μη ζήτα ψαλμό 10 μας λέει η δύναμη στον πολύ γρήγορα θα καταπέσει. Στο Θεό όμως υπάρχει αιωνία δύναμης και οι βραχίονές του είναι αιώνιοι. Και οι αλέθουσε θέλουν στην πάυση γιατί λιγόστευσαν τα δόντια τα οποία λέθαμε την τροφή μας και προετοίμαζαν για το στομάχι, σταματούν το έργο τους, γιατί έμειναν λίγα και μερικές φορές και καθόλου. Έχουν χάσει τα δόντια και αυτό δυσκολεύει πολύ την πέψη των τροφών, πράγμα που έχει μεγάλη επιρροή στην κατάσταση του σώματος του ανθρώπου. Και βλέπουσε δια των θηρίδων θέλουσε αμαυρωθεί. Τα μάτια γίνονται θολά, όπως του Ισαάκ, υβλώθησαν εκ του γύρατος. Πρέπει να προσέχουμε τα μάτια μας, όταν τα έχουμε καλά, γιατί πολλές φορές τα χάνουμε προτού χάσουμε τη ζωή μας. Και θύρε θέλουσι κλειστή, εν διωδώ και ασθενήσει η φωνή της αλεθούσης. Τα χείλη που είναι θύρε του στόματος θα μείνουν κλειστά την ώρα που τρώει, γιατί τα δόντια έχουν φύγει και δεν ακούει πια ο ήχος του αλέσματος που γινόταν με τα δόντια. Και ο άνθρωπος θα εξεγείρεται στη φωνή του στρουθίου. Οι γέροι ξυπνούν πρωί με το κελάιδημα των πουλιών. Δεν έχουν ύπνο, δεν έχουν ησυχία και πάσε θυγατέρες του άσματος θα τονίσουν. Δηλαδή η φωνή και η ακοή θα χάσουν τη δύναμή τους. Δεν μπορούν να μιλήσουν και δεν μπορούν να ακούσουν και δεν έχουν ευχαρίστηση σε τίποτα. Τότε θα φοβούνται το ύψος και θα τρέμουν στο δρόμο. Φοβάται ο γέρος να ανεβεί κάπου, είτε γιατί τους κουράζει στην αναπνοή ή τους πιάνει ήλιγκος ή γιατί τρέμουν τα πόδια τους. Και φοβούνται να μην πέσουν και σε όλα αυτά είναι ο φόβος. Φοβούνται και να περπατήσουν και η αμυγδαλαία θα ανθίσει, τα μαλλιά ασπρίζουν. Η κεφαλή φαίνεται σαν ανθισμένη αμυγδαλιά. Η αμυγδαλιά ανθίζει πρώτη από όλα τα δέντρα. Έτσι μας δείχνει πόσο γρήγορα έρχονται τα γυρατιά στον άνθρωπο. Και η ακρίς θέλει προξενή βάρος και η όρεξη θα λείψει.
Οι γέροι δεν μπορούν να μας τάξουν το βάρος, τόσο στο σώμα όσο και στη διάνοια. Οι γέροι δεν έχουν όρεξη για φαγητό και είναι αμέριμνοι. Όλα αυτά αποτελούν ένα σοβαρό λόγο για τον οποίο πρέπει να θυμόμαστε τον πλάστη μας στις μέρες της νεότητός μας. Ο θάνατος μας φέρνει σε μια αναλύωτη κατάσταση. Ο άνθρωπος πάει στην αιωνία κατοικία του και όλες οι αδυναμίες της ηλικίας είναι οι προάγγελοι αυτής της καταθέσεως. Ο άνθρωπος αφήνει αυτόν τον κόσμο και όλες τις ασχολίες του και τις απολαύσεις του και πάει στην αιωνιότητα. Στην αιωνιότητα όμως υπάρχουν δύο καταστάσεις. Ο ουρανός και ο Άδης. Εδώ στη γη είμαστε ξένοι και παρεπίδημοι. Εδώ είναι ο τόπος της εκλογής μας. Είδατε όταν γίνονται εκλογές. Κοιτάζουν και προσπαθούν πάντα να έχουν τα εκλογικά κέντρα δύο πόρτες. Απ' τη μια πόρτα μπαίνουν και απ' την άλλη βγαίνουν. Αυτό ακριβώς είναι η ζωή μας ολόκληρη. Ήρθαμε να κάνουμε εκλογή. Να διαλέξουμε που θέλουμε να περάσουμε την αιωνιότητα. Ο Θεός έκαμε σωτηρία. Ο μεταλλινός, ο αείμνηστος δάσκαλός μας έλεγε «Η ασυγχώρητη αμαρτία είναι η αδιαφορία». Αδιαφορεί ο άνθρωπος για το αιώνιο μέλλον του. Ασυγχώρητη αμαρτία. Ο Θεός έκαμε σωτηρία και την προσφέρει δωρεά. Κατά χάρη δια της μετανοίας και πίστεως. Και ο άνθρωπος αδιαφορεί να ερευνήσει, να πάρει το λόγο του Θεού στα χέρια του και να διαβάσει τι έκαμε ο Θεός για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ακούει τους άλλους ανθρώπους και του λένε θα κάνεις τούτο, θα κάνεις εκείνο, θα γίνεις άγιος, θα γίνεις καλός, θα κάνεις καλά, καλά έργα. Τα καλύτερα μας έργα στα μάτια του Θεού είναι ως ρυπαρόνι μάτιο, σαλερωμένο κουρέλι. Έτσι είναι στα μάτια του Θεού τα καλύτερά μας έργα. Στην αιωνιότητα υπάρχουν δύο καταστάσεις, ο ουρανός και ο Άδης. Εδώ στη γη είμαστε ξένοι και παρεπίδημοι. Εδώ θα κάνουμε την εκλογή μας. Εδώ θα διαλέξουμε. Για ένα ναι και για ένα όχι υπάρχουμε. Να πεις ναι στο Θεό ή να πεις όχι. Μα εγώ δεν ενδιαφέρομαι. Θα πας εκεί που δεν υπάρχει ο Θεός. Είναι στην ασυγχώρητη αμαρτία υπάγεσαι. Δεν ενδιαφέρεσαι να μάθεις τι έκαμε ο Θεός. Είμαστε ελεύθεροι να διαλέξουμε που θέλουμε να περάσουμε την αιωνιότητα. Είμαστε ελεύθεροι. Με το θάνατο επιστρέφει το σώμα στη γη. Καθώς ήτο και το πνεύμα επιστρέφει στο Θεό. Ως της έδωσε αυτό. Ο θάνατος είναι απελευθέρωση γιατί πηγαίνουμε στον προ...

Φοβερό γεγονός. Γιατί δεν είναι ευαλμένος ο θάνατος από το Θεό. Είναι παρήσακτος. Διχοτομείται ο άνθρωπος. Τότε η αργυρά άλυσος, που είναι η ψυχή συνδεδεμένη με το σώμα, θα λυθεί. Και αυτός ο Άγιος δεσμός θα διαλυθεί. Και οι δικοί του θα αποχωρήσουν. Και θα σπάσει ο χρυσός λίχνος, αυτή η χρυσή λεκάνη που διατηρούσε τα ύδατα της ζωής μας. Θα σπάσει. Και η ιδρία που ανέβαζε το νερό για την αδιάκοπη διατήρηση της ζωής και την επιδιόρθωση της φθοράς της, θα σπάσει και μάλιστα στην πηγή, ώστε δεν θα μπορεί να ανεβάσει πια νερό. Και ο τροχός και όλα τα όργανα που χρησιμεύαν για το μάζεμα και τη διανομή των τροφών θα χαλάσουν και θα είναι ανίκανα να εκτελέσουν την υπηρεσία τους, που ήταν τοποθετημένα από τον Δημιουργό. Γιατί το σώμα μετά ζει και μοιάζει το σώμα, ο άνθρωπος, με ένα ρολόι, το οποίο έσπασε το ελαττήριο και η κίνηση όλων των τροχών σταμάτησε. Η μηχανή έχει αποσυνθεθεί. Η καρδιά δεν χτυπά, το αίμα δεν κυκλοφορεί, ο θάνατος θα μας διαλύσει τα πρώτα μας στοιχεία και θα επιστρέψει το σώμα στη γη καθώς ήτο, και το πνεύμα θα επιστρέψει στον Θεό ως της έδωσε αυτό. Ο άνθρωπος είναι ένα παράδοξο είδος δημιουργήματος. Είναι μια ακτίνα ουρανού με ένα βόλο χώμα. Κατά το θάνατο αυτά χωρίζονται και το καθένα πηγαίνει από εκεί που ήρθε. Ας μη βασιλεύει λοιπόν η αμαρτία στο σώμα μας, ώστε να υπακούουμε τις επιθυμίες αυτού του σώματος. Η ψυχή, αυτή η αιωνία ακτίνα του φωτός, πηγαίνει στο Θεό. Όταν η φωτιά καίει, τα ξύλα, η φλόγα ανεβαίνει επάνω. Η στάχτη όμως μένει στη γη, από την οποία φύτρωσε το δέντρο που βγήκε το ξύλο. Η ψυχή πηγαίνει στο χώρο των πνευμάτων με την οποία είναι συνδεδεμένη. Εκεί χορηγούνται έπαινοι ή ζητούνται ευθύνες. Και η ευθύνη που θα ζητηθεί από τον άνθρωπο δεν είναι γιατί είναι αμαρτωλός. Η ευθύνη θα τον ρωτήσει ο Θεός, τι έκαμες με τον Χριστό. Έδωσα τον Χριστό μέσα στον εξελαιώσεως και δεν υπάρχει ουδενός άλλου η σωτηρία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σωθείς. Ο Θεός έδωσε μέσα στον εξελαιώσεως των αμαρτιών του ανθρώπου τον Χριστό. Και αυτή την ερώτηση θα του κάνει όταν σταθεί ενώπιος ενωπίου. Τι έκαμες με τον Χριστό. Υπέραν του τάφου οδός είναι μια, αλλά διακλαδούτε. Ο ένας κλάδος ανεβαίνει προς τη σωτηρία και ο άλλος κατεβαίνει προς την απώλεια. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μας διηγεί τις σκηνές του αοράτου κόσμου. Ο πλούσιος με τον Λάζαρο. Απέθανε ο Λάζαρος και υπάρχει στους κόλπους του Αβραάμ. Απέθανε και ο πλούσιος και ετάφη. Και από τον Άδη υψώσα στους οφθαλμούς αυτού. Είδε τον Λάζαρο εις τους κόλπους του Αβραάμ. Είδε τον Λάζαρο εις τους κόλπους του Αβραάμ. Και είπε, Πάτερ Αβραάμ, στείλε τον Λάζαρο να βρέξει το δάχτυλό του στο νερό να μου δροσίσει τα χείλη μου, γιατί φλογίζομαι μέσα στη φλόγα. Ο Αβραάμ από το φως δεν έβλεπε στο σκοτάδι που ήταν ο πλούσιος. Άκουγε όμως τη φωνή του πλουσίου. Ούτε ο Λάζαρος έβλεπε τον πλούσιο. Ο πλούσιος στο σκοτάδι

έβλεπες το φως. Δεν ξέρω αν έχετε δει, όταν είσαστε στο σκοτάδι, μέσα σε ένα σπίτι που υπάρχει φως, βλέπετε όλες τις κινήσεις. Από το φως όμως, δεν σε βλέπουν στο σκοτάδι. Αυτή η κατάσταση, ο Χριστός είπε αυτή την κατάσταση, το σκότος, το εξώτερον. Το εξώτερον. Και ο Θεός δεν θέλει να χαθεί κανένας άνθρωπος, αλλά όλοι να σωθούν και να τύχουν τη σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό το σκοπό φανερώνει στους ανθρώπους από τούτο τον κόσμο τις σοβαρές σκηνές με τα θάνατο κρίσεως. Όχι για να πέσουν σε αυτές τις κρίσεις, αλλά για να αποφύγουν οι άνθρωποι μετανοούντας και παραδιδόμενοι στον Ιησού Χριστό. Στους αναγεννημένους, δηλαδή σε αυτούς που μετανόησαν και πίστευσαν στον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Υιόν του Θεού, που πλήρωσε τις αμαρτίες του στο Σταυρό, έχισε το πολύτιμο αίμα του, για αυτούς δεν υπάρχει κατάκριση, γιατί κρίθηκε ο Χριστός στο Σταυρό. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και ο Αμός, στο Δέλτα κεφάλαιο 12 εδάφιο μας λέει, ετοιμάσου να συναντήσεις το Θεό σου. Σε όλη σου τη ζωή ακούς τη φωνή του πολιτικού, τη φωνή του επιστήμονα, τη φωνή του οικονομολόγου, τη φωνή της θρησκείας και πολλών άλλων. Και ποτέ δεν πρόσεξες τα λόγια που άκουσες. Είναι πια καιρός και πρέπει να ακούσεις τη φωνή του Θεού. Δώσε προσοχή στα λόγια του Θεού. Έτσι περιγράφει το λόγο του για την ημέρα της κρίσεως. Στην Αποκάλυψη Κάπα στο 11 έως 15 εδάφια, ας τα διαβάσουμε από μέσα, από το λόγο του Θεού. Αποκάλυψη Κάπα 11 έως 15. Και είδων θρόνων λευκών και των καθήμενων επ' αυτού, από το προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός και δεν ευρέθη τόπος για αυτά. Και είδων τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, συσταμένους ενώπιον του Θεού. Και τα βιβλία ενήχθησαν και βιβλίο άλλο ενήχθη, το οποίο είναι της ζωής. Και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης κατά τα έργα αυτών. Και έδωκε η θάλασσα τους εν αυτοί νεκρούς, και ο θάνατος και ο Άδης τους εαυτούς νεκρούς. Και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών. Και ο θάνατος και ο Άδης ερήφθησαν στη λίμνη του Πυρός. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. Ως της δεν ευρέθη διαγραμμένος εν το βιβλίο της ζωής, ερήφθη εις τη λίμνη του Πυρός. Αγαπητή ψυχή, που ακούς τα λόγια αυτά του Θεού και όχι κάποιου ανθρώπου, είναι λόγια Θεού και περιγράφουν τη μοίρα καθενός ανθρώπου που δεν πιστεύει στον Θεό. Ο ίδιος όμως ο Θεός μας λέει ότι δεν θα υπάρξει κρίση για αυτούς που πιστεύουν στο Λόγο του Θεού. Την Αγία Γραφή και δέχτηκαν τον μονογενή Υιό του Θεού, τον Ιησού Χριστό, για προσωπικό τους σωτήρα. Δεν υπάρχει καμιά καταδίκη για αυτούς. Δεν υπάρχει καμιά καταδίκη για εκείνους που ανήκουν στον Ιησού Χριστό. Η κρίση έγινε στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Ο πιστός βρίσκεται μπροστά στο Θεό, ντυμένος στη δικαιοσύνη του Χριστού. Ο Θεός έκαμε αμαρτία εκείνον που δεν έκαμε αμαρτία, για να σωθούμε και να δικαιωθούμε εμείς. Και αυτά είναι η έννοια, αυτά έχει την έννοια της θυσίας του Ιησού Χριστού στο Γολγοθά. Όσοι έχουν δεχθεί τον Χριστό για προσωπικό του σωτήρα, καμιά κατηγορία δεν θα γίνει για αυτούς. Άφησε λίγο τη φαντασία σου
και τρέξε σε αυτή την ημέρα της κρίσεως, γιατί ήδη έφτασε. Το τελικό δράμα της ιστορίας του ανθρώπου φτάνει. Είναι έτοιμη να αρχίσει η κρίση. Οι άνθρωποι θα φωνάζουν στους βράχους να πέσουν επάνω τους, θα τρέχουν στις σπηλιές να κρυφτούν. Αλλά δεν υπάρχει μέρος που θα μπορέσουν να κρυφτούν από το θρόνο του Θεού. Πολλοί θα πούν, Κύριε, είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Ο Λόγος του Θεού ξεκάθαρα λέει ότι εκείνη την ημέρα μόνο μια ερώτηση θα γίνει. Τον Χριστό, τι τον έκαμε στη ζωή σου? Δεν θα πας στην κόλαση γιατί μέθησες. Δεν θα πας στην κόλαση γιατί είπες ψέματα. Θα πας στην κόλαση γιατί δεν εδέχτηκες τον Ιησού Χριστό για δικό σου, προσωπικό σου σωτήρα, ώστε να είναι Κύριός σου στη ζωή σου. Είσαι λοιπόν έτοιμος να συναντήσεις τον Θεό? Είσαι απόλυτα σίγουρος ότι είσαι σωσμένος από την ερχομένη κρίση? Αν υπάρχει ίχνος αμφιβολίας, προσπάθησε αμέσως να βεβαιωθείς. Η Αγία Γραφή λέει, ετοιμάσου να συναντήσεις το Θεό σου. Πώς ετοιμάζεσαι ο άνθρωπος? Μετανόησε και παρακάλεσε το Θεό. Μετανόησε λοιπόν και επίστρεψε για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σου. Δεν υπάρχει δεδενός άλλο η σωτηρία. Ούτε άλλο όνομα είναι δεδομένο υπό των ουρανών δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Εάν ομολογήσεις με το στόμα σου την αναξιότητά σου, την αμαρτωλότητά σου, και ομολογήσεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος και πιστέψεις με την καρδιά σου ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα σωθείς. Είναι δύσκολο? Είναι δύσκολο αυτό το χάπι να το καταπιείς? Είναι ένα χάπι που σου λέει κατάπιετο. Κατάπιετο θα γίνεις καλά. Είναι δύσκολο να μετανοήσεις και να ομολογήσεις τον Ιησού Χριστό σωτήρα και Κύριο στη ζωή σου και να πιστέψεις ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς? Ο Λόγος του Θεού μας λέει, εάν πιστέψεις και εμπιστευτείς τη ζωή σου στο μονογενή του Υιού, θα σωθείς. Και όταν κλείσεις τα μάτια σου σε αυτή τη ζωή, θα πας εκεί που είναι ο Χριστός. Και αυτός είναι ο λόγος που ήρθε ο Χριστός στη γη και κρεμάστηκε στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Ήρθε στη γη ο Χριστός για να ανέβουμε εμείς στον ουρανό. Είσαι λοιπόν έτοιμος να συναντήσεις τον Θεό? Είσαι απόλυτα σίγουρος ότι αν φύγεις σήμερα από τη ζωή θα πας εκεί που είναι ο Χριστός? Σκέψου σοβαρά. Τώρα, Χριστός πέθανε για σένα και αναστήθηκε για σένα. Πήγαινε σε αυτό. Πες του, Κύριε Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστώ που πέθανες για μένα. Μετανοώ για κάθε αμαρτωλό πράγμα που έχω κάνει. Συγχώρεσες όλες τις αμαρτίες μου. Όχι θα συγχωρέσεις, συγχώρεσες. Η συγχώρεση έχει γίνει, τέλεια. Συγχώρεσες όλες τις αμαρτίες μου και με καθάρισες με το πολύτιμο αίμα σου. Σε δέχομαι σωτήρα μου και Κύριό μου και σου υπόσχομαι με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος να ζήσω το υπόλοιπο της ζωής μου όπως εσύ θέλεις. Σε ευχαριστώ για τη σωτηρία μου. Κάν το και θα δεις και θα χαρείς και θα χαίρεσαι σε όλη την αιωνιότητα. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ο Θεός έκαμε το έργο αυτό για να μην μπει κάποιος, εγώ δεν μπόρεσα. Το κάμε απλό και τέλειο για όλους τους ανθρώπους, όποιος θέλει, όποιος θέλει. Η δωρεά του Θεού προσφέρεται, όποιος θέλει ας λαμβάνει τη δωρεά του Θεού. Ο Κύριος να σχολιάσει το λόγο της καρδιές μας. Τον Τάσο θα τον παρακαλέσω να κλείσει με μια προσευχή.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 065 788.
1: Η σημερινή κοινή και ευρέως διαδεδομένη αντίληψη σχετικά με την θρησκεία είναι ότι η θρησκεία είναι ζήτημα προσωπικής ιδιοσυγκρασίας του κάθε ατόμου, ότι είναι ζήτημα επιλογής και γούστου, ότι είναι ζήτημα του κατά πόσον έχει απελευθερωθεί κανείς από τις παραδόσεις του, τις οικογενειακές, ίσως και από προκαταλήψεις και άλλου είδους δεσμεύσεις. Για τους πολλούς που σκέπτονται έτσι, η θρησκεία και κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο η χριστιανική θρησκεία είναι ένα σύστημα δοξασιών και αντιλήψεων που βοηθούν τον άνθρωπο, κυρίως στις δύσκολες στιγμές της ζωής του. Βοηθεί η θρησκεία, είναι ωφέλιμη, αλλά σε ιδιαίτερου είδους τύπου ανθρώπους. Τον βοηθούν τον άνθρωπο αυτόν να βρει παρηγοριά, να βρει ελπίδα, να βρει θάρρος, εσωτερική ισορροπία, όταν η πίεση των εξωτερικών συνθήκων γίνεται δυσβάστακτη. Ο Λούντβιχ Φόερμπαχ, ο περίφημος γερμανός φιλόσοφος, που ήταν μαθητής του Χέγκελ και σύγχρονος του Μάρξ, στο 300ο και τελευταίο μάθημά του επάνω στην ουσία της θρησκείας, δηλώνει ότι ο χριστιανισμός έθεσε ως σκοπό του την εκπλήρωση όλων των επιθυμιών του ανθρώπου που δεν είναι πραγματοποιήσιμες, ενώ αγνόησε εκείνες που είναι πραγματοποιήσιμες. Κατά τον Φόερμπαχ, ο Θεός είναι η προς τα έξω προέκταση της εσωτερικής φύσεως του ανθρώπου. Η έννοια του Θεού χρειάζεται μόνο για να δικαιολογηθεί η πίστη στο υπερπέραν, στην μέλουσα ζωή. Την πίστη αυτή την χρειάζεται ο άνθρωπος για να ικανοποιήσει με μια ελπίδα τους ανικανοποίητους πόθους του, και σύμφωνα με τον Φόερμπαχ ο χριστιανισμός καλλιεργεί μια απάτη για να ικανοποιήσει αυτούς που δεν βρίσκουν καμιά ικανοποίηση στη ζωή τους. Αυτά έλεγε ο Φόερμπαχ. Οι σημερινοί όμως άνθρωποι, και αναφέρομαι ιδιαίτερα στους δικούς μας συμπατριώτες, έχουν ξεπεράσει κατά πολύ αυτά που περιέγραφε ο γερμανός φιλόσοφος. Αυτοί κατορθώνουν να θρησκεύονται χωρίς καν να πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού. Το γεγονός αυτό το διαπιστώνουν περισσότερο και περισσότερο αδελφές, μεταξύ των οποίων και η σύζυγός μου, που διανέμουν φυλάδια στα Ιωάννινα από σπίτι σε σπίτι. Σε μια τέτοια επίσκεψη τον περασμένο Απρίλιο, κάποια ακρεφνής Ορθόδοξη, αφού εξέφρασε υπόνοιες ότι η επισκέπτρια ήταν αιρετικιά, δήλωσε ότι ήξερε όλα τα περί πίστεως. Η ουσία ήταν το μύρο, η λαμπάδα και η Παναγιά. Κατά τα άλλα, δεν πίστευε στην εκπαρθένου γέννηση του Χριστού, δεν πίστευε στην Ανάσταση του Χριστού και μάλλον είχε αμφιβολίες για τον Θεό που αφήνει τα παιδάκια να πεινούν. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι μοναδικό και ούτε μια σπάνια εξαίρεση. Υπό μια μορφή ή άλλη είναι κανόνας. Όλοι μας ξέρουμε τι φασαρία γίνεται για να βαπτιστεί ένα βρέφος. Πόσο προσεκτικά γίνεται η επιλογή του νονού, ο οποίος τη μεγάλη μέρα απαγγέλει το σύμβολο της πίστεως, χωρίς να πιστεύει ούτε λέξη από αυτά που απαγγέλει. Ξέρουμε ακόμα με πόση ευλάβεια γίνεται στην εκκλησία, με παπά, λαμπάδες και θυμίαμα, η κηδεία κάποιου που κατά τη διάρκεια της ζωής του όχι μόνο δεν πίστευε στον Θεό, αλλά ήτανε λόγω της κοσμοθεωρίας του και λόγω της ιδεολογίας του δεδηλωμένος εχθρός του χριστιανισμού, για τον οποίον πίστευε ότι είναι ανάγκη να καταργηθεί για να σημειωθεί κοινωνική πρόοδος. Ας ακούσουμε όμως έναν πιο αξιόλογο εκπρόσωπο της ανθρωπότητος πάνω στο θέμα αυτό. Ο διάσημος ιστορικός Will Durant, που έχει πεθάνει προκαιρού, έγραψε ένα μνημειώδες έργο αποτελούμενο από 11 μεγάλους τόμους που τιτλοφορείται «Η ιστορία του πολιτισμού». Μετά την έκδοση του 10ου τόμου σε ένα μικρό τόμο 117 μόνο σελίδων που έχει τον τίτλο «Τα μαθήματα της ιστορίας», ο Ντιουράν καταγράφει το απόσταγμα των μελετών του 4 δεκαετιών. Το 7ο κεφάλαιο που τιτλοφορείται «Θρησκεία και ιστορία» αρχίζει με τα εξής λόγια. Ακόμα και ο σκεπτικιστής ιστορικός αναπτύσσει έναν ταπεινό σεβασμό για τη θρησκεία καθώς την βλέπει να λειτουργεί και να είναι κατά τα φαινόμενα απαραίτητη σε κάθε τόπο και εποχή. Στους δυστυχείς, στους υποφέροντες, στους πενθούντες, στους γέροντες έφερε υπερφυσική παρηγοριά την οποία εκατομμύρια ψυχές την εκτίμησαν ως πολυτιμότερη από κάθε φυσική βοήθεια. Βοήθησε γονείς και διδασκάλους να πειθαρχήσουν τα μικρά, έδωσε νόημα και αξιοπρέπεια ακόμα και στις ταπεινότερες υπάρξεις και μέσω των μυστηρίων της επέφερε σταθερότητα μετατρέποντας ανθρώπινες συμφωνίες σε επίσημες σχέσεις με τον Θεό. Εμπόδισε τους φτωχούς, όπως είπε ο Ναπολέον, από το να σφάξουν τους πλουσίους, γιατί αφού η φυσική ανισότητα των ανθρώπων καταδικάζει πολλούς από μας σε φτώχεια και ήττα, κάποια υπερφυσική ελπίδα είναι ίσως η μόνη εναλλακτική επιλογή αντί της απελπισίας. Καταστρέψτε αυτή την ελπίδα και ο ταξικός αγώνας εντείνεται. Ο ουρανός και η ουτοπία είναι κουβάδες μέσα σε ένα πηγάδι. Όταν το ένα κατεβαίνει, το άλλο ανεβαίνει. Όταν η θρησκεία παρακμάζει, ο κομμουνισμός ευδοκιμεί. Φαίνεται να εκτιμά πολύ τη θρησκεία ο Ντιουράντ. Και είναι σαφές ότι αναφέρεται ιδιαίτερα στη χριστιανική θρησκεία. Δύο σελίδες όμως παρακάτω θέτει το εξής ερώτημα. Υποστηρίζει η ιστορία πίστη στο Θεό και απαντά. Εάν με τον όρο Θεός εννοούμε όχι τη δημιουργική ζωτικότητα της φύσεως, αλλά ένα ανώτατο όν, ευφυές και καλοκάγαθο, η απάντηση πρέπει να είναι ένα απρόθυμο όχι. Είναι μεγάλη η απόσταση που χωρίζει τον Will Durant από τους συμπατριώτες μας, από διανοητικής, από μορφωτικής, από πολιτιστικής απόψεως, στον τρόπο όμως με τον οποίο αντιλαμβάνονται την θρησκεία, δεν τους χωρίζει καμιά απόσταση. Ίσως να διαφέρουν κατά τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνουν και εκφράζουν τις κρίσεις τους πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά η απόσταση δεν είναι μεγάλη. Η θρησκεία δεν έχει καμιά σχέση με κάποια απόλυτη παγκόσμια πραγματικότητα. Παίζει κάποιον λειτουργικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου, όπως πολλά άλλα πράγματα. Λίγο ουζάκι, λίγο κρασάκι, λίγο τσιγαράκι, ίσως λίγο κοίταγμα της γυναίκας του άλλου. Το λέγω αυτό γιατί όταν ζούσαμε στην Αμερική, κάποιος αντιπροσωπευτικός τύπος νεοέλληνος, παντρεμένος με παιδιά που είχε έλθει εκεί οικογενειακός για να σπουδάσει, απεσταλμένος από κάποιο υπουργείο, διατύπωσε την εξής πολύ αντιπροσωπευτική σκέψη. Αν δεν πιεις κανένα ποτηράκι, αν δεν καπνίσεις, και αν δεν κοιτάξεις και καμιά άλλη γυναίκα, τι νόημα έχει η ζωή. Λίγο τσιγαράκι είπαμε, λίγο ποδόσφαιρο, λίγη θρησκεία, κανένα επιτάφιο, καμιά λαμπάδα και να πούμε και κανένα συνέδριο σαν αυτό ή σαν της Λεπτοκαριάς. Όλα χρειάζονται για να τα βγάλουμε πέρα μέσα σε αυτή τη ζωή. Και μετά από αυτή τη ζωή, για το τι ακολουθεί μετά από αυτή τη ζωή δεν μπορούν να αποφανθούν με κύρος ούτε οι παραδόσεις των νεοελλήνων, ιερές ή μη, ούτε οι μακροχρόνιες ιστορικές μελέτες του Will Durant, ούτε οι φιλοσοφικές εικασίες του Ludwig Feuerbach. Το πρόβλημα του τι ακολουθεί μετά από αυτή τη ζωή είναι πραγματικό και σοβαρό και κανείς δεν μπορεί να το αποβάλει, είτε αγνοώντας το, είτε προσποιούμενος ότι δεν τον απασχολεί, είτε επικαλούμενος την επιστήμη, είτε επικαλούμενος τον διαλεκτικό υλισμό του Μάρξ. Κανένα από αυτά τα μέσα δεν μπορεί να αποβάλει το πρόβλημα. Το πρόβλημα υπάρχει. Οι απαντήσεις που δίδονται στα ερωτήματα που προκύπτουν από αυτό το πρόβλημα επηρεάζουν ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου και στην παρούσα της μορφή και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή. Και τις απαντήσεις αυτές τις δίδει η χριστιανική πίστη, η βιβλική χριστιανική πίστη. Δημιουργείται όμως αμέσως το ερώτημα, είναι πραγματικά αυθεντικά αυτά που λέει η βίβλος? Πώς μπορούμε να είμαι βέβαιοι ότι είναι? Η χριστιανική θρησκεία είναι μοναδική μεταξύ των θρησκειών. Πρώτα ως προς το πρόσωπο του ιδρυτού της, κατόπι ως προς τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό του στον άνθρωπο, αλλά και μοναδική ως προς τον τρόπο με τον οποίο είναι εμπεπλεγμένη με την πραγματικότητα. Πολλές από τις θρησκείες του παρελθόντος, αλλά και της εποχής μας, δεν έχουν βάση αποτελούμενη από ιστορικά γεγονότα τα οποία να μπορούν να ελεγχθούν. Η χριστιανική θρησκεία είναι τεκμηριωμένη θρησκεία. Υπάρχουν πάμπολα στοιχεία τα οποία σχετίζουν την χριστιανική πίστη είτε στο παρελθόν είτε στο παρόν με την πραγματικότητα, με γεγονότα. Αυτό το παίρνουμε εμείς για δεδομένο και δεν το προσέχουμε πολύ και ίσως δεν το προσέχουμε στις συνομιλίες μας με άλλα άτομα. Αλλά ο κόσμος ο έξω, εκείνοι οι οποίοι θρησκεύονται χωρίς να πιστεύουν στο Θεό, σαν αυτούς που ανέφερα, αυτοί παίρνουν για δεδομένο το άλλο, ότι η θρησκεία είναι ένα επινόημα του ανθρώπου, των ανθρώπων. Άλλοι το παίρνουν πολιτιστικό, τώρα τη σημερινή εποχή που είναι τόσο της μόδας τα πολιτιστικά και η αναστήλωση παλαιών κτηρίων. Προσπαθούν να αναστηλώσουν και τη θρησκεία και προσπαθούν να τη συνδέσουν, Ορθοδοξία και Παναγία και Αθηνά και Αφροδίτη, όλα μαζί προσπαθούν, είναι όλα αυτά μαζί μέρος του πολιτιστικού μας παρελθόντος. Και εκεί δεν υπάρχει καμιά υποχρέωση. Άμα θέλεις πας στο θέατρο, άμα δεν θέλεις δεν πας. Άμα θέλεις θρησκεύεσαι, άμα θέλεις δεν θρησκεύεσαι. Δεν είναι υποχρεωτικό. Βλέπει, είναι σατανικό το σχέδιο αυτό για την παραπλάνηση των ανθρώπων. Όταν όμως αντιληφθούμε τον τρόπο με τον οποίο η χριστιανική πίστη συνδέεται με την πραγματικότητα, με την απτή πραγματικότητα, αυτό πρέπει να μας κάνει, εμάς βέβαια, εμάς τουλάχιστον να μας πληροφορήσει για να μπορούμε να βοηθήσουμε άλλους. Πρέπει να μας ενδυναμώσει στο να παρουσιάσουμε αυτή την όψη. Αυτή είναι η εισαγωγή στη θρησκεία, κατά πάσα πιθανότητα. Έτσι θα την έλεγα. Και θα δούμε μερικά στοιχεία που ενισχύουν την άποψη αυτή. Στο βιβλίο που ανέφερα προηγουμένως, ο Will Durant γράφει ότι η ιστορία δικαίωσε την αντίληψη της Εκκλησίας ότι οι μάζες της ανθρωπότητος επιθυμούν μια θρησκεία που να είναι πλούσια σε θαύματα, σε μυστήριο και σε μύθο. Είναι αλήθεια ότι πολλές επιμέρους εκκλησίες έκαναν κατά τον Μεσαίωνα και κάνουν και σήμερα μεγάλη χρήση αυτής της διαπιστώσεως. Υπάρχει εκτενής μυθολογία του απότερου αλλά και του πιο προσφάτου παρελθόντος που είναι γεμάτη με θαύματα και μυστήριο και η οποία προωθείται ως ιστορία από τις ηγεσίες των επιμέρους αυτών εκκλησιών. Τα στοιχεία, τα τεκμήρια στα οποία αναφέρομαι εγώ δεν έχουν καμία σχέση με αυτές τις μυθολογίες. Άλλωστε είναι πολύ εύκολο γενικά να διακρίνει κανείς τα μυθολογικά υποτιθέμενα γεγονότα, εντός εισαγωγικών το λέγω, από πραγματικά ιστορικά γεγονότα που μπορεί να περιλαμβάνουν και υπερφυσικές ενέργειες. Μπορεί να το διακρίνει κανείς από την ηθική ποιότητα των γεγονότων για τα οποία γίνεται λόγος, από τους φορείς που είναι αιτία των γεγονότων αυτών,

υλικό κόσμο και τέτοια στοιχεία είναι αντικείμενα, ιστορικά γεγονότα, φυσικά φαινόμενα, έγγραφα, χειρόγραφα, επιγραφές, μνημεία και άλλα παρόμοια. Υπερφυσικά στοιχεία θα ονομάσουμε εκείνα τα γεγονότα ή φαινόμενα τα οποία δεν μπορούν να εξηγηθούν ικανοποιητικά παρά μόνο με την επίκριση της κατηγορίας του υπερφυσικού. Και εμπειρικά είναι εκείνα τα στοιχεία που αναφέρονται σε εμπειρίες ανθρώπων, ατόμων ή ομάδων ή σε κοινωνικά φαινόμενα τα οποία μπορούμε να συσχετίσουμε με τις επιδράσεις, τον αντίκτυπο της χριστιανικής θρησκείας. Θα πρέπει να σημειώσουμε με μεγάλη προσοχή ότι η μελέτη ή η αναφορά στα τεκμήρια αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει υποκατάστατο του έργου του Ευαγγελισμού. Για να σωθεί ένας αμαρτωρός, και αμαρτωλοί είναι όλοι οι άνθρωποι, διότι δεν υπάρχει διαφορά, επειδή πάντες ήμαρτων και στερούνται τις δόξεις του Θεού, απαιτείται μετάνοια και πίστη. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή ότι πάσο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί και ότι πάσος της επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Αλλά προσθέτει παρακάτω, η πίστης είναι εξακοής, ιδέα ακοίδια του Λόγου του Θεού. Υπάρχουν όμως πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να ακούσουν και που δεν μπορούν να πιστέψουν ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού. Και αυτό γιατί έχουν εμποτιστεί με προκαταλήψεις, γιατί έχουν υποβληθεί σε παραπληροφόρηση και ίσως σε πλήση εγκεφάλου. Γιατί έχουν τις εσφαλμένες, εκλαϊκευμένες αντιλήψεις σχετικά με το είδος της γνώσεως και τον τομέα της πραγματικότητας τον οποίο ερευνά η επιστήμη. Έχουν παρεξηγημένες αντιλήψεις γι' αυτά. Τέτοια άτομα μπορεί να βοηθηθούν πολύ από την χριστιανική απολογητική και ιδιαίτερα από την μελέτη των τεκμηρίων που δείχνουν ότι παρά τα φαινόμενα η χριστιανική πίστη δεν εξαναγκάζει τον άνθρωπο να υιοθετεί παράλογες αντιλήψεις. Ότι η χριστιανική θρησκεία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο βρίσκεται σε αρμονία με την φυσική πραγματικότητα και το οποίο ικανοποιεί τον άνθρωπο από πνευματικής, από ψυχικής και από διανοητικής απόψεως. Μου κάνει πάντοτε εντύπωση η αφήγηση που αναφέρεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο για το πώς διαπίστωσε ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής την Ανάσταση του Χριστού. «Εξήλθενούν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρχοντο εις το μνημείον. Έτρεχον δε οι δύο ομού. Και ο άλλος μαθητής προέδραμεν τάχιον του Πέτρου και ήλθεν πρώτος εις το μνημείον και παρακύψας βλέπει κείμενα τα οθόνια ου μέντι εισήλθεν. Έρχεται ουν και Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτό. Και εισήλθεν εις το μνημείον και θεωρεί τα οθόνια κείμενα και το σουδάριον, ο ειν επί της κεφαλής αυτού, ου μετά των οθονίων κείμενων, αλλά χωρίς εντετυλιγμένων εις έναν τόπον. Τότε ουν εισήλθεν και ο άλλος μαθητής, ο ελθόν πρώτος εις το μνημείον, και είδε και επίστευσε». Ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής, που όλοι οι σχολιαστές της Καινής Διαθήκης δέχονται ότι είναι ο Ιωάννης, μόλις άκουσαν από τη Μαρία τη Μαγδαληνή ότι ο μεγάλος λίθος ήταν σηκωμένος από το μνημείο όπου είχαν βάλει το σώμα του Ιησού, έσπευσαν να διερευνήσουν τα πράγματα, να διαπιστώσουν τι έγινε. Ο άλλος μαθητής έφτασε πρώτος και παρακύψας βλέπει κείμενα τα οθόνια. Έσκυψε και είδε τα οθόνια, τα σάβανα που χρησιμοποιούσαν την εποχή εκείνη, που είχαν ακόμα το σχήμα του σώματος που είχε τυλιχθεί με αυτά. Ικανοποιήθηκε ότι τα πράγματα ήσαν εντάξει και βγήκε για να περιμένει τον Πέτρο, ο οποίος ακολούθησε. Ο Πέτρος όμως μπήκε μέσα στο μνημείο και άρχισε να θεωρεί, να εξετάζει με προσοχή. Είδε τα οθόνια κείμενα και το σουδάριον τυλιγμένο ξεχωριστά σε ένα μέρος, εκεί που ήταν το κεφάλι του νεκρού. Όλα ήσαν στη θέση τους. Μόνο το σώμα έλειπε. Ο άλλος μαθητής προφανώς άρχισε να διερωτάται τι κάνει ο Πέτρος το σύνορα μέσα στο μνημείο και μπήκε

και εκείνος μέσα. Και τότε είδε αυτά που έβλεπε, που θεωρούσε ο Πέτρος, και επίστευσε. Ο άλλος μαθητής είχε έλθει σε επαφή με ένα υλικό τεκμήριο, τα οθόνια και το σουδάριο χωρίς το σώμα του Ιησού ήσαν ένα πραγματικό γεγονός, ήσαν πραγματικότητα. Δεν στηρίχθηκαν ούτε σε αντιλήψεις, ούτε σε επιθυμίες, ούτε σε προσδοκίες, ούτε... Και μάλιστα δεν τις είχαν. Ο Λόγος του Θεού μας λέει: «Ουδέ πογάρ είδησαν την γραφήν ότι δι' αυτόν εκ νεκρών αναστήνε». Δεν εννοούν, λέει, διότι δεν εννοούν έτσι την γραφήν ότι πρέπει αυτός να αναστηθεί εκ νεκρών. Και είδανε τα υλικά εκείνα τεκμήρια και πίστεψαν. Ήταν μια βοήθεια συνδεδεμένη με την πραγματικότητα. Είναι ακριβώς αυτά τα σημεία στα οποία επιμένω. Πρώτον, της χριστιανικής πίστεως τα μονοπάτια διασταυρώνονται με τα μονοπάτια της αντικειμενικής πραγματικότητος. Έτσι όπως την αντιλαμβάνεται ο πολλής κόσμος την πραγματικότητα αυτή. Και δεύτερον, τα τεκμήρια της χριστιανικής πίστεως μπορούν να βοηθήσουν κάποιον να ακούσει ή να προσέξει αυτά που άκουσε άλλη φορά και να πιστέψει. Είναι προφανές ότι στα χρονικά πλαίσια αυτής της ομιλίας δεν είναι δυνατόν να καλύψω όλες τις απόψεις των τεκμηρίων που ανέφερα. Έτσι έκανα μια επιλογή ορισμένων απόψεων, υλικών τεκμηρίων, και θα δώσω και τρία παραδείγματα που νομίζω ότι είναι αρκετά εύγλωτα για να συγκεκριμενοποιήσουν ορισμένες απόψεις σχετικά με αυτά που λέγω. Και να ασχοληθούμε λιγάκι με αυτά τα υλικά τεκμήρια. Διαπιστώνοντας ότι η Αγία Γραφή εφάπτεται στοιχείων της υλικής πραγματικότητος, δείχνουμε ότι δεν είναι άσχετη προς την πραγματικότητα αυτή. Ό,τι έλεγα και προηγουμένως, ότι δεν είναι ένα επινόημα κάποιον, κάποιου ή κάποιον. Κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί το επιχείρημα ότι η Αγία Γραφή είναι άσχετη με την πραγματικότητα για να την απορρίψει. Δεν είναι επινόημα άσχετο με τον υπαρκτό κόσμο η Αγία Γραφή και σαν συνέπεια αυτής η χριστιανική θρησκεία, η χριστιανική πίστη. Υπάρχει σημαντικός όγκος πληροφοριών σχετικών με την Ιουδαιοχριστιανική θρησκεία που μεταβιβάστηκαν με την συνηθισμένη συμβατική οδό της ιστορικής γνώσεως. Έχουμε ιστορικά στοιχεία ως υλικά τεκμήρια του Ιουδαίου ιστορικού. Περιέχουν πολλές πληροφορίες σχετικά με την ιστορία της Βίβλου και των Ιουδαίων και άλλοι ιστορικοί της εποχής, όπως παραδείγματος χάρη ο Τάκητος και ο Σουετώνιος αναφέρονται στους χριστιανούς, αναφέρονται σε στοιχεία σχετιζόμενα με τους Ιουδαίους και τους χριστιανούς. Οι χριστιανοί μάλιστα αναφέρονται πολύ συχνά στην αλληλογραφία του κυβερνήτη της Βυθινίας, του Πλίνιου του Νεότερου, με τον αυτοκράτορα Τραϊανό. Πολλές άλλες πληροφορίες προέρχονται από ανασκαφές, από νομίσματα, από μνημεία, από παπύρους, από όστρακα, από επιγραφές και από άλλα παρόμοια. Η χριστιανική θρησκεία είναι μέρος της πραγματικότητος. Αυτά και άλλο εξωβιβλικά στοιχεία επιβεβαιώνουν πολλές από τις αξιώσεις της Βίβλου και πολλά από τα γεγονότα που περιγράφονται εκεί. Και αυτό ακριβώς αποδεικνύει ότι η χριστιανική θρησκεία έχει σχέση με πραγματικά γεγονότα, με την πραγματικότητα. Η μόνη πηγή και θρησκευτική γνώση, η πηγή κύρους και θρησκευτικής γνώσεως της χριστιανικής θρησκείας είναι οι γραφές. Οι γραφές είναι ένα άλλο βασικό στοιχείο, ένα βασικό υλικό τεκμήριο, οι γραφές της χριστιανικής θρησκείας. Και είναι, λέγω, οι γραφές αυτές η μόνη πηγή κύρους και θρησκευτικής γνώσεως. Αποτελούνται, όπως ξέρουμε, από τα κείμενα της Εβραϊκής Παλαιάς Διαθήκης και τα κείμενα της Ελληνικής Καινής Διαθήκης. Η αποστολή της χριστιανικής απολογητικής, των τεκμηρίων αυτών των χριστιανικών, είναι να δείξουν ότι η Βίβλος, οι γραφές ως γραπτά,
ως έγγραφα γραπτά. Πρώτον, έχουν μια αξιόπιστη ιστορία και δεύτερο, ότι το περιεχόμενο τους είναι αξιόπιστο. Ως γραπτά οι γραφές έχουν τρεις κλάδους, τρία χαρακτηριστικά. Όταν αντιμετωπίζουμε τις γραφές ως γραπτά, ερχόμεθα αντιμέτωποι με τρία θέματα. Είναι το θέμα του κανόνος, το θέμα του κειμένου και το θέμα του λογοτεχνικού κειμένου. Κανόνας ονομάζεται το σύνολο των βιβλίων που αποτελούν τον τόμο της βίβλου και που η Εκκλησία τα θεωρεί θεόπνευστα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία του κανόνα και της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης. Δεν μπορούμε βέβαια να ασχοληθούμε τώρα με αυτήν. Εκείνο όμως που θέλω να αναφέρω και να τονίσω είναι ότι ο κανόνας των Αγίων Γραφών δεν είναι το αποτέλεσμα της εργασίας επιτροπής.

Όπως θα ξέρετε, η αίρεση των Μορμόνων δέχεται ως θεόπνευστο βιβλίο, εκτός από την Βίβλο, και το λεγόμενο Βιβλίο του Μορμόνου. Το βιβλίο αυτό, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Εσχάτων Ημερών, όπως είναι η επίσημη ονομασία της Εκκλησίας των Μορμόνων, περιέχει τα γραπτά των προφητών των αρχαίων λαών που κατοίκησαν την Αμερικανική Ήπειρο πολλούς αιώνες πριν και μετά την εποχή του Χριστού. Σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, ο εξουσιοδοτημένος και εμπνευσμένος μεταφραστής αυτών των ιερών εγγράφων είναι ο Τζόζεφ Σμιθ. Μετά από ένθερμη προσευχή, τη νύχτα της 21ης προς την 22η Σεπτεμβρίου του 1823, ο Τζόζεφ Σμιθ δέχθηκε την επίσκεψη μιας αναστημένης προσωπικότητος, αλλού τον λένε Άγγελο, λένε ότι το κάποιος ο οποίος αναστήθηκε, που είπε ότι λέγεται Μορόνι. Σύμφωνα με μεταγενέστερες αποκαλύψεις, πάντοτε ακολουθώντας την αφήγηση αυτή της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Εσχάτων Ημερών, σύμφωνα λέγω με μεταγενέστερες αποκαλύψεις, ο Μορόνι ήταν ο τελευταίος μιας μακριάς σειράς προφητών με τα γραπτά του οποίου τελειώνει ο τόμος του βιβλίου του Μορμόνου. Αυτός εναπόθεσε στη γη τις χαραγμένες πλάκες που περιέχουν όλα τα γραπτά, τα οποία αφού μεταφράστηκαν αποτέλεσαν αυτό που είναι σήμερα γνωστό ως το βιβλίο του Μορμόνου. Κατά την πρώτη του επίσκεψη, ο Μορόνι αποκάλυψε στον Τζόζεφ Σμιθ ότι τα ιερά κείμενα ήσαν χαραγμένα πάνω σε χρυσές πλάκες που εκείνη την εποχή βρίσκονταν θαμμένες στην πλαγιά ενός λόφου κοντά στο σπίτι του Τζόζεφ Σμιθ. Η τοποθεσία αυτή που ήταν γνωστή σε έναν από τους αρχαίους λαούς τους οποίους αναφέρει το βιβλίο αυτό των Μορμόνων ήταν γνωστό ως Κμόρα και σε άλλο λαό ως Ραμά, βρίσκεται κοντά στην Παλμάιρα της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Ο Μορόνι έδειξε στον Τζόζεφ Σμιθ την ακριβή θέση που ήσαν θαμμένες οι πλάκες. Αυτός πήγε την επόμενη μέρα και χωρίς καμιά δυσκολία ήβρε μια πέτρα κατά την οποία υπήρχε ένα πέτρινο κυβότιο, σήκωσε με ένα λωστό το κάλυμα του κυβωτίου αυτού και ήβρε εκεί τις πλάκες, χρυσές πλάκες, ήταν 7 επί 8 ίντσες, περίπου 6 ίντσες επάχος, δεμένες με 3 κρίκους, και ήβρε εκεί και ένα επιστήθιο πάνω στο οποίο ήσαν δεμένες 2 πέτρες, τις οποίες ο Μορόνι είπε ότι είναι τα Ουρίμ και τα Θουμίμ. Πέρασαν όμως 4 χρόνια πριν ο Μορόνι επιτρέψει στον Τζόζεφ Σμιθ να παραλάβει τις πέτρες. Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1827, ο Τζόζεφ Σμιθ παρέλαβε τις χρυσές πλάκες και τα Θουμίμ και τα Ουρίμ, τα οποία ανέλαβε να φυλάξει έως ότου μεταφραστούν και κατόπιν να τις παραδώσει πάλι στον Μορόνι. Παρακολουθείτε μια τέλεια ιστορία που σας λέγω, χωρίς προβλήματα, χωρίς δυσκολίες, χωρίς κενά. Η μετάφραση, σύμφωνα με την αφήγηση του Τζόζεφ Σμιθ, δεν έγινε με τη μεσολάβηση ανθρώπινης γνώσεως και σοφίας. Ο μεταφραστής, δηλαδή ο Τζόζεφ Σμιθ, δεν ήταν μεμοιημένος στα της γλωσσολογίας. Τα προσόντα του ήσαν άλλης τάξεως και πιο αποτελεσματικά. Οι πλάκες μεταφράστηκαν με την βοήθεια των Ουρίμ και Θουμίμ. Σύμφωνα με τα κείμενα της Μορμονικής Εκκλησίας, λεπτομέρειες του τρόπου μεταφράσεως δεν καταγράφηκαν, εκτός από το ότι ο μεταφραστής, βρισκόμενος πίσω από ένα πέτασμα, είχε έναν γραφέα από το άλλο μέρος του πετάσματος, ο μεταφραστής εξέταζε με τη βοήθεια των ιερών οργάνων, τα Ουρίμ και Θουμίμ, τα χαράγματα των πλακών που είχαν οι πλάκες πάνω και κατόπιν υπαγόρευε στον γραφέα τις αντίστοιχες προτάσεις στην Αγγλική. Πίσω από το πέτασμα ήταν ο γραφέας. Αναφέρεται ακόμα και το όνομα του πρώτου βοηθού του προφήτη που λεγόταν Μάρτιν Χάρις. Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς? Ένα ωραίο, καλοφτιαγμένο, καλοδεμένο πακέτο με το φιόγκο του που περιέχει την αποκάλυψη του Θεού προς τον άνθρωπο. Όλα τέλεια. Κανένα λάθος, κανένα πρόβλημα με την φύλαξη του κειμένου. Το κείμενο πάνω σε χρυσές πλάκες. Καμιά δυσκολία στην ανακάλυψη των πλάκων.

κακών αυτών, κανένα πρόβλημα με το κείμενο, κανένα πρόβλημα με την απτοκρυπτογράφησή του, κανένα πρόβλημα με την εκτύπωση και έκδοσή του. Το 1830 είχε εκδοθεί το βιβλίο, ο Λόγος του Θεού, δεύτερα έκδοση. Πρώτη έκδοση την Αγία Γραφή, δεύτερη έκδοση είναι το βιβλίο του Μωρόνι, των Μορμόνων. Το 1830 είχε κυκλοφορήσει. Το πακέτο περιείχε ακόμα και την πολύ βολική επιστροφή των πλακών στον Άγγελο Μωρόνι, ώστε να μην δημιουργούνται ζητήματα σχετικά με την ύπαρξή τους, με την γνησιότητά τους, με το περιεχόμενό τους και διάφορα άλλα προβλήματα που έχουμε ακόμα τα συζητάνε για τη γραφή οι μελετητές, οι στοχαστές. Μέσα σε 4 χρόνια έγινε σχετικά με το βιβλίο του Μορμόνου αυτό που χρειάστηκε 3 αιώνες για την Καινή Διαθήκη και πάνω από 1000 χρόνια για την Παλιά Διαθήκη. Ο άνθρωπος θα προτιμούσε πάντοτε τη μορμονική μέθοδο αποκαλύψεως. Και όμως ο τρόπος της βίβλου, παρά τις αγωνίες και τους εκνευρισμούς που προκάλεσε και προκαλεί, συνοδεύεται από κάποια αισθήματα ακεραιότητος και αδιαβλήτου και διαφανίας, όπως είπα, που η άλλη, η καλοπακεταρισμένη μέθοδος, δεν κατορθώνει να τα προκαλέσει. Η μέθοδος της αποκαλύψεως ακολουθεί και αλληλεπιδρά με την μέθοδο της σωτηρίας, που διεξάγεται μέσα σε έναν πεσμένο, διεφθαρμένο, διαρκώς υποβαθμιζόμενο από κάθε άποψη κόσμο, μέσα στον οποίο ο άνθρωπος πρέπει να χρησιμοποιήσει την ελευθερία της επιλογής και να σωθεί δια της πίστεως. Και παρά το γεγονός ότι και το έργο της αποκαλύψεως και το έργο της σωτηρίας είναι έργα του Αγίου Πνεύματος, υπερφυσικά έργα, αμφότερα διεξάγονται μέσα στην καθημερινή πραγματικότητα. Έχω συναντήσει τόσους και τόσους αδελφούς, οι οποίοι θα ήθελαν τα πράγματα να τελειώνουν στα γρήγορα. Να σωθούν, την επόμενη μέρα να υγιαστούν και να τελειώσουν τα προβλήματα. Να μην έχουν μια κανένα πειρασμό, κανένα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και το ίδιο ακριβώς είναι με την Αποκάλυψη, τη Θεία Αποκάλυψη. Είναι μέρος αυτής της διαδικασίας, της δια της πίστεως. Για το θέμα του κειμένου των γραφών, που αποτελεί το αντικείμενο της μελέτης της λεγόμενης κατωτέρας κριτικής ή κριτικής κειμένου, μπορούμε να πούμε τα εξής πολύ σημαντικά. Η γνώση της ιστορίας της αρχαιότητος, την οποία κανείς δεν αμφισβητεί, στηρίζεται στα έργα ιστορικών, όπως παραδείγματος χάρη του Ηροδότου, του Θουκυδίδη, του Τακίτου, του Ιουλίου Κέσαρος και άλλων. Κανείς δεν έχει ποτέ αμφισβητήσει την ακρίβεια και την αξιοπιστία των έργων αυτών. Το έργο του Ιουλίου Κέσαρος, De Bello Gallico, σχετικό με τους γαλλικούς πολέμους, που έχει γραφεί μεταξύ των ετών 58 και 50 π.Χ., δεν σώζεται σε χειρόγραφα που να ανήκουν στην εποχή του Ιουλίου Κέσαρος. Τα παλαιότερα αντίγραφα είναι 900 χρόνια μεταγενέστερα της εποχής αυτής και από αυτά 10 μόνο βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Ξέρουμε πολλά από τα γραπτά του Ιουλίου Κέσαρος από τα γραπτά άλλων που γράφουν τι έγραψε ο Ιούλιος Κέσαρος. Από τα 14 βιβλία των ιστοριών του Κορνηλίου Τακίτου, που έζησε μεταξύ 55 και 100 μετά Χριστό, μόνο 4,5 σώζονται. Από τα 16 βιβλία των χρονικών του Ηλίου, 10 μόνο σώζονται πλήρως και 2 εξ αυτών μερικώς. Και ας σημειωθεί ότι όλα αυτά τα βιβλία, όλα αυτά τα κείμενα βρίσκονται σε 2 μόνο χειρόγραφα. Το ένα του 9ου αιώνα και το άλλο του 10ου αιώνα, 1000 σχεδόν χρόνια μεταγενέστερα του Τακίτου. Τα έργα του Ηροδότου, που έζησε μεταξύ 488 και 428 π.Χ., που είναι γνωστός ως ο πατέρας της ιστορίας, και του Θουκυδίδη, που έζησε μεταξύ 460 και 400 π.Χ., είναι γνωστά από τα γραπτά άλλων συγγραφέων που ανήκουν σε μια εποχή 1300 χρόνια μεταγενέστερη της εποχής του Ηροδότου και του Θουκυδίδη. Και όμως, επαναλαμβάνω, κανείς δεν αμφισβητεί την ακρίβεια και την αξιοπιστία των γραπτών αυτών. Κάποιος που αναφέρεται σε αυτά
στα έργα του Θουκυδίδη και του Ηροδότου. Συμπεριφέρεται συνήθως ως σαν να έχει ακούσει πριν από λίγα λεπτά μια μαγνητοφωνημένη κασέτα με τη φωνή του Θουκυδίδη. Έτσι αντιδράει, έτσι συμπεριφέρεται. Υπάρχουν 5.000 περίπου χειρόγραφα όλων των τμήματων της Καινής Διαθήκης, από τα οποία ένα τμήμα παπύρου απέχει 150 μόνο χρόνια από την εποχή του Χριστού. Υπάρχει ανάλογος πλούτος χειρογράφων της Παλαιάς Διαθήκης, το κείμενο της οποίας δεν αμφισβητείται πια μετά την ανακάλυψη των χειρογράφων της Νεκράς Θαλάσσης το 1947. Η χριστιανική θρησκεία μέσω των γραφών της είναι πραγματικά συνδεδεμένη με την πραγματικότητα. Πολύ περισσότερο από τα γραπτά του Θουκυδίδη και του Ηροδότου είναι αξιόπιστα τα γραφόμενα μέσα στην Αγία Γραφή. Και η υποστήριξη δεν είναι επειδή το πιστεύουμε εμείς μόνο. Είναι υποστηρίζεται από την υλική πραγματικότητα. Και ακόμα κάτι. Το λογοτεχνικό κείμενο των γραφών είναι αντικείμενο της μελέτης της λεγόμενης ανωτέρας κριτικής ή της λογοτεχνικής κριτικής, που ασχολείται με την πατρότητα, την χρονολογία και την προέλευση ή την σύνθεση των λογοτεχνικών κειμένων. Τον 18ο αιώνα ξέσπασε ένα μεγάλο κύμα αμφισβητήσεως της Αγίας Γραφής. Είναι αφάνταστο ότι έχει γραφεί σχετικά με την πατρότητα, την χρονολογία και την σύνθεση των διαφόρων βιβλίων της Γραφής. Τίποτα δεν έμεινε άθικτο. Το πιο φημισμένο ίσως θέμα ήταν και είναι ακόμα για πολλούς μοντερνίζοντες η προέλευση της Πεντατεύχου. Διαπιστώθηκε πληθώρα χειρογράφων, μάλλον θα έπρεπε να πω διαβάζοντας την γραφή, με το μάτι, θα κάνω ένα άλμα και θα πω της απιστίας, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε πολλά άλλα πράγματα ενδιάμεσα, είδαν μέσα στη γραφή πληθώρα τεμαχίων. Διατυπώθηκαν υποθέσεις που όλες τους περιστρέφονται γύρω από την ιδέα ότι ο Μωυσής δεν είναι ο συγγραφέας των βιβλίων της Πεντατεύχου. Ότι τα βιβλία αυτά δεν ανήκουν στην εποχή που υποτίθεται ότι γράφηκαν, αλλά εκατοντάδες, ίσως και χίλια χρόνια αργότερα. Το Δευτερονόμιο το αποδίδουν την εποχή του Ιωσία. Το κείμενο της Πεντατεύχου αποτελείται, λέγον, από τη σειραφή αποσπασμάτων κειμένων που προέρχονται από διάφορες πηγές. Χαρακτηριστική είναι η αυτοπεποίθηση με την οποία δηλώνεται σε κάποια τέτοια εργασία ανωτέρου κριτικού ή ανωτέρων κριτικών ότι η ραφή όπου συνενώνονται τα δύο κείμενα από τα οποία προήλθε το βιβλίο της Γενέσεως και τα επόμενα βιβλία είναι ορατή. Μπορούμε, λέει, να δούμε την ραφή εκεί που δύο βιβλία, δύο τελείως διαφορετικά κείμενα προερχόμενα από διάφορες πηγές, αναφερόμενα σε παρόμοια θέματα, έχουν μπει κοντά-κοντά και φτιάξανε το κείμενο της Γενέσεως και των άλλων βιβλίων. Μια σειρά τέτοιων κειμένων είχε ονομαστεί ελοϊστική, η ελοϊστική συλλογή κειμένων, γιατί ο Θεός αναφέρεται εκεί ως Ελοήμ. Και μια άλλη σειρά είχε ονομαστεί γιαχβιστική, γιατί ο Θεός αποκαλείται εκεί Γιαχβέ. Δηλαδή, σύμφωνα με τις δικές τους αντιλήψεις, δεν μπορούσε να υπάρξει αναφορά στον Θεό ως Γιαχβέ κατά έναν τρόπο και Ελοχήμ κατά άλλο τρόπο. Αμέσως έβγαλαν τα επιστημονικά τους συμπεράσματα. Το Σεπτέμβριο του 1981 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα μιας εργασίας που έγινε στο Ινστιτούτο Τέχνιον του Ισραήλ, στα πλαίσια της οποίας οι 20.000 εβραϊκές λέξεις του κειμένου του βιβλίου της Γενέσεως είχαν εισαχθεί σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, τον οποίο είχαν προγραμματίσει για να διεξάγει εξαντλητική γλωσσολογική ανάλυση των λέξεων, των φράσεων και των περικοπών του εβραϊκού κειμένου. Το συμπέρασμα ήταν ότι οι δύο σειρές περικοπών που είχαν ονομαστεί ελοϊστικές και γιαχβιστικές αντιστοίχως δεν είναι δυνατόν να διακριθούν γλωσσολογικά.
Από γλωσσολογικής απόψεως είναι ως σαν να τις έγραψε το ίδιο άτομο, πράγμα που το ξέραμε εμείς από πολύ καιρό πριν το πει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Ο ίδιος συγγραφέας έχει γράψει ολόκληρο το βιβλίο της Γενέσεως. Μια από τις πιο πρόσφατες επαφές της χριστιανικής θρησκείας μέσω των γραφών με την πραγματικότητα. Όσο για άλλες αντιρρήσεις και υποθέσεις των ανωτέρων κριτικών σχετικά με την Βίβλο, για τις οποίες δεν υπήρξε τέτοια πανηγυρική απόρριψη με την βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, μπορούμε να πούμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι αυτές οι αντιρρήσεις δεν μπορούν να σταθούν λόγω των κοσμοθεωριακών και φιλοσοφικών προϋποθέσεων πάνω στις οποίες στηρίζονται αυτοί που τις διατυπώνουν, τις αντιρρήσεις αυτές. Είναι οι προϋποθέσεις τους, οι κοσμοθεωριακές, οι φιλοσοφικές τέτοιες, που κατ' ανάγκη πρέπει να απορρίψουν την γραφή. Και επομένως οι αντιρρήσεις τους αυτές πέφτουν αυτομάτως. Οι γραφές περιέχουν πολλά στοιχεία τα οποία σχετίζονται με πραγματικά γεγονότα, με την πραγματικότητα. Ενδεικτικά αναφέρω γεωγραφικά στοιχεία, όπως παραδείγματος χάρη ονόματα πόλεων, ποταμών, βουνών, λιμνών και άλλα, τα οποία ανταποκρίνονται σε υπαρκτά, πραγματικά τέτοια στοιχεία. Δεύτερον, περιέχουν πολιτιστικά στοιχεία διαφόρων λαών, όπως παραδείγματος χάρη διάφορα αντικείμενα, εργαλεία, ζώα, συνήθειες, τρόπους συμπεριφοράς, τελετές και πολλά άλλα. Η πραγματικότητα όλων αυτών των στοιχείων έχει επιβεβαιωθεί και εξακολουθεί να επιβεβαιώνεται κυρίως από τις αρχαιολογικές ανασκαφές. Υπάρχουν τρίτο ιστορικά στοιχεία, όπως ονόματα βασιλέων, ονόματα αρχόντων, λαών, εθνών, πολιτικές συμφωνίες, μάχες που περιγράφονται, η πραγματικότητα των οποίων έχει επιβεβαιωθεί από εξωβιβλικές πηγές. Υπάρχουν βέβαια αναφορές στην Βίβλο σε στοιχεία για τα οποία δεν είναι γνωστές σήμερα αντίστοιχες εξωβιβλικές αναφορές. Η αρχαιολογική σκαπάνη όμως εξακολουθεί να γεφυρώνει το χάσμα το οποίο υπάρχει τυχόν μεταξύ των βιβλικών στοιχείων και των εξωβιβλικών επιβεβαιώσεων. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα τέτοιων στοιχείων, η πραγματικότητα των οποίων είχε αμφισβητηθεί από τους ανωτέρους κριτικούς, οι οποίοι είχαν διατυπώσει διάφορες υποθέσεις που ως τελικό αποτέλεσμα είχαν πρόσθετη αμφισβήτηση της αξιοπιστίας των γραφών. Υπήρξε εποχή κατά την οποία είχε αμφισβητηθεί η ιστορικότητα του Δαρίου των Μίδων. Όπως είπα όμως, η αρχαιολογία εξακολουθεί να επιβεβαιώνει την πραγματικότητα των βιβλικών δεδομένων. Είναι προφανές ότι ένα ιστορικό βιβλίο το οποίο είναι απολύτως ακριβές και αξιόπιστο ως προς τα γεγονότα τα οποία περιγράφει δεν είναι κατά ανάγκη θεόπνευστο. Το αντίθετο όμως είναι επιβεβλημένο. Ένα βιβλίο που έχει την αξίωση ότι είναι θεόπνευστο πρέπει να συμφωνεί με την πραγματικότητα. Για να δειχθεί όμως ένα βιβλίο θεόπνευστο απαιτούνται ορισμένα ειδικά τεκμήρια. Η Βίβλος είναι μοναδική στην ιστορία της ανθρωπότητος, γιατί είναι το μόνο βιβλίο που μπορεί να διατυπώσει την αξίωση ότι είναι θεόπνευστο, ως υπερφυσικά κριτήρια τα οποία επιβεβαιώνουν την θεία προέλευση της χριστιανικής θρησκείας. Μπορούμε να αναφέρουμε πρώτο την ίδια την Βίβλο. Το ίδιο το βιβλίο είναι υπερφυσικό βιβλίο. Δεύτερο, την υπερφυσική καταγωγή του έθνους του Ισραήλ. Τρίτο, τα θαύματα, τις υπερφυσικές ενέργειες που αναφέρονται στη Βίβλο. Τέταρτο, την υπερφυσική εκπλήρωση των προφητιών

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Τα εδάφια που θα διαβάσω μέσα από το Λόγο του Θεού αναφέρονται σε μία ταραγμένη περίοδο της ζωής του λαού Ισραήλ. Και για όσους στη χώρα αναρωτιούνται τι ενδιαφέρει τους Έλληνες σήμερα, εμάς για τον λαό Ισραήλ εκείνης της εποχής, θα πρέπει να θυμίσουμε ότι ο λαός Ισραήλ, για όλους εκείνους οι οποίοι έχουν δεχθεί τη χάρη του Ιησού Χριστού, είναι μία απεικόνηση, μία προαπεικόνηση όλων αυτών που επρόκειτο να γίνουν μετά τον ερχομό του Κυρίου στη γη. Όλα αυτά δηλαδή τα οποία εμείς σήμερα διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη, οι διάφορες έννοιες που μας αποκαλύπτονται σήμερα με τη χάρη του Θεού μέσα από το Λόγο Του, όλες αυτές οι έννοιες υπήρχαν εικονικά στην Παλαιά Διαθήκη και πιο συγκεκριμένα στην ιστορία του λαού Ισραήλ, γιατί αυτό το λαό διάλεξε ο Θεός για να αποκαλύψει το θέλημά Του και για να δείξει τον εαυτό Του στους ανθρώπους. Λέω λοιπόν ότι είναι μια ταραγμένη περίοδος. Δεν ήταν η πρώτη, ούτε ήταν και η τελευταία στην ιστορία τούτου του λαού, που τη σφραγίζει η παρουσία δύο ανθρώπων, δύο τελείως αντίθετων χαρακτήρων. Ενός που τουλάχιστον σε μένα ασκεί μια ιδιαίτερη γοητεία, του Ηλία, και του άλλου, του αντιπάλου του, επιτρέψτε μου την έκφραση, του Αχάβ. Ένας άνθρωπος του Θεού ο πρώτος, ίσως από τις πιο δυναμικές φυσιογνωμίες μέσα στην ιστορία της Παλαιάς αλλά και της Καινής Διαθήκης. Ένας άνθρωπος απροσπέλαστος, τραχής, αποφασιστικός, με μεταπτώσεις, πολύ κοντινός μας ίσως, που η παρουσία του σφραγίζει μια περίοδο της ιστορίας του λαού Ισραήλ. Περίπου στην ίδια περίοδο που έζησε και ο Ηλίας, έζησε και ο Αχάβ. Και αυτός έχει τα σκύπτρα σε ένα άλλο τομέα στην ιστορία του λαού Ισραήλ. Ήταν εκείνος που μόλι του την καρδιά, με πάθος, συνειδητά, με μεγάλο ζήλο, υπηρέτησε και έκανε αυτό ακριβώς το αντίθετο από ό,τι ήθελε ο Θεός. Λάτρευσε το Βάαλ. Απομακρύθηκε όσο μπορούσε περισσότερο από εκεί που ο Θεός ήθελε να είναι. Βρήκε και μία έξοχο σύντροφο σε αυτό, την Ιεζάβελ, η οποία τον βοηθούσε σε αυτό του το έργο. Κάποτε όμως, η ιστορία, οι τύχες αν θέλετε, οι πορείες των δύο αυτών ανθρώπων συναντήθηκαν. Και ήταν ένα κονταροχτύπημα αρκετά εντυπωσιακό, τόσο ως προς την εξέλιξή του, όσο και ως προς τα αποτελέσματά του. Επενεύει δηλαδή ο Θεός με έναν τρόπο μοναδικό στην ιστορία και των δύο αυτών ανθρώπων, ύψωσε τον έναν, έκανε τον άλλο να ταπεινωθεί για να ικανοποιηθούν και να εκπληρωθούν τα σχέδιά του και για να μπορέσει να δει ο λαός Ισραήλ που ο Θεός τον είχε καλέσει. Ίσως θα έπρεπε κάποτε να εξετάσουμε τόσο την ιστορία του ενός όσο και την ιστορία του άλλου, γιατί είναι αξιοπρόσεκτο πως αυτός ο άνθρωπος, ο Αχάβ, ενώ τόσο πολύ είχε δουλέψει τον διάβολο, ενώ τόσο πολύ είχε απομακρυνθεί από τον Θεό, ο Θεός δεν έπαβε συνεχώς και συνεχώς να του δίνει ευκαιρίες για να διορθωθεί και για να αλλάξει. Έτσι λοιπόν, σε κάποια στιγμή στην ιστορία του λαού Ισραήλ, καθώς ο Αχάβ κυνηγούσε να σκοτώσει, να βρει και να σκοτώσει τον Ηλία, γιατί είχε καταλάβει ότι ήταν εκείνος ο οποίος στεκότανε αρχηγός όλων εκείνων που επέμεναν παρά τα δεινά, παρά τις καταπιέσεις, να υπηρετούν τον Θεό, σε κάποια στιγμή ο Αχάβ, καθώς θέλησε να βρει τον Ηλία, ο Θεός λέει του Ηλία, θα πας και να τον συναντήσεις. Και διαβάζουμε από το πρώτο βιβλίο των βασιλέων, από το 18ο κεφάλαιο, Γιωταΐτα, το ιστορικό αυτής της πρώτης συνάντησης, μάλλον της πιο εντυπωσιακής συνάντησης, που είχε ο Αχάβ με τον Ηλία. Βλέπει ο Αχάβ τον Ηλία και του λέει, καθώς τον συναντάει, «Εσύ είσαι ο διαταράτων των Ισραήλ». Εδάφιο 18. Αυτός δε είπε, «Δεν διαταράτω εγώ τον Ισραήλ, αλλά εσύ και ο οίκος του πατέρα σου, γιατί εσείς εγκαταλείπετε τις εντολές του Κυρίου και πήγες πίσω από τους Βααλίμ. Τώρα λοιπόν, στείλε, μάζεψε σε μένα όλο τον Ισραήλ επάνω στο βουνό τον Κάρμιλο και τους προφήτες του Βάλ, τους 450, και τους 400 προφήτες των Αλσών, οι οποίοι τρώνε στο τραπέζι της Ιεζάβελ. Και έστειλε ο Αχάβ ο βασιλιάς σε όλους τους Ιούς

του Χριστού καταλαβαίνουν την αμαρτωλότητά τους, πόσο άδειοι είναι χωρίς τον Θεό, πόσο ανίκανοι, πόσο άχρηστοι. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός μέσα στη ζωή τους, μπαίνει και αρχίζει το νέο, το καινούριο έργο της αλλαγής. Και βλέπει κανείς τον άνθρωπο πως αλλάζει, πως σιγά σιγά, καθώς περνάει ο χρόνος, καθώς περνούν οι καιροί, μορφώνεται στο χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Τον βλέπει πως σιγά σιγά φτιάχνεται, πράγματα τα οποία είχε πριν δεν έχει τώρα, αλλάζει και τον χαίρεται. Είναι ένα λουλούδι, είναι ένας νέος αδελφός μας μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Υπάρχει όμως και μια τρίτη κατηγορία, λίγο ιδιότυπη, λίγο περίεργη, ευαίσθητη κατηγορία. Είναι οι δίγνωμοι, έτσι τους λέει ο Λόγος του Θεού. Είναι εκείνοι που τους αρέσει και ο κόσμος, τους αρέσει και η Εκκλησία. Βρίσκουν πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία μέσα στο Λόγο του Θεού. Τους αρέσει η ζωή έτσι όπως περιγράφεται και έτσι όπως την βλέπουν να βιώνεται στους πιστούς σήμερα. Και δεν είναι λίγες οι φορές που και εκείνοι ζηλεύουν, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο, και θέλουν να έχουν και να ζουν τη ζωή που ζουν οι άνθρωποι του Χριστού. Παράλληλα όμως, έχουν μερικές έντονες συμπάθειες και για τον κόσμο. Για τις συνήθειες του κόσμου, για τον τρόπο με τον οποίο ζει, ορισμένες αγάπες μέσα στον κόσμο στις οποίες έχουν ακουμπήσει και δεν θέλουν να τις εγκαταλείψουν. Και έτσι βρίσκονται σε αυτό το μετέχνιο. Άλλοτε προς τη μία μεριά πηγαίνουν, άλλοτε προς την άλλη, άλλοτε η αγάπη τους προς τη μία είναι μεγαλύτερη, άλλοτε προς την άλλη πλευρά είναι μεγαλύτερη. Δεν είναι λίγες οι φορές που όταν βρεθούν σε ένα πνευματικό κύκλο ελέγχονται για την κατάστασή τους. Ναι, γιατί και εγώ όχι. Αλλά αυτά είναι παροδικά, είναι για λίγο. Μετά όταν ξαναβρεθούν στο οικείο περιβάλλον έξω του κόσμου, τα ξεχνούν, ταυτίζονται με τους υπόλοιπους, με τους φίλους, με τους γνωστούς, με την παρέα. Και έτσι όλη η ζωή περνάει ανάμεσα σε αυτό το παλατσάρισμα. Μια εδώ, μια εκεί, μια πάνω, μια κάτω. Είναι μια θλιβερή ιστορία αυτή. Είναι μια δυστυχισμένη κατάσταση. Γιατί είναι γεγονός ότι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό το στάδιο δεν μπορούν να ικανοποιηθούν ούτε στο Χριστό ούτε στον κόσμο. Τουλάχιστον εκείνοι που βρίσκονται στον κόσμο έχουν την ψευδέστηση ότι κάπως τα καταφέρνουν, κάπως τα βγάζουν πέρα. Αυτοί όμως που πατούν με το ένα πόδι εδώ και με το άλλο πόδι έξω είναι εκείνοι που βρίσκονται σε μια πραγματικά αξιολείπητη κατάσταση. Και σήμερα ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, θέλει να σταθεί ακριβώς σε αυτή την κατηγορία. Μην νομίζετε ότι είναι μόνο εκείνοι οι οποίοι έρχονται περιστασιακά στην Εκκλησία. Μια φορά το μήνα, μια φορά το δίμηνο, Χριστούγεννα, Πάσχα. Δεν είναι μόνο αυτοί. Τέτοιοι δίγνωμοι μπορεί να είναι και άνθρωποι οι οποίοι δεν λείπουν από καμία σύναξή μας. Τέτοιοι άνθρωποι μπορεί να είναι ακόμη και εκείνοι οι οποίοι να λένε ότι σε κάποια φάση στη ζωή τους γνώρισαν τον Ιησού Χριστό και αναγεννήθηκαν. Ο Λόγος του Θεού θα μας τους πει στην Αποκάλυψη μέσα ότι αυτή είναι η χλιαρή, η χειρότερη κατάσταση. Εκείνους τους οποίους ο Θεός δεν μπορεί να αντέξει. Και είναι περίεργο ίσως το ότι τους εχθρούς, εκείνους οι οποίοι διάκυνται απόλυτα εχθρικά, τους αντέχει. Γιατί υπάρχει πάντα η πιθανότητα αυτοί οι άνθρωποι να αλλάξουν, να γνωρίσουν, να μάθουν και να επιστραφούν. Αυτή όμως, η μεσοβέζικη κατάσταση, είναι εκείνη η οποία, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, αηδιάζει τον Θεό. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να σταθούμε σε αυτή την τρίτη κατηγορία και να σκεφτούμε λίγο. Πόσοι από εμάς βρίσκονται σε αυτή τη θέση? Δεν ξέρω. Έχω όμως την εντύπωση ότι είναι ίσως περισσότεροι από αυτούς που εμείς θα νομίζαμε αν κάναμε ένα κατάλογο. Ίσως ξέρετε μερικές φορές να μην το καταλαβαίνουμε και μόνοι μας ότι μέσα στη ζωή μας, στα κατάβαθα της ύπαρξής μας, παίζουν δύο διαθέσεις. Παίζει η διάθεση προς τον κόσμο και η διάθεση προς τον Χριστό. Και καμιά φορά αυτή η διάθεση για τον κόσμο γίνεται τόσο έντονη που αισθανόμαστε δυστυχισμένοι μερικές φορές γιατί πρέπει να βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Και είναι και αυτή μια κατάσταση χλιαρότητας. Δεν είναι χλιαρότητα το να μην προσφέρεις στην Εκκλησία, το να μην έχεις ζήλο, όχι αυτό. Χλιαρότητα χαρακτηρίζεται από τη διάθεση της καρδιάς, όχι από την υπηρεσία την οποία προσφέρεις. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν και δαπανούν μέσα στο έργο του Θεού και δαπανώνται, όχι γιατί έχουν καμία ιδιαίτερη επιθυμία για το έργο του Θεού, αλλά γιατί έτσι ικανοποιούν ένα δικό τους χόμπι.
Έτσι ικανοποιούν μια δική τους επιθυμία.

μία. Και είναι κάτι που θα πρέπει να προσεχθεί ίσως. Δεν σημαίνει ότι αν έχω ζήλο και θέλω να δουλέψω σε κάτι το οποίο γίνεται μέσα στην Εκκλησία, σε μια δραστηριότητα της Εκκλησίας, αυτό δεν είναι δείκτης πνευματικότητας. Ας μην ξεγελούμε τους εαυτούς μας και ας μην ξεγελούμε και τους άλλους. Γιατί πιθανότατα να είναι απλώς μια διάθεση να εκτονώσουμε την ενεργητικότητα που έχουμε. Αλλά δεν ζητάει ο Θεός εκτονώσεις ενεργητικότητας. Ο Θεός ζητάει καρδιές, ευθείς καρδιές, οι οποίες θα δίνονται στο Θεό, χωρίς να κρατούν τίποτα για τον εαυτό τους. Θα προσφέρονται απόλυτα και ελεύθερα σε εκείνο. Σκέφτομαι ότι εκείνος ο οποίος παίρνει ένα λαχείο και χάνει παρά έναν αριθμό, είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από εκείνον που έχει χάσει κατά δεκάδες χιλιάδες. Γιατί λέει, ήταν πάνω στον πάγκο του λαχείου, ήταν το από κάτω λαχείο και δεν το πήρα. Ενώ άλλος που έχασε για πολλές χιλιάδες, έχασε για πολλές χιλιάδες. Δεν του κοστίζει τίποτε. Φοβάμαι μη βρεθούμε καμιά φορά στην κατάσταση αυτή τούτων των ανθρώπων που έχασαν το λαχείο για έναν αριθμό. Ορισμένες φορές, αδελφοί, νομίζω ότι προσκολούμε τους εαυτούς μας, τις οράσεις μας, αν θέλετε και τα μηνύματά μας σε αυτή τη γη. Και θέλεμε στους ανθρώπους, θέλεμε στους εαυτούς μας πάνω απ' όλα, ότι θα έρθει κάποια μέρα που θα δώσουμε ενώπιον του Θεού λόγο. Καλός είναι ο ζήλος, καλή είναι η απασχόληση με τα πράγματα του Θεού σε αυτή τη ζωή, αλλά θα πρέπει να σκεφτόμαστε και τον ουρανό. Όχι γιατί μόνο ο ουρανός είναι ο χώρος της ανταπόδοσης στους πιστούς ανθρώπους. Ναι, είναι. Αλλά είναι όμως και ο χώρος του ξεκαθαρίσματος. Για πιστούς και για απίστους. Ο χώρος που θα περάσει το κάθε τι μέσα από την κρυσάρα και θα φανεί τι είναι του Θεού και τι δεν είναι. Γι' αυτό όσοι είναι δίγνωμοι, όσοι είναι χλιαροί, ας προσέξουν το μήνυμα του Θεού τούτο το πρωινό. Και ο Ηλίας αυτό κάνει. Λέει, εάν ο Βάαλ είναι Θεός, ακολουθήστε Αυτόν. Εάν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθήστε Εκείνον. Εάν νομίζετε, αγαπητοί φίλοι, ότι ο κόσμος είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να σας προσφέρει αυτά που ζητάτε, να πάτε στον κόσμο. Εάν νομίζετε ότι είναι ο Θεός, ελάτε στον Θεό. Αλλά ελάτε με την πραγματική έννοια. Και όχι έτσι όπως πάμε σήμερα να τα κάνουμε, να τα συμβιβάσουμε και εδώ και παρακεί. Και αφού ήρθες λίγο μαζί μας και αφού άκουσες μερικά λόγια και εσύ δικός μας είσαι, δεν είναι έτσι. Ποτέ δεν βιάστηκε ο λόγος του Θεού να χαρακτηρίσει κάποιον σαν μαθητή, σαν πιστό, σαν αναγεννημένο άνθρωπο. Εμείς βιαζόμαστε. Ίσως για την ανθρώπινο θα θέλουμε να δούμε κι άλλον να έρχεται, πιο πολύ να γίνουμε. Αλλά η Γραφή είναι πολύ κοφτή, είναι πολύ αυστηρή σε τέτοια θέματα. Και θα πρέπει έτσι να είμαστε κι εμείς, για να μην θρυνούμε στις πλάτες μας κάποιο σύμμικτο πλήθος που το κουβαλάμε από τη δική μας την Αίγυπτο. Δέστε τι έκανε ο Ηλίας. Δεν πήγε στο έτοιμο θυσιαστήριο του Βάαλ. Απλό πράγμα θα ήταν. Πήγε στο θυσιαστήριο του Κυρίου, το οποίο και επιδιόρθωσε. Γέμισε τις τρύπες. Έφτιαξε τα χαλάσματα. Και αφού το έκανε έτσι όπως ήταν απ' αρχής, τότε ξεκίνησε ο Ηλίας για να προσφέρει τη δική του την προσφορά. Είναι ανάγκη, αδελφοί, αν γνωρίσουμε και αν διαπιστώσουμε κάποτε μέσα στη ζωή μας ότι τα πράγματα δεν πάνε έτσι όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Είναι ανάγκη να γυρίσουμε πολύ πίσω από εκεί που ξεκινήσαμε και να επιδιορθώσουμε όλα τα χαλάσματα τα οποία θα βρούμε μέσα στη ζωή μας. Δεν είναι ντροπή να παραδεχόμαστε το λάθος μας. Είναι εθελοτυφλία να λέμε ότι δεν πειράζει, θα τα φέρω βόλτα, θα ξεκινήσω, κάτι θα κάνω από εδώ, κάτι θα κάνω από εκεί και θα τα φέρω τελικώς βόλτα. Σας θυμίζω την περίπτωση ενός άλλου βασιλιά που ήταν μέσα στο λαό του Ιούδα, τον Ιωσία, ο οποίος σε κάποια φάση της ζωής του, δεν το διαβάζω γιατί δεν μας φέρει ο χρόνος, σε κάποια φάση της ζωής του, ευσεβής άνθρωπος, του λένε, ξέρεις, βρήκαμε το βιβλίο του νόμου του Θεού. Έκπληκτος, λέει, φέρτε να το διαβάσω. Είχε περάσει από τέτοιες ταλαιπωρίες ο λαός του Θεού που είχε χαθεί το βιβλίο του νόμου. Και όταν διάβασε το τι έλεγε ο Θεός, τι εντολές έδινε και το τι θα σήμαινε στο λαό Ισραήλ αν δεν εκπληρούσε αυτές τις εντολές, ταπεινώθηκε, κήρυξε πένθος σε όλο το λαό Ισραήλ, ντύθηκε με σάκο, ένδειξη έσχατης ταπείνωσης για εκείνη την εποχή. Και ο Θεός όταν είδε αυτή τη μεγάλη ταπείνωση, του λέει, επειδή ταπεινώθηκες μπροστά μου, γι' αυτό και δεν πρόκειται αυτά τα κακά να τα φέρω στις μέρες σου. Συγκεκριμένα λέει,
επειδή η καρδιά σου απαλύνθηκε και ταπεινώθηκε ενώπιον του Κυρίου, όταν άκουσε όσα ελάλησε εναντίον του τόπου τούτου και εναντίον των κατοίκων αυτού, ότι θα γίνουνε έρημος και κατάρα, και επειδή έσκησες τα ρούχα σου και έκλαψες μπροστά μου, γι' αυτό και εγώ σε επάκουσα, λέει ο Κύριος. Αν θέλουμε να ξεκινήσουμε μια σωστή πορεία, αυτή είναι η αρχή. Διορθώνουμε τα χαλάσματα. Ταπεινωνόμαστε ενώπιον του Κυρίου. Του ζητάμε συγγνώμη για όλα εκείνα τα οποία κάναμε και ξεκινούμε μια νέα πορεία. Δεν θα διστάσουμε, αδελφοί, όταν θα θελήσουμε να κάνουμε μια σωστή πορεία, ακόμη να λύσουμε και εκείνη την παρεξήγηση που υπάρχει ανάμεσα σε μένα και στον αδελφό μου και χρονολογείται από χρόνια. Και δεν θα διστάσουμε να ταπεινωθούμε και να ζητήσουμε συγγνώμη για κάτι το οποίο είχαμε κάνει πριν από χρόνια. Αλλά θελήσαμε και το ξεχάσαμε, το θάψαμε μέσα μας και επειδή δεν το κουβεντιάσαμε καθόλου και δεν έγινε κουβέντα, νομίσαμε ότι αυτό πέρασε. Ήτανε μια ρίζα πικρίας που ήρθε η ώρα να δώσει το δικό της στον καρπό. Και αν θέλουμε να φτιάξουμε τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να είναι, θα επιδιορθώσουμε αυτό το χάλασμα. Εκείνο που είχε γίνει ανάμεσα σε εμάς και στον αδελφό μας, εκείνο που ήταν η ρίζα της πικρίας, θα πρέπει να το ξεριζώσουμε, θα πρέπει να το βγάλουμε. Θυμάμαι τον Ιωνά, τον προφήτη, που τόσα λίγα πράγματα ξέρουμε για τη ζωή του, αλλά που είναι τόσο χαρακτηριστικά και τόσο σπουδαία για μας. Ο Θεός τον είχε στείλει στην Νινεβή να πάει, αλλά ο Ιωνάς δεν θέλησε, έφυγε. Δεν πήγε εκεί που ο Θεός τον έστελνε. Και αφού πέρασε κάτω από τόσες ταλαιπωρίες, τελικά αποφάσισε να ξεκινήσει από εκεί που είχε φύγει. Γύρισε πίσω στην αρχή και πήγε στην Νινεβή. Μην περιμένετε ότι είναι δυνατόν ποτέ να διορθωθεί τίποτε μέσα στη ζωή μας, αν δεν αποφασίσουμε να κάνουμε εκείνο που απ' αρχής, που πριν από χρόνια ο Θεός μας είχε δείξει. Και εμείς θεωρήσαμε σκόπιμο, είτε γιατί δεν μας άρεσε, είτε γιατί δεν μας βόλευε, είτε γιατί θεωρήσαμε ότι δεν ήταν κατάλληλος τότε ο καιρός, να το κάνουμε. Τα λάθη που έχουμε κάνει, αδελφοί, μέσα στο έργο του Θεού, τα λάθη που έχουμε κάνει στην πνευματική μας ζωή, θα πρέπει να τα διορθώσουμε. Η λησμοσύνη, το να πούμε ότι δεν πειράζει, ξέχαστο, πέρασε ο καιρός, δεν διορθώνει τίποτε. Η σωστή πνευματική πορεία στηρίζεται πάνω σε σωστά πνευματικά θεμέλια. Εάν ξεχάσεις κάτι το οποίο έχεις κάνει, εάν θελήσεις και ξεχάσεις μάλλον κάτι το οποίο έχεις κάνει, ενώπιον του Θεού μένει. Δεν ισχύει για τον Θεό ο χρόνος περνάει και τα σβήνει όλα. Για τον Θεό δεν σβήνει τίποτε. Για τον Θεό σβήνει μόνο εκείνο το οποίο ο άνθρωπος εξομολογείται στην παρουσία του και ζητάει συγγνώμη από εκείνον. Επιδιορθώνω ακόμη το θυσιαστήριο του Θεού σημαίνει ότι πετώ όλες μου τις παλιές αγάπες. Όλα εκείνα τα οποία υπήρχαν γύρω μου και με κρατούσαν δεμένο και τα αγαπούσα και εξακολουθώ και τα αγαπώ. Παρά το γεγονός ότι λέω ότι είμαι του Χριστού και παρά το ότι έχω χρόνια στην πίστη και εξακολουθώ και έχω ορισμένες αγάπες, ορισμένα θέλετε πάθη, απασχολήσεις πολύ τρυφερές και αγαπημένες που δεν θέλω να τις αφήσω. Όταν ήμουν στην Αλεξανδρούπολη, κάποιος από εδώ από την Αθήνα είχε γράψει επάνω σε έναν αδελφό και του έλεγε στο γράμμα: «Αγαπητέ αδελφέ, έχω μάθει ότι επάνω στην Αλεξανδρούπολη υπάρχει πολύ κυνήγι και πράγματι υπάρχει στον Εύρο κυνήγι και ότι υπάρχουν πολλά θυράματα και είμαι κυνηγός και ενδιαφέρομαι», και έκλεινε το γράμμα. «Φρόντισε λοιπόν αδελφέ, σε παρακαλώ, να επικοινωνήσεις μαζί μου για να έρθω να έχουμε αδελφική επικοινωνία». Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Δεν γίνεται με το κυνήγι η αδελφική επικοινωνία, αδελφοί. Δεν γίνεται με την άνεσή μου, με το ψάρεμά μου, με το χόμπι μου, με εκείνο το οποίο κρατάω μέσα μου και δεν θέλω να το αφήσω. Ο Θεός δεν υπηρετείται έτσι. Ο Θεός υπηρετείται με ανθρώπους οι οποίοι έχουν καθαρή καρδιά και αυτή την καθαρή καρδιά τη δίνουν σε εκείνον και δεν την κρατούν για τον εαυτό τους. Δεν έχω δει ούτε έναν άνθρωπο που να είχε κρατήσει μέσα στη ζωή του τέτοιες απασχολήσεις, τέτοιες προσφυλείς απασχολήσεις, οι οποίες δεν ήταν βέβαια καθεαυτές αμαρτωλές, που στην ουσία όμως ήταν τέτοιες που τον αποσπούσαν και τον απομάκρυναν μακριά από τον Θεό. Δεν έχω δει ούτε έναν τέτοιο άνθρωπο που να έχει ορθοποδήσει, που να έχει μια ομαλή πνευματική πορεία, μια άξιση πνευματική σωστή. Όλοι αυτοί οι πολύ αγαπητοί σέρνονται. Όλοι έχουν μια μίζερη πνευματική ζωή και θα έχουν όσο καιρό ζούνε, εάν δεν θελήσουν να απαλλαγούν από όλα αυτά τα οποία τους δένουν, από όλα αυτά τα δεσμά που τους κρατούν με τον κόσμο. Εάν θα θέλουμε τους τελευταίους καιρούς να ζήσουμε τη ζωή του Χριστού, θα πρέπει, αδελφοί, να αποφασίσουμε να κόψουμε οποιοδήποτε δεσμό με τον κόσμο.
Και είναι τραγικό να λέμε ότι έχουμε έναν ζωντανό Χριστό, έναν ο οποίος γεμίσει την καρδιά μας από ευφροσύνη, από χαρά, από ικανοποίηση και ζούμε μια ζωή που ο κόσμος δεν τη ζει. Έλα και εσύ να δεις, και να είμαστε τόσο κακομοιριασμένοι και να είμαστε τόσο φτωχοί σε σημείο που να μην έχουμε τίποτε άλλο να δώσουμε στους άλλους. Και είναι ίσως η αιτία, μια από τις αιτίες, οι μικρές αγάπες, οι μικρές μας αδυναμίες που τις κρατούμε μέσα μας και δεν θέλουμε να τις αφήσουμε. Και μετά αφού τα έκανε αυτά ο Ηλίας, ξεκίνησε να λατρεύει τον Θεό του. Και το ξεκίνησε αυτό αφού έκανε μία πράξη που συμβόλιζε και τις 12 φυλές του λαού Ισραήλ. Δεν συμβόλιζε τις 11, δεν συμβόλιζε τις 10, τις 12. Γιατί το έργο, αδελφοί του Θεού, πρέπει να γίνεται ολοκληρωμένο. Δεν μπορείς να πεις ότι εγώ είδα κάτι μέσα στη ζωή μου το οποίο δεν το ήθελε ο Θεός, το έφτιαξε. Έφτιαξα το δεύτερο, έφτιαξα το τρίτο. Αυτό πια που ζητάει ο Θεός από μένα είναι πάρα πολύ. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν γίνεται. Δεν είναι στις δυνάμεις μου. Αυτή δεν είναι απάντηση. Αν θα θελήσεις να σταθείς σωστά ενώπιον του Θεού, ό,τι σου δείξει θα το κάνεις. Έστω και αν αυτό σου κοστίζει. Έστω και αν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κόψεις δεσμούς, να κόψεις αγάπες, να κόψεις φιλίες, να κόψεις συγγενικούς δεσμούς ακόμη. Θα πρέπει να το κάνεις. Έστω και αν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να χάσεις χρήματα, πολλά χρήματα. Θα πρέπει να χάσεις την υπόλοιψή σου. Θα πρέπει να χάσεις το κύρος σου το οποίο έχεις μες στην κοινωνία. Θα το χάσεις. Μόνο έτσι μπορεί να διορθωθεί η κατάσταση. Αν πεις ότι εγώ δεν μπορώ να χάσω το κύρος μου, μπορώ όμως να κάνω άλλα πράγματα. Είναι ανεπαρκές. Δεν το θέλει ο Θεός. Είναι σαν να μην έχεις κάνει τίποτε. Ο Ηλίας έκανε ένα πλήρες έργο. Και έτσι πλήρης πρέπει να είναι η επιστροφή μας στον Κύριο, αν θέλουμε να δούμε καλύτερες μέρες μέσα στην πνευματική μας ζωή. Αλλιώς, αδελφοί, φοβάμαι ότι θα πασχίζουμε. Φοβάμαι ότι θα ερχόμαστε μέσα στην Εκκλησία και θα κάνουμε προσευχές με δάκρυα. Και θα λέμε πολλές φορές, Κύριε, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Και σώσε, Κύριε, και ελέησε και ευλόγησε. Και ο Θεός δεν πρόκειται να απαντάει. Γιατί ο Θεός σε κάποια φάση που χρειάστηκε, μας έδωσε τη δική του τη λύση. Και μας την έδειξε και την καταλάβαμε. Αλλά εμείς θελήσαμε να μείνουμε στα 9, στα 10, ίσως στα 11 λιθάρια. Και δεν πήραμε και το 12ο. Και έτσι περνάει η ζωή μας, κυλάει, χωρίς να βλέπουμε καμία διαφορά. Και νομίζουμε μερικές φορές ότι φταίει ίσως η εκκλησία που πηγαίνουμε, φταίνει ίσως άλλα πράγματα. Και δεν σκεφτόμαστε ότι φταίμε εμείς. Γιατί κάποτε που ο Θεός μας μίλησε, εμείς κάναμε τους αδιάφορους ή κάναμε τους ξένους. Θυμηθείτε, αδελφοί, στην ιστορία του Ηλία το πώς ξεκίνησε. Ήταν εκείνος που τον συνάντησε ο Αχάβ και του λέει, εσύ είσαι εκείνος που διαταράττεις τον Ισραήλ. Ο Ηλίας τους άφησε να δούνε σε ποια κατάσταση βρίσκονταν, τους άφησε να ταλαιπωρούνται, να κατακόπτονται. Δεν υπήρξε καμία απάντηση και πάνω στη δική τους την απογοήτευση τους λέει, υπάρχει λύση. Διορθώστε αυτό που πρέπει να διορθωθεί και ο Θεός θα έρθει μέσα στη ζωή σας. Έτσι και έγινε. Βλέπετε, έπεσε η φωτιά και κατέκαψε τη θυσία του Ηλία, αφού όμως προηγουμένως είχε διορθωθεί το θυσιαστήριο. Δεν μπορούσε ο Θεός να ενεργήσει προηγουμένως. Και δεν μπορεί ο Θεός να έρθει μέσα στη ζωή σου και να κάνει θαυμάσια, αν εσύ δεν έχεις κάνει το δικό σου το μέρος. Λέει ο Θεός στον προφήτη Ισαΐα, πλησιάστε σε μένα και θα πλησιάσω κι εγώ σε εσάς. Η πρώτη κίνηση πρέπει να είναι από τη μεριά του ανθρώπου. Αν δει ο Θεός λίγο από εσένα, λίγο ότι θέλεις να πλησιάσεις εκείνον, ο Θεός θα κάνει όλες τις υπόλοιπες κινήσεις. Θυμάστε στην ιστορία του άσωτου του γιου, μόλις τον είδε να στρίβει, ξεκίνησε ο πατέρας και έτρεξε και τον καταφύλισε. Έτσι γίνεται στην πνευματική ζωή. Ο Θεός έχει έρθει πάρα πολύ κοντά σου. Έχει κάνει όλα τα βήματα. Εκεί όμως έχει σταματήσει. Γιατί θέλει να δει από μέρους σου τη δική σου την πρωτοβουλία. Μόνο όταν γίνει αυτό που είναι η αναγκαία και η ικανή συνθήκη, τότε μόνο έρχεται ο Θεός και μπαίνει μέσα στη ζωή μας με τέτοιο εντυπωσιακό τρόπο που πραγματικά τον άνθρωπο το δικό του τον αφήνει άναυδο. Δεν θα περιμένετε να δείτε μέσα στη ζωή σας να πέφτει φωτιά από τον ουρανό να καίει κάποιες θυσίες. Όχι. Αλλά όλοι εκείνοι που κάποτε κατάλαβαν ότι δεν στέκονται σωστά ενώπιον του Θεού, τι κι αν ήταν αναγεννημένοι, τι κι αν είχαν κάνει ομολογία, τι κι αν είχαν δράσει μέσα στο έργο του Θεού, κάποτε κατάλαβαν ότι δεν ήταν σωστά μπροστά στο Θεό. Όταν με ειλικρίνεια στράφηκαν σε εκείνον,
μπορούσαν αργότερα να ομολογήσουν ότι η ζωή τους πριν από τον Χριστό και η ζωή τους μετά από τον Χριστό, μετά από εκείνη τη σημαδιακή ημερομηνία, δεν είχε κανένα κοινό σημείο. Θυμάμαι την ιστορία ενός ανθρώπου ο οποίος είχε χρόνια μέσα στο έργο του Θεού και υπηρετούσε. Όταν κάποτε κατάλαβε ότι η δική του η διακονία ήταν πολύ φτωχή, ήταν πολύ λίγη, και έψαξε να βρει τα αίτια και είδε ότι στο παρελθόν, στη ζωή του κάποτε, ο Θεός του είχε δείξει να κάνει κάτι και εκείνος δεν το έκανε γιατί του κόστιζε τότε. Και το είχε αφήσει, ξεχάστηκε με τον καιρό. Όμως ήταν εκείνο που κάποτε, όταν ήρθε ο έλεγχος του Θεού μέσα στη ζωή του, το θύμισε. Και γύρισε χρόνια πίσω. Γύρισε στα αλήθεια, το ρολόι του χρόνου πολύ πίσω. Και πήγε και βρήκε εκείνο τον άνθρωπο. Και επιδιόρθωσε εκείνο το οποίο τότε δεν είχε θελήσει να κάνει. Από τότε αυτό τον απελευθέρωσε. Και άρχισε η διακονία του να έχει νέους καρπούς. Να φαίνεται ο καρπός αυτός. Να μην ανάγεται στο μέλλον όπως συνηθίζουμε και το κάνουμε σήμερα. Και λέμε κάποτε ο Κύριος θα δώσει τον καρπό. Άρχισε να είναι ο καρπός ζωντανός. Άρχισε να τον βλέπουν και οι άλλοι. Και ο Θεός άρχισε με έναν μεγαλύτερο και πιο έντονο τρόπο να εργάζεται στη ζωή του. Αδελφοί, ο λόγος του Θεού είναι πολύ σαφής, είναι πολύ ξεκάθαρος. Τα μηνύματα τα δικά του δεν επιδέχονται διόρθωση. Εάν ο Κύριος είναι ο Θεός, ας τον ακολουθήσουμε. Εάν ο Βάλωμος είναι ο Θεός, ας ακολουθήσουμε εκείνον. Θυμάστε κάποια προσωπικότητα, τραγική προσωπικότητα αυτή, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, που ξεκίνησε για να πάει κάπου, αλλά η καρδιά είχε μείνει πίσω, ήταν η γυναίκα του Λότ. Έμεινε εκεί που βρισκόταν και έγινε στήλη άλατος. Γιατί ενώ είχε ξεκινήσει, η καρδιά της είχε μείνει πολύ πίσω. Είναι πολύ τραγικό. Θα είναι στα αλήθεια θλιβερό για όλους εκείνους που έχουν ακούσει το Λόγο του Θεού. Για όλους εκείνους που έχουν δει τι προσφέρει ο Θεός. Να μείνουν σε αυτή την κατηγορία των δίγνωμων. Να μείνουν σε εκείνη την κατηγορία που θα στραφούν προς τα πίσω. Χρόνια ολόκληρα ο λαός Ισραήλ έπαιζε. Μια εδώ, μια εκεί, μια εδώ, μια εκεί. Θυμάστε ποια ήταν η κατάληξή του. Τους εχμαλώτησαν και διασκορπίστηκαν σε όλα τα έθνη. Αδελφοί, ο Θεός δεν εμπέζεται. Δεν κοροϊδεύεται. Μέσα στα πλαίσια του ελέους του αφήνει και περνάει ο καιρός, περνούν οι μέρες, περνούν οι μήνες, περνούν τα χρόνια και στο μόνο στο οποίο αρκείται είναι σε απλές υπομνήσεις. Θυμήσου, πρόσεξε, άκου, δες, διορθώσου. Κάποτε όμως η αυλαία πέφτει. Στη ζωή του καθενός μας και έρχεται η ώρα της κρίσεως. Αλίμονο σε εκείνον που η ώρα της κρίσεως του Θεού θα έρθει μέσα στη ζωή του. Θα είναι ίσως πάρα πολύ αργά. Γιατί ο Θεός φροντίζει, ευτυχώς γι' αυτό, και μας δείχνει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία χρειάζεται για να διορθωθούμε και να φτιάξουμε τη θέση μας απέναντί Του. Η ευθύνη, αδελφοί, είναι αποκλειστικά δική μας. Ο Λόγος του Θεού είναι στα χέρια μας και εκείνος είναι που μας θυμίζει ποια πρέπει να είναι η θέση μας και ποια πρέπει να είναι η κατεύθυνσή μας. Θυμηθείτε την προειδοποίηση του Ηλία. Εάν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθήστε Τον. Εάν ο Βάαλ είναι ο Θεός, ακολουθήστε εκείνον. Μακάρι, αδελφοί, ο Θεός να μας αξιώσει να κάνουμε την καλή εκλογή, να σταθούμε σωστά στην παρουσία του Θεού, χωρίς δεσμεύσεις με το παρελθόν, χωρίς διάθεση να είμαστε με τον κόσμο, αλλά ζητήσουμε από τον Κύριο χάρη να μας δείξει τι υπάρχει μέσα μας που μας δεσμεύει, τι είναι εκείνο που μας κρατάει δέσμιους παλιών συνηθιών, παλιών καταστάσεων. Ας το φέρουμε στην παρουσία του Κυρίου. Ο Κύριος είναι πιο δυνατός από τον διάβολο και είναι εκείνος που θα μας δώσει, ήδη μας έχει δώσει τη δύναμη για να νικήσουμε και να απαλλαγούμε από τον κόσμο. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδελφοί. Αμήν.

Να διαβάζω από το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Μάρκο, από το 5ο κεφάλαιο, την αρχή μέχρι και το 20ο εδάφιο. Και ήρθαν στην απέναντι μεριά της θάλασσας, στη χώρα των Γαδαρινών, ο Ιησούς και οι μαθητές του. Και καθώς βγήκε από το πλοίο, του συνάντησε αμέσως από τα μνημεία, από τους τάφους, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πνεύμα ακάθαρτο. Και αυτός είχε την κατοικία μέσα στα μνήματα και κανείς δεν μπορούσε να τον δέσει, ούτε με αλυσίδες. Γιατί πολλές φορές είχε δεθεί με αλυσίδες και στα πόδια και είχαν σπαστεί από αυτόν οι αλυσίδες. Και τα ποδόδεσμα αυτές, οι ειδικές αλυσίδες που του είχαν βάλει, είχαν συντριφθεί. Και κανείς δεν μπορούσε να τον δαμάσει. Και πάντοτε, και νύχτα και μέρα, βρισκόταν στα βουνά και στους τάφους, κραυγάζοντας και κατακόπτοντας τον εαυτό του με πέτρες. Ευχαριστώ. Αυτός όταν είδε τον Ιησού από μακριά, έτρεξε και τον προσκύνησε. Και φώναξε με μεγάλη φωνή και είπε, «Τι είναι ανάμεσα σε μένα και σε σένα, Ιησού, γέ του Θεού του ύψιστου, σε ορκίζω στον Θεό να μην με βασανίσεις». Γιατί έλεγες αυτόν, βγες από τον άνθρωπο το πνεύμα το ακάθαρτο. Και τον ρώτησε ο Ιησούς τον δαιμονισμένο, ποιο είναι το όνομά σου? Και αυτός αποκρίθηκε και απάντησε, το όνομά μου είναι Λεγιών, γιατί είμαστε πολλοί. Και τον παρακαλούσε πάρα πολύ να μην στείλει τα δαιμόνια έξω από τη χώρα. Εν τω μεταξύ βρισκόταν εκεί κοντά στα βουνά μια μεγάλη αγέλη από χείρους, οι οποίοι έβοσκαν. Και τον παρακάλεσαν τον Ιησού όλοι οι δαίμονες και του είπαν, στείλε μας στους χείρους για να μπούμε μέσα σε αυτούς. Και ο Ιησούς αμέσως επέτρεψε σε αυτούς. Και καθώς βγήκαν τα πνεύματα τα ακάθαρτα, μπήκαν μέσα στους χείρους και όρμησε η αγέλη στον γκρεμό, στη θάλασσα. Και ήταν περίπου ως 2.000 και πνίγονταν στη θάλασσα. Αυτοί δε οι οποίοι έβοσκαν τους χείρους έφυγαν και ανάγγειλαν στην πόλη και στους αγρούς τα καθέκαστα. Και βγήκαν οι άνθρωποι για να δουν ποιο ήταν το γεγονός. Και έρχονται στον Ιησού και βλέπουν το δαιμονισμένο, ο οποίος είχε τη λεγιώνα, να κάθεται και να είναι ντυμένος και σόφρον. Και φοβήθηκαν και διηγήθηκαν σε αυτούς εκείνοι που είχαν δει πώς έγινε το πράγμα στο δαιμονισμένο και τι είχε γίνει με τους χείρους. Και άρχισε να τον παρακαλούν να φύγει από τα όρια τους. Και αυτός πράγματι μπήκε στο πλοίο, αλλά τον παρακαλούσε όμως ο πάλε ποτέ δαιμονισμένος να είναι μαζί του. Ο Ιησούς όμως δεν τον άφησε, αλλά του λέει, πήγαινε στο σπίτι σου, στους δικούς σου τους ανθρώπους και ανάγγειλε σε αυτούς όσα ο Κύριος σου έκανε και πόσα ελέησε. Και αναχώρησε και άρχισε να κηρύττει στην περιοχή της Δεκαπόλεως όσα έκανε σε αυτόν ο Ιησούς. Και όλοι θαύμαζαν. Αν θέλετε να σηκωθούμε όρθιοι να προσευχηθούμε. Ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για την ευκαιρία που έχουμε την ώρα αυτή, την ημέρα αυτή, να ακούσουμε σένα. Βέβαια, άνθρωπος θα μιλήσει και σε κάθε τέτοια περίσταση υπάρχει ο κίνδυνος πολλά να λεχθούν που εσύ δεν θέλεις, άλλα να λεχθούν διαφορετικά από ό,τι εσύ θέλεις. Γι' αυτό παρακαλούμε πολύ εσύ να μας προστατεύσεις. Να προστατεύσεις το λόγο σου που είναι καθαρός, το λόγο σου που έχει τόσες πολλές αλήθειες. Και παρακαλούμε παράλληλα εσύ να μιλήσεις στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ξέρεις τις ανάγκες μας. Πολλές φορές το αγνοούμε, νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι μας, παλεύουμε μόνοι μας με τους εαυτούς μας, αλλά σε ευχαριστούμε πολύ γιατί εσύ ψάχνεις για τον καθένα από μας. Ενδιαφέρεσαι να βρεις τρόπους να μιλήσεις την καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι υπομονετικός μαζί μας. Γιατί είσαι αγαθός. Γιατί κάθε τι που υπάρχει μέσα στη ζωή μας είναι γιατί εσύ το επιτρέπεις, για να γνωρίσουμε περισσότερο εσένα.
Παρακαλούμε πολύ, δώσε μας χάρη όλα αυτά τα οποία εσύ μας λες. Και τώρα και το πρωί, τόσες φορές και όσες ακόμα φορές εσύ επιτρέψεις και μας μιλήσεις. Δώσε παρακαλούμε να μην είναι λόγια ευχάριστα, μια ώρα που θα περνάει με κάποια ψυχική εφορία, αλλά δώσε να είναι λόγια ζωής, παρακαλούμε. Λόγια που θα βρίσκουν το στόχο, λόγια με ουσία. Αξίωσέ μας, παρακαλούμε, να δούμε τους εαυτούς μας όπως εσύ μας βλέπεις. Όχι όπως θα θέλαμε να μας βλέπεις, αλλά όπως πράγματι μας βλέπεις. Να εξετάσουμε τους εαυτούς μας όπως εσύ μας εξετάζεις. Και να δούμε την ευθύνη που έχουμε μπροστά σου για όλα όσα εσύ μας έχεις προσφέρει. Σε ευχαριστούμε πολύ γιατί κατά την προσευχή μας εσύ θα απαντήσεις. Στο όνομα του Ιησού Χριστού σου τα ζητάμε. Αμήν. Με πρόγραμμα μέσα στη ζωή μας. Μας έχει δώσει ο Θεός το γενικό πρόγραμμα, το γενικό σχέδιο το οποίο έχει εκείνος για μας, που είναι να το γνωρίσουμε περισσότερο και να πούμε και στους άλλους την αλήθεια του, αλλά παράλληλα όμως για τον καθένα έχει και ένα ειδικό σχέδιο, έχει και ένα ειδικό πρόγραμμα ο Θεός για τον καθένα από εμάς. Τι θέλει να κάνουμε στη ζωή μας και σε βραχή χρονικό διάστημα, βραχή πρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα. Τι θέλει ο Θεός, που θέλει να στραφούμε, τι θέλει να κάνουμε, πώς να δουλέψουμε, τι να δουλέψουμε, πώς να κάνουμε το ένα, πώς να κάνουμε το άλλο. Έτσι λοιπόν και για τα πιο μεγάλα πράγματα αλλά και για τα πιο μικρά πράγματα είναι ανάγκη να ξέρουμε γιατί τα κάνουμε. Ακόμη και τη βόλτα την οποία πηγαίνουμε και την ξεκούραση την οποία έχουμε και μια ώρα ανάπαυση την οποία έχουμε, γιατί την έχουμε. Την έχουμε για να είμαστε φρέσκοι και ξεκούραστοι όταν θα ξαναχρειαστεί για να δουλέψουμε στον Κύριο. Κάθε τι το οποίο κάνουμε έχουμε σκοπό για τον οποίο το κάνουμε. Δεν το κάνουμε επειδή έτσι έτυχε. Και εδώ μια ευκαιρία να δούμε τους εαυτούς μας. Πολλά κάνουμε το ένα το άλλο. Γιατί αλλάζουμε δουλειές. Φεύγουμε από μια δουλειά, πηγαίνουμε στην άλλη. Αλλάζουμε πόλη, φεύγουμε από μια πόλη, πηγαίνουμε στην άλλη. Αλλάζουμε προσανατολισμούς. Γιατί το κάνουμε αυτό. Έχουμε βέβαια κάποιους ανθρώπινους στόχους. Συμβαδίζουν αυτοί οι στόχοι με αυτό το οποίο ο Θεός θέλει από εμάς. Έχουμε λάβει υπόψη μας την πρόοδο του έργου του Θεού. Αν είμαστε μέσα στο σχέδιο του Θεού, πόσο έχει βαρύνει αυτό στη ζωή μας. Σπουδάζουμε κάτι. Γιατί. Πόσο έχει βαρύνει μέσα στη ζωή μας να κάνουμε κάτι γιατί το θέλει ο Θεός. Και πόσο ο σκοπός μας είναι να υπηρετήσουμε τον Θεό. Να σταθούμε όπως εκείνος θέλει, είτε στη δουλειά είτε στην ανεργία. Πόσο άραγε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το δεύτερο μήνυμα αυτής της πρώτης μετοχής είναι ότι ο άνθρωπος του Θεού είναι άνθρωπος ο οποίος κάθεται να ακούσει. Δεν τρέχει, δεν προτρέχει. Περιμένει να πάρει την οδηγία από τον Θεό. Πολλές φορές χάνουμε μέσα στη ζωή μας το μήνυμα, τα μηνύματα που ο Θεός θέλει να μας δώσει, γιατί δεν έχουμε την υπομονή να καθίσουμε να ακούσουμε από εκείνον τη δική του την εντολή, τη δική του την καθοδηγία. Πάρα πολλές φορές. Και όταν αρχίσουμε και τρέχουμε ακατάστατα από εδώ και από εκεί, όπως έκανε ο Γαδαρινός πριν γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ακούσουμε τι θέλει ο Θεός από εμάς, να καταλάβουμε τη φωνή του. Και ωραίο που είναι αυτό το εδάφιο, εν τη ησυχία και την πεποίθηση θελήστε η δύναμή σας. Όχι στη φούρια, όχι στη φασαρία, στον μπούλιο, τρέχα! Όχι. Στην ησυχία. Εκεί είναι η ώρα που θα μιλήσει ο Θεός στον άνθρωπο. Είναι πολύ ωραία η εικόνα αυτή την οποία μας δίνει ο Λόγος του Θεού για τον Ελισέ, το δούλο του Αβραάμ, όταν είχε πάει να ζητήσει νύφη για το γιο του του Αβραάμ, τον Ισαάκ. Λέει, όταν έφτασε στο μέρος το οποίο επρόκειτο να πάει, πήγε στο πηγάδι της πόλης και περίμενε τις κοπέλες οι οποίες ερχόντουσαν για να πάρουν νερό. Δεν άρχισε να κάνει προτάσεις απανοτές, έτσι να μοιράζει προτάσεις σε όλες τις κοπέλες. Ποια θα έλεγε, ναι. Περίμενε, λέει, να δει αν ο Κύριος κατεβοδώνει την οδό του. Περίμενε να δει πώς ο Κύριος θα άνοιγε δρόμο. Πώς ο Κύριος θα κατεύθυνε τα πράγματα. Και είναι πολύ σπουδαίο να μάθουμε στη ζωή μας την ατομική να περιμένουμε από τον Θεό εκείνος να ανοίγει δρόμο. Πρώτα να ανοίγει εκείνος δρόμο και μετά να ακολουθούμε εμείς. Αυτή η εικόνα η οποία μας παρουσιάζεται στη ζωή του λαού Ισραήλ μέσα στην έρημο είναι εξαιρετική. Του πώς προχωρούσε ο λαός Ισραήλ. Με τη στήλη της Νεφέλης ή τη στήλη του πυρός. Άλλαζε ανάλογα με την ημέρα. Αν ήταν φως ή αν ήταν σκοτάδι. Όταν λέει έμενε αυτή η στήλη σε ένα μέρος, εκεί πέρα έμεναν και οι Ισραηλίτες. Μία μέρα, τα λέει το δύο των αριθμών αυτά. Είναι πολύ ωραία αυτή η περικοπή. Μία μέρα, δύο μέρες, εβδομάδες, μήνες, χρόνια. Εκεί. Μπορεί μετά από χρόνια να σηκωνόταν η στήλη του πυρός τη νύχτα. Τη νύχτα σηκωνόντουσαν οι Ισραηλίτες, μάζευαν τις σκηνές τους και έφευγαν. Μπορεί μετά από 48 ώρες να σταμάταγε. Σταμάταγαν εκεί. Μετά από λίγες ώρες να σηκωνόταν. Ξανά οι Ισραηλίτες σηκωνόντουσαν. Δεν έλεγαν ότι εδώ που καθίσαμε, να ξαποστάσουμε. Ό,τι έλεγε η στήλη. Ο Θεός την κινούσε τη στήλη.
Χρειάζεται λοιπόν στη ζωή μας να μάθουμε να περιμένουμε, να ανοίγει ο Θεός δρόμο, να ευωδώνει τους δρόμους μας και μετά να ακολουθούμε εμείς. Κάθε φορά που εμείς προτρέχουμε, κάθε φορά που βιαζόμαστε, που προετοιμάζουμε το έδαφος, έτσι λέμε, προετοιμάζουμε το έδαφος, τις περισσότερες φορές, για να μην πω όλες, τις περισσότερες φορές οδηγούμαστε σε συμπεράσματα τέτοια και σε ενέργειες τέτοιες που κατόπιν, καθώς τα θυμόμαστε, θλιβόμαστε. Και ο δρόμος της επιστροφής μετά είναι πολύ δύσκολο. Όταν έχεις κάνει τα λάθη σου, όταν έχεις κάνει τις ανοησίες σου και έχεις δημιουργήσει καταστάσεις τέτοιες τις οποίες δεν μπορείς να ανακαλέσεις, να τα μαζέψεις και να γυρίσεις πίσω από εκεί που ξεκίνησες, πάρα πολύ δύσκολο. Γίνεται καμιά φορά, βέβαια. Αλλά είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Πάρα πολύ μεγάλο το κόστος. Δεύτερο, ο άνθρωπος αυτός ήταν εντυμένος. Λοιπόν, όλοι δεν είμαστε εντυμένοι. Βέβαια, όλοι είμαστε εντυμένοι. Αλλά αυτό όμως έχει ένα ωραίο νόημα να πει. Έχει ένα ωραίο νόημα να μεταδώσει. Πως εκείνος που είναι του Ιησού Χριστού είναι ανάγκη να είναι ευπρεπής. Είναι ανάγκη να είναι κόσμιος. Και να ξέρει σε κάθε περίσταση πώς να φέρεται. Δεν εννοώ ότι η γαλατική ευγένεια, να ξέρει ότι θα πας στο τραπέζι, πώς θα πρέπει να φέρεις. Καλά είναι και αυτά. Αλλά δεν είναι αυτό το μήνυμα που θέλει ο Θεός να δώσει. Είναι ότι βρισκόμαστε ενταγμένοι μέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. Στο οποιοδήποτε κοινωνικό περιβάλλον. Δεν είμαστε εμείς οι αναχωρητές που λέμε, δεν μας ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο ζει ο κόσμος, δεν μας ενδιαφέρουν οι συνήθειες του κόσμου. Αυτά είναι για τους ανθρώπους του κόσμου. Έτσι, να λες καλημέρα σας, τι άπει καλημέρα σας. Ή να λες καλησπέρα σας, να φταρνίζεται ο άλλος και να του λες γεια σου. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Όχι, μας ενδιαφέρει. Γιατί είναι ανάγκη να είμαστε ενταγμένοι μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο για να μπορέσουμε από εκεί μέσα να κερδίσουμε ψυχές. Δεν είμαστε οι άνθρωποι που ήρθαν με ένα διαστημόπλιο, είμαστε οι άνθρωποι που ζούμε μέσα σε έναν κόσμο. Και είναι ανάγκη να κερδίσουμε από αυτόν τον κόσμο ό,τι αυτός ο κόσμος προσφέρει για να μπορέσουμε να κερδίσουμε ψυχές. Αν φανούμε οι ξένοι, αν φανούμε σνόμπ, δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς. Δεν μας νοιάζει τι λέτε εσείς, πώς συμπεριφέρεστε, πώς ζείτε. Εμείς έχουμε τα δικά μας κούγια. Δεν θα κερδίσει ψυχές έτσι. Το ζήτημα δε της εμφάνισης είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και ίσως κάποια φορά χρειαστεί μόνο αυτό να εξετάσουμε. Είναι άνθρωποι, πιστοί άνθρωποι, οι οποίοι ασχολούνται πάρα πολύ με αυτό. Είναι άνθρωποι που ασχολούνται πάρα πολύ λίγο με αυτό. Κακό το ένα, κακό και το άλλο. Η πρώτη κατηγορία έχει δύο υποκατηγορίες. Η δεύτερη κατηγορία έχει δύο υποκατηγορίες. Αλλά ας μην τα πούμε τώρα. Είναι πάντως ένα ζήτημα το οποίο αξίζει τον κόπο κανείς να το δει. Να είμαστε προσανατολισμένοι και στο θέμα αυτό. Όχι μόνο πως είμαστε ενταγμένοι μέσα στο χώρο αυτό, πως είμαστε ενταγμένοι δηλαδή μέσα στην κοινωνία, αλλά και παράλληλα και πως φαινόμαστε προς τους άλλους. Κατά κάποιο τρόπο αυτό το οποίο έχουμε μέσα μας το δείχνουμε με τον ντύσιμό μας. Και έτσι παρουσιαζόμαστε και στους άλλους. Ο Γαδαρινός λοιπόν, ο πάλε ποτέ δαιμονισμένος των Γαδαρινών, καθότανε, ήταν εντυμένος και ήταν και σόφρονο. Αυτό το τελευταίο είναι κάτι το οποίο φοβάμαι ότι πολλές φορές λείπει από τις ζωές πιστών ανθρώπων. Όχι η εξυπνάδα, δεν είναι αυτό. Όχι η μόρφωση, ούτε αυτό. Είναι η ικανότητα να ξέρεις σε κάθε περίσταση να πεις δύο λόγια και να είναι λόγια βαριά, ουσίας. Θα έχετε συναντήσει μέσα στη ζωή σας ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι κατά κόσμο μορφωμένοι. Αλλά ο λόγος όμως που θα πούνε είναι λόγος που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητος. Δεν σημαίνει βέβαια ότι θα σου πει το λόγο αυτό, θα σου δώσει τη συμβουλή του, τη γνώμη του, την άποψή του και αμέσως θα τη δεχτείς. Άλλη ιστορία αυτή. Είναι όμως κάτι το οποίο έχει ειδικό βάρος. Δεν μπορεί να πεις τι λες. Αυτό το οποίο λέει βλέπεις ότι έχει αξία, ότι έχει σημασία. Ο λόγος λοιπόν του πιστού ανθρώπου είναι ανάγκη να είναι τέτοιος λόγος. Αυτό είναι το νόημα το οποίο δίνει ο λόγος του Θεού όταν λέει ότι πρέπει ο λόγος μας να είναι αρτημένος με αλάτι. Όχι της καλύτερης ποιότητας το φαγητό το οποίο θα τρώμε, αλλά αυτό το οποίο θα τρώμε θα είναι με αλάτι, εύγευστο. Αυτό λοιπόν το οποίο θα πει ο άνθρωπος του Θεού μπορεί να μην είναι η λύση, αλλά θα είναι όμως κάτι το οποίο θα έχει να δώσει κάποιο ιδιαίτερο φως στην όλη υπόθεση. Και όχι μόνο αυτά τα οποία λέμε, αλλά και αυτά τα οποία κάνουμε. Ξέρετε, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε, κυρίως ο τρόπος με τον οποίο παίρνουμε θέση σε δύσκολα ζητήματα μέσα στη δουλειά μας, μέσα στην οικογένειά μας, στη γειτονιά μας, σε κάθε χώρο στον οποίο κινείται κανείς, ο τρόπος με τον οποίο κανείς τοποθετείται σε διάφορα θέματα είναι εκείνος ο οποίος τον χαρακτηρίζει. Όχι ο επιπόλαιος τρόπος, αλλά ο τρόπος εκείνος ο οποίος βλέπει και λίγο μακριά τι μπορεί να συμβεί από το ένα, τι μπορεί να συμβεί από το άλλο. Εκείνος ο οποίος λαμβάνει υπόψη του και τον ένα, λαμβάνει υπόψη του και τον άλλον πριν πάρει μια θέση. Ο τρόπος αυτός ο οποίος χαρακτηρίζει τον άνθρωπο το μυαλωμένο. Όχι τον επιπόλαιο, όχι το βιαστικό, όχι τον ανόητο. Νομίζω ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες βρισχές να πει κανείς σε έναν άνθρωπο του Χριστού: ανοησία έκανες.
επιπολαιότητα, κουταμάρα. Είναι πραγματικά μορφή στο Ευαγγέλιο. Αν σε κάποιον άνθρωπο, ο οποίος λέει ότι είναι του Χριστού, ο άλλος τον χαρακτηρίζει έτσι. Αυτό το οποίο έκανε στην ανοησία. Αυτό όμως είναι κάτι σπάνιο. Δεν είναι συνηθισμένο να είναι κανείς όφρον. Θα έπρεπε, αλλά δεν είναι. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού, ότι εκείνος ο οποίος το νιώθει ότι έχει ανάγκη, να ζητάει από τον Θεό για να του δώσει. Επειδή ακριβώς είναι πολύτιμο, ο Θεός δεν το δίνει σε όλους. Άντε, πάρτε όλοι. Το δίνει σε εκείνους οι οποίοι καταλαβαίνουν την ανάγκη. Έτσι είναι τα πολύτιμα δώρα του Θεού. Το απόρριτο του Κυρίου λέει είναι μετά των φοβουμένων αυτό. Αυτά τα ακριβά πράγματα που έχει ο Θεός να δώσει, δεν τα δίνει σε όλους. Έτσι, πάρτε όλοι. Τα δίνει σε εκείνους οι οποίοι θέλουν. Γι' αυτό λοιπόν εκείνος ο οποίος καταλαβαίνει ότι δεν τα πηγαίνει καλά, ότι είναι άνθρωπος που δεν τα καταφέρνει στη σχέση του, ότι κάνει και κουταμάρες και βιαστικές ενέργειες, πράγματα για τα οποία μετανιώνει, έρχεται πίσω μετά και μετανιώνει και λέει πώς το έκανα αυτό. Την ανάγκη να ζητήσει από τον Θεό να του δώσει σοφία. Και ο Θεός θα του δώσει, είναι διαβεβαίωση του λόγου του Θεού αυτό. Πως ο Θεός μπορεί να κάνει τον άνθρωπο να είναι σόφρον, να είναι σωστός, να μπορεί να λέει κάτι και αυτό το οποίο να λέει να είναι πράγμα ουσίας. Έτσι ήταν λοιπόν ο Γαδαρινός μετά τη συνάντησή του με τον Ιησού Χριστό. Καθόταν, ήταν ντυμένος και σόφρον. Και είχε ο καημένος την επιθυμία αυτή την οποία έχουν και πολλοί άλλοι στη ζωή τους. Να είμαι Κύριε μαζί σου. Έφευγε ο Ιησούς. Να είμαι μαζί σου. Του λέει όμως πήγαινε και πες πρώτα στους δικούς σου τι έγινε στη ζωή σου. Για να σκεφτούμε τώρα. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με αυτό το οποίο είχε πει ο Ιησούς Χριστός στη Μαρία όταν είχε βρεθεί στο σπίτι του Λάζαρου. Θυμάστε, η Μαρία καθόταν στα πόδια του, η Μάρθα γύριζε γύρω-γύρω και ετοίμαζε για τους καλεσμένους και ο Κύριος επένεσε τη Μαρία και όχι τη Μάρθα. Μήπως αυτά είναι πράγματα που έρχονται σε αντίθεση? Όχι. Δεν είναι πράγματα που έρχονται σε αντίθεση. Συμφωνούν και τα δύο. Υπάρχει μόνο μια χρονική διαφορά. Καθώς δέχεσαι τον Ιησού Χριστό, είναι ανάγκη να πεις όλους τους άλλους, να αρχίσεις να λες όλους τους άλλους, ξεκινώντας πρώτα από τα γνωστά σου τα πρόσωπα, τι έκανε ο Χριστός μέσα στη ζωή σου. Πώς εκείνος σε άλλαξε. Οικογένεια, φίλοι, ο περίγυρος. Τι εκείνος έκανε στη ζωή σου. Αυτό βλέπετε έκανε και ο Απόστολος Παύλος. Ο Σάβλος. Όταν επεστράφει στον Ιησού Χριστό, άρχισε αμέσως να δίνει τη μαρτυρία του. Και μετά τον μάζεψε ο Κύριος και να τον εκπαιδεύσει. Έτσι λοιπόν, ξεκινούμε να δίνουμε τη μαρτυρία μας, αλλά βέβαια δεν μπορείς να περάσεις με ολόκληρη ζωή δίνοντας τη μαρτυρία σου μόνο και να αναφέρεσαι σε αυτά τα οποία είχαν γίνει πριν από τόσα χρόνια, 10, 20, 25, 30 χρόνια. Η ζωή είναι κάτι το οποίο βιώνεται καθημερινά. Ο άλλος θα σε ρωτήσει, τότε ναι, σήμερα, τι θα του πει σήμερα. Αν δεν έχεις επαφή, αν δεν έχεις επικοινωνία με τον Θεό. Ο άλλος θα σε ρωτήσει και κάτι άλλο. Θα σου θέσει και κάποια ερώτηση. Θα πρέπει να ξέρεις να το απαντήσεις. Δεν μπορείς να του λες εμένα ο Χριστός. Εντάξει, εσένα ο Χριστός. Έχει όμως απορίες. Τι θα του πεις. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη. Ξεκινούμε δίνοντας τη μαρτυρία μας. Δεν σημαίνει πως μόλις αναγεννόμαστε, κλεινόμαστε το καβούκι μας. Τώρα εγώ θα μελετήσω για καμιά πενταριά χρόνια και μετά θα αρχίσω να διακονώ. Όχι. Δίνουμε τη μαρτυρία μας και καθόμαστε στα πόδια του Ιησού Χριστού. Για να μας εκπαιδεύσει εκείνος. Αρχίζουμε την προσωπική μας, την επικοινωνία με τον Θεό. Αρχίζουμε τη μελέτη μας, την εμβάθυνσή μας μέσα στο λόγο του Θεού. Οι αλήθειες του Θεού αρχίζουν και περνάνε μέσα μας. Δένονται τα πράγματα, αυτά τα οποία είχαμε ακούσει, αυτά τα οποία συγκεχημένα είχαμε, ξεκαθαρίζουν μερικά πράγματα μέσα στη σκέψη μας. Εμπεδώνουμε τις αλήθειες. Και είναι απαραίτητο στοιχείο αυτό. Ξεκινούμε λοιπόν δίνοντας τη μαρτυρία μας, αλλά παράλληλα όμως στεκόμαστε και μπροστά στον Θεό εκείνος να μπορέσει να μας μιλήσει μέσα από το λόγο του, από το κήρυγμα, από τους αδελφούς, από τα βιβλία. Αυτά ήταν λοιπόν με δύο λόγια. Αυτή ήταν με δύο λόγια η ζωή του Γαδαρινού. Με μερικές πινελιές. Η ζωή του Γαδαρινού. Ποιος ήτανε και πώς τον άλλαξε ο Θεός. Το ίδιο μπορεί να κάνει και σήμερα. Εάν άλλαξε ένα Γαδαρινό, αναμφισβήτητα μπορεί να αλλάξει τον καθένα από εμάς που βρίσκεται εδώ μέσα. Που δεν είναι Γαδαρινός. Αν είχε μια τέτοια δύναμη και αν μπορούσε να κάνει ένα τέτοιο έργο αλλαγής, αναμφισβήτητα αυτό μπορεί να το κάνει και σε εμάς. Κανείς από εμάς δεν έζησε μέσα σε μνήματα. Κανείς δεν έζησε με γουρούνι. Κανείς δεν ήταν σε αυτή την κατάσταση. Άρα ο Ιησούς Χριστός μπορεί να επέμβει και στη δική μας τη ζωή. Αυτό που λέω είναι αυτονόητο, δεν είναι? Καμιά φορά δεν είναι. Γιατί καμιά φορά νομίζουμε πως το πρόβλημα που έχουμε εμείς, εκείνο το στοιχείο που έχουμε εμείς που μας εμποδίζει και μας απομακρύνει τον Θεό και, από τον Θεό και ξέρουμε πως υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πράγμα. Κάτι το οποίο υπάρχει ανάμεσα σε εμάς και στον Θεό. Το ξέρουμε. Νομίζουμε ότι αυτό είναι αξεπέραστο, ότι είναι ανυπέρβλητο. Ότι εμείς δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε όπως εκείνος θέλει, όταν επιστραφούμε σε εκείνο, δεν θα έχουμε τη δύναμη να κάνουμε αυτά που εκείνος θέλει. Χίλιες δύο σκέψεις που μπορεί να υπάρξουν ανάμεσα σε εμάς και στον Θεό. Εάν μπόρεσε να σώσει τον Γαδαρινό, μπορεί να σώσει και σένα. Κάθε άλλη σκέψη ότι εγώ έχω ιδιαιτερότητες, τις οποίες δεν τις είχε ο Γαδαρινός, άρα εγώ δεν μπορώ να έρθω στον Ιησού Χριστό και να με αλλάξει,
ή εμένα μπορεί να με αλλάξει σε όλα εκτός από αυτό. Αυτές είναι σκέψεις εκ του πονηρού. Είναι μερικές τέτοιες πολύ ωραίες ιδέες, πάρα πολύ ωραίες ιδέες, που τις παραθέτει ένας πιστός άνθρωπος του Θεού που πέθανε και βρίσκεται τώρα στην παρουσία του. Αυτός ο C.S. Lewis, Συντακτική του Διαβόλου, ένα βιβλίο που έχει μεταφραστεί στα ελληνικά με αυτόν τον τίτλο, που δείχνει εκεί όλα τα τεχνάσματα, όλες τις μεθοδίες τις οποίες χρησιμοποιεί ο Διάβολος για να μπορέσει να παραπλανήσει τους ανθρώπους του Χριστού. Όλα αυτά τα τερτύπια, όλες τις πονηράδες που κάνει για να απομακρύνει τους ανθρώπους από τον Θεό. Μια πολύ συνηθισμένη είναι αυτή. Εγώ έχω κάτι που δεν το έχει ο Καθαρινός. Κάτι που δεν το έχουν οι άλλοι. Αυτό το κάτι δεν μπορεί να τα αλλάξει ο Ιησούς Χριστός. Τι λες. Ευτυχώς μέσα στα Ευαγγέλια μας έχουν διασωθεί όλοι οι τύποι των ανθρώπων. Και όλη η βαθμή αμαρτωλότητας των ανθρώπων. Οι οποίοι έχουν έρθει στον Ιησού Χριστό και εκείνος τους έχει αλλάξει. Αν έκανε αυτό το έργο της αλλαγής εκείνων, μπορεί να το κάνει σε καθένα από εμάς σήμερα. Και αν μερικοί από εμάς που είμαστε του Χριστού υπολοιπόμαστε από εκείνο το πρότυπο το οποίο εκείνος έχει βάλει, και δεν μπορούμε να πούμε για τους εαυτούς μας ότι είμαστε σόφρονες, ή ότι είμαστε ντυμένοι, ή ότι είμαστε καθισμένοι, είναι ευκαιρία να το ζητήσουμε από εκείνον. Και θα μας το δώσει. Ο Κύριος θα στα σχολιάσει αυτά στις καρδιές μας. Να ψάλουμε δύο στροφές από έναν ύμνο. Ναι. 217, ο Βεβαιώτης ευλογητή, την πρώτη και την τρίτη στροφή. Δεν είναι αυτά. 217 λοιπόν.

πατέρα μας, λίγο ή πολύ γαγαρινοί ήμασταν. Άνθρωποι που περάσαμε τη ζωή μας χωρίς σκοπό, χωρίς προορισμό, κατακόπτοντας τους εαυτούς μας, προσπαθώντας να βρούμε διέξοδο χωρίς επιτυχία, μέχρι ότου μας βρήκες. Σε ευχαριστούμε για τη ζωή που χαρίζεις. Σε ευχαριστούμε γιατί αλλάζεις τους ανθρώπους τόσο δραστικά, όπως αυτόν τον άνθρωπο τότε. Παρακαλούμε πολύ, δώσε απόψη να γίνει έργο αλλαγής σε καρδιές που βρίσκονται σε παρόμοιες καταστάσεις. Απελευθέρωσε εσύ ανθρώπους οι οποίοι το επιθυμούν. Δώσε όλοι όσοι δεν είναι δικοί σου να ποθήσουν τη σωτηρία σου για την απελευθέρωσή σου. Εμείς που είμαστε δικοί σου, παρακαλούμε, ας καθρεφτιστούμε στο λόγο σου και ας δούμε τους εαυτούς μας στην παρουσία σου. Δώσε να είμαστε ευθύς ενώπιόν σου, έντιμοι, θαραλέοι όταν εσύ μας αποκαλύπτεις κάτι. Να μην το κρύψουμε, να μην το αναβάλουμε, να μην το αμελήσουμε. Σχολεία σε παρακαλούμε στις καρδιές μας, μόνο όσα εσύ θέλεις να παραμείνουν. Και απομάκρυνε από τη σκέψη μας κάθε τι που δεν σε τιμά. Στο όνομα του Κυρίου μας. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Σας χαιρετώ και εγώ από μακριά, γιατί αρκετούς έχω χαιρετήσει από κοντά. Καταρχήν οφείλω να ζητήσω συγγνώμη, παιδιά, γιατί υπολόγιζα ότι θα υπήρχε δυνατότητα να έχω το λάπτοπ εδώ και να χειρίζομαι την παρουσίαση από εδώ. Αναγκαστικά, από ό,τι μου είπαν τα παιδιά που είναι υπεύθυνα, θα πρέπει να είναι από πίσω. Αυτό λιγάκι μου δημιουργεί ένα πρόβλημα, γιατί ο σκελετός της ομιλίας είναι εκεί και όχι στα χαρτιά μου, και θα με αναγκάζει να γυρίζω λίγο από εκεί για να κοιτάζω κι εγώ κάποια πράγματα. Το θέμα μας, όπως ήδη έχει ανακοινωθεί, είναι μέσα στο γενικό τίτλο του συνεδρίου ότι υπάρχει δρόμος στην υπηρεσία. Και οφείλω λίγο να ξεκινήσω, όπως αρκετά συχνά ξεκινούσε αυτός ο μεγάλος χριστιανός συγγραφέας και διανοητής, ο C.S. Lewis, σε πολλά από τα γραφτά του, λέγοντας «I am a layman», εννοώντας ότι δεν είμαι πάστορας, δεν είμαι ποιμένας, δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος δουλεύει full time στο έργο του Θεού. Και υπ' αυτή την έννοια αισθάνομαι ότι ίσως δεν είμαι ο καταλληλότερος για να μιλήσει για πολλά πρακτικά ζητήματα που έχουν σχέση με το θέμα της υπηρεσίας στο έργο του Θεού. Και απ' την άλλη, δεν είμαι επίσης ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να περηφανευτεί ότι δουλεύοντας σε ό,τι δουλεύω και κάνοντας αυτά που κάνω, όλο τον ελεύθερο χρόνο μου ή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του χρόνου του το δίνω στο έργο του Θεού. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι αισθάνομαι το θέμα αρκετά βαρύ, και γι' αυτό το λόγο επίσης και για λόγους χρόνου δεν θα θίξω κάποια κομμάτια του θέματος, όπως για παράδειγμα δεν αισθάνομαι ότι είμαι αρμοδιότερος, είμαι σίγουρος ότι στο ακροατήριο υπάρχουν πολύ πιο αρμόδιοι από μένα, να θίξουν ζητήματα που έχουν σχέση με τις χαρές ή με τις λύπες που υπάρχουν μέσα στο έργο του Θεού, που είναι ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την εμπειρία που έχουμε από τη σχέση μας με τον Κύριο και από το πώς δουλεύουμε με εκείνον. Δεν θα θίξω επίσης θέματα που έχουν σχέση με πολλές πρακτικές πλευρές. Για παράδειγμα, πώς διακρίνει κανείς την κλίση, την ιδιαίτερη κλίση του Θεού στην υπηρεσία, που τον καλεί ο Θεός και πώς τον καλεί να δουλέψει. Γενικώς αισθάνομαι αρμόδιος για πολλά πράγματα. Θα σας πω αυτά, όχι τα οποία αισθάνομαι αρμοδιότερος να σας πω, αλλά τέλος πάντων, επειδή μου δώσανε το θέμα, κάτι πρέπει να σας πω. Λοιπόν, θα πούμε μερικές βασικές αρχές μέσα από το Λόγο του Θεού, σκιαγραφώντας ένα γενικό πλαίσιο για το θέμα της υπηρεσίας. Και θα ξεκινήσουμε με ένα ερώτημα το οποίο πιστεύω ότι θα απαντηθεί μέσα στην ομιλία. Το γιατί θα πρέπει ο χριστιανός να υπηρετεί. Γιατί δηλαδή να μην είμαστε χριστιανοί, οι οποίοι αναγεννηθήκαμε, οι οποίοι πηγαίνουμε μέσα στην εκκλησία, έχουμε κοινωνία με τους αδελφούς. Γιατί θα πρέπει το θέμα της υπηρεσίας, ας πούμε, να είναι ένα κομμάτι της χριστιανικής μας ζωής. Ο Αργύρης το πρωί, και λυπάμαι που δεν το συνέχισε κιόλας όπως το είχε προγραμματίσει, πολύ εύστοχα είπε ότι ένα μέρος του καρπού και της αύξησης του χριστιανού, της πνευματικής του, είναι ακριβώς και το κομμάτι της υπηρεσίας. Και πραγματικά λέω προκαταβολικά, και θα φανεί πιστεύω και από αυτά που θα πούμε στη συνέχεια, ότι δεν νοείται χριστιανός που ένα κομμάτι της ζωής του πραγματικά δεν είναι υπηρεσία στον Κύριο. Και μην πάει το μυαλό σας ότι όλοι θα πρέπει να σκεφτούμε μήπως μας καλεί ο Θεός να αφήσουμε όλες τις άλλες δουλειές μας και να ασχοληθούμε αποκλειστικά με το έργο του Θεού. Κάποιους τους καλεί ο Θεός έτσι, κάποιους άλλους αλλιώς. Αλλά εάν κάποιοι από ανάμεσά μας αισθάνονται ότι απλώς έχουν αναγεννηθεί, ότι απλώς βρίσκονται σε μια εκκλησία χωρίς να κάνουν τίποτα άλλο μέσα στο έργο του Θεού, τότε προκαταβολικά, επαναλαμβάνω, λέω, θα πρέπει να επανεξετάσουν τη θέση τους και να δουν πού βρίσκονται. Και να δουν ότι ίσως ο Θεός θέλει πολύ περισσότερα για εκείνους και από εκείνους από αυτά που τον έχουν αφήσει να από αυτά που του έχουν δώσει. Θα ξεκινήσω με έναν ορισμό της υπηρεσίας, ο οποίος δεν είναι δικός μου, και εγώ τον βρήκα από τα διάφορα που διάβαζα. Θα δούμε το επόμενο. Και θα έλεγα ότι η υπηρεσία είναι όταν οι θείες δωρές συναντούν ανθρώπινες ανάγκες μέσω καναλιών αγάπης για τη δόξα του Θεού. Όπως βλέπετε, αυτός ο ορισμός έχει 4 παραμέτρους, τις οποίες πολύ σύντομα θα τις δούμε και θα αποτελέσουν τη βάση και για τα υπόλοιπα τα οποία θα πούμε. Έχουμε υπηρεσία όταν οι θείες δωρές, οι χορηγίες δηλαδή του Θεού, αυτά που ο Θεός ετοιμάζει και αυτά που ο Θεός θέλει να δώσει, συναντούν ανθρώπινες ανάγκες, γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα υπηρεσία, δεν υπηρετούμε γενικώς και αρίστως, υπηρετούμε συγκεκριμένες ανθρώπινες ανάγκες, μέσω καναλιών αγάπης που καλούμαστε να είμαστε εμείς, και ο σκοπός όλων αυτών είναι η δόξα του Θεού. Αυτά τώρα, αν τα, στο επόμενο παρακαλώ, αν τα σχηματοποιήσουμε λίγο περισσότερο, το πρώτο το οποίο αναφέραμε, οι δωρές του Θεού, είναι η πηγή από την οποία προέρχονται όλα αυτά τα οποία μπορούμε να δώσουμε εμείς ως κανάλια αγάπης. Ο στόχος που έχουμε να υπηρετήσουμε είναι οι διάφορες ανθρώπινες ανάγκες, είτε αυτές αφορούν ευαγγελισμό, είτε αφορούν ανακούφιση του πόνου, είτε αφορούν τη δυστυχία, οτιδήποτε, οποιοδήποτε τέτοιο στόχος εμπίπτει μέσα σε αυτές τις ανθρώπινες ανάγκες. Τα κανάλια της αγάπης είμαστε εμείς, που ο Θεός θέλει να μας χρησιμοποιήσει σαν μέσο. Και επαναλαμβάνω ότι ο σκοπός όλων αυτών είναι η δόξα του Θεού. Που σημαίνει ότι δεν υπηρετούμε ανθρώπινες ανάγκες ως αυτό σκοπό. Αυτή δεν είναι μια πνευματική εργασία, δεν είναι κάτι το οποίο μας καλεί ο Θεός να κάνουμε, να υπηρετούμε τις ανθρώπινες ανάγκες ως αυτό σκοπό. Γιατί αυτό το κάνουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν είναι χριστιανοί. Ο σκοπός της υπηρεσίας μας είναι ακριβώς η δόξα του Θεού, κάτι το οποίο θα το δούμε και, και στη συνέχεια, γιατί αυτό ακριβώς είπε και ο Κύριός μας. Αυτός ο ορισμός έχει κάποιες πολύ πρακτικές συνέπειες. Να προχωρήσουμε στο επόμενο. Και οι συνέπειες αυτές είναι, πρώτον, ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε τη δωρεά του Θεού. Δεχθήκαμε προηγουμένως ότι ο Θεός είναι εκείνος που είναι δωρητής των πάντων και είναι εκείνος που μας δίνει και τα εφόδια για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε ανθρώπους και να τους υπηρετήσουμε. Και όταν λέω εφόδια, δεν εννοώ μόνο υλικά, εννοώ και αυτά που καλλιεργεί μέσα σε εμάς. Επομένως, θα πρέπει να γνωρίζουμε τη δωρεά του Θεού και να γνωρίζουμε αυτή τη δωρεά του Θεού, της οποίας οικονόμοι καλούμαστε να γίνουμε. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι θα πρέπει να νιώθουμε τις ανθρώπινες ανάγκες. Να είμαστε ευαίσθητοι σε αυτά που υπάρχουν γύρω μας, να έχουμε τέτοια αισθητήρια ώστε αυτά που γίνονται γύρω μας να μην μας αφήνουν αδιάφορους. Γιατί αλλιώς μπορεί να γνωρίζουμε τη δωρεά του Θεού, αλλά δεν καταλαβαίνουμε σε τι κόσμο ζούμε, αν δεν συνειδητοποιούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουμε γύρω μας έχουν ανάγκη σωτηρίας, έχουν ανάγκη ανακούφισης του πόνου, έχουν ανάγκη να τους δώσουμε ένα χέρι βοήθειας ή να τους πούμε ένα λόγο παρηγοριάς. Τότε το γεγονός ότι θα γνωρίζουμε τη δωρεά του Θεού και θα την κρατάμε για τον εαυτό μας δεν έχει τίποτα να κάνει με την υπηρεσία που μας καλεί ο Θεός. Είναι ένα επίσης από τα κομμάτια οι ανθρώπινες ανάγκες που δεν θα μείνω, γιατί δεν θα μας πάρει ο χρόνος και επίσης γιατί θεωρώ πάλι ότι δεν είμαι αρμοδιότερος να το κάνει. Το τρίτο σημείο είναι ότι θα πρέπει να μπορούμε και να διαθέτουμε έτσι τους εαυτούς μας, ώστε να μπορεί ο Θεός να μας χρησιμοποιήσει ως κανάλια αγάπης, ώστε γνωρίζοντας τη δωρεά του και γνωρίζοντας τις ανθρώπινες ανάγκες, να γίνουμε τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει ο Θεός στο έργο του. Και το τέταρτο και τελευταίο στοιχείο, αυτό που ήδη είπαμε, είναι ότι όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται για τη δόξα του Θεού. Σε αυτό το τελευταίο θα ήθελα να μείνουμε λίγο περισσότερο, γιατί επιμένω ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο σκοπός που μας καλεί ο Θεός να υπηρετήσουμε στο έργο του δεν είναι αυτός καθ' αυτός η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου. Είναι η δόξα η δικιά του και μη μας φαίνεται αυτό περίεργο. Και για δύο βασικούς λόγους, να δούμε αν θέλετε το επόμενο, μπορούμε να πούμε ότι είναι δοξάζεται ο Πατέρας όταν σκοπός της υπηρεσίας μας είναι η δόξα του Θεού. Καταρχήν, γιατί το λέει ο Ιησούς Χριστός. Ούτως σας λάψει το φως σας έμπροστα των ανθρώπων, δια να είδωσε τα καλά σας έργα και δοξάζωσε τον Πατέρα σας τον ουρανείς. Τα καλά έργα τα οποία θα κάνουμε εμείς, αυτά που ο Θεός προετοιμάζει και μας καλεί να κάνουμε, δεν είναι έργα τα οποία θα δοξάσουν εμάς, προφανώς, είναι έργα τα οποία θα δοξάσουν τον Πατέρα. Και γιατί δοξάζουν τον Πατέρα? Δοξάζουν τον Πατέρα πρώτον, γιατί αυτά τα έργα δεν είναι δικά μας, είναι του Θεού. Και ο Θεός να μας φυλάξει όσους υπηρετούμε στο έργο του Θεού, και θα πρέπει να είμαστε όλοι, από το να θεωρήσουμε κάποια στιγμή τους εαυτούς μας ως παραγωγούς των αγαθών και των χορηγιών και των δώρων του Θεού ή κατασκευαστές. Ότι ο Θεός μας καλεί να φτιάξουμε εμείς, να κάνουμε εμείς, δεν είναι αυτός ο σκοπός που μας καλεί ο Θεός. Μας λέει ο Λόγος του Θεού μέσα, για παράδειγμα, ότι ο Θεός εφευρίσκει τρόπους ώστε ο εξόριστος να μην μένει εξωσμένος από αυτού. Που σημαίνει ότι μέσα στον Ευαγγελισμό μας και μέσα στην προσπάθειά μας να φτάσουμε ανθρώπους όσο πιο μακριά γίνεται και να βρούμε τρόπους ώστε να έρθουν κοντά, θα πρέπει αυτά που ο Θεός εφευρίσκει και τα βάζει μέσα στην καρδιά μας να τα χρησιμοποιήσουμε εμείς. Δεν εφευρίσκουμε εμείς τρόπους. Ο Θεός εφευρίσκει τρόπους και τους βάζει στην καρδιά μας ώστε να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε ψυχές που χάνονται. Ο Θεός είναι επίσης εκείνος που λέει ότι εγώ θα επιδέσω το συντετριμένο, εγώ θα ενισχύσω τα ασθενές, εγώ θα επαναφέρω το πεπλανημένο, εγώ θα ψάξω το απολωλός. Εκείνος το κάνει και μας καλεί εμάς να γίνουμε όργανα ακριβώς αυτό το έργο το οποίο εκείνος κάνει. Δεν είναι δικό μας το έργο, είναι του Θεού. Και μας τιμά ο Θεός καλώντας μας να γίνουμε υπηρέτες και συνεργάτες του σε αυτό ακριβώς το έργο. Αλίμονο κάποια στιγμή διαχωριστούν στη σκέψη μας οι έννοιες ότι υπηρετούμε το πρόσωπο του Θεού και κάνουμε το έργο του Θεού και θεωρήσουμε ότι κάνουμε ένα έργο για το Θεό, το οποίο όμως είναι ένα έργο που το παράγουμε εμείς και το φτιάχνουμε εμείς. Αλίμονο, έχουμε χάσει το στόχο μας. Είναι ένα έργο το οποίο το έχει προετοιμάσει ο Θεός, ένα έργο το οποίο το σχεδιάζει ο Θεός και μας καλεί εμάς να διαθέσουμε τις καρδιές μας, τους εαυτούς μας, το είναι μας και να γίνουμε συνεργάτες του σε αυτό το έργο. Και ο δεύτερος λόγος γιατί δοξάζεται ο Πατέρας είναι γιατί, αν θυμηθούμε αυτό που ανέφερε και Αργύρης το πρωί, αυτό που αναφέρεται στο 15ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, η εικόνα της αμπέλου με τα κλίματα. Ο καρπός μας, είτε αυτός είναι ο καρπός του πνεύματος, είτε είναι καρπός ο οποίος προέρχεται από το έργο μας, προέρχεται μόνο ως αποτέλεσμα το ότι μένουμε στον Κύριο. Και είναι ακριβώς απόδειξη του ότι μένουμε στον Κύριο το να έχουμε καρπό. Κατά συνέπεια, εκείνο που δοξάζει το Θεό είναι ότι εμείς έχουμε καρπό ο οποίος δεν είναι δικός μας. Γιατί? Επειδή είμαστε όντα με ελεύθερη βούληση και εθελούσια θέλουμε να σχετιζόμαστε με τον Κύριο, να τον αγαπούμε, να διαμορφώνονται μέσα του τα χαρακτηριστικά τα δικά μας, όλα τα χαρακτηριστικά του, και αυτό να έχει ως αποτέλεσμα να τον υπηρετούμε κιόλας. Και αυτό δοξάζει το Θεό ότι όντα με ελεύθερη βούληση αποφασίζουν να είναι δικοί του, να μοιάζουν σε εκείνου και να κάνουν το έργο το δικό του. Γι' αυτό λοιπόν ό,τι κάνουμε γίνεται για τη δόξα του Κυρίου. Βεβαίως στόχοι μας είναι το να υπηρετήσουμε ανθρώπους με οποιοδήποτε τρόπο, το να σταθούμε δίπλα μας, αλλά ο σκοπός μας πάντοτε σε αυτό είναι η δόξα του Θεού. Και αυτό ας μείνει στη σκέψη μας ως μια από τις βασικές παρατηρήσεις που θα ήθελα να μείνουν σήμερα από αυτά που θα πούμε. Το άλλο το οποίο είναι επίσης πολύ βασικό είναι ότι αυτός ο γενικός σκοπός, ότι σκοπός μας είναι η δόξα του Θεού, έχει επίσης διάφορες πρακτικές συνέπειες. Η πρώτη από αυτές είναι ότι ο Θεός δεν δοξάζεται μόνο από το αποτέλεσμα, αλλά δοξάζεται και από τον τρόπο που γίνεται το έργο το οποίο μας καλεί να κάνουμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν αυτός ο σκοπός μας ήταν το αποτέλεσμα, δηλαδή να μιλήσουμε στους ανθρώπους για τον Χριστό, να έρθουν άνθρωποι στις εκκλησίες, να τους βοηθήσουμε στις ανάγκες του, τότε πράγματι ο Θεός θα δοξαζόταν μόνο από το αποτέλεσμα. Και αν είχαμε πολλά αποτελέσματα, θα λέμε ότι δοξάζεται ο Θεός με την υπηρεσία μας. Όμως ο Θεός δεν δοξάζεται μόνο από το αποτέλεσμα, αλλά δοξάζεται και από τον τρόπο που γίνεται το έργο του. Αναφέρω εκεί, στην παρένθεση, το παράδειγμα του George Miller. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το ξέρετε, ελπίζω πολύ. Ο George Miller ήταν ένας άνθρωπος τον οποίο ο Θεός τον κάλεσε τον περασμένο αιώνα στην Αγγλία, όταν υπήρχε έντονο πρόβλημα φτώχειας και πολλά παιδιά ήταν ορφανά, να δημιουργήσει ένα έργο με ορφανοτροφείο για την κάλυψη των αναγκών αυτών των παιδιών. Και αυτός ο άνθρωπος, με έναν ιδιαίτερα εντυπωσιακό τρόπο, ξεκινώντας το 1834, λέει, καταγράφοντας τους λόγους που τον οδήγησαν στο να κάνει αυτό το έργο των ορφανοτροφείων, λέει ότι σκοπός του δεν ήταν μόνο να καλύψει τις υλικές και τις πνευματικές ανάγκες των παιδιών, αλλά να γίνει αυτό με τέτοιο τρόπο ώστε να δοξαστεί ο Θεός από τον τρόπο που θα παρέχει τα μέσα για το έργο αυτό, ώστε να φανεί ότι δεν είναι μάταιο να πιστεύει κάποιος αυτόν και να τον εμπιστεύεται. Και αυτός ο άνθρωπος, ποτέ μα ποτέ, σε όλα τα χρόνια αυτής της διακονίας του, δεν πήρε μια σταθερή οικονομική συνδρομή. Ποτέ. Και μάλιστα ήταν τόσο απόλυτος αυτό, ώστε ενώ οι συνεργάτες του τον πίεζαν να στέλνει που και που κάποιον απολογισμό για το έργο του, για το τι γίνεται, το μόνο που έκανε ήταν ότι μια φορά το χρόνο έστελνε ένα πολύ λιτό γράμμα που έγραφε μέσα μερικά βασικά πράγματα για το πώς πηγαίνει το έργο. Τίποτα άλλο. Και εμπιστευόταν ακόμα και για τις καθημερινές ανάγκες του έργου, στο ότι ο Κύριος θα φροντίσει. Και αν διαβάσετε τη βιογραφία του, θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά μέσα στη ζωή αυτού του ανθρώπου, που φαίνεται το πόσο ο Κύριος φρόντιζε ακόμα και στις ανάγκες του μεσημεριανού τραπεζιού. Σαν να μιλάμε αυτή την ώρα και να λέμε ότι σε μία ώρα θα πάμε να φάμε και να μην ξέρουμε αν υπάρχει φαΐ, μάλλον να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει φαΐ και να μην ξέρουμε τι θα υπάρχει στο πιάτο μας. Δεν θα μπορούσε αυτό το έργο να έχει γίνει έχοντας αυτός ο άνθρωπος από πίσω του κάποιους σταθερούς οικονομικούς χρηματοδότες που για το έργο του Κυρίου θα δίνουν χρήματα? Θα μπορούσε. Θα ήταν κακό? Δεν θα ήταν κακό. Το αποτέλεσμα μπορεί και στη μια και στην άλλη περίπτωση να ήταν το ίδιο. Ότι τα ορφανά θα είχαν στέγη, θα είχαν τροφή και θα άκουγαν για τον Κύριο. Αλλά ο τρόπος που διάλεξε όμως αυτός ο άνθρωπος, και ο οποίος ήταν πολύ πιο δύσκολος, ήταν και ένας τρόπος ο οποίος δόξαζε το Θεό. Γιατί? Γιατί έδειχνε πώς μπορεί να ενεργήσει ο Θεός και πώς εκείνος που θέλει να κάνει αυτό το έργο το οποίο έχει προετοιμάσει μπορεί να βρει τρόπους που εμείς ούτε τους φανταζόμαστε και να το κάνει με έναν τρόπο θαυμαστό, ώστε να δοξαστεί το όνομα εκείνου που έχει εκπονήσει και θέλει να κάνει αυτό το έργο. Γι' αυτό λοιπόν επαναλαμβάνω ότι μέσα στο έργο του Θεού και στην υπηρεσία που καλούμαστε να κάνουμε δεν έχει μόνο σκόπο, δεν έχει μόνο νόημα το αποτέλεσμα. Τι μας καλεί ο Θεός να κάνουμε? Μας καλεί αυτό. Ωραία. Να φροντίσουμε να βρούμε χρηματοδότες, να βρούμε λεφτά, να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του έργου για τα επόμενα 5, για τα επόμενα 10 χρόνια. Δεν είναι κακό αυτό. Η χρηστή διαχείριση μέσα στο έργο του Θεού είναι προαπαιτούμενο πραγματικά. Αλλά φοβάμαι ότι πολλές φορές δουλεύουμε με τέτοιο τρόπο που κλείνουμε τις πόρτες στο Θεό ώστε να τον αφήσουμε να φανεί εκείνος δυνατός. Και καθόμαστε και μετράμε πόσα έχει η τσέπη μας, πώς είναι οι συνθήκες γύρω μας, πόσες δυσκολίες υπάρχουν και κάνουμε τον προγραμματισμό μας με βάση αυτά που βλέπουμε. Δεν είναι απαραίτητο ότι ο Θεός θέλει να δουλέψει έτσι. Επαναλαμβάνω, το έργο είναι δικό του. Εκείνος χορηγεί τα αγαθά. Θυμάστε το περιστατικό με τον πολλαπλασιασμό των άρντων και των ψαριών. Τι είχαν στα χέρια τους οι μαθητές? 2 ψάρια και 5 ψωμάκια. Πόσα γίνανε αυτά? Χιλιάδες. Αν οι μαθητές κάθονταν και κάθισαν και είδαν και μέτρησαν και είπανε μόνο αυτά έχουμε, θα μπορούσαν να είχαν θρέψει τους ανθρώπους εκείνους? Προφανώς όχι. Αλλά επειδή αυτά που δίνει ο Θεός είναι δικά του και εμείς είμαστε μόνο κανάλια, ας μάθουμε να εμπιστευόμαστε τον Κύριο με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί εκείνος να φανεί δυνατός και ως προς το αποτέλεσμα, αλλά και ως προς τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσει για το αποτέλεσμα αυτό. Η δεύτερη πρακτική συνέπεια που έχει σχέση περισσότερο με εμάς είναι ότι επειδή ακριβώς δεν έχει νόημα μόνο το αποτέλεσμα, αλλά η δόξα του Θεού, έχει σημασία μέσα στο έργο του Θεού οι προθέσεις μας, τα κίνητρά μας, ο τρόπος που κάνουμε κάποια πράγματα. Σας θυμίζω εκείνη την περικοπή από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι εκάστοτε έργο θα δοκιμαστεί με τη δοκιμασία της φωτιάς του Θεού. Και θα φανούν, λέει, εκεί κάποια οικοδομήματα τα οποία είναι χτισμένα με ξύλα, με χόρτο, με καλάμια. Και κάποια άλλα τα οποία, για τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ασήμι, χρυσό, πολύτιμη λίθη. Του καθενός, λέει, το έργο θα δοκιμαστεί και μιλάει για πιστούς ανθρώπους εδώ. Αυτά που έχουν χτιστεί με ξύλα, με χόρτα, με καλάμια θα κατακαούν. Και ξέρετε, αυτά που χτίζονται με ξύλα, με χόρτα, με καλάμια μπορεί να είναι οικοδομήματα μεγάλα. Πολύ πιο μεγάλο θα γίνει κάτι που χτίζεται με ξύλα από να το χτίζει με πολύτιμους λίθους. Εντυπωσιακά. Γίνονται πιο εύκολα. Γίνονται σε χρόνο ρεκόρ, ίσως, και μπορούμε να δείξουμε αποτελέσματα πολύ γρήγορα για τη διακονία μας. Αλλά επειδή ο Θεός είναι εκείνος που ξέρει γιατί κάνουμε το κάθε τι και πώς το κάνουμε και πού αποβλέπουμε, αυτά, ξέρετε, τα οικοδομήματα μπορεί να αφήσουν τελικά ένα σωρό αποστάχτη, όσο μεγάλα και να ήταν. Γι' αυτό λοιπόν, όταν δουλεύουμε μέσα στο έργο του Θεού, ας αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο να μας δείχνει τις καρδιές μας και να ξέρουμε αυτό που κάνουμε, γιατί το κάνουμε. Γιατί αλλιώς, αν βλέπουμε μόνο τα αποτελέσματα, μπορεί να φτάσουμε κάποια στιγμή στο Θεό με ένα πολύ μεγάλο οικοδόμημα εντυπωσιακό και να το πούμε: κοίταξε τι κάναμε εμείς για σένα, και να μας πει: για να το δοκιμάσουμε, και να μείνει ένα σωρός αποστάχτη. Έχει σημασία αν θα είναι μεγάλος ή μικρός? Καμία. Ένα σωρός αποστάχτη θα είναι. Και ακόμα δύο επόμενα αποτελέσματα πρακτικά, τα οποία ήδη τα αναφέραμε και δεν θα μείνουμε πολύ σε αυτά, είναι ότι δεν είμαστε ούτε κατασκευαστές, ούτε παραγωγή των δωρεών του Θεού, είμαστε διανομής ή οικονόμοι και ας εμπιστευόμαστε στο Θεό γι' αυτό, όπως επίσης δεν είμαστε δοχεία συλλογής των δωρεών του Θεού, με τη λογική ότι μας έχει χαρίσει ο Θεός τώρα, στο αποταμιεύσουμε, στο δούμε και θα δούμε πώς αργότερα θα το χρησιμοποιήσουμε, αλλά είμαστε κανάλια που ο Θεός επιτρέπει να περνάνε αυτές οι δωρεές του μέσα στον κόσμο. Το επόμενο που θα ήθελα να δούμε είναι ότι, και είναι πολύ σημαντικό μέσα στο έργο του Θεού, ότι ο Θεός δεν ενδιαφέρεται μόνο για την υπηρεσία, αλλά και για τον υπηρέτη, για μας τους ίδιους. Και αν μπορούμε να το πούμε αλλιώς, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν θέλει να κάνει κάτι με εμάς μόνο, αλλά να κάνει κάτι και σε εμάς. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν ο Θεός μας καλεί να τον υπηρετήσουμε σε κάτι, δεν το κάνει τυχαία. Δεν μπορώ να φανταστώ το Θεό σαν κάποιον που λέει: ρε παιδιά, κάποια ψυχή χάνεται. Για ένας εκεί να πάει να της μιλήσει λίγο και θα σηκωθούν μερικά χέρια και θα πάει ο πρώτος τυχόν να μιλήσει. Δεν δουλεύει έτσι ο Θεός. Δουλεύει με συγκεκριμένους τομείς, με συγκεκριμένους ανθρώπους, γιατί εκτός από αυτό που θέλει να κάνει, από το έργο το οποίο θέλει να κάνει, θέλει να δουλέψει και μέσα μας. Πράγμα που σημαίνει ότι μέσα από τη διακονία, την όποια μας καλεί ο Θεός να κάνουμε, θα πρέπει να προάγεται την πνευματική μας αύξηση. Αν διαπιστώσουμε κάποια στιγμή ότι υπηρετούμε τον Κύριο κάπου και πνευματικά αυτό δεν μας οδηγεί στο να πηγαίνουμε καλά, τότε σημαίνει ή ότι έχουμε πρόβλημα στη σχέση μας με τον Κύριο και πρέπει να το δούμε, ή ότι είμαστε σε λάθος διακονία. Μπορεί να συμβαίνουν οποιοδήποτε από αυτά τα δύο ή και τα δύο. Αλλά δεν είναι δυνατόν να βρισκόμαστε μέσα σε μια διακονία και να μην προάγεται την πνευματική μας αύξηση. Και αυτό να είναι έργο που θέλει να κάνει ο Θεός για μας. Δεν εννοώ το να μην αισθανόμαστε καλά ψυχολογικά. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Αλλά το να μην πηγαίνουμε καλά πνευματικά στο

ακούστηκε πάρα πολύ όμορφα το πρωί και ήταν μια πολύ καλή εισαγωγή, ότι ο Θεός το πρωταρχικό που μας δίνει είναι το Άγιο Πνεύμα, που κάνει δύο διαφορετικά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι διαμορφώνει μέσα μας το χαρακτήρα του Θεού, με τα χαρακτηριστικά του καρπού του Πνεύματος, με όλα αυτά τα οποία ο Αργύρης πολύ όμορφα ανέφερε, και αναφέρονται πολλά από αυτά στο εδάφιο αυτό από την Επιστολή προς Γαλάτας. Και αυτό αφορά το χαρακτήρα του Θεού, που πρέπει να διαμορφώνεται μέσα σε κάθε πιστό. Και το δεύτερο που κάνει το Άγιο Πνεύμα είναι ότι δίνει στον καθένα μας ιδιαίτερα χαρίσματα. Αυτά τα ιδιαίτερα χαρίσματα δεν έχουν σχέση με το χριστιανικό χαρακτήρα. Το είπε ο Αργύρης, δεν θα επιμείνω ιδιαίτερα. Πράγμα που σημαίνει ότι ο καρπός του Πνεύματος πρέπει να είναι χαρακτηριστικό σε κάθε πιστό. Τα χαρίσματα, τα οποία εμπιστεύεται ο Θεός με έναν ιδιαίτερο τρόπο, είναι οι ιδιαίτερες δεξιότητες που δίνει σε κάποιους ανθρώπους για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν μέσα στο έργο του Θεού. Δεν έχει νόημα το δεύτερο, αν δεν υπάρχει το πρώτο. Θα φωνάζαμε, για παράδειγμα, στο συνέδριό μας το Μικ Τζάγκερ για να διευθύνει την υμνοδία? Φαντάζομαι πως όχι. Δεν είναι πολύ καλός μουσικός? Είναι. Έχει τα χαρακτηριστικά του Θεού? Έχει τον καρπό του Πνεύματος? Όχι. Κατά συνέπεια, δεν έχει νόημα το δεύτερο χωρίς το πρώτο. Και επίσης, αν μπορούμε να το σχηματοποιήσουμε όλο αυτό όπως το σχηματοποιεί ο Λόγος του Θεού με την εικόνα της Εκκλησίας ως σώμα, έχουμε τον καρπό του Πνεύματος, το οποίο αποτελεί το χαρακτήρα του σώματος, και από εκεί και πέρα ο καθένας από εμάς, άλλος μπορεί να είναι χέρι, άλλος πόδι, άλλος αυτή, αλλά όλοι μας όμως πρέπει να ανήκουμε στον ίδιο χαρακτήρα. Όπως ακριβώς εγώ σας μιλάω αυτή τη στιγμή, μετά θα πάω να φάω, μετά θα κάνω κάτι άλλο, αλλά πάντοτε όμως ο χαρακτήρας μου θα είναι ο χαρακτήρας του Φιλήμων, ανεξάρτητα από το τι κάνω σε κάθε στιγμή. Έτσι και η Εκκλησία του Χριστού πρέπει ο χαρακτήρας της να είναι ο χαρακτήρας που διαμορφώνει το Πνεύμα του Θεού που κατοικεί μέσα στην Εκκλησία και μέσα στους πιστούς ανθρώπους. Από εκεί και πέρα, το τι θα κάνει η Εκκλησία και το τι θα κάνει το κάθε μέλος της Εκκλησίας σε κάποια χρονική στιγμή μπορεί να διαφέρει. Άλλο να κάνει ο ένας, άλλο να κάνει ο άλλος. Αλλά όπως σας μιλάω αυτή τη στιγμή και αυτά που κάνω όλα εκφράζουν αυτό ακριβώς που θέλω να κάνω, το να σας μιλήσω και να σας μεταδώσω κάποια πράγματα, και αλλιώς κουνιέται το στόμα μου, αλλιώς σκέφτεται το μυαλό μου, άλλα πράγματα κάνουν τα χέρια μου, αλλά σκοπός είναι ο ίδιος. Έτσι ακριβώς και η Εκκλησία του Θεού είναι ένα σώμα που ο χαρακτήρας πρέπει να είναι αυτός που δείχνει ο καρπός του Πνεύματος, και από εκεί και πέρα το κάθε μέλος να κάνει αυτό που τον καλεί ο Θεός να κάνει. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχει νόημα το δεύτερο αν δεν υπάρχει το πρώτο. Και ακόμα, αυτά που μας παρέχει ο Θεός όταν μας καλεί για να τον υπηρετήσουμε, να προχωρήσουμε λίγο, είναι ότι μας δίνει την υπόσχεση: ό,τι αν ζητήσετε εν το ονόματί μου, θέλω κάμι τούτο, δια να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Τι σημαίνει αυτό? Οτιδήποτε φέρουμε ενώπιον του Θεού και πούμε στο τέλος και στο όνομα του Χριστού το ζητάμε, αυτό δεσμεύει το Θεός να το κάνει? Προφανώς όχι. Αυτό που εννοεί αυτό το εδάφιο είναι ότι οτιδήποτε ζητήσετε που ταιριάζει με το χαρακτήρα μου, αυτό σημαίνει το όνομα του Θεού, αυτό που εκφράζει το χαρακτήρα του Θεού, οτιδήποτε ζητήσετε που ταιριάζει με το χαρακτήρα μου, εγώ δεσμεύομαι ότι θα σας το κάνω. Γιατί? Για να δοξαστεί ο Πατέρας εν το Υιό. Βλέπουμε ότι πάλι αυτός είναι ο στόχος. Αυτή είναι μια υπόσχεση που δεν έχει όριο. Δεν λέει ο Ιησούς Χριστός, αλλά προσέξτε, μην ζητήσετε όμως και κάτι πολύ μεγάλο, γιατί δεν μπορώ. Οτιδήποτε, οποιοδήποτε αίτημα μπορούμε να βρούμε που να ταιριάζει με το χαρακτήρα του Θεού, και μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά τέτοια. Απλώς δεν τα ψάχνουμε και δεν τα φέρνουμε ενώπιον του Θεού και δεν εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Οποιοδήποτε όμως αίτημα που μπορούμε να φέρουμε ενώπιον του Θεού και ταιριάζει με το χαρακτήρα του, ταιριάζει με το πρόσωπο του Θεού, δεσμεύεται ο Θεός ότι θα μας το κάνει. Και είναι μια απεριόριστη υπόσχεση αυτό στην κλίση του και στην πρόσκλησή του για να τον υπηρετήσουμε. Και ακόμα είναι ένας Θεός, ο οποίος μας δίνει το Άγιο Πνεύμα που κάνει αυτά που είπαμε, μας δίνει αυτή την υπόσχεση, μας δίνει και τη δυνατότητα να ζητούμε συμπλήρωμα. Θυμάστε από την επιστολή του Ιακώβου, αν αισθάνεται, λέει, κάποιος ελλειπή σοφίας, ας ζητήσει από το Θεό. Τι πιο μεγάλο από το να μπορείς να ζητήσεις σοφία από το Θεό? Και δεν είναι το μόνο που μπορούμε να ζητήσουμε. Εκτός λοιπόν από το ότι μας δίνει το Άγιο Πνεύμα για να διαμορφώσει το χαρακτήρα του, εκτός από το ότι μας πρικίζει με ιδιαίτερα χαρίσματα, εκτός από το ότι μας δίνει μια τέτοια τεράστια υπόσχεση, μας λέει, αισθάνεσαι κάπου ελλειπής, ζήτα μου και θα σου δώσω. Τι προϋπόθεση και τι υπόσχεση στο τέλος, συγγνώμη, δίνει ο Θεός? Και υπόσχεση ανταμοιβής. Θυμηθείτε την παραβολή των ταλάντων, και δεν είναι το μόνο. Και ξέρετε, σκεφτόμουν ότι είναι εντυπωσιακό πραγματικά για έναν Θεό, ο οποίος έχει τα μέσα στη διάθεσή του. Εκείνος είναι ο χορηγός όλων των δωρεών. Εκείνος προετοιμάζει το έργο το οποίο θα κάνουμε. Εκείνος μας καλεί να τον υπηρετήσουμε. Εκείνος μας δίνει τις δυνατότητες να τον υπηρετήσουμε και στο τέλος μας ανταμείβει κιόλας γι' αυτό. Ενώ όλα εκείνος τα έχει φροντίσει και από εμάς ζητάει μόνο την παραχώρηση της καρδιάς μας και να του πούμε «Ιδού εγώ», ενώ εκείνος τα προετοιμάζει όλα, ενώ εκείνος μας ικανώνει να τα κάνουμε, έρχεται και μας δίνει και υπόσχεση ανταμοιβής. Δεν είναι μεγάλο.

Μεγάλος Κύριος. Είναι πολύ μεγάλος. Και υπάρχει και το μέρος το δικό μας. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις από εμάς τώρα για να δουλέψει ο Θεός μαζί μας. Επίσης αναφέρθηκε το πρωί, η πρώτη προϋπόθεση είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει πνεύμα θυσίας. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να υπηρετήσει τον Κύριο αν δεν έχει πνεύμα θυσίας. Και το πνεύμα της θυσίας δεν μπορεί να προέλθει παρά μόνο αν υπάρχει μια απόφαση συσταύρωσης, μια απόφαση θανάτου. Στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, θυμάστε στο 4ο κεφάλαιο, λέει: «Εν τούτε φανερώθη η αγάπη του Θεού, ότι μας έδωσε τον Ιησού Χριστό και σταυρώθηκε για μας». Άρα λοιπόν, και η φανέρωση της δικιάς μας αγάπης δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο μέσω υπηρεσίας και θυσίας. Αν δεν υπάρχει αυτή η προϋπόθεση, μην προσπαθήσουμε να υπηρετήσουμε τον Κύριο. Αν δεν βλέπουμε και αν δεν έχουμε τη διάθεση να θυσιάσουμε κάτι από τον εαυτό μας, είτε αυτό αφορά το χρόνο, είτε τα χρήματά μας, είτε το μέλλον μας, είτε την καριέρα μας, αν δεν έχουμε μια τέτοια διάθεση, όσο την έχουμε αυτήν, δεν υπάρχει έδαφος και δεν υπάρχει πεδίο για να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε τον Κύριο όπως εκείνος θέλει. Ακόμα, προϋπόθεση επίσης, επίγνωση του Κυρίου. Του Κυρίου καλούμαστε να είμαστε υπηρέτες. Είναι δυνατόν να υπηρετούμε κάποιον που δεν τον ξέρουμε? Είναι δυνατόν να καλούμαστε να υπηρετήσουμε κάποιον ο οποίος δεν ξέρουμε τι χαρακτηριστικά έχει, δεν ξέρουμε ποια είναι η προσωπικότητά του, δεν ξέρουμε πώς δουλεύει εκείνος? Προφανώς όχι. Όπως επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επίγνωση της δωρεάς του Θεού, αυτό που είπαμε και στην αρχή. Πώς είναι δυνατόν να υπηρετήσουμε σε έναν κόσμο να πούμε ότι μεταφέρουμε τι, αν δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που μεταφέρουμε? Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι κατοικεί μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο και μας χαρίζει σε αυτούς που τον αγαπάμε, στα δικά του παιδιά δηλαδή, πράγματα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, αυτοί δεν άκουσαν, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβησαν. Θησαυρούς ολόκληρους. Αυτά λέει ο Θεός, τα χαρίζει σε αυτούς που τον αγαπάνε. Εάν αυτά δεν τα γνωρίζουμε, πώς μπορούμε να πάμε και να πούμε στον κόσμο: «Ξέρεις, έλα να γνωρίσεις τον Κύριο για να γεμίζεις, να είσαι πλήρης, να είσαι, να κάνεις, να δείξεις»? Θα είναι φτωχό το μήνυμά μας. Όσο περισσότερο γνωρίζουμε τη δωρεά του Θεού, τόσο πιο πολύ θα μας κατακλείζει και θα αισθανόμαστε ότι αυτό πρέπει να το μοιραστούμε και άλλο και με άλλους. Ότι δεν είναι μόνο για μας. Ότι ο Θεός μας το έχει δώσει για να ξεχυλήσουμε, όπως ακριβώς είπε στη Σαμαρίδισσα, θα σου δώσω, λέει, θα ξεδιψάσεις εσύ, και όχι μόνο θα ξεδιψάσεις, αλλά από τα μύδα των ζώντων θα αναβλύσουν από την κοιλιά σου. Και αυτό ακριβώς θέλει να κάνει το Πνεύμα το Άγιο με εμάς. Σε αυτό αναφερόταν ο Κύριος. Ότι έρχεται και ξεδιψάει εμάς, αλλά δεν είναι μόνο για να το κρατήσουμε εμείς. Είναι αυτά που μας χαρίζει και αυτά που απολαμβάνουμε, να μπορούμε να τα μοιραστούμε και με άλλους ανθρώπους. Και ακόμα, θα πρέπει, και αυτό έχει σχέση με τα χαρίσματα, να έχουμε συνείδηση αυτών που ο Θεός μας έχει εμπιστευτεί των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών, και εκτός από τη συνείδηση, να τα καλλιεργούμε. Γιατί πολλά από αυτά μπορεί να χρειάζονται καλλιέργεια. Και επίσης, τελευταίο αλλά πολύ σημαντικό, θα πρέπει να είμαστε, να καλλιεργούμε τους εαυτούς μας σε καθαρότητα και αγιασμό, ώστε να γινόμαστε εύχριστα και τίμοι όργανοι υπηρεσίας. Και διαβάζω το εδάφιο το οποίο αναφέρω εκεί, από τη δεύτερη επιστολή του Τιμόθεου. «Εάν λοιπόν καθαρίσει τις εαυτόν από τούτον, θέλει είστε σκεύος τιμίας χρήσεως, υγειασμένο και εύχριστο εις το δεσπότη, ετοιμασμένον εις πάνεργων αγαθών». Δεν μπορεί ο Θεός να χρησιμοποιήσει ένα σκεύος το οποίο δεν είναι καθαρό, το οποίο δεν έχει αυτή τη διάθεση να καθαρίζεται, να μένει εύχριστο, να διατηρεί τον εαυτό του καθαρό, ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο Θεός. Δεν θα χρησιμοποιήσει ο Θεός ακάθαρτα σκεύη στο έργο του. Είναι προϋπόθεση αυτή για να μπορέσει να μας χρησιμοποιήσει ο Θεός. Είναι προϋπόθεση όμως που έχει μια εκπληκτική υπόσχεση. Διότι οι οφθαλμοί του Κυρίου περιτρέχουσι διαπάσεις της γης για να δειχθεί δυνατός υπέρ των τεχόντων την καρδίαν αυτών τελείαν προς αυτόν. Τι μας λέει ο Λόγος του Θεού? Ότι ψάχνει ο Θεός. Και ψάχνει να βρει ανθρώπους που να έχουν την καρδιά τους τέλεια προς αυτόν, ώστε να μπορέσει να φανεί δυνατός. Και όταν βρει ο Θεός τέτοιους ανθρώπους, ας μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι εκείνος θα φανεί δυνατός. Θα μπορούσε κάποιος να πει: «Και τι εννοούμε με τέλεια καρδιά?» Θα απαντούσα: «Είναι το θέμα μιας άλλης ομιλίας». Αλλά ο καθένας όμως μπορεί να σκεφτεί και να ψάξει μέσα από το Λόγο του Θεού τι εννοεί ο Λόγος του Θεού όταν μιλάει για τέλεια καρδιά. Η υπόσχεση όμως είναι αυτή ακριβώς που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι περιμένει να βρει ανθρώπους καθαρά, εύχριστα, τίμια σκεύη, για να μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει στο έργο του και να φανεί δυνατός μέσω αυτών των ανθρώπων. Και με το έργο αυτών των ανθρώπων και υπέρ αυτών των ανθρώπων. Υπάρχει κανείς άχρηστος στην Εκκλησία του Θεού μετά από αυτά που είπαμε, μετά από αυτά που ο Θεός ετοιμάζει, από αυτά που εμείς περιμένει να κάνουμε? Υπάρχει κάποιος που να είναι άχρηστος μέσα στην Εκκλησία του Θεού, που να μην μπορεί να υπηρετήσει, που να λέει: «Εγώ τώρα τι να κάνω?» Όπως έλεγε κάποιος, τι ρωρώσες των οίκων του Κυρίου. Θα είμαι, υπάρχει κάποιος άχρηστος? Η απάντηση είναι από την επιστολή του Πέτρου. Έκαστος
κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε, υπηρετούται κατά τούτο εις αλλήλους, ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Έχω τονίσει με δύο τρόπους το έκαστος. Γιατί τι σημαίνει έκαστος? Ο καθένας, κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε, ας υπηρετούμε έτσι όπως μας λέει ο λόγος του Θεού. Δεν υπάρχει κάποιος μέσα στο σώμα του Θεού, στην Εκκλησία, που να είναι άχρηστος. Μπορεί κάποιος να είναι στόμα και να φαίνεται πολύ περισσότερο. Μπορεί κάποιος άλλος να είναι κάτι που να μην φαίνεται. Δεν υπάρχει όμως κάποιος που να είναι άχρηστος. Και να βλέπει πού ο Θεός δίνει χαρίσματα και πού είναι η κλίση του καθενός, ώστε αυτά να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν μέσα στην Εκκλησία. Αλλά δεν ανήκουν όμως στο πρεσβυτέριο της Εκκλησίας 20 χαρίσματα τα οποία πηγαίνουν, τα δίνουν σε κάποιους και ο 21ος δεν έχει χάρισμα. Και όταν μιλάμε για χαρίσματα, μην πηγαίνει το μυαλό σας μόνο σε αυτά τα οποία συνηθίζουμε να λέμε. Δεν έχω καλή φωνή, δεν έχω ταλέντο στη μουσική, δεν έχω χάρισμα λόγου. Αυτά που συνήθως βλέπουμε σε συνέδρια, σε όλα αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που μπορεί να δουλέψει ο Θεός και να χρησιμοποιήσει τον καθένα από εμάς. Και υπάρχουν τέτοιοι τρόποι που, αν σταθούμε ενώπιον του Θεού και ζητήσουμε, Κύριε, δείξε μου που μπορείς να με χρησιμοποιήσεις, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι ο Θεός θα δείξει ένα σωρό τρόπους. Ένα σωρό τρόπους που θα είναι χρήσιμοι μέσα στο σώμα του Θεού, στην Εκκλησία του Θεού, που μπορεί κάποιες φορές κανείς άλλος να μην τους βλέπει και κανείς άλλος να μην τους ξέρει, αλλά τους βλέπει πάντα το Κύριος. Κατά συνέπεια, αλίμονο αν υπάρχει κάποιος εδώ μέσα αναγεννημένος που αισθάνεται ότι είναι άχρηστος μέσα στο σώμα του Θεού, ότι δεν έχει κάτι να κάνει και ότι δεν μπορεί να υπηρετήσει το Θεό όπως θα ήθελε. Ο Θεός έχει σχέδιο για όλους. Κανένας δεν είναι απ' έξω. Έχει σχέδιο για όλους μας και ας ζητήσουμε από το Θεό να μας δείξει ποιο είναι αυτό το σχέδιό Του, πού θέλει να μας χρησιμοποιήσει και πώς θέλει να μας χρησιμοποιήσει. Λίγα πρακτικά. Πιο πρακτικά, ας το πούμε έτσι. Ως υπηρέτες, εργαζόμαστε όσοι στον Κύριο. Και αυτό επίσης έχει κάποιες συνέπειες. Διαβάζω το σχετικό εδάφιο και πάνω ότι αν πράτητε, εκ ψυχής εργάζεστε όσοι στον Κύριο και ουχή εις ανθρώπους. Εξεύροντες ότι από του Κυρίου θέλετε λάβει την ανταπόδοση της κληρονομίας, διότι στον Κύριο Χριστόν δουλεύετε. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ στο να ξέρουμε σε ποιον δουλεύουμε, γιατί ξέρετε, πολλές φορές μπορεί να έχουμε την αίσθηση ότι το έργο μας δεν αναγνωρίζεται, ότι αυτό που κάνουμε οι άλλοι δεν το εκτιμούν, ότι είμαστε αδικημένοι, ότι μπορεί να κάνουμε πολύ μεγάλα πράγματα τα οποία τα εκτιμούν κάποιοι, αλλά στα μάτια του Θεού να μην στέκουν τόσο ψηλά όσο στέκουν στα μάτια τα δικά μας και στα μάτια των άλλων. Έχει δύο όψεις το νόμισμα. Η αίσθηση που πρέπει να έχουμε είναι ότι την κρίση, το μέτρημα και την ανταπόδοση την κάνει μόνο ο Κύριος. Μπορεί εσείς να αισθάνεστε ότι αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό, το ότι κάνω μια ομιλία σε ένα συνέδριο. Μπορεί και εγώ να το αισθάνομαι. Μπορεί για τον Κύριο να μην είναι το ίδιο. Μπορεί να μην σημαίνει τίποτα απολύτως αυτό. Και μπορεί κάποιος άλλος αυτές τις μέρες εδώ να έκανε κάτι σε κάποιο παιδί που ήταν μόνο του, που ήρθε για πρώτη φορά, που κανείς μας δεν το είδε και κανείς μας δεν είχε αντίληψη ότι συνέβη αυτό. Και όταν βρεθούμε ενώπιον του Θεού, ο Θεός να μην ασχοληθεί με την ομιλία τη δικιά μου, αλλά να ασχοληθεί με αυτόν ή με αυτήν που πήγε και πλησίασε κάποιον και του είπε καλώς ήρθες στο συνέδριο. Και αυτός ο άνθρωπος, ενώ ήταν μόνος του, αισθάνθηκε ότι βρήκε κάποιον με τον οποίο μπορεί να πει δύο κουβέντες. Και τέτοια παραδείγματα ο καθένας από εμάς μπορεί να σκεφτεί πάρα πολλά. Το μέτρημα και την ανταμοιβή την κάνει μόνο ο Κύριος. Και ξέρετε, επίσης είναι χρήσιμο αυτό να το θυμόμαστε όταν απογοητευόμαστε από ανθρώπους. Εάν έχουμε την αίσθηση ότι υπηρετούμε ανθρώπους, είναι πολύ πιθανό κάποια στιγμή να αισθανθούμε απογοητευμένοι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που αισθανόμαστε ότι έχουμε δαπανίσει πάρα πολλές ώρες για αυτούς, ότι τους έχουμε μιλήσει για τον Χριστό ή ότι είναι πιστοί και έχουμε ασχοληθεί για την οικοδομή τους πάρα πολύ και τους μιλάμε και τους κάνουμε. Και κάποια στιγμή βλέπουμε ότι αυτοί δίνουν μια κλωτσιά και τα αναποδογυρίζουν όλα. Και αυτό είναι απογοήτευση πραγματικά. Αλλά βοηθάει πάρα πολύ σε τέτοιες περιπτώσεις να θυμόμαστε ότι δεν δουλεύουμε για τους ανθρώπους. Ο Θεός μας έχει καλέσει να τους υπηρετήσουμε, αλλά δουλεύουμε για τον Κύριο. Και αυτό που εμείς μπορεί να βλέπουμε ότι έχει καμιά σημασία που το κάναμε, για τον Κύριο να έχει. Και να έχει ίσως ένα αποτέλεσμα μετά από χρόνια που εμείς δεν θα το μάθουμε καθόλου. Και αυτός που υπηρετήσαμε τώρα και είδαμε ότι δεν είχε καμία ανταπόκριση, μετά από χρόνια να θυμηθεί αυτά τα οποία είπαμε και να πιάσουν τόπο τότε. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς. Αλλά η αίσθηση δικιά μας ας είναι ότι υπηρετούμε τον Κύριο. Και αυτό επίσης, ένα άλλο πρακτικό αποτέλεσμα που έχει, είναι ότι δεν έχει νόημα να κοιτάμε τι κάνει ο ένας και ο άλλος. Και να λέμε, γιατί το έκανε αυτός τώρα, δεν είναι σωστό ενώπιον του Θεού. Εγώ υπηρετώ τον Κύριο με τον τρόπο που αισθάνομαι ότι με έχει οδηγήσει εκείνος να τον υπηρετώ. Και ας μην μας ενοχλούν επίσης αυτά που κάνουν οι άλλοι. Μα γιατί ο Θεός δουλεύει με αυτές τις εκκλησίες τόσο πολύ και δεν δουλεύει με εμάς?
Έτσι θέλει ο Θεός και δουλεύει με αυτές τις εκκλησίες. Ας ψάξουμε να βρούμε γιατί δεν δουλεύει με τις δικές μας. Όχι γιατί δουλεύει με εκείνες. Εκείνοι δουλεύουν ενώπιον του Κυρίου και εμείς δουλεύουμε ενώπιον του Κυρίου επίσης. Αν δεν βλέπουμε εμείς κάποια αποτελέσματα, ας ψάξουμε να δούμε γιατί δεν τα βλέπουμε εμείς. Μη μας ενοχλείτε ότι τα βλέπουν οι άλλοι. Και ακόμα επίσης, πρακτικά σημεία που θα μπορούσαμε να μείνουμε, μόνο ο Θεός γνωρίζει το ολοκληρωμένο σχέδιο του έργου του. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν μας καλεί να κάνουμε κάτι μέσα στο έργο του, μπορεί για μας ο σκοπός και το τέλος να μην είναι ορατά και πιθανόν κάποιες φορές να μην τα μάθουμε ποτέ. Δεν μπορώ να ξεχάσω αυτούς τους ανθρώπους, τους Ιεραποστόλους, στη δεκαετία του 50, που περιγράφονται πολύ όμορφα μέσα σε αυτό το βιβλίο, το «Μέσα από τους λαμπρούς πυλώνες», που πήγανε για να ευαγγελιστούν κάποιες φυλές ανθρωποφάγων, προετοιμάζονταν γι' αυτό χρόνια για να μπορέσουν να φτάσουν στο να έχουν επικοινωνία με αυτούς τους ανθρώπους, και στην πρώτη επαφή που είχαν, τους σκοτώσανε. Για αυτούς τους ανθρώπους και για τις οικογένειές τους, το ερωτηματικό, για αυτούς τους ανθρώπους όχι πια, αλλά για αυτούς που έμειναν πίσω, το ερωτηματικό θα ήταν τεράστιο. Μα γιατί τέτοια προετοιμασία, γιατί έγινε αυτό? Αλλά αυτό όμως ο Θεός το χρησιμοποίησε για να ξεκινήσει ένα έργο εκεί, και πολλοί από αυτούς που συμμετείχαν τότε στη θανάτωση αυτών των ανθρώπων και στην ανθρωποφαγία αυτών των ανθρώπων, έγιναν μετά παιδιά του Θεού. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ο Θεός σχεδιάζει, γιατί το σχεδιάζει. Και αυτό το λιθαράκι το οποίο βάζουμε εμείς, ποιο οικοδόμημα μπορεί τελικά, σε τι οικοδόμημα μπορεί να οδηγήσει και τι ο Θεός θέλει να χτίσει. Κάποιες φορές μας τιμά, γιατί πραγματικά τιμή είναι, να βλέπουμε τα αποτελέσματα και να τα χαιρόμαστε κι εμείς. Αλλά δεν δεσμεύεται ο Θεός ότι θα το κάνει αυτό. Και ακόμα επίσης, πρακτικό, ότι βασικό μέλημα σε κάθε διακονία, σε κάθε τι που μας καλεί ο Θεός με μια ιδιαίτερη κλίση, είναι ότι πρέπει να ψάξουμε να βρούμε και να προετοιμάσουμε κατάλληλους συνεργάτες και συνεχιστές. Το εδάφιο αυτό είναι το πολύ γνωστό εδάφιο που ο αδελφός ο Μιλτιάδης ο Αγγελάδος πολύ συχνά το ανέφερε. «Και όσα οίκουσας παρεμούδια πολλών μαρτύρων, ταύτα παράδοσης πιστούς ανθρώπους, ή την εστέλουσιν είστε ικανοί και άλλους να διδάξωσι». Μπορεί να είναι τέσσερις γενναίες, όπως ανέφερε ο αδελφός Μιλτιάδης, μπορεί να είναι και η ίδια γενναία τέλος πάντων, που βρίσκουμε όμως άλλους ανθρώπους ικανούς να διδάξουν και άλλους, και με αυτόν τον τρόπο διευρύνεται αυτό που ο Θεός μας έχει εμπιστευτεί. Κάποιες φορές αισθανόμαστε ότι μέσα στο έργο του Θεού είναι καλύτερα να είμαστε μόνοι μας. Μην έχουμε άλλους γιατί μπερδεύονται στα πόδια μας. Είναι πιο εύκολος τρόπος. Αυτό είναι αλήθεια. Μερικές φορές όταν κάνουμε τη δουλειά μόνοι μας είναι πιο εύκολο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι και αυτό που θέλει ο Θεός πάντοτε. Πιστεύω ότι κομμάτι της διακονίας μας πρέπει να είναι και η προετοιμασία άλλων ανθρώπων που να μπορέσουν να δουλέψουν δίπλα μας και να συνεχίσουν αυτό το έργο. Και ακόμα επίσης πρακτικό σημείο. Κανείς δεν είναι αναντικατάστατος στο έργο του Θεού εκτός από το Άγιο Πνεύμα. Βασική αρχή. Όσο και αν ο Θεός μας έχει χρησιμοποιήσει για να ξεκινήσει ένα έργο και μας έχει χρησιμοποιήσει για να ευλογηθεί αυτό το έργο και αισθανόμαστε ότι η ολόκληρη ζωή μας είναι συνυφασμένη με αυτό το έργο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πεθάνουμε πάνω σε αυτό το έργο. Μπορεί ο Θεός να θέλει να μας μετακινήσει κάπου αλλού. Μπορεί ο Θεός από τότε που το ξεκινήσαμε εμείς μέχρι τώρα, επειδή έχουν αλλάξει συνθήκες, να φέρει κάποιους φρέσκους ανθρώπους που να πάρουν τη σκυτάλη από εκεί που την αφήνουμε εμείς και να τη συνεχίσουν εκείνοι. Μπορεί να έχει κάποιο άλλο σχέδιο για μας. Ας είμαστε ανοιχτοί και μην αισθανόμαστε προσκολλημένοι ότι είμαστε απαραίτητοι. Οπωσδήποτε και αν φύγουμε εμείς, το έργο θα μαραζώσει και θα χαλάσει και. Και να χαλάσει το έργο, γιατί συμβαίνει και αυτό κάποιες φορές, και πάλι το έργο είναι του Θεού και μπορεί να χαλάσει αυτό που βλέπουμε εμείς μπροστά μας, αλλά αυτό το έργο Θεός να το κάνει με κάποιον άλλο τρόπο. Απλώς δεν το συνεχίζει πια με εμάς. Αλλά δεν θα δεσμεύσουμε εμείς το Θεό πώς θα δουλεύει. Διάβαζα σε ένα βιβλίο, έλεγε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν χρόνια μέσα στο έργο του Θεού, και να είστε σίγουροι, λέει, ότι όταν εκδηλώσετε την πρόθεσή σας να φύγετε από μια διακονία, θα βρεθούν πάντοτε κάποιοι που θα σας παρακαλέσουν να μην φύγετε γιατί είσαστε απαραίτητοι σε αυτό το έργο. Δεν είναι κριτήριο αυτό ότι πρέπει να μείνετε. Και έλεγε αυτός ο άνθρωπος ότι όταν, λέει, αποφάσισα να αφήσω μια διακονία, μια αποστολή της οποίας ήμουν υπεύθυνος και το ανακοίνωσα, μου έγραψε κάποιος ένα πολύ αυστηρό γράμμα και μου έλεγε ότι είμαι εκτός του θελήματος του Θεού. Και το απάντησα τότε ότι εφόσον εγώ πιστεύω ότι το θέλημα του Θεού είναι να φύγω, ή δεν βλέπω το θέλημα του Θεού, επομένως είμαι κατάλληλος να συνεχίσω να είμαι μέσα σε αυτή τη διακονία, ή το βλέπω το θέλημα του Θεού, επομένως πρέπει να φύγω αφού πιστεύω ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Άρα λοιπόν, το να έχουμε έτσι επιστολές και λόγια συμπαράστασης και μη και κάτσε και μη φύγεις, μπορεί να έχουν κάποια βάση, αλλά μπορεί και να μην έχουν. Απλώς μπορεί να είναι αυτή η δύναμη της αδράνειας που πολλές φορές υπάρχει μέσα στις εκκλησίες μας και λέμε πού να αλλάζουμε τώρα, πού να φεύγει αυτός και να έρχονται άλλοι. Ας ζητάμε από το Θεό την οδηγία, αν και πότε πρέπει να φύγουμε. Και ακόμα, το έργο που μας καλεί ο Θεός μπορεί να είναι κάποιο σκαλοπάτι
που μας προετοιμάζει για κάτι άλλο, διαφορετικό ή μεγαλύτερο. Και μέσα στο Λόγο του Θεού υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις που ο Θεός προετοίμαζε ανθρώπους σε κάτι όλο και πιο μεγάλο. Αυτό όμως δεν σημαίνει κατά κανένα τρόπο ότι θα πρέπει να βλέπουμε το έργο του Θεού ως πυραμίδα και αυτό που μας εμπιστεύεται ο Θεός τώρα ως προσωρινό και να ανυπομονούμε να ανεβούμε σε περισσότερα και σε πιο πνευματικά επίπεδα διακονίας. Αυτό που ο Θεός μας καλεί να κάνουμε τώρα, μας καλεί να το κάνουμε ως εις τον Κύριον. Αυτό που μας καλεί τώρα. Όταν εκείνος αποφασίζει ότι έχει έρθει η ώρα να αλλάξουμε, θα μας προετοιμάσει για να αλλάξουμε και θα προετοιμάσει και τις συνθήκες για να αλλάξουμε. Αλλά εκείνο που μας καλεί ο Θεός είναι σε ό,τι μας καλεί, όποιο και αν είναι αυτό, να έχουμε αυτή την αίσθηση ότι δουλεύουμε για εκείνον και με τη συνέπεια που πρέπει να δουλεύουμε για εκείνον. Και επίσης, φτάνοντας προς το τέλος, επειδή είναι αλήθεια ότι το θέμα της υπηρεσίας και αυτή η αίσθηση που λέει ο Λόγος του Θεού θεωρούνται σαν αλλήλους υπερέχοντας, και αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, εάν εγώ έπλυνα πόδια μαθητών και εσείς θα πρέπει να κάνετε το ίδιο, κακά τα ψέματα δεν είναι πάντοτε εύκολο μέσα στην Εκκλησία μας. Και πολλές φορές μας είναι πιο εύκολο να υπηρετήσουμε κάποιους ανθρώπους από κάποιους άλλους. Ο Λόγος του Θεού φέρνει μπροστά μας κάποια πράγματα τα οποία μας καλεί να τα συλλογιζόμαστε, να τα γυρίζουμε στη σκέψη μας. Και γι' αυτό τα έχω ονομάσει πνευματικές ασκήσεις. Και το πρώτο από αυτό που θεωρώ πολύ χρήσιμο για τη δικιά μου τη ζωή είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Συγγνώμη, αυτό το έχουμε μετά. Να μάθουμε τους άλλους, να μάθουμε να βλέπουμε τους άλλους, όχι με τα μάτια τα δικά μας, αλλά με τα μάτια που ο Χριστός τους είπε. Και με την αξία που ο Χριστός τους έδωσε. Και ποια είναι η αξία που ο Χριστός τους ή μας έδωσε? Ότι ήρθε, άφησε τον ουρανό, έζησε εδώ κάτω, άφησε τη δόξα του, ανέβηκε στο Σταυρό, υπέστη όλα αυτά τα οποία υπέστη, που εμείς ούτε καν μπορούμε να τα διανοηθούμε. Γιατί? Για να μπορέσει να μας χαρίσει η σωτηρία μας. Αυτό το έργο που κάνει ο Ιησούς Χριστός καθορίζει και την αξία που έχει ο καθένας από εμάς. Αν μάθουμε λοιπόν να βλέπουμε τους άλλους ανθρώπους, συγγνώμη, όχι με βάση το ποιοι είναι, τι έχουν κάνει, το πόσο καλά στέκονται, πόσο συμπαθείς ή αντιπαθείς μας είναι. Αν μάθουμε να τους βλέπουμε με την αξία που τους έδωσε ο ίδιος ο Χριστός, τότε θα μας είναι πολύ πιο εύκολο να τους υπηρετήσουμε. Βοηθητικό πολύ επίσης αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Τι σε διακρίνει από του άλλου και τι έχεις το οποίο δεν έλαβες? Εάν δεν και έλαβες, τι καυχάσεις μιλάβουν? Τι έχουμε το οποίο μπορούμε, για το οποίο μπορούμε να καυχηθούμε και να πούμε, μα ξέρεις, εγώ έχω αυτό, έχω εκείνο, ενώ ο άλλος δεν το έχει? Πού τα βρήκαμε? Ο Θεός μας τα έχει δώσει όλα. Και τη δυνατότητα να βρισκόμαστε ακόμα σε αυτό το συνέδριο και τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε ένα σε συντροφιά του άλλου και να σας μιλάω εγώ και να μ' ακούτε εσείς και να μπορούμε να ψάλουμε μαζί. Όλα αυτά ο Θεός μας τα χαρίζει. Γιατί λοιπόν μπορούμε να καυχηθούμε και τι είναι εκείνο που μπορούμε να πούμε ότι μας διακρίνει από τους άλλους και κατά συνέπεια πώς να υπηρετήσουμε τώρα εμείς αυτούς που είναι έτσι και είναι αλλιώς? Τι έχεις το οποίο δεν έλαβες? Εάν δεν και έλαβες, τι καυχάσεις μιλαβών? Και τέλος, ένα εκπληκτικό εδάφιο μέσα από το Λόγο του Θεού, που πραγματικά είναι πνευματική άσκηση και το λέει ο Λόγος του Θεού, δείτε πώς τελειώνει, ταύτα συλλογίζεστε. Το λοιπόν αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, αν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μας καλεί ο Θεός να δουλεύουμε μέσα στο μυαλό μας για τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας, τους αδελφούς, να ψάχνουμε να βρούμε τα καλά τους, τα στοιχεία, αυτό που τους τιμά, την καλή τους στιγμή, την καλή τους πράξη, τον έπαινό τους, αυτό που τους ανεβάζει, και όχι τις αδυναμίες τους. Όχι την αδύναμη στιγμή του αδελφού που θα μας οδηγήσει σιγά σιγά και θα επιτρέψει στο διάβολο να τους καταρακώσει μέσα στη σκέψη μας. Οπότε να πούμε, τι να πάω τώρα να τον υπηρετήσω αυτόν, που έκανε αυτό, που έκανε το άλλο, που έκανε το τρίτο. Εάν υπάρχει της έπαινος και κάποια αρετή, αυτή να συλλογίζεστε. Μα έχει ένα σωρό στραβά. Έχει ένα καλό. Ο Λόγος του Θεού δεν μας καλεί να πούμε για τα άλλα, δεν βαριέσαι, άσε, εντάξει, αμαρτίες κάνει, δεν βαριέσαι. Όχι. Αλλά στο μυαλό μας όμως να κρατάμε ψηλά τον αδελφό μας ή την αδελφή μας. Είναι όπως ακριβώς γίνεται σε μια οικογένεια. Εάν μια οικογένεια αρχίσει και αυτά που συμβαίνουν ανάμεσα στο ζευγάρι ή με τα παιδιά τα κοινοποιεί και λέει, αλλά να σου πω τι μου κάνει η γυναίκα μου, που πήγα χθες και μου μίλησε έτσι και μου έκανε και μου έδειξε, και πιάνει μετά και η γυναίκα και λέει, και ο άντρας μου που δεν πατάει στο σπίτι και δεν κάνει, δεν δείχνει, αυτό το σπίτι θα διαλυθεί. Δεν είναι πρόβλημα? Είναι πρόβλημα. Αλλά θα πρέπει όμως να μάθουμε τα προβλήματά μας να τα αντιμετωπίζουμε σαν μια οικογένεια. Να τα λύνουμε μέσα στην οικογένεια και να μπορούμε να κρατάμε ψηλά ο ένας στη σκέψη μας, να κρατάμε στη σκέψη μας ψηλά ο ένας τον άλλο. Μην δίνουμε τόπο στο διάβολο για να μας καταρακώνει και να ρίχνει αυτά τη συνείδηση και την εικόνα που έχουμε για τους αδελφούς μας. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούμε να τους υπηρετήσουμε. Κλείνοντας, θα θυμίσω αυτό το εδάφιο το οποίο αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Ας μας θεωρεί δε πάσα άνθρωπος ως υπηρέτες του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού.
είναι βασική ιδιότητα του πιστού ανθρώπου. Το να είμαστε υπηρέτες του Χριστού και οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού. Θα μπορούσε ο Παύλος να πει και να με θεωρεί πας άνθρωπος ως Ρωμαίο πολίτη, ως μορφωμένος, πολύγλωσσο, ως. Ας μας θεωρεί πας άνθρωπος ως υπηρέτες του Χριστού και ως οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Και αυτό περιέχει και τη δωρεά την οποία καλούμαστε να διαχειριστούμε, τα μυστήρια του Θεού, οικονόμοι αυτής της δωρεάς, και την αποστολή μας. Είμαστε υπηρέτες του Χριστού. Και το σκοπό μας. Δουλεύουμε για τη δόξα του Χριστού. Και τίποτα άλλο να μην μείνει στη σκέψη μας από αυτή την ομιλία. Ας μείνει ότι κανένας, μα κανένας, δεν είναι άχρηστος μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Και ο Θεός μας καλεί σε υπηρεσία, παρέχοντάς μας άφθονα εφόδια, περιμένοντας απλώς να διαθέσουμε τους εαυτούς μας καθαρούς και με πνεύμα θυσίας, για να κάνει εκείνος θαύματα με μας. Και είμαι βέβαιος ότι από τον τρόπο που θα διαθέσουμε τους εαυτούς μας, ο Θεός μπορεί πραγματικά να δοξαστεί και να αλλάξει και η εικόνα όχι μόνο της τοπικής μας εκκλησίας, αλλά ολόκληρης πατρίδας μας. Αν δεν το βλέπουμε αυτό, είναι γιατί δεν έχουμε μάθει να διαθέτουμε τους εαυτούς μας με τον τρόπο που ο Θεός θέλει να τους διαθέσουμε. Μακάρι ο Θεός να μας κάνει τον καθένα από εμάς, ανθρώπους που αυτή η φλόγα της υπηρεσίας θα καίει την καρδιά μας. Όχι για να κερδίσουμε τη σωτηρία μας. Αυτή είναι κερδισμένη αλλιώς. Αλλά γιατί αγαπάμε τον Κύριο και γιατί μας τιμά, καλώντας μας να γίνουμε συνεργάτες δικοί του. Και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη τιμή και μια πολύ μεγάλη πρόσκληση με ανταμοιβή. Μακάρι ο Θεός να μας κάνει τέτοιους ανθρώπους. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Λατρεία τιμή εις τον πλάστη Θεό.

Αγαπημένε μας Πατέρα, ευχαριστούμε γιατί είσαι ικτήρμον και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έφερες στην ύπαρξη και δεν μας εγκατέλειψες. Σε ευχαριστούμε γιατί θυσίασες για μας τον Υιόν σου. Ευχαριστούμε για τη λύτρωσή μας. Τώρα είμαστε δικά σου παιδιά. Είσαι ο Πατέρας μας. Μας οδηγείς. Φροντίζεις για μας. Έχεις καταστρώσει σχέδια σοφά για τον καθένα μας. Οι δρόμοι σου είναι σοφοί. Ασύλληπτα ανώτεροι. Ασύγκριτα σοφότεροι από τους δικούς μας. Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, πόσον ανεξερεύνητη είναι κρίση σου, ανεξιγνίαστη εωδή σου. Της εγνώρισε τον νου του Κυρίου, της έγινε σύμβουλος αυτού, της έδωκε εις αυτόν πρώτος για να γίνει εις αυτόν ανταπόδοση, επειδή εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα. Σε σένα ανήκει η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Πατέρα ουράνιε, εσύ ο αιώνιος Θεός, ευδόκησες να μας αποκαλυφθείς, να μας ελκύσεις κοντά σου, να μας φανερώσεις το πρόσωπό σου. Τώρα απολαμβάνουμε μια γλυκιά επικοινωνία με σένα. Τώρα σε γνωρίζουμε δια του Πνεύματος. Πορευόμαστε στους δρόμους σου. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για την αγαθότητά σου. Το έλεος σου μένει στον αιώνα. Ο κόσμος παρέρχεται, αλλά εσύ διαμένεις. Χόρτασέ μας με τη θεωρία του προσώπου σου, με την ωραιότητά σου. Έλκυσέ μας πιο κοντά σου, εσύ είσαι το υπέρτατο αγαθό μας. Σε διψάει η ψυχή μας, εν γη ερήμο, ξηρά και ανίδρο. Πατέρα, αγίασε τα βάθη μας. Πατέρα, κατεύθυνε τα βήματά μας στους δρόμους της δικαιοσύνης. Φύλαγέ μας από την ανομία, από τα δελήγματα της αμαρτίας, τα μοιάσματα του κόσμου. Φανέρωσέ μας το θέλημά σου και ικάνωσέ μας να το πραγματοποιήσουμε, να σε τιμήσουμε και να σε δοξάσουμε. Αυτό το πρωί αγίασε την πνευματική ατμόσφαιρα. Πλήρωσέ μας με το Άγιο Πνεύμα. Φέρε σε κατάνοιξη την καρδιά μας. Προετοίμασέ μας να ακούσουμε το Λόγο σου. Το Άγιο Πνεύμα ας σταθεί ο διδάσκαλός μας, να μας νουθετήσει, να μας συνετήσει, να μας σοφρονήσει. Πατέρα ουράνιε, ευλόγησε μας πλούσια. Αναπτέρωσε το φρόνημά μας. Ανέωσε μας στον εσωτερικό άνθρωπο. Αφύπνισε αθάνατες ψυχές. Κάνε γνωστή τη σωτηρία σου αυτό το πρωί. Κύριε, ας αναγγελθούν τα χαρμόσυνα νέα της λύτρωσης παντού, σε ολόκληρη την πατρίδα μας, σε ολόκληρη τη γη. Πλήθη, πλήθη ψυχών αθανάτων να επιστραφούν σε σένα. Ελέησε το έθνος μας, τους όντας εν αξιόμαση, να διάγομεν βίωνα τάραχων και ησύχιον εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Κύριε, ευλόγησε τα έθνη, τα γειτονικά και τα μακρινά. Παρηγόρησε τη θλιμμένη οικογένεια της εκλυπούσης αδελφής. Παρακαλούμε θερμά, παρηγόρησε τους πονεμένους. Ενθάρρυνε εκείνους που είναι πικραμένοι και πληγωμένοι. Κύριε, ενδυνάμωσε όλους μας στην πορεία μας προς τον ουρανό. Σε σένα τον αιώνιο Θεό τον Πατέρα, τον Κύριο Ιησού και το Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία και τη δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Είναι δυο ψαλμοί θριαμβικοί.

Σελίδα 559. Ψάλατε εις τον Κύριον άσμα νέων, ψάλατε εις τον Κύριον πάσα η γη. Ψάλατε εις τον Κύριον, ευλογείτε το όνομα αυτού, κηρύτεται από ημέρα εις ημέραν την σωτηρίαν αυτού. Αναγγείλατε εν της έθνεση την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού. Διότι μέγας ο Κύριος και αξιύμνητος φόδρα, είναι φοβερός υπερ πάντας τους θεούς. Διότι πάντες οι θεοί των εθνών είναι είδωνα, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε. Δόξα και μεγαλοπρέπεια είναι ενώπιον αυτού, ισχύς και ωραιότης εν το αγιαστηρίο αυτού. Απόδοτε εις τον Κύριον πατριέ των λαών, απόδοτε εις τον Κύριον δόξαν και ισχύν, απόδοτε εις τον Κύριον την δόξαν του ονόματος αυτού. Λάβετε προσφοράς και εισέλθετε εις τα σαυλάς αυτού. Προσκυνήσετε τον Κύριον εν το μεγαλοπρεπή αγιαστηρίο αυτού. Φοβήστε από προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έθνεση, ο Κύριος βασιλεύει. Οι οικουμένοι θέλει βεβαίως είστε στερεωμένοι. Δεν θέλει ελευθεί. Αυτός θέλει κρίνει τους λαούς ελευθύτητη. Ας εφραίνονται οι ουρανοί και ας αγάλεται η γη. Ας οικεί η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής. Ας χαίρωσι οι επεδιάδες και πάντα τα εναυτές. Τότε θέλους οι αγάλεστε πάντα τα δέντρα του δάσους ενώπιον του Κυρίου, διότι έρχεται. Διότι έρχεται για να κρίνει την γη. Θέλει κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη και τους λαούς εν διαλυθεί αυτού. Ο Κύριος βασιλεύει. Ας αγάλεται η γη. Ας εφραίνεται το πλήθος των νήσων. Νεφέλη και ομίχλινε κύκλο αυτού. Δικαιοσύνη και κρίση η βάση του θρόνου αυτού. Πυρ προπορεύεται έμπροσθεν αυτού και καταφλέγει πανταχώθεν τους εχθρούς αυτού. Εαστραπέ αυτού φωτίζουσι την οικουμένη. Είδε η γη και σαλεύθη. Τα όρη διαλύονται ως κυρός από τις παρουσίες του Κυρίου, από τις παρουσίες του Κυρίου πάσης της γης. Αναγγέλουσι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού και βλέπουσι πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Ας εσχυνθώσει πάντες οι λατρεύοντες τα γλυπτά, οι καυχόμενοι στα είδωλα. Προσκυνείται αυτόν πάντες οι θεοί. Ήκουσε η Σιών και εφράνθη και χάρισαν θυγατέρες του Ιούδα δια τες κρίσεις σου Κύριε. Διότι εσύ Κύριε είσαι ύψιστος εθόλην την γη. Σφόδρα υπερυψώθης υπερ πάντας τους θεούς. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε το κακό. Αυτός φυλάτη τας ψυχάς των οσίων αυτού. Ελευθερώνει αυτούς εκ χειρός ασεβών. Φως πήρετε δια των δίκαιων και εφροσύνη δια τους ευθύς την καρδία. Εφραίνεστε δίκαιοι εν Κυρίω και υμνείτε την μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Να ψάλλουμε αδελφοί τον ύμνο με τον αριθμό 164. Ω Κύριέ μου, πόσο σε θαυμάσω.

Θα διαβάσω, αδελφοί, την περικοπή που με τη χάρη του Θεού θα σχολιάσουν. Από το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο στίχμα, κεφάλαιο έκτο. Σελίδα 625. Κατά το έτος ενώ απέθανε ο Ζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και το κράσπεδον αυτού εγέμισε τον ναόν. Άνωθεν αυτού ήσταν το Σεραφείμ, ανά εξ πτέρυγας έχοντα έκαστον. Με τας δύο εκάλυπτε το πρόσωπον αυτού, και με τας δύο εκάλυπτε τους πόδας αυτού, και με τας δύο επέτα. Και έκραζε το ένα προς το άλλο και έλεγε, «Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, πάσα η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού». Και η παραστάτε της θύρας εσύστησαν εκ της φωνής του κράζοντος, και ο οίκος επλήστη καπνού. Τότε είπα, «Ω, τάλας εγώ, διότι εχάθη, επειδή είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων, επειδή οι οφθαλμοί μου είδαν τον βασιλέα, τον Κύριον των δυνάμεων». Τότε πέτασε προς εμέν εκ των Σεραφείμ έχων εν τη χειρή αυτού άνθρακα πυρός, τον οποίον έλαβε δια της λαβίδος από του θυσιαστηρίου. Και ίγγισε αυτόν εις το στόμα μου και είπε, «Ιδού, τούτο ίγγισε τα χείλη σου, και η ανομία σου εξηλήφθη, και η αμαρτία σου εκαθαρίστη». Και ήκουσα την φωνή του Κυρίου λέγοντος, «Τι να θέλω αποστείλει, και τι στέλνει πάγιδι ημάς». Τότε είπα, «Ιδού εγώ απόστειλό με». Μέχρι εδώ, αδελφοί. Να ψάλουμε τον επόμενο ύμνο με τον αριθμό 165, αλλά με όλη μας την καρδιά. Είναι μεγάλη ευλογία η υμνοδία όταν πηγάζει μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. 165.

Κάποτε, στα ανάκτορα της Ιερουσαλήμ, αντίχησε η συγκλονιστική είδηση. Ο βασιλάς Οζίας πέθανε και τα πρόσωπα πάγωσαν και οι καρδιές φάδασαν από την αγωνία και τον πόνο. Εκεί που κάποτε υψώνονταν φωνές γιορταστικές και μουσικές, τώρα ακούγονται λυχμοί, θρήνοι, κοπετοί. Ο κρατεός βασιλάς κατέβηκε από το θρόνο του, απεκδίθηκε την δόξα του, απογυμνώθηκε από τα πλούτη του, καταποντίστηκε στην σκοτεινιά του τάφου. Τώρα κοίταται χλωμός, αμίλητος, αξιοθρήνητος, νεκρός. Έφυγε φτωχός, γυμνός, πανφτωχός για την αιωνιότητα. Στο τελευταίο αγύριστο ταξίδι του δεν τον συνόδευσε κανείς. Κανείς στρατιώτης, κανείς στρατηγός, κανείς αυλικός, κανείς. Ούτε οι λαμπερές άμαξές του, κανείς. Μόνος του ολομόναχος δρασκέλισε το σύνορο της ζωής και του θανάτου. Αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, αυτή είναι η αναπότρεπτη μοίρα όλων των ανθρώπων και των πλουσίων και των φτωχών και των ισχυρών και των ταπεινών και των ηγετών και των κοινών θνητών, όλων, όλων ανεξαίρετα, αναπότρεπτα. Ας κάνουμε όσο θέλουμε τους γενναίους. Στο τέρμα του δρόμου μας περιμένει ο θάνατος. Η Αγία Γραφή διακηρύττει, είναι αποφασισμένο εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσι, μετά δε τούτο κρίσις. Ύστερα από 100 χρόνια, κανένας από μας δεν θα ζει. Σχεδόν κανένας. Ύστερα από 100 χρόνια, όλοι θα έχουμε γίνει χώματα και πτώματα και τροφή ικτρή των σκουδικιών. Τι κι αν θριαμβολογούμε, τι κι αν καυχησιολογούμε, στην πραγματικότητα είμαστε αδύνατοι και έφραστοι, απελπιστικά αδύνατοι, τόσο αδύνατοι όσο ένα καλάμι. Δεν χρειάζεται να πέσει επάνω μας ολόκληρο το σύμπαν για να μας συντρίψει, αρκεί ένα αδιόρατο μικρόβιο να μας εξαποστείλει στην αιωνιότητα. Είμαστε έφραστοι, αδύνατοι, φθαρτοί, παροδικοί, θνητοί. Φεύγουν τα χρόνια, φεύγουν τα νιάτα, φεύγουν τα πρόσωπα που ζήσανε κοντά μας και αγαπήσαμε. Φεύγουν τα πράγματα, ή μάλλον εμείς αναγκαζόμαστε με σπαραγμό να τα αποχωριστούμε. Όλα φεύγουν, όλα ρέουν, όλα καταραίουν, όλα φιλορροούν, όλα. Δεν διαμένει η δόξα, δεν διαρκεί ο πλούτος, αρκεί μία ρηπή ανέμου και όλα αφανίζονται. Οι θρόνοι ψώνονται και καταβαραθρώνονται. Οι ηγέτες λαμπρύνονται και ταπεινώνονται. Τα έθνη μεγαλύνονται και αφανίζονται. Ο τρομερός νόμος της ακμής και της παρακμής, σαν φλογερή αρχαγγελική ρομφαία, χρέμεται πάνω από τους λαούς, πάνω από τους θνητούς, αφανίζει τα πάντα. Ο βασιλάς Οζίας πέθανε. Πέθαναν και τόσοι φίλοι μας. Πέθαναν και τόσοι αγαπητοί μας, γνωστοί μας, συγγενείς μας, ίσως οι γονείς μας.
Μια μέρα θα πεθάνουμε κι εμείς. Από παντού μας ζώνει μια θάλασσα ματαιότητας, προσκαιρότητας, αβεβαιότητας. Αλήθεια, πού να κουμπίσουμε, πού να στηριχθούμε, πού να πιαστούμε, πού να ελπίσουμε, πού? Ο μόνος βράχος ο Θεός, ο αιώνιος Θεός, σε Αυτόν ας προσκοληθούμε με πάθος, σε Αυτόν ας δοθούμε με όλη την καρδιά μας, να Τον αγαπήσουμε με όλη τη δύναμή μας. Αυτός είναι το υπέρτατο αγαθό μας. Ο Θεός είναι ο βράχος. Σαν όλα παρέρχονται, Αυτός διαμένει. Αυτό το πρωί θα επαναλάβουμε την οδή του Μωυσή. Κύριε, Σι έγινες για μας καταφυγή εις γενεάν και γενεάν. Πριν γεννηθώσει τα όρη και πλάσεις την γη και την οικουμένη, και από του αιώνος έως του αιώνος Σι ο Θεός. Επαναφέρεις τον άνθρωπο στο χώμα και λέγεις: επιστρέψατε, επιστρέψατε ή των ανθρώπων, διότι χίλια έτη ενώπιόν σου είναι όση ημέρα η χθες ή της παρήλθε ως φυλακή νυχτός. Κατακλείζεις αυτούς. Είναι στο όνειρο της αυγής, ως χόρτος ως της παρέρχεται. Το πρωί ανθεί και παρακμάζει, το εσπέρας κόπτεται και ξηραίνεται και μαραίνεται και φιλορροεί. Αλλά για μας αιώνιο ο Θεός, ο Κύριος των δυνάμεων. Γι' αυτό ας το πούμε: εν κύτερον Θεέ επιποθώ, εν κύτερον προς σένα υψωθώ. Έστω και επί σταυρού, θανάτου στη γερού, αρκεί να ευρεθώ εγγύς προσέ, κοντά σου, όλο πιο κοντά σου, καθώς περνούν τα χρόνια, κοντά σου Θεέ, πολύ κοντά σου, προσκολλημένος εσένα με πάθος. Αυτό είναι η χαρά μας, η παρηγοριά μας, είναι η ελπίδα μας, είναι η ασφάλειά μας. Ο Θεός είναι ο βράχος. Ο βασιλάς Οζίας πέθανε, αλλά ο Κύριος των δυνάμεων ζει. Την ώρα αυτή ας υψώσουμε τα δακρυσμένα μάτια μας να δούμε τον Θεό που κάθεται στο θρόνο του σύμπαντος. Εκεί δεν βασιλεύει η τυφλή μοίρα, δεν κυβερνά η άσπλαχνη τύχη, όχι, όχι. Αιώνια βασιλεύει ο Θεός. Ένας Θεός που δεν είναι πετρόκαρδος και παγερός και αδιάφορος, αδρανής και απαθής. Ένας Θεός τοργικός, ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος. Στο θρόνο του σύμπαντος βασιλεύει ένας πατέρας τοργικός. Πίσω από το βουβό και αδιάφορο σύμπαν πάλι η μεγάλη καρδιά του Θεού. Αυτός δεν έμεινε σε ηγεμονική απόσταση μακριά μας, δεν παρέμεινε μέσα στην υπέρλαμπρη δρόξα του, δεν στάθηκε απαθής ούτε και αδρανής. Επενέβει στην ιστορία δραματικά. Η Βίβλος διακηρύττει: τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν του τον μονογενή. Για σένα, για μένα, για όλους. Τον έστειλε εδώ στη γη για να μην απολεστεί πάσο πιστεύον εις Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Και ο Χριστός πόνεσε και πείνασε και πειράστηκε, έζησε τους αγώνες μας, την αγωνία μας, και φορτώθηκε το βαρύ σταυρό και υψώθηκε στο ζωφερό Γολγοθά. Πέθανε, πέθανε ανάμεσα σε δυο ληστές. Ο αρχηγός της ζωής πέθανε για σένα, για μένα, για όλους.
και με τον θάνατο του νίκησε τον θάνατο. Και με την ένδοξη ανάστασή του μας έδωκε την βέβαιη η ελπίδα της αιωνιότητας. Τώρα ξέρουμε γιατί ζούμε, τώρα ξέρουμε πού πορευόμαστε. Δεν είναι το τέρμα της πορείας μας ο τάφος ο παγερός, είναι ο λαμπρός ουρανός, είναι η αιώνια, η ουράνια πατρίδα. Ο Ιησούς Χριστός ήλθε εδώ στη γη και κατήργησε τον θάνατο. Έφερε δε σε φως την ζωή, την αυθαρσία δια του Ευαγγελίου. Αναγγείλεται εις τα έθνη, ο Θεός βασιλεύει. Βασιλεύει και εποπτεύει τα πάντα. Ο θρόνος του είναι εστερεωμένος εις τον αιώνα. Βασιλεύει και εποπτεύει την παγκόσμια ιστορία, αλλά και την προσωπική πορεία μας. Κατευθύνει τα γεγονότα στην εκπλήρωση των αιωνίων βουλών του. Ο λόγος του Θεού μας διαβεβαιώνει. Πέντε στρουθία δεν πολλούνται για δυο ασάρια, και ένα εξ αυτών δεν ελισμονημένων ενώπιον του Θεού. Και ένα εξ αυτών δεν θα πέσει στη γη άνευ του Πατρός ημών. Τα σήμαντα, τα ευκαταφρόνητα σπουργίτια αποτελούν το αντικείμενο της φροντίδας του Θεού. Πόσο μάλλον εσύ, πόσο μάλλον εγώ. Δεν είμαστε, αδελφοί μου και φίλοι μου, ένα ασήμαντο μόριο σκόνης μέσα στο αχανές σύμπαν. Όχι! Είμαστε πλάσματα πλασμένα κατ' εικόνα Θεού. Πλασμένα κατ' εικόνα Θεού, αλλά ξεπεσμένα. Πλασμένα κατ' εικόνα Θεού, αλλά χαμένα στους δρόμους της αμαρτίας. Αλλά πολύτιμα, άπειρα πολύτιμα στα μάτια του Θεού. Ο Θεός μας αγαπά, φροντίζει για τον καθένα μας, μας διαβεβαιώνει. Ημών δε και τρίχες της κεφαλής, πάσε είναι η ρυθμημένη. Φροντίζει και για τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Ο Θεός βασιλεύει, βασιλεύει και εποπτεύει τα πάντα. Για τις λεπτομέρειες της ζωής μας, φροντίζει για όλα. Αυτό μέλει περί ημών. Γι' αυτό μη μεριμνάτε περί μηδενός. Εν παντί, ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς αυτόν μετευχαριστίας, δια της προσευχής και της δεήσεως. Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, θα φρουρίσει την καρδιά σας, τα διανοήματά σας, εν Χριστώ Ιησού. Αναγγείλατε εις τα έθνη, ο Θεός βασιλεύει. Βασιλεύει και εποπτεύει τα πάντα. Δεν είμαστε το παιχνίδι των περιστάσεων. Δεν είμαστε έρμεα της τύχης. Όχι. Είμαστε τα παιδιά του ουράνιου πατέρα. Ο οφθαλμός του αγρυπνεί επάνω μας. Εποπτεύει τα πάντα. Εποπτεύει και μας προστατεύει. Δεν είμαστε εγκαταλειμμένοι, εκτεθειμένοι σε μύριους κινδύνους, ανυπεράσπιστοι, αβοήθητοι. Όχι. Τελούμε κάτω από την παντοδύναμη προστασία του Θεού. Ο κατοικών υπό την σκέπη του υψίστου, υπό την σκιά του παντοκράτορος θα διατρίβει. Θα λέγω προς τον Κύριο, «Σύ είσαι η καταφυγή μου, το φρούριό μου, Θεός μου, επί σε θα ελπίζω». Αυτός θα σε φυλάτει από τις παγίδες του κυνηγού, από θανατηφόρου λοιμού. Με τα φτερά του θα σε σκεπάζει, κάτω από τα φτερά του θα είσαι ασφαλής. Η αλήθεια αυτού είναι πανοπλία και ασπής. Δεν θα φοβάσαι από φόβο νυχτερινό, την ημέρα από βέλος πετώμενο, από θανατικό που περπατάει στο σκοτάδι, από όλεθρο που ερημώνει το μεσημέρι. Ο Θεός βασιλεύει, βασιλεύει και εποπτεύει τα πάντα και μας προστατεύει απόλυτα. Θυμόσαστε τον Ελισέ όταν βρέθηκε στην Δοθάν. Τον πολιόρκησαν τα στρατεύματα του Φέναδάδ. Αλλά ήταν ασφαλής, απόλυτα ασφαλής, ασφαλής και ευτυχής. Ο υπηρέτης του Ελισιέ σηκώθηκε και έντρομος ρώτησε, «Ω Κύριε, τι θα κάνουμε, πώς θα ξεφύγουμε, πώς». Θαυμάζουμε την αταραξία του προφήτη. Του απάντησε αγέροχος, «Μη φοβού, πλειότερη είναι η μεθυμών
παρά αυτοί που είναι με εκείνους. Και προσευχήθηκε στον Κύριο και ζήτησε: «Ω Κύριε, δέομαι, άνοιξον τους οφθαλμούς αυτού Διαναΐδη». Και άνοιξε ο Κύριος τα μάτια του υπηρέτη και τι είδε? Όλη η περιοχή ήταν μεστή, κατάμεστη από τα στρατεύματα του ουρανού, από δυνάμεις αγγελικές. Είχαν σπεύσει για να προστατεύσουν τον προφήτη, τον υπηρέτη του υψίστου. Ο Θεός βασιλεύει, βασιλεύει και εποπτεύει τα πάντα και μας προστατεύει απόλυτα. Τι μεγαλειώδης σκηνή! Σαν δίκαιο Ισαΐας στο ναό, είδε τον Κύριο να κάθεται στο θρόνο του σύμπαντος και σεραφείμ εξ απτέρυγα τον υμνούσαν ασίγαστα. Άγιος! Άγιος! Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων! Όλη η γη είναι γεμάτη από την δόξα Του. Αδελφοί, ας ηγήσουμε την ώρα αυτή ευλαβικά για να ακούσουμε τον ύμνο των αγγέλων. Μπορείτε να συλλάβετε την κατανυχτικότητά Του, την ωραιότητά Του. Άγιος! Άγιος! Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων! Όλη η γη είναι γεμάτη από την δόξα Του. Η δικαιοσύνη και η κρίση είναι η βάση του θρόνου Του. Το έλεος και η αλήθεια προφορεύονται έμπροσθεν του προσώπου Του. Γι' αυτό τα σεραφείμ τον υμνούν ευλαβικά. Αδελφοί, ας προσπέφτουμε καθημερινά κι εμείς στο θρόνο του Θεού. Ας τον υμνούμε, ας τον δοξολογούμε με σέβας, με ευλάβεια, διότι ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλύστων. Είναι Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων. Η αγιότητά Του είναι η ηθική ωραιότητά Του, η ηθική λαμπρότητά Του. Είναι το σύνολο των ηθικών ιδιωτήτων Του. Ο Θεός που λατρεύουμε είναι πιστός, αξιόπιστος, δίκαιος, αγαθός. Είναι Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων. Τι συγκλονιστική η εμπειρία του Ισαΐα. Συντρίφθηκε κυριολεκτικά. Συνθλίφθηκε. Κράβγασε μέσα από τα έγκατα της ύπαρξής του. Ω, τάλας εγώ. Χάθηκα. Ποιος θα κατοικήσει μεταξύ των αιωνίων καύσεων? Ποιος? Ποιος θα κατοικήσει μεταξύ του κατατρώγοντος πυρός? Ποιος? Ποιος μπορεί να προσεγγίσει τον Άγιο Θεό? Ποιος? Κανένας κλειτός, κανένας. Ω, ταλέπορος εγώ. Χάθηκα. Αδελφοί μου και φίλοι, είμαστε χαμένοι. Είμαστε καταδικασμένοι. Αιώνια καταδικασμένοι. Ποιος θα τολμήσει να συστήσει τη δικαιοσύνη του ενώπιον του Θεού? Ο λόγος του Θεού διαβεβαιώνει και πάσα η δικαιοσύνη ημών είναι ως ρυπαρόν ημάτιον. Το έναν ανθρώπιση ψηλό είναι ευδέδειγμα ενώπιον του Θεού. Από ίχνους ποδός μέχρι κεφαδής δεν υπάρχει επάνω μας ακεραιότητα, αλλά τραύματα και μελανίσματα και έλκυσες υπότα. Η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή υπερ πάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Ποιος μπορεί να προσεγγίσει τον Άγιο Θεό? Ποιος μπορεί να σταθεί στην παρουσία Του? Ποιος? Κανένας τίτος. Ποτέ κανένας. Γι' αυτό ο Ισαΐας αγωνιά. Κραυγάζει. Ω, ταλέπορος εγώ. Χάθηκα. Είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Κατοικώ μεταξύ λαού ακαθάρτων χιλέων. Οι οφθαλμοί μου είδαν τον βασιλέα, τον Κύριον των δυνάμεων. Έζησες ποτέ αυτή την εμπειρία του Ισαΐα? Στάθηκες ποτέ κάτω από το φως της αγιότητας του Θεού? Είδες τον βασιλά σου στην ωραιότητά του?
στη λαμπρότητά του την εκτυφλωτική. Είναι μια εμπειρία συγκλονιστική, απερίγραφτη, συνταρακτική. Όχι μόνο οι άπιστοι, αλλά και οι πιστοί, οι λυτρωμένοι. Καλούμαστε να γονατίσουμε ευλαβικά στην παρουσία του Θεού. Να δούμε την ωραιότητά Του, την εκτυφλωτική αγιότητά Του. Να συνειδητοποιήσουμε την αμαρτωλότητά μας, την ρυπαρότητά μας. Να δούμε τα βάθη της καρδιάς μας. Μήπως κάποιος από εμάς θα μπορούσε να φωνάξει αυτό το πρωί: «Ω, ταλέπορος, εγώ χάθηκα. Είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων». Αλήθεια, τι λόγια εξτομίζουν τα χείλη μας? Αργά, σαπρά, πια. Μήπως κάποιος άλλος θα μπορούσε να φωνάξει: «Ω, ταλέπορος, εγώ χάθηκα. Είμαι άνθρωπος ακαθάρτων σκέψεων». Μήπως κάποιος τρίτος θα μπορούσε να κραυγάσει: «Ω, ταλέπορος, εγώ χάθηκα. Είμαι άνθρωπος ακαθάρτων αισθημάτων. Μέσα μου φωνάζουν κακίες, πικρίες, ζήλες, φθόνοι». Μήπως κάποιος άλλος θα μπορούσε να πει: «Ω, τάλας, εγώ χάθηκα. Είμαι άνθρωπος ακαθάρτων κινήτρων». Αδέλφια μου, το εκτυφλωτικό φως του Θεού ας καταβγάσει το νου και την καρδιά, τα απότατα βάθη μας, όλες τις πτυχές της ζωής μας και της ψυχής μας, τα πάντα. Ο Θεός που λατρεύουμε είναι Άγιος, Άγιος, Άγιος. Και εμείς που Τον ακολουθούμε και Τον αγαπούμε, καλούμαστε να είμαστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Ο στραβός του Γολγοθά, βοά! Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων. Γιατί εκεί φιλήθηκαν η δικαιοσύνη και το έλεος, η κρίση και η αλήθεια. Εκεί οι κεραυνοί της Θείας Οργής έπληξαν ανελαίητα των Υιών του Θεού. Πώς μπορούμε να δικαιολογούμε την αμαρτία? Πώς μπορούμε να υποθάλπουμε την ανομία? Πώς μπορούμε να θοπεύουμε είδωλα? Πώς μπορούμε να διατηρούμε κατάλοιπα του παλαιού ανθρώπου στη νέα εν Χριστώ ζωή? Πώς μπορούμε να επικοινωνούμε με τον Άγιο Θεό όταν διαπράττουμε την αμαρτία? Πώς? Ποια κοινωνία υπάρχει ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι? Ανάμεσα στον Χριστό και στο Βενδία, ποια? Ο Λόγος του Θεού προτρέπει: «Εξέλθετε εκ μέσου αυτών. Αποχωρίστητε», λέγει Κύριος. «Ακαθάρτου μη άπτεστε», που θα πει: «Μην αγγίξετε ακάθαρτο, μην εγγίσετε ακάθαρτο». Ας καθαρίσουμε εαυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Αδέρφια, ας πυρπολίσει την καρδιά μας το πάθος του αγιασμού, το πάθος του ολοτελούς αγιασμού. Όσο αγιαζόμαστε, όσο καθαριζόμαστε, τόσο πλουτιζόμαστε με την χαρά του Θεού, με την ευτυχία του ουρανού. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί όψονται τον Θεό. Μακάρι και τρισευτυχισμένοι αυτοί, μόνον αυτοί. Στην αγώνια κραυγή του Ισαΐα ο Θεός ανταποκρίθηκε και έστειλε τον άγγελό του και πήρε από το θυσιαστήριό του με τη λαβίδα άνθρακα πυρός και άγγιξε τα χείλη του και τον διαβεβαίωσε: «Η αμαρτία σου καθαρίστηκε, η ανομία σου εξαλείφθηκε». Αδέλφια μου, πώς θα καθαριστούμε? Με το αίμα του Σταυρού, με το Πνεύμα του Θεού. Μόνο το αίμα καθαρίζει. Το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού. Γι' αυτό το πρωί κατάφυγε στο Σταυρό. Εκεί θα βρεις λύτρωση. Εκεί θα βρεις συγχώρηση. Το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Μόνο το αίμα. Αλλιώς είμαστε χαμένοι.
καταδικασμένοι σε μια αιώνια κόλαση. Τίποτα, κανένας δεν θα μπορέσει να λυτρώσει τον άνθρωπο, μόνο το αίμα. Είσαι λουσμένος με το αίμα του Σταυρού, καθαρισμένος απόλυτα, επικαλέστηκε στη θυσία του Γολγοθά, στράφηκε στον εσταυρωμένο Χριστό, του είπε σε ευχαριστώ, τον δέχτηκε σωτήρα σου.

αυτή την καταρτήρια φλόγα να διεισδύει στα βάθη της ύπαρξής μας, σε όλες τις πτυχές της ψυχής μας, παντού, παντού. Και μετά θα ακούσουμε τη φωνή του Θεού, το πανάρχιο ερώτημα: ποιον θα στείλω, τι στέλνει πάγιδι ημάς, ποιον. Ποιον θα στείλω σε έναν κόσμο χαμένο, σε έναν κόσμο πνευματικά νεκρό. Ναι, ο κόσμος ο σημερινός είναι χαμένος, αν και πολιτισμένος, αν και καλλιεργημένος, είναι χαμένος. Ο άνθρωπος ο σημερινός είναι χαμένος. Θαυμάζουμε τα κατορθώματά του, αλλά και τρομάζουμε μπροστά στα δράματα της αμαρτίας. Δέστε την τραγωδία των διαζυγίων. Δέστε την θύελα των οικογενειακών ερηπείων. Δέστε την μάστιγα των ναρκωτικών. Η μόνη λύση, η μόνη απάντηση στο δράμα του μοντέρνου ανθρώπου, στα δεινά του αδιέξοδα, ο Ιησούς Χριστός, ο ζωντανός, ο αναστημένος Χριστός. Η μόνη λύση στο πρόβλημά σου και στο δράμα σου, ο Χριστός, ο αναστημένος Χριστός. Η μόνη λύση, η μόνη απάντηση. Ζήσε το μήνυμα, δώσε το μήνυμα, το μήνυμα της λύτρωσης. Αλήθεια, πόσοι, ποιοι αυτό το πρωί θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στη φωνή του Θεού σαν τον προφήτη Ισαΐα, να του πούν: ιδού εγώ, απόστειλε. Ω, τι συγκλονιστική είναι αυτή η εμπειρία. Στην παρουσία του Θεού να γονατίσεις, να αφιερώσεις τη ζωή σου, να παραδώσεις την ύπαρξή σου στα χέρια του και να του πεις: ιδού εγώ, απόστειλε με. Αυτή τη μικρή, την φθαρτή, την παροδική ζωή, να μην την δαπανίσω μάταια, να την αξιοποιήσω για τη δική σου τη δόξα, να κερδίσω αθάνατες ψυχές για σένα. Αδέλφια μου, ας πειραχτώσει την καρδιά μας το πάθος του Ευαγγελισμού. Τα μάτια σας υψώστε, κοιτάξτε τους λευκούς ετοιμοθέριστους αγρούς. Ένας κόσμος χαμένος μας καρτερεί. Πόσο μου αρέσουν οι στίχοι του αδελφού Μιλτιάδη Αγγελάτου σε αυτόν τον παλιό ύμνο. Μια φωνή ακούγεται να σε καλεί: δώσ' το φως, δώσ' το φως. Σαν του Μακεδόνα μοιάζει την κραυγή: δώσ' το φως, δώσ' το φως. Δώσε το φως, δώσε το φως παντού, όπου βρεθείς, όπου σταθείς. Αλλά είσαι αγιασμένος, είσαι ένα όργανο εύχριστο στα χέρια του Θεού, είσαι στη διάθεση του Αγίου Πνεύματος, αφιερωμένος. Α, ναι, ο Θεός θα σε ευλογήσει, ο Θεός θα σε χρησιμοποιήσει, ο Θεός θα σε αποστείλει. Τι είδε ο Ισαΐας όταν μπήκε στο ναό του Θεού? Είδε τον Κύριο να κάθεται σε θρόνο υψηλό και επιρμένο. Ο βασιλάς Οζίας πέθανε. Πέθανε όπως πέθαναν τόσοι φίλοι, τόσοι γνωστοί, τόσοι αδελφοί. Όπως μια μέρα θα πεθάνουμε κι εμείς. Αλλά ο Θεός βασιλεύει. Στο θρόνο του σύμπαντος βασιλεύει ο αιώνιος Θεός. Βασιλεύει και εποπτεύει τα πάντα και μας προστατεύει απόλυτα. Ένας Θεός φλαγνικός, αγαθός, ένας πατέρας στοργικός. Ο αιώνιος Θεός είναι Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτό το πρωί, αδελφοί, ας ανοιχθούν οι οφθαλμοί της καρδιάς μας, να δούμε του Θεού την μεγαλειότητα, αλλά και την αγιότητα, και να συνειδητοποιήσουμε τη δική μας αμαρτωλότητα. Να φωνάξουμε: ω Θεέ, καθάρισέ με, βαθύτερα, τελειότερα, ολότελα. Και μετά να ανταποκριθούμε και να του πούμε: ιδού εγώ, απόστειλε με. Ο καθένας μας ένας ιεραπόστολος στο περιβάλλον του. Ο καθένας μας ένας φλογερός, διαπρίσιος μάρτυρας Ιησού Χριστού. Να καταθέτουμε στη σημερινή εποχή την βέβαιη μαρτυρία μας. Ο λυτρωτής μας ζει. Ήθε ο Θεός να μιλήσει στην καρδιά μας.

Πατέρα ουράνιε, εσύ είσαι Άγιος, Άγιος, Άγιος, μετά του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σε ευχαριστούμε. Εσύ βασιλεύεις. Οι άνθρωποι και τα ανθρώπινα παρέρχονται. Αλλά εσύ βασιλεύεις αιώνια και εποπτεύεις τα πάντα και μας προστατεύεις απόλυτα. Σε ευχαριστούμε γιατί αποτελούμε το αντικείμενο της αγάπης σου. Ω Πατέρα, λαχταρούμε την αγιότητά σου. Εμείς οι ρυπαροί, λαχταρούμε να εξομοιωθούμε με τον Χριστό. Πατέρα, ευχαριστούμε για το αίμα του Σταυρού. Αν δεν ήταν το αίμα της θυσίας, όλοι εμείς θα είμαστε χαμένοι, αιώνια καταδικασμένοι σε μια παντοτινή κόλαση. Ευχαριστούμε γιατί το αίμα μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και το Πνεύμα το Άγιο κατακαίει τα κατάλοιπα του παλαιού ανθρώπου και εργάζεται μέσα μας τον ολοτελή αγιασμό. Πατέρα ουράνιε, δώσε να καταλάβει την καρδιά μας ένα πάθος αγιασμού, ένα πάθος καθαρισμού, ένα μίσος ασίγαστο ενάντια στην αμαρτία. Πατέρα, πες μας τους ελέγχους σου, ρίξε φως στα απότατα βάθη μας, αγίασέ μας ολότελα. Θέλουμε ξανά να ακούσουμε την παλιά φωνή. Ποιον θα στείλω? Ποιος θα πάει? Να την ακούσει ο καθένας μας ξεχωριστά, αλλά και ολόκληρη η Εκκλησία σου. Κύριε, δώσ' μας τη χάρη να ανταποκριθούμε, να μπορέσουμε όλοι να σου πούμε «Ιδού εγώ απόστειλέμαι». Σε αυτόν τον κόσμο που χάνεται, που σύπεται, που οδεύει στην παντοτινή κόλαση, που ζει την κόλαση στη γη αυτή, να φέρουμε το μήνυμα. Περίζωσέ μας με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ευλόγησέ μας. Απόστειλέ μας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Και προσελθόντες οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι, πειράζοντες αυτόν, εζήτησαν να δείξει εις αυτούς σημείο εκ του ουρανού. Ο δε αποκριτής είπε προς αυτούς, όταν γίνει εσπέρα λέγεται καλοσύνη, διότι κοκκινίζει ο ουρανός, και το πρωί σήμερα θα έχουμε χειμώνα, διότι είναι κοκκινίζει ο ουρανός και είναι σκυτροπάζο, έχει μαυρίλα. Υπόκριτε, υπόκριτε, το μεν πρόσωπο του ουρανού εξεύρεται να διακρίνεται, τα δε σημεία των καιρών δεν δίναστε. Υποκριτέ, τον ουρανό ξέρετε και τον διαβάζετε, τα σημεία των καιρών δεν μπορείτε να διαβάσετε. Γενναία πονηρά και μιχαλής, σημείων ζητεί και σημείων δεν θέλει δοθεί εις αυτήν, ημί το σημείων Ιωνά του προφήτου. Και αφήσας αυτού ανεχώρησε. Ματθαίος κεφάλαιον 16 από την αρχή. Να ζητήσουμε την χάρη του Θεού. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, δοξασμένο το όνομά σου το Άγιον εις τους αιώνας, σε ευχαριστούμε γιατί το πρωινό αυτό Σύ ο Θεός έβαλες μέσα στην καρδιά μας δια του Πνεύματός σου φυσικά το πόρτο να έρθουμε εδώ και να ζητήσουμε το πρόσωπό σου, να αφαιθούμε στην οδηγία και στον έλεγχο του Πνεύματός σου, να εργαστείς μέσα στην καρδιά μας και στη ζωή μας. Ο Θεέ μας, γύρω είναι το χάος, το σκοτάδι, το αδιέξοδο. Και οι άνθρωποι, ο Κύριε, σε όλο τον κόσμο και στην πατρίδα μας, ζουν αγωνιώδεις στιγμές. Μόνον εσύ ο Θεός μπορείς να φωτίσεις, μόνον εσύ ο Θεός μπορείς να οδηγήσεις, μόνον εσύ ο Θεός μπορείς να ελευθερώσεις τον άνθρωπο από την ματαιότητα μιας ειδονιστικής ζωής χωρίς αρχή και τέλος, μέσα στην ύλη, μέσα στην απελπισία, μέσα στο θάνατο. Σε παρακαλούμε το πρωινό αυτό, στον κάθε από μας χωριστά, ιδιαίτερα, κάθε ψυχή είναι πολύτιμη απέναντι σου του Θεού, καθώς μας λέγεις. Φανέρωσέ μας πού βρισκόμαστε, Κύριε, πού κατευθυνόμαστε και από τι εξαρτάται η ζωή μας, ώστε κάτι που προπολού θα έπρεπε να είχαμε πράξει, να το κάνουμε τώρα έστω και αργά, να κερδίσουμε αν όχι τα χαμένα τουλάχιστον το υπόλοιπο σε μια ζωή πίστεως, αγάπης και αφιερώσεως στον Ισοτήρα μας τον Ιησούν Χριστό. Σε παρακαλούμε, τα λόγια πάντοτε είναι φτωχά, δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Πιστεύομαι μόνον στην ειδική σου ενέργεια μέσα εις τις καρδιές που γκρεμίζει προκαταλήψεις. Ω Κύριε, καθαρίζει τα βάθη των καρδιών και μπορεί να οικοδομήσει αυτό που τόσο ανάγκη έχει ο καθένας από μας. Επικαλούμεθα το όνομά σου, ζητούμε την παρουσία σου, την ενέργεια του Πνεύματός σου του Αγίου. Εμείς αυτοί που δεν έχουμε να πούμε ή να προσφέρουμε, στην ίδια ευθεία είμαστε όλοι, διαπίστεως απλώνουμε το χέρι και περιμένουμε να εργαστείς εν δυνάμει μέσα εις τις καρδιές μας, δίδοντας δόξα στο όνομά σου το Άγιον. Πατέρα μας αγαπημένε, μέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Αγίου σου Πνεύματος, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμεν.

0: είναι πάντοτε τρομερή η αίσθηση της αγνίας του προσανατολισμού. Να το πούμε πιο απλά. Όταν κάποια στιγμή αντιλαμβάνεσαι ότι δεν ξέρεις πού βρίσκεσαι, αυτό σου προκαλεί ρίγη μέσα σου και σε φέρνει αμέσως σε μια κατάσταση απελπισίας. Καμιά φορά θα το έχετε δοκιμάσει. Ξυπνάμε κάποιο πρωινό και είτε περάσαμε από ένα εφιάλτη, είτε έχουν μεσολαβήσει γεγονότα που η μνήμη μας γρήγορα δεν μας πληροφορεί. Είναι μισοσκόταδο, ανοίγεις τα μάτια σου, κοιτάζεις γύρω. Πού βρίσκομαι, πού είμαι εδώ. Περιμένεις απάντηση. Το πρώτο και σπουδαιότερο από όλα. Πού βρίσκομαι. Ή θα σε πληροφορήσει κάποιος, ή θα θυμηθείς και τότε αμέσως γαληνεύεις και ησυχάζεις. Α, βρίσκομαι στο νοσοκομείο διότι είχα ένα πονοκέφαλο και διότι, δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Αλλά ωστόσο πάρεις την πληροφορία, ζεις αγωνιώδεις στιγμές. Ένα πλοίο, ένα αεροπλάνο που έχει χάσει τον προσανατολισμό του δεν μπορεί να προχωρήσει με ασφάλεια. Είναι χαμένο κατά το μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Όταν δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε, δεν μπορούμε να χαράξουμε και πορεία, πού να πορευθούμε. Είναι αλληλένδετα αυτά το ένα με το άλλο. Πρώτα πρέπει να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και μετά, εάν είμαστε η θέση, να χαράξουμε ή να δεχτούμε κάποια πορεία που μας προσφέρεται. Όταν το πρώτο δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε και το δεύτερο και τα δυο μαζί είναι δεμένα. Το σκάφος της εποχής μας, του οποίου είμαστε, θέλουμε δεν θέλουμε, επιβάτες, έχει χάσει τον προσανατολισμό του. Δεν ξέρει πού πάει, πού να βαδίσει και δεν μένει τίποτε άλλο πλέον παρά μία σύγκρουση οριστική και τελική, μία απώλεια αιωνία. Σε όλες τις εποχές και σε όλους τους ανθρώπους υπήρξε και υπάρχει η δίψα της γνώσεως για το μέλλον. Έχει βαθιά ψυχολογικά κίνητρα αυτή η δίψα. Ο άνθρωπος είναι για το μέλλον. Καλά, το παρελθόν λιγάκι το ξέρουμε. Το μέλλον, τι θα γίνει, πού βαδίζουμε, ποιες εξελίξεις θα παρουσιαστούν. Γι' αυτό και οι χαρτορίφτες, οι φλιτζανούδες και οι άλλοι χρυσές δουλειές πάντοτε έκαναν σε όλες τις εποχές. Καλέ μου άνθρωπε, το μέλλον είναι προέκταση του παρόντος. Μην είσαι αφελής. Ό,τι είναι το παρόν, συν η επί, θα είναι και το μέλλον. Δεν χρειάζεται σοφία για να καταλάβουμε πώς θα είναι το μέλλον. Χρειάζεται όμως κάτι άλλο για να το καταλάβουμε. Χρειάζεται ειλικρίνεια. Χρειάζεται θάρρος. Εάν τώρα είναι μαύρα και σκοτεινά, μαύρα και σκοτεινά, πάλε όσο θέλεις, επί 10, επί 100, επί 1000, τι κλιμακωτά θα είναι και η πορεία προς το μέλλον. Και σύμφωνα πάντοτε με τη λογική των ανθρώπων και για την αλλάξη και ποιος είναι ο παράγων που θα αλλάξει την πορεία των πραγμάτων και τι μεσολάβησε και γιατί να μην χειροτερέψουν, μα ίσως καλυτερέψουν. Γιατί πρέπει κάποιος παράγων να μεσολαβήσει για να φέρει την αλλαγή. Ποιος είναι αυτός. Τόσα χρόνια, γιατί δεν τον δοκιμάσαμε εμείς οι άνθρωποι που χτίζουμε τον πολιτισμό μας. Χρειάζεται, λέγω, ειλικρίνεια που δεν την έχουμε, δυστυχώς, για να αναγνωρίσουμε την κατάσταση των πραγμάτων και να προσδιορίσουμε το μέλλον, το μαύρο και το σκοτεινό. Λέγω, δεν έχουμε το θάρρος αυτό. Και είναι μια αδυναμία του ανθρωπίνου χαρακτήρος. Πολύ συνηθισμένη. Βλέπεις ανθρώπους εξυπνότατους, μορφωμένους, που είναι ξουράφια. και αρρωστάνε. Εγώ σας λέω ότι είναι και γιατρός ο άνθρωπος αυτός και αρρωστά. Και έχει μια πολύ βαριά και επικίνδυνη αρρώστια. Και ενώ είναι έξυπνότατος τώρα και ξέρει, του μιλάς και καμώνεται ότι είναι κάτι πρόχειρο, θα περάσει σύντομα. Δεν καταλαβαίνει αυτός ο άνθρωπος. Τώρα ξαφνικά κουτιάθηκε. Είναι η θέληση, επηρεάζει τη σκέψη και μπορεί να το πιστεύει όντως έτσι. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την εποχή μας. Ενώ τα βλέπουμε και τα ξέρουμε, τι ρωτάμε και ποιον ρωτάμε και γιατί. Γι' αυτό έρχεται τόσο πραγματική και αληθινή. Σας ομολογώ, το επαναλαμβάνω σε κάθε κήρυγμα, θαυμάζω, θα έλεγα μια πιο λαϊκή έκφραση. Γλεντάω τον λόγον του Θεού με τις λέξεις τις διαλεγμένες, τις σωστές στη θέση της. Υποκριτέ! Ή καμονόσαστε ότι δεν ξέρετε. Ξέρετε, πολλά ξέρετε, αλλά δεν θέλετε να τα ξέρετε. Κάνετε πως δεν τα ξέρετε. Υποκριτέ. Και μέσα σε αυτό το υποκριτέ, βαριά κουβέντα βέβαια, μπορεί να βρίσκονται και άνθρωποι οι οποίοι λένε ή πιστεύουν ότι είναι χριστιανοί. Μπορεί να είμαστε και εμείς μέσα. Ή ερχόσαστε να με ρωτήσετε ποιος είμαι, τι θα γίνει, πως θα πάνε, αφού τα ξέρετε όλα. Και ο Κύριός μας, για να τους δείξει και να τους αποδείξει την υποκρισία τους, τους πήρε κάτι πολύ απλό. Ξέρετε, τότε δεν ήτανε το μετεωρολογικό δελτίο του ραδιοφώνου. Πρωί-πρωί μόλις βγάλετε το κεφάλι σας από το παράθυρο, από την πόρτα. Α, σήμερα ο καιρός θα έχουμε βροχή. Το βράδυ πάλι, αύριο. Και δεν πέφτετε έξω, διότι μέσα στις παρατηρήσεις σας αυτές είναι πείρα παλιά, μεγάλη. Ξέρετε τον καιρό, να τον διαβάζετε. Τα σημεία των καιρών όμως, εκείνα τα οποία ο Θεός έδωσε και είναι γραμμένα και μαρτυρούν για μένα, αυτά δεν τα ξέρετε. Δεν μπορείτε να τα διαβάσετε. Τα διαβάζετε και τα ξέρετε καλά. Και όλα αυτά μαρτυρούν για μένα. Αλλά όμως δυστυχώς δεν έχετε το θάρρος να δεχτείτε και να αναγνωρίσετε την κατάσταση. Το μέλλον, όχι μόνο το μέλλον, και το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον είναι εξαρτημένα τελείως από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι ο Κύριος της ζωής. Είναι εκείνος στα χέρια του οποίου εδόθησαν τα πάντα. Και είναι μάταιο και ανόητο να συζητούμε για παρόν και για μέλλον, αφήνοντας έξω τον παράγοντα Ιησού Χριστό. Και σε εκείνους τους Φαρισαίους και τους Σαδουκαίους που εγνώριζαν πάρα πολλά, μήπως εμείς δεν ξέρουμε πάρα πολλά, πολλά ξέρουμε, να είστε βέβαιοι. Λέγω, τους είπε, όχι, δεν έχω να σας πω τίποτε και ούτε κανένα σημείο θα σας δώσω. Ένα που αξίζει πολλά. Το σημείο Ιωνά του προφήτου. Μιλούσε ο Κύριός μας για τον Γολγοθά. Μιλούσε για τον θάνατό του που σκοπόν είχε μια για πάντα να απελευθερώσει την ανθρωπότητα από τη δουλεία της αμαρτίας και να της χαρίσει μια καινούρια ζωή κοινωνίας με τον Θεό. Αυτό το σημείο του τριήμερου θανάτου του Κυρίου μας κατά την ομοιότητα του Ιωνά που έμεινε στο κήτος. Αυτό έχω να σας πω μόνο. Και αυτό να περιμένετε και όταν το δείτε αυτό θα καταλάβετε. Αυτά είναι λόγια του Κυρίου μας παλιά, την εποχή εκείνη, τα σημεία των καιρών. Αλλά υπάρχουν και σημερινά σημεία, υπάρχουν και σήμερα τα σημεία των καιρών, διότι η εποχή μας είναι αντίστοιχη, μοιάζει πάρα πολύ με την εποχή εκείνη. Και ενώ τότε τα σημεία εκείνα κατεύθυναν στον Ιησού Χριστόν που ήρθε από τους ουρανούς να πεθάνει επάνω στον Σταυρόν, σήμερα τα σημεία μας στέλνουν σε μια άλλη κατεύθυνση, πάλι με κέντρο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Την ταχυνή έλευσή του εδώ κάτω στον κόσμο. Τα σημεία των καιρών. Αυτά τα σημεία μπορούμε να τα δούμε σε όποια κατεύθυνση και αν στραφούμε. Είναι καταρχήν τα σημεία στη ζωή του κόσμου. Ο πολύς ο κόσμος. Όλος ο κόσμος. Μια λέξη μόνο η οποία τα λέει όλα μέσα. Αδιέξοδο. Αδιέξοδο. Τίποτα δεν ευωδώνεται και τίποτε δεν προχωρεί σε όλους τους τομείς. Προσπαθούν φιλότιμα οι άνθρωποι. Οι προσπάθειές τους δεν έχουν ένα μόνο αποτέλεσμα. Να μπερδεύονται τα πράγματα ακόμα περισσότερο. Μαλλιά κουβάρια. Πέρασε ο σύμφωνας της ενεργειακής κρίσεως. Ακόμα οι κλειδονισμοί είναι τρομεροί σε όλο τον κόσμο. Και έρχεται, λέει, και ένας καινούριος. Είναι στο δρόμο τώρα. Τι θα γίνει τότε, ακόμα δεν γλιτώσαμε από τον παλιό. Ποιος μπορεί να μας πει. Συγκρούσεις μέσα στα έθνη, μέσα στις αυτοκρατορίες, παντού ανομαλίες, ανταρσίες. Θυμόσαστε το Παρίσι του 68, αν δεν κάνω λάθος, μέσα σε λίγες μέρες πως έγινε, στη Ρώμη με κάτι βόμβες. Κάτι ανάλογα άρχισαν κρούσματα να γίνονται και εδώ στον τόπο μας. Γιατί να υστερούμε εμείς από τους προδευμένους αδελφούς μας της Ευρώπης, τους εταίρους. Άμα κοιτάξουμε, παντού είναι όλα φαρμακωμένα. Ο Θερμαϊκός νεκρός μολυσμένος. Ο Σαλονικός πω την κατάσταση. Ο Πηνιός, τα ποτάμια. Πριν από μερικά χρόνια είχα δει το Ρήνο. Μα τι είναι αυτό, ο Χετός είναι, δεν είναι ποταμό. Κοντεύουν να γίνουν και τα ποτάμια τα δικά μας. Στο πέραμα, λέει, πετάχτηκαν ψάρια, βγήκαν από τη θάλασσα νεκρά δηλητηριασμένα. Μήπως και τα άλλα που είναι γερά, τι κρύβουν μέσα τους. Και πού να κοιτάξεις, ο κόσμος, πού να στραφεί, σε ποια κατεύθυνση. Και η κυρία Γκάντι που έχει 550 εκατομμύρια και ξεκίνησε σαν σοσιαλίστρια καυχάτο για την ατομική βόμβα. Και πεθαίνουν χιλιάδες άνθρωποι κάθε μέρα, αυτοί που ενδιαφερόταν για τους στόχους και τώρα έκανε και δικτατορία. Πού να κοιτάξουμε. Πού να δούμε τι γίνεται. Πολλές φορές μου λένε, έλα εσύ που ξέρεις μερικά κολυμβογράμματα παραπάνω, εξήγησε. Δεν έχει εξήγηση, καημένε. Μέσα στο χάος, τι εξήγηση να βρεις. Και πού πάμε, πού πάμε. Μέσα στο χάος, αδιέξοδο. Και ο λόγος του Θεού έχει γραμμένο πριν χιλιάδες χρόνια στενοχωρία εθνών εν απορία. Αριστερά, δεξιά, μπροστά. Πίσω, πού, πώς, γιατί. Τα σημεία στη ζωή των ατόμων. Συμπληγάδες πέτρες. Α, τη γλίτωσα αυτή τη φορά. Θα τη γλιτώσω την άλλη. Και ως πόσο. Απάτη σε όλους τους τομείς. Πολιτική, επιστήμη, παντού. Απάτη. Βία. Έγκλημα. Αρπαγή. Επίσημη, ανεπίσημη. Πέραμε κάποιο μισθούλι. Ο τιμάνης μας μας τον έκαψε στη μέση. Και κάθε τόσο κάνουμε και από ένα κομμάτι. 50, 40, 30 κατεβαίνει. Τι να πεις, τι να κάνεις. Ναι, μα πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Εγώ να σου πω, πού ξέρω εγώ. Έτσι είναι. Από τη μια μεριά είναι ο λεγόμενος πληθωρισμός. Από την άλλη είναι η ύφεση. Πού είναι τα σοφά κεφάλια, οι οικονομολόγοι αυτοί οι οποίοι θα λύσουν όλα αυτά. Και οι άνθρωποι τρέμουν. Αγωνιούν, σαλεύει το μυαλό. Μια φορά και έναν καιρό διαβάζαμε στην εφημερίδα. Όλοι οι κρίσεις του κόλπου του Τονγκίνου. Θυμόσαστε που ήταν αυτό, κοντά εκεί, στο βόρειο Βιετνάμ. Μετά λέει μάχες στο Μεκόγκ, στο Δέλτα. Τώρα έχουμε οι κρίσεις του Αιγαίου. Ξέρετε που είναι το Αιγαίο, είναι εδώ ο Σιμά. Εκεί που πάμε και κάνουμε μπάνιο. Ήρθαν τόσο κοντά. Και γιατί να μην έρθουν τόσο κοντά. Και γιατί να είναι πάντα μακριά και να μην είναι και κοντά. Δεν προχωρώ παραπέρα. Ξέρετε πιο πολλά εσείς. Και λέει ο λόγος του Θεού. Και οι άνθρωποι θέλουσι από ψυχή, από του φόβου και της προσδοκίας των επερχομένων δεινών. Και ρωτάει ο ένας τον άλλον, ο ένας συνάδελφος τον άλλον. Τι έχει ο Γιάννης, ο Κώστας, ο Γιώργος, γιατί είναι συλλογισμένος. Ποιος ξέρει τι έχει. Είναι τόσα πολλά αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω. Σημεία μέσα στην οικογένεια. Θυμόσαστε που αρχίζαν οι γιαγιάδες στα παραδίκια. Καλές είναι οι γιαγιάδες. Δεν είχα ποτέ στο σπίτι μου γιαγιά. Ας είναι. Αρχίζουν λοιπόν μια φορά και ένα καιρό. Έτσι λοιπόν λέμε τώρα. Μια φορά και ένα καιρό ήταν η οικογένεια. Τώρα δεν είναι. Πού είναι. Και ξέραμε την περιγραφή. ένας πατέρας, υπάρχουν και κάτι λιθογραφίες, μια μητέρα, κάτι παιδάκια, μια γιαγιά. Σηκώνει ο πατέρας κάτι προσευχή, τα παιδιά ακούνε τον πατέρα, περιμένουν όλοι μαζί. Υπάρχει αυτό το πράγμα σήμερα. Και σε χριστιανικά σπίτια ακόμα σπανίως το συναντάς αυτό. Ο καθένας έχει τα δικά του, τις δικές του γραμμές, αν έχει ιδεολογίες, ατομικισμό άφθονο, από εδώ, από εκεί, όταν θέλει έρχεται. Ο πατέρας έχει τη δική του ζωή, η μητέρα έχει τη δική της τη ζωή. Ξαφνικά τα ανακαλύπτει το παιδί. Αρχίζει και αυτό επαναστατεί, δεν ακούει κανένα. Το χάος που είναι στην κοινωνική ζωή είναι και μέσα στην οικογένεια. Και τα σπίτια, γιατί να κρυβόμαστε, είπαμε, είναι αρετή η ειλικρίνεια. Είναι κόλαση τα πιο πολλά σπίτια μέσα. Μια αναγκαστική εκ των πραγμάτων συμβίωση που δεν λέει τίποτε. Ενώ η οικογένεια είναι η μεγαλύτερη ευλογία του Θεού, ο παράδεισος του ουρανού, εδώ κάτω στη γη. Αλλά χάθηκε αυτό. Το σκότωσαν. Ποιοι οι μεγάλοι, Ο Στάλιν, τι φταίει ο έρημος. Οι άλλοι καθηγητές των πανεπιστημίων με τις θεωρίες, τις απόψεις, οι άλλοι κάτι Φρόιντ και τα λοιπά, έριξαν υλικό άφθονο και εμμόλυναν τα πάντα. Και θελουσιείστε, λέει ο λόγος Θεού, απειθήσεις τους γονείς, άσπλαχνοι, χωρίς έλεος. Πατέρα, δεν νομίζεις ότι πολλά έζησες. Και τι θέλεις, παιδί μου. Φέρ' τα όλα εδώ και τέλειωνε πιο γρήγορα για να δούμε κι εμείς άνεση. Το πνεύμα που έχουν όλα τα παιδιά, αλλά το λένε καθαρά, αλλά όμως το σκέπτονται και περιμένουν την ευλογημένη εκείνη ώρα που θα τα κοινάξει ο πατέρας να πουλήσουν το σπίτι, να δούμε τι θα κάνουμε και τι θα γίνουμε κι εμείς. Και ακόμα τα σημεία στην εκκλησία. Η εκκλησία. Η εκκλησία του Χριστού θα μπορούσαμε να πούμε. Η αγάπη η οποία χαρακτηρίζει τη ζωή της εκκλησίας έγινε μάσκα. Μια κρυμάτσα. Τι κάνετε, καλά, ευχαριστώ εσείς τα παιδιά. Ωρεβουά. Τι είναι αγάπη αυτό. Κάτι τέτοιο εκεί τριγυρίζει. Μπαίνεις σε εκκλησίες μέσα και λες, μήπως έκανα λάθος την πόρτα. Μήπως μπήκα στα ψυγεία του Φίξ και είναι τόση παγωνιά μέσα. Πας να χαιρετήσεις έναν αδελφό και ο άλλος σε κοιτάζει λοξά. Και λέει, τούτος εδώ τώρα μιλάει με εκείνον, άρα γιατί του λέει και εναντίον ποιου λέει. Ω Θεέ μου! Μια τέτοια ατμόσφαιρα και ένα τέτοιο κλίμα. Και σκάνδαλα, πληγές, φθορά, νευματικά αντανακλαστικά, σχεδόν ολοκληρής, απουσία. Ψάχνεις να βρεις για τον Κύριο, καμιά φορά μπορεί να ακούς το όνομα, είναι και εκκλησίες που δεν ακούεται και το όνομα ακόμα του Κυρίου. Ψάχνεις να βρεις την διαφορά της εκκλησίας από τον κόσμο. Δεν υπάρχει διαφορά. Καμία διαφορά. Αλλά υπάρχουν άλλα πράγματα όμως. Υπάρχει μουσική, υπάρχουν χοροδίες, φεστιβάλια, άλλα ωραία, τέρπνα, θαυμάσια. Και όταν πρόκειται να έρθει ο Κύριος, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Και άραγε θέλει ευρύ την πίστη επί της γης. Κάποτε με έσπροχνε ένας, μου λέει, πες μου έτσι ειλικρινά, ντόμπρα, είναι ή δεν είναι, τι είναι και δεν είναι, αυτός είναι από σας. Κατάλαβα, είχε δίκιο. Ναι, είναι, αλλά έτσι που είναι, δεν ξέρω ποια αλλού είναι. Δεν ξέρω εσείς αν με καταλαβαίνετε, τι θέλω να πω. Ένα τέτοιο κλίμα και μια τέτοια κατάσταση. Τα σημεία των καιρών υποκριτέ. Δεν βλέπετε, δεν τα καταλαβαίνετε. Θα μπορούσαμε συγκεντρωτικά να πούμε τα σημεία των καιρών. Χρεοκοπία της ορθολογιστικής Βαβέλ που ο άνθρωπος εσήκωσε κόντρα προς τον Θεό και δουλεύει 2.000 χρόνια για να μην πούμε περισσότερα, 2.500 χρόνια. Πρώτα μολύναμε και μαγαρίσαμε την ψυχή μας. Ύστερα τη ζωή μας με τις πράξεις μας. Τώρα και το φυσικό περιβάλλον. Και αργοπεθαίνουμε. Και πρώτα πεθάναμε ψυχικά οι άνθρωποι και τώρα και σωματικά. Διότι οι προσπάθειες που γίνονται για την καταπολέμηση του καρκίνου δεν τελεσφορούν ούτε τόσο δάκι. Διότι διστάζουν να το πούν μερικοί, το ομολογούν. Δεν είναι δυνατόν να καταπολεμηθεί επειδή βρίσκεται μέσα στο ότι μολύναμε τα πάντα. Το ραδιόφωνο λέει γυναίκα, μην τα ανοίξεις καημένες στενοχώριες, θα πάρουμε κλείστο το έρημο. Τι να τις κάνουμε τις ειδήσεις.
1: χρεοκοπία, βασιλεύει η βία, βασιλεύουν τα ναρκωτικά. Χθες έλεγε το ραδιόφωνο στην Ιταλία 700.000 μαθητέ ναρκωτικά. Και έλεγε κάτι άλλο συντελεστέ. 25-35 μονίμως παίρνουν, οι άλλοι κατά καιρούς παίρνουν. 700.000 δεν είναι ένας και δυο. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας ή λιγότερο θα έχω σημειώσει δύο μαθητέ, ένας 14, ένας 16 ετών και ένας φοιτητής απέθαναν από ναρκωτικά. Η βία, τα ναρκωτικά και τα ψυχιατρία είναι το σήμα κατά τεθέν της εποχή μας. Και χρεοκοπία του να δημιουργήσουμε ελεύθερους ανθρώπους. Δεν υπάρχει ελευθερία. Μπορεί να πολεμούν οι άνθρωποι συνέχεια για την ελευθερία. Ελευθερία όμως δεν υπάρχει, διότι η ελευθερία αρχίζει από μέσα από την καρδιά και την δίνει ο Θεός δια του Αγίου Πνεύματος. Και περισσότερο από κάθε άλλη φορά, τώρα είμαστε δούλοι. Καλά αδερφέ μου, αυτά μας τα παντιάλη. Πού καταλήγουμε? Κάπου πρέπει και εμείς να καταλήξουμε, ε. Πλησιάζει το τέλος, αγαπητοί μου. Όπως και να το πάρουμε, το τέλος από όλες τις κατευθύνσεις, όλες οι γραμμές συγκλίνησες στο ίδιο σημείο. Οι δυνάμεις του σκότου, για να χρησιμοποιήσουμε φρασιολογία της Αγίας Γραφής, συσπυρώνονται. Οι δυνάμεις του σκότου, όλο και περισσότερο. Γίνεται σε παγκόσμια κλίμακα προετοιμασία του Αντιχρίστου. Στο θέμα αυτό θα μπορούσα να σας μιλώ 3-4 ώρες συνέχεια, φέροντας σας στοιχεία διάφορα. Η προετοιμασία από θρησκευτικής πλευράς, οικονομικής πλευράς, κουλτούρας, πολιτικής, τα πάντα. Η προετοιμασία του Αντιχρίστου. Και μέρες κακές και δύσκολες περιμένουν την ανθρωπότητα. Ας είμαστε ειλικρινείς. Και ακόμα κάτι άλλο, ο Κύριος είναι πλησίον. Οι χριστιανοί μεταξύ τους θα συζητούν και στο τέλος, αφού δεν θα βρίσκουν άκρη στις συζητήσεις, θα λέει ο ένας κάποιος, θα έχει την πρωτοβουλία. Αδερφέ μου, ας σταματήσουμε εδώ. Δεν έχει λύση. Μία είναι λύση. Να έρθει ο Κύριος, τίποτε άλλο. Τα πνεύματα των πραγματικά πιστών μέσα στις εκκλησίες ζωγονούνται και καταλήγουν στο ίδιο σημείο. Ναι, έρχω Κύριε Ιησού. Θα έρθει ο Κύριος, όχι τώρα για να σκορπίσει αγάπη. Η έλευσή του θα κλείνει την πόρτα της αγάπης και του ελέους. Θα έρθει για να αποδώσει δικαιοσύνη. Και θα πρέπει όσοι δεν έχουν

άλλα που υπήρχαν παλιά. Θα υπάρχουν μόνο δύο βασικές κατηγορίες. Θα είναι η μία κατηγορία εκείνη που θα βαδίζουν στα πεπατημένα και θα τσαλαβουτούν, δεν θα κάνουν βέβαια τίποτε, αλλά απλώς θα προετοιμάζουν τον δρόμο του αλουνού. Και θα υπάρχουν εκείνοι που θα έχουν αφυπνιστεί από τα σημεία των καιρών, συσπηρωμένοι ο ένας προς τον άλλον κοντά, με καθαρότητα καρδιάς και πάντοτε αγιαζόμενοι, θα έχουν τα μάτια στραμμένα προς τα επάνω. Ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Υποκριτέ, τα σημεία των καιρών, βροχές, κρύο, ξέρετε και τα διαβάζετε. Τα άλλα δεν τα καταλαβαίνετε. Κύριε, τα βλέπουμε και τα καταλαβαίνουμε. Ανάλογη θα πρέπει να είναι και η προσαρμογή της ζωής μας. Ο Θεός να μας το χαρίσει. Ψάλλουμε έναν ύμνο. 153.

είπε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών εν τη γη της Αιγύπτου λέγον. Ομήν ούτως θελείσαι εις εσάς, αρχή μηνών θελείστε εις εσάς, πρώτος των μηνών του ενιαυτού. Λαλήσατε προς πάσαν την συναγωγή του Ισραήλ λέγοντες, τη δεκάτην τούτου του μηνός, ας λάβωση σε αυτούς έκαστος εν αρνίων κατά τους οίκους των πατριών. Εάν όμως είναι η εντοίκο λιγοστή, δια το αρνίον αυτός και ο γείτον αυτού, ο πλησιέστερος της οικίας αυτού, ας λάβωση αυτό κατά των αριθμών των ψυχών έκαστος θέλει συναριθμίστε, δια το αρνίον αναλόγως με το αρκετόν εις αυτόν να φάγει. Και θέλετε φάγει αυτό μέχρι τις δεκάτης, θέλετε φυλάτη αυτό μέχρι τις δεκάτης τετάρτης αυτού του μηνός. Και θέλει συλλάβει εκ του αίματος και βάλει εις τους δύο παραστάτας και επί το

οποίων πιστήρας των οικειών. Και τέλος η φάγη το κρέας τη νύχτα εκείνη. Οκτών εν πυρή, ξημένο στη φωτιά, με άζημα και με χόρτα πικρά θέλουσι φάγει αυτό. Και ούτω θέλετε φάγει αυτό. Εζωσμένη τα σωσπία σας, έχοντες τα υποδήματά σας εις τους πόδα σας και την ράδο σας στο χέρι και θέλετε φάγει αυτό με τα σπουδής. Είναι το Πάσχα του Κυρίου. Όταν πρόκειται κανείς να πάει εκδρομή, ετοιμάζεται για την εκδρομή και είναι άλλη η προετοιμασία της εκδρομής. Σακίδιο χρειάζονται, μπότες. Αγόρασα κι εγώ κάποτε ένα σακίδιο, αλλά δεν το φόρεσα ποτέ και δεν πάω εκδρομές. Όταν ετοιμάζεται κανείς για ταξίδι, βαλίτσες χρειάζονται και μερικές αλαξιές. Όταν ετοιμάζεται για το νοσοκομείο, άλλη προετοιμασία. Πιτζάμες, εσώρουχα, κάνα βιβλίο. Όταν ετοιμάζεται, έχει πάρει πρόσκληση και ετοιμάζεται να πάει σε γάμο, χρειάζεται επίσημο ένδυμα, πουκάμισο κολαριστό. Δεν μπορείς να πας με καρό πουκάμισο όπως καμιά φορά πηγαίνω εγώ. Και όταν πρόκειται να πας στον Κορυδαλό, κουβέρτες, τίποτα εκεί πέρα δεν ξέρεις, μπορεί να σου λείψουν, σε όλα κανείς μπορεί να πάει. Και εμείς ετοιμαζόμαστε και περιμένουμε τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν. Θα πρέπει να είναι ανάλογη και η προετοιμασία μας. Έτσι δεν νομίζετε? Τον Κύριον περιμένουμε, ο οποίος θα έρθει να μας παραλάβει. Πώς θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι? Ποια θα πρέπει να είναι η προετοιμασία μας, η ψυχολογική και η άλλη? Αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, διότι όλα αυτά είναι γραμμένα. Πιστεύω ότι η προετοιμασία που χρειάζεται στα πιστά εκείνα παιδιά του Θεού προσμένουν τον Κύριόν τους είναι ακριβώς στο κεφάλαιο αυτό, το 16ο της Εξόδου που σας εδιάβασα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Κοιτάξτε, ο Ισραήλ ύστερα από μια μακρινή, μακρόχρονη δουλεία στην Αίγυπτο, κατόπιν από θαυμαστές ενέργειες του Θεού, ο Κύριος είχε φτάσει η κρίσιμη στιγμή όπου θα τους ελευθέρωνε και θα έφευγαν πια, θα περάσουν από την έρημο για να πάνε στη γη της Επαγγελίας. Ακριβώς το βράδυ εκείνο έκανε πολλά πράγματα ο Κύριος. Κρίση στην Αίγυπτο, αλλά και προετοιμασίες που θα έπρεπε να μείνουν σημαδιακές για πάντα μέσα στην ιστορία του λαού Ισραήλ. Κοιτάξτε δε τι τους λέγει ο Θεός. Θα είσαστε έτοιμοι για αναχώρηση. Θα φοράτε τα ρούχα σας, η μέση σας θα είναι σφιγμένη, τα παπούτσια στο πόδι, βραδινές ώρες, όλη τη νύχτα ντυμένη και το ραβδί στο χέρι. Θα τρώτε, αλλά θα κρατάτε και το ραβδί στο χέρι. Γιατί? Διότι δεν πρόκειται να μείνετε πλέον. Είσαστε έτοιμοι για αναχώρηση. Ξαφνικά θα ακουστούν οι κραυγές από τα σπίτια των Αιγυπτίων και το ίδιο πράγμα θα είναι το χαρμόσυνο μήνυμα για σας, σημάδι που θα δώσει ο Μωυσής για να αναχωρήσουμε. Είσαστε κατά πάντα έτοιμοι, έλεγε κάποιος ηρωνικά. Όλοι αυτοί που είναι στα νεκροταφεία, όλοι έχουν αφήσει μισοτελειωμένες δουλειές που περιμένανε λίγο καιρό ακόμα να τις φτιάξουνε. Εμείς θα πρέπει να είμαστε τακτοποιημένοι κατά πάντα έτοιμοι να αναχωρήσουμε με τον Κύριόν μας. Εκείνο το βράδυ θα τρώτε το αρνί το ξεχωρισμένο, το οποίο έχει συμβολικό χαρακτήρα και το ξέρουμε όλοι μας ότι συμβόλιζε τον Κύριόν μας Ιησού Χριστόν. Αυτό θα είναι το κύριο, το μοναδικό θα έλεγα φαγητό σας το βράδυ εκείνο. Θα τρώτε το αρνί αυτό οκτών εμπειρ και θα το φάτε όλο. Προσέξτε το όλο, διότι πολλοί από εμάς είμαστε του Χριστού ή χριστιανοί κατά μέρος μόνο. Ένα τομέα, τον Α, τον Β, τον Γ. Όλο δεν θα μείνει τίποτε ολόκληρον των Χριστών. Αυτόν θα τρώτε. Και ακόμα λέγει ότι αυτό θα συνοδεύεται με δύο ακόμα εδέσματα, θα λέγαμε. Χόρτα πικρά.
Έχει και χόρτα γλυκά. Όχι, πικρά θα είναι τα χόρτα. Πικρά. Γιατί, για να θυμόσαστε την πικρία, τη δουλεία της Αιγύπτου. Και θα συνοδεύετε και από ψωμί άζυμο. Άζυμο. Όχι φουσκωμένο. Όχι με μαλλιά μέσα. Και η μαλλιά μέσα στην Καινή Διαθήκη αποκαλύπτεται ότι είναι το κοσμικό πνεύμα. Και έτοιμη το σφύριγμα και αναχώρηση. Έτσι θα είμαστε, έτσι, για όσους θέλουν βέβαια. Αυτή είναι η προετοιμασία. Εντεδειμένη τελείως με το ένδυμα της δικαιοσύνης και αγιότητας του Κυρίου μας. Όχι την τελευταία στιγμή να ανοίγουμε τους μπουφέδες, να βρούμε που είναι το ένα και το άλλο, εκείνη την ώρα όπως οι μωρές παρθένες, έτοιμοι. Είσαι έτοιμος, ανά πάσα στιγμή. Αυτή η ετοιμότης πάντοτε πρέπει να χαρακτηρίζει το τέκνον του Θεού. Θα τρώμε μόνον Χριστόν. Αυτόν θα τρώμε. Πειράζει λίγο ρομάντζο. Πρέτησέ μου, τι το θέλεις το ρομάντζο τώρα. Εμείς περιμένουμε τον Κύριο να έρθει. Αυτό θα είναι. Υπάρχουν κάτι καλά μυθιστορήματα. Μπορεί μερικές σελίδες να είναι καλές, αλλά δεν ξέρω τι κρύβουν μέσα δυναμίτη και μπορεί να σου τεινάξει τη σκέψη και την καρδιά και να μην μπορεί να τα μαζέψεις ποτέ. Τι τα θέλεις, ο λόγος του Θεού είναι κατηγορηματικό. Μόνο αυτό θα τρώτε τον Χριστό. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τις αλήθειες, τα θαυμάσια, τα μεγαλεία του Κυρίου μας, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, κάθε μέρα η εκκλησία είναι ανοιχτή. Μα εγώ που έχω συνηθίσει και τα άλλα, να τα ξεσυνηθίσεις αγαπητέ μου. Τώρα είναι ώρες διαφορετικές, ξεχωριστές ώρες της προσμονής του Κυρίου μας. Και χόρτα, πικρά χόρτα. Εδώ είναι που θα τα χαλάσουμε περισσότερο από κάθε διάλο. Μέλα που μας αρέσουν τα όμορφα, πια όμορφα, τα γλυκά, οι διασκεδάσεις και σκοτωνόμαστε στις διασκεδάσεις. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το περισσότερο χρόνο το κοιτάζουμε για να εφραίνουμε τη σάρκα. Μια απορία, αδελφέ μου. Με συγχωρεί δηλαδή να πάω να δω εκείνη την Φοντέιν που χορεύει εκεί κάτω, είναι αμαρτία. Ή να δω τον Φάουστ εκεί στο Ηρώδιο ή κάτι άλλο, δεν είναι νομίζω αμαρτία. Θα σου απαντήσω με μια απάντηση πορτινέικη. Κάπως ένας πεθαίνει από την πείνα. Και πας από πάνω και του λες, το ουίσκι πώς το πίνεις. Με σόβα, με παγάκια, πώς το θέλει. Πρέπει να πεθαίνει, εδώ είναι χάος. Έρχεται ο Κύριος και σου μου λες τώρα για χορογραφίες και άλλα πράγματα. Εάν έχουν συνέστηση του πράγματος. Εάν όχι όλα είναι καλά. Όπως έκανες παλιά και τώρα μπορείς να συνεχίσεις. Και ακόμα άσημο ψωμί, χωρίς να έχει μέσα το κοσμικό πνεύμα και φρόνημα. Έχουμε και εμείς πνεύμα, το πνεύμα του Κυρίου, το οποίο διαποτίζει μέσα τη ζωή μας. Εάν έχουμε καταλάβει πού μπήκαμε, εάν έχουμε καταλάβει πού κατευθυνόμαστε, εάν έχουμε προσέξει ποιον περιμένουμε, από στιγμή σε στιγμή, α όχι, δεν έχουν θέση όλα τα άλλα. Έλα γυναίκα να κάνουμε προσευχή. Πάμε να δούμε εκείνον τον καημένο, να του πούμε και δυο λόγια, να ψάλουμε έναν ύμνο. Κάθε μέρα η ζωή μας με τα άζημα της ειλικρινίας και της χάριτος του Θεού. Αυτή είναι και πρέπει να είναι η προετοιμασία. Δεν υπάρχουν μεγάλα χρονικά περιθώρια, αγαπητοί μου. Υπάρχει μια επιτάχυνση γεωμετρική κάθε μέρα, όλο και πιο γρήγορα, γοργές εξελίξεις και πολύ κοντά και στα δικά μας τα νερά και τα κλίματα που μπήκαμε κι εμείς μέσα στο στρόβιλο αυτό. Ο Θεός να δίνει χάρη και να προστατεύει την εκκλησία του και τους δικούς του από όλα όσα θα επακολουθήσουν. Λοιπόν, τίποτα. Απλά αυτά που λέει ο λόγος του Θεού. Έως φύες σας, περιεζεσμένες, λίχνοι και όμενοι, και εσείς σαν άνθρωποι που περιμένετε τον Κύριο. Ναι, αλλά ο Κύριος μας το είπε. Θα είναι πολλοί οι οποίοι λένε, μα βραδίνει να έρθει, μα λένε, αυτό θα είναι η παγίδα η οποία θα ευνηδιάσει πολλούς. Και όταν αυτοί ο Κύριος δεν θα είναι έτοιμοι, αλλά θα χαθούν σαν τις μωρές παρθένες. Ναι, έρχου Κύριε Ιησού, τα σημεία των καιρών μας δείχνουν. Ξέρεις, έχω κάτι οικονομίες, λέω να βάλω μπροστά ένα σπιτάκι, θα προλάβω, ας πούμε ότι πρόλαβες. Και ύστερα, πάλι εδώ θα μείνει. Εκείνα τα άλλα, ξέρεις, δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια. Βέβαια, εγώ όσον ζούμε θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα στη διάθεσή μας μέσα, θα ζήσουμε σαν άνθρωποι, αλλά το πνεύμα μας και η καρδιά μας και η ζωή μας θα έχουν πλέον ένα σαφή οριστικό προσανατολισμό και η χαρά μας θα είναι η προσδοκία
του ερχομένου κυρίου μας. Αυτή θα μας δίνει την δύναμη της θλίψης τις οποίες αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα, να τις υπομένουμε και να τις υπερνικούμε. Ο Κύριος ας μιλήσει μέσα εις τις καρδιές μας.

Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, σε ευχαριστούμε που εσύ, Κύριε, δια του Αγίου Σου Πνεύματος, ανοίγεις τα μάτια της ψυχής μας και βλέπουμε και ερμηνεύουμε σωστά κατά των λόγων Σου τα σημεία των καιρών που μας παραπέμπουν στον ερχόμενον Κύριόν μας Ιησούν Χριστό, όπου Αυτός μια για πάντα θα δώσει την απάντηση και την λύση σε όλα τα μεγάλα προβλήματα και ερωτηματικά της ανθρωπότητας. Εδώ μεταξύ σε παρακαλούμε, αν υπάρχουν ψυχές ανάμεσά μας που ψάχνουν ακόμα, αγωνιούν και υποφέρουν, δεν έχουν πάρει μια σωστή θέση, βοήθησέ τες να καταφύγουν στον Χριστό που ήρθε για να αποθάνει επάνω στον Σταυρό για τις αμαρτίες μας και εν συνεχεία να μας ελκύσει μαζί Του για πάντα να ζήσουμε την αιωνιότητα εκεί στους θόλους του ουρανού. Σε ευχαριστούμε, ο Θεέ μας, με το Πνεύμα Σου, σε κάθε μια ψυχή που είναι πολύτιμη ενώπιον Σου, να εργαστείς και να δοξαστείς. Να ευλογήσεις το κέντρο τούτο, την Εκκλησία Σου, πάντα στους σκοπιάζοντας και υπηρετούντας, με ένα πνεύμα ευθύνης και συνεπίας απέναντι Σου του Θεού, Κύριέ μας, σε παρακαλούμε, εν καθαρότητη καρδιάς και αγιότητη, ξέρεις Εσύ, ο Θεός. Και ακόμα, όλες τις άλλες δραστηριότητες, ιδιαίτερως δε του Σουνίου, σε παρακαλούμε, το πολυάνθρωπον αυτό έργο. Την πατρίδα μας φέρνουμε ενώπιον Σου, Κύριε, που κι αυτή περνάει δύσκολες ώρες μέσα στο διεθνής άλλο. Σύ ο Θεός τους κυβερνώντας να δίδει σοφίαν και χάριν, αν και σαν έθνος δεν το αξίζουμε, διότι δεν έχουμε αγκαλιάσει τον Χριστόν και το Ευαγγέλιο Του όπως πρέπει. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Ανάλαβε τα ιδιαίτερα θέματα και προβλήματα του καθενός μας. Δώσε απάντηση κατά το πολύ Σου έλεος και την άπειρη αγάπη Σου και δέξου την ευγνωμοσύνη μας, τη λατρεία μας, τους ύμνους μας που στέλνουμε σε Σένα, Πατέρα, στον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν και στο Πνεύμα στο Άγιο, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Amen.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Σε δοξάζομαι, σε μεγαλύνομαι ο Θεέ μας για την αγάπη σου την ένδοξη και θαυμαστή σε μας. Σου είμαι θα ευγνώμονες για τα σχέδιά σου τα απαρχής, για τον Υιόν τον οποίον έστειλες και τον εθυσίασες στο Σταυρό, στο Γολγοθά, για τις αμαρτίες τις δικές μας και τις ανομίες τις ειδικές μας. Πολύ σε ευχαριστούμεν για το αίμα του Ιησού Χριστού, για το έργο της λύτρωσης, για το πνεύμα σου το αγαθό, το οποίο μας εχάρισες, το οποίο κατοικεί μες στις καρδιές μας. Παρακαλούμε πολύ το πρωινό τούτο να μας επισκεφτείς, να δοξάσεις το όνομά σου, να μεγαλυνθείς ανάμεσά μας, να υψώσεις τον Υιόν της αγάπης σου, τον Ιησού Χριστόν, στις συνειδήσεις όλων μας. Παρακαλούμε κύκλωσέ μας με τους αγγέλους σου. Δώσε μας τις αλήθειές σου να χαρούμε και να χορταστούμε σε αυτές. Και παρακαλούμε πολύ κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας να επισκεφθείς. Παρακαλούμε το έθνος ολόκληρο να το φέρει στα πόδια του δοξασμένου Κυρίου με μετάνοια, με ειλικρινή επιστροφή. Δώσε χάρη πολλές ψυχές να λυτρωθούν. Και ακόμα σε παρακαλούμε να επισκεφθείς την παγκόσμια εκκλησία σου, τα έθνη της γης και το λαό σου τον Ισραήλ, να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης σε ειλικρινή μετάνοια και επιστροφή σε σένα. Παρακαλούμε πολύ, δώσ' μας την παρουσία σου, μεγάλυνε το όνομά σου και δοξάστητη εν το μέσο ημών. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και για τη δόξα σου, την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Βοήθησε την Κόρινθο,
2: Ich, dass ich Ihnen die Grüße von der Zentrale des Gustav-Adolf-Werkes aus Kassel überbringen darf.
3: Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω την ευκαιρία να σας μεταφέρω μέσα από την Κεντρική Επιτροπή του Gustav-Adolf-Werk, δηλαδή της υπηρεσίας που υπηρετώ, χαιρετισμούς.
2: Dort in Kassel laufen die vielen Fäden aus den Gemeinden in der Bundesrepublik zusammen.
3: Εκεί, στο μέρος αυτό που μένουμε, έρχονται, θα έλεγα, όλα τα κανάλια των εκκλησιών και του έργου μας σε όλη τη Γερμανία.
2: Und ebenso aus der großen Familie des Gustav Adolf Werkes in Europa und in Südamerika.
3: Και ταυτόχρονα επίσης της μεγάλης οικογένειας μέσα από όλη την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο.
2: Wir freuen uns aber auch, dass wir miteinander diesen Gottesdienst feiern können.
3: Και έχουμε μάλιστα ιδιαίτερη χαρά που σήμερα το πρωί μπορούμε να είμαστε κοντά σας σε αυτή την ώρα λατρείας του Κυρίου μας.
2: Denn dieser Gottesdienst liegt am Anfang der Woche, die uns vorbereiten soll, dass wir Jesu leiden und sterben und sein Auferstehen neu erleben.
3: Και μάλιστα καθώς ξέρουμε ότι αυτή η εβδομάδα, η Κυριακή, η σημερινή, προετοιμάζει την επόμενη εβδομάδα που τα πάθη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού έλαβαν χώρα για τη δική μας σωτηρία.
2: Ich möchte Sie grüßen mit einem Wort, das in Deutschland, in den evangelischen Kirchen über diesem Sonntag steht.
3: Σε όλες τις ευαγγελικές εκκλησίες στη Γερμανία είναι τα εδάφια αυτά τα οποία θα ήθελα τώρα να φέρω μπροστά σας.
2: Es steht im Johannesevangelium im dritten Kapitel.
3: Βρίσκεται στο τρίτο κεφάλαιο του Ιωάννη.
2: Des Menschen Sohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben.
3: Το διαβάζω 14-15. Ότι ούτω πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, δια να μην απολεσθεί πάσο πιστεύον εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον.
2: Wenn wir Menschen an Erhöhen denken, dann denken wir an Vorwärtskommen, an Erfolg haben.
3: Όταν ακούμε μεταξύ των ανθρώπων για ύψωση, σκεφτόμαστε για κάτι το οποίο πρόκειται να γίνει θαυμαστό και μεγάλο.
2: Bei Jesus müssen wir einen neuen, einen ganz anderen Weg lernen.
3: Αλλά για τον Ιησού Χριστό τούτη η ύψωση ήταν κάτι διαφορετικό.
2: Er geht einen Weg, den selbst seine Jünger nicht verstanden haben.
3: Πηγαίνει και ακολουθεί έναν δρόμο, μπροστά του τον έχει, γιατί είναι εκείνος που και οι μαθητές δεν καταλαβαίνουν.
2: Sicher kennen Sie alle die Geschichte, in der Jesus von seinem Leiden berichtet.
3: Οπωσδήποτε ξέρετε όλοι τα περιστατικά που αναφέρονται στις γραφές για τα πάθη του Ιησού.
2: Und Petrus fällt ihm ins Wort und sagt, das geschehe dir ja nicht.
3: Και μάλιστα ο Πέτρος παρεμβαίνει και του λέει, Κύριε, ποτέ να μην γίνουν αυτά σε σένα.
2: Jesus weist ihm mit dem harten Wort zurück, gehe weg, Du bist für mich der Teufel, der Versucher.
3: Και ο Κύριος, όπως ξέρετε, τον επιτιμά και του λέει, πήγαινε από εδώ, Πέτρο, άφησέ με, διότι ξέρω πίσω από σένα βρίσκεται ο διάβολος.
2: Jesus geht den Weg ans Kreuz, damit wir Menschen Hoffnung und neues Leben durch ihn bekommen.
3: Ο Κύριος όμως βαδίζει τον δρόμο του Σταυρού, γιατί εκεί πάνω θα πλήρωνε για τις αμαρτίες μας να μας δώσει τη ζωή.
2: Ein Leben, das uns auch dort nicht verlässt, wo wir ganz tief am Boden liegen.
3: Και μάλιστα μια ζωή που δεν μας εγκαταλείπει, έστω και αν βρισκόμαστε πάρα πολύ χαμηλά ηθικά.
2: Wo wir fertig sind.
3: Όπου έχουμε τα πάντα χάσει στη ζωή μας.
2: Wo wir selbst uns nichts mehr zutrauen.
3: Όπου μόνοι μας δεν μπορούμε τον εαυτό μας να εμπιστευτούμε.
2: Da will uns Gott sein Leben schenken.
3: Εκεί ακριβώς, σε αυτή την αποτυχία μας, έρχεται ο Θεός να χαρίσει τη ζωή Του.
2: Ewiges Leben.
3: Την αιώνια ζωή.
2: Leben, das über den Tod hinaus Bestand hat.
3: Μια ζωή η οποία φεύγει και μεταφέρεται και μετά το θάνατο.
2: Wir erleben das immer wieder in der Familie des Gustav Adolf Werkes, wie Menschen, die ganz tief unten sind, dieses Leben empfangen.
3: Κάτι τέτοιο το πειραματιζόμαστε και εμείς στο έργο που υπηρετούμε στον Gustav Adolf Werk, το οποίο είναι πραγματικά μια εμπειρία καθημερινή.
2: Und Ihr Präsident, Herr Carbonis, hat miterfahren vor einigen Wochen, wie tief unten evangelische Christen in Brasilien sind.
3: Και ο πρόεδρος των Ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών, ο κ. Καρμπόνης, είχε ήδη προημερών ζήσει αυτές τις σκηνές εκεί στο έργο μας.
2: Wie Kleinbauern von ihrem Land vertrieben werden.
3: Πώς άνθρωποι, οι οποίοι χάνουν τα σπίτια τους, χάνουν την πατρίδα τους.
2: Und dann hinauf in den Amazonas ziehen, 6.000 Kilometer.
3: Και έπειτα οδηγούνται μέσα στον χώρο του Αμαζονίου, όπως ξέρετε, 6.000 χιλιόμετρα.
2: Wie sie diesen Wald dort roden.
3: Και μέσα εκεί, σε εκείνα τα μεγάλα και τα πυκνά δάση.
2: Aber dann, wenn die Felder die ersten Frucht tragen.
3: Και εκεί όμως, καθώς ξέρουμε, τα δάση αυτά σε κάποια στιγμή θα φέρουν τον καρπό.
2: Kommen Großgrundbesitzer und sagen, das Land gehört uns.
3: Και τότε οι άνθρωποι αυτοί, καθώς μπαίνουν εκεί, κατακτούν τη γη και λένε, η γη αυτή είναι δική μας.
2: Und wenn sie nicht freiwillig gehen, werden sie mit Waffengewalt gezwungen.
3: Εάν όμως δεν πάνε πρόθυμα μόνοι τους να ακολουθήσουν και να πάρουν τη γη αυτή, τότε τους αναγκάζουν με όπλα.
2: 250 Menschen sind so im vergangenen Jahr ermordet worden.
3: 250 άνθρωποι σε αυτή την κατηγορία τον προηγούμενο χρόνο δολοφονήθηκαν.
2: Es ist verständlich, dass diese Menschen unheimlich hart werden.
3: Και ξέρουμε ότι τέτοιοι άνθρωποι περνάνε από πολύ μεγάλες δυσκολίες.
2: Dass sie nur an sich denken.
3: Σκέφτονται μόνο στον εαυτό τους.
2: Dass es sie nicht interessiert, wenn der Nachbar krank ist oder Not hat.
3: Δεν ενδιαφέρονται αν ο διπλανός τους είναι άρρωστος, αν πάσχει πραγματικά και έχει ανάγκες.
2: Was kann die Kirche dort tun?
3: Τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι του Θεού γι' αυτό?
2: Was kann Gottes Wort an Hoffnung diesen Menschen schenken?
3: Τι μπορεί να κάνει ο Λόγος του Θεού δίνοντας ελπίδα σε τέτοιους ανθρώπους?
2: Die Kirche ist diesen Menschen nachgegangen.
3: Και πραγματικά οι άνθρωποι του Θεού και μεταξύ αυτών και εμείς βρισκόμαστε κοντά τους.
2: Sie hat mit ihnen die Bibel gelesen.
3: Μαζί τους διαβάζουμε την Αγία Γραφή.
2: Und diese Menschen haben auf einmal entdeckt, dass sie zusammengehören.
3: Και σε κάποια στιγμή οι άνθρωποι αυτοί ανακάλυψαν ότι είμαστε μια οικογένεια.
2: Es hat sich wieder eine Gemeinde gebildet.
3: Εκεί δημιουργήθηκαν εκκλησίες, κοινότητες πιστών.
2: In der einer die Last des anderen mitträgt.
3: Ο καθένας σηκώνει το βάρος του άλλου.
2: Wenn die Ernte bei dem einen nicht gelingt, helfen die anderen aus.
3: Και αν κάποιος στη σοδειά του δεν του φτάνουν να ζήσει, έρχεται ο άλλος να τον βοηθήσει.
2: Wenn Krankheit oder Unglück eine Familie trifft, springen andere ein.
3: Και αν κάποια δυστυχία ή κάποιος θάνατος μπει στη μέση, τότε οι άλλοι τρέχουν να συμπαρασταθούν.
2: Das ist nur ein Beispiel.
3: Αυτά είναι μόνο ένα από τα πολλά παραδείγματα που ζούμε.
2: Und ich erzähle es, damit wir selber in unserem Glauben gestärkt werden.
3: Και αν αυτό το αναφέρω, το κάνω μόνο και μόνο για να ενδυναμωθούμε στην πίστη μας.
2: Und ich bitte darum,
3: και παρακαλώ για το λόγο αυτό,
2: dass uns Gott in dieser Woche, die vor uns liegt, begleitet.
3: Να ευχηθώ μάλιστα ο Κύριος να μας οδηγήσει αυτή την εβδομάδα που είναι μπροστά μας.
2: Dass wir recht verstehen, warum er in Jesus Christus diesen Weg ans Kreuz gegangen ist.
3: Ώστε να καταλάβουμε σωστά και βαθιά γιατί ο Ιησούς ακολούθησε αυτό το δρόμο του Γολγοθά.
2: Damit wir dann auch am Ostersonntag die Auferstehung feiern können.
3: Ώστε την επόμενη Κυριακή, που είναι η Κυριακή του Πάσχα της Ανάστασης, να μπορέσουμε με κατανόηση να τη ζήσουμε.
2: Damit wir glauben können, diese Auferstehung Jesu Christi gehört uns.
3: Και να καταλάβουμε και να πιστέψουμε ότι αυτή η Ανάσταση ανήκει σε μας.
2: Sie gilt uns.
3: Είναι για τη δική μας τη σωτηρία.
2: Gott hat in Jesus Christus sein Leben nicht für sich gehalten.
3: Ο Ιησούς Χριστός και ο Θεός που τον παρέδωσε στο Σταυρό δεν το έκανε για τον εαυτό του.
2: sondern er hat es weitergegeben, damit wir ewiges Leben haben.
3: Αλλά το έκανε για να έχουμε εμείς, εσύ και εγώ, αιώνια ζωή.
2: Gott segne uns miteinander.
3: Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους μας.
2: Amen.
3: Amen.
1: Διαβάζω το πρόγραμμα της εβδομάδας, η οποία ακολουθεί. Σήμερα το απόγευμα, ώρα 7:30, με θέμα «Ευγνώμονη αναγνώριση». Ο μιλητής, ο αδελφός μας, ο Κώστας ο Βάγκης, και το θέμα είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ΙΒ3, «Η δεϊκία επλήστη εκ της οσμής του μύρου». Ο μύρο της ζωής μας πρέπει να γεμίσει τον κόσμο ολόκληρο, εις δόξαν Χριστού. Την Μεγάλη Δευτέρα, 4 Απριλίου, ώρα 8 το βράδυ, η καθαρότητα της λατρείας. Ο μιλητής, ο αδελφός Σώτης Αλεξανδρής. Από το κατά Ματθαίον, Κ.Α.12, και εισήλθε εις το ιερόν του Θεού και εξέβαλε. Μεγάλη Τρίτη, 5 Απριλίου, ώρα 8, τα εάν της υπηρεσίας. Ο μιλητής, ο αδελφός Ανανίας Καβάκας. Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ΙΒ26, εάν εμέ υπηρετεί της και αν της εμέ υπηρετεί. Τι λέει ο Λόγος του Θεού εκεί. Μεγάλη Τετάρτη, 6 Απριλίου, ώρα 8, μετά μεσημβρίαν, απαραίτητος όρος είναι το θέμα. Ο μιλητής, ο αδελφός Χριστός Φραγκόπουλος, παρμένο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το ΙΓ8, εάν μην ύψωσε, ούκα έχεις μέρος με τεμού. Μεγάλη Πέμπτη, 7 Απριλίου, ώρα 8, στο βωμό της υπακοής, ο μιλητής, ο αδελφός Χαρίλαος Καβάκας. Παρμένο από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο, Κ.Β.42, ουχή το θέλημά μου, αλλά το σώμα ας γίνει. Μεγάλη Παρασκευή, 8 Απριλίου, ώρα 11, θέμα, το δράμα της σωτηρίας μας. Ο μιλητής θα είμαι εγώ το πρωί, ώρα 11 το πρωί. Παρμένω από τον Ισαΐα Νιγάμα 7, ο Σαρνίων Επισφαγήν και Μάρκος ΙΕ25 ή το δε ώρα τρίτη και σταύρωσαν αυτόν. Μεγάλη Παρασκευή βράδυ, ώρα 8, το πανάκριβο λίτρο. Ο μιλητής, ο αδελφός Γιάννης Κρεμίδας. Παρμένο από την 1η Πέτρου 18-19, δεν ελυτρώθητε διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού. Μεγάλο Σάββατο, ώρα 8, θέμα η αδιάψευστη προσδοκία. Ο μιλητής, ο αδελφός Σπύρος Πορτινός. Παρμένο από το Ψαλμός 16, εδάφιο 9, και η σάρξ μου θέλει αναπαυθεί επελπίδη. Και Κυριακή του Πάσχα, ώρα 10:30 το πρωί, ο θρίαμβος του Αναστημένου. Ο μιλητής, ο αδελφός Σπύρος Φίλος, παρμένω αυτό κατά Ιωάννη Κάπα 17, ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας και Θεόν μου και Θεόν σας. Και την Κυριακή το Πάσχα, το βράδυ, ώρα 7:30, το ασάλευτο θεμέλιο. Ο μιλητής, ο αδελφός Φραγκίσκος Τσουκαλάς, παρμένω από το 1 Κορινθιούς, ΙΕ20. Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη επί νεκρών. Ο Κύριος να ευλογήσει ολόκληρη την εβδομάδα και τα κηρύγματα, και θα παρακαλούσα να δώσει πολύ ενδιαφέρον στις καρδιές όλων μας, ώστε να προσέλθουμε. Είναι εβδομάδα που, όπως μας είπε και ο Κύριος Μέλκε προηγουμένως, θα πρέπει να θυμηθούμε τα παθήματα του Κυρίου, ώστε να φτάσουμε την Κυριακή και να χαρούμε το γεγονός της Αναστάσεως. Βέβαια για μας, Ανάσταση είναι κάθε μέρα. Ξέρουμε ότι ο Κύριος έχει αναστηθεί, αλλά ξαναθυμούμεθα τα γεγονότα αυτά και μετέχομαι σε όσα

Διαβάζω τον 118 ψαλμό. Ρογιώτα ήταν. Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός. Διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπει τώρα ο Ισραήλ, ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπει τώρα ο οίκος Ααρών, ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπωση τώρα η φοβούμενη των Κύριων, ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Εν θλίψη επεκαλέστην των Κύριων. Ο Κύριος μου επίκουσε, δούσε βρυχωρία. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού, δεν θέλω φοβηθεί. Τι να μην κάνει άνθρωπος. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού, μεταξύ των βοηθούντων εμέ. Και εγώ θέλω ειδή την εκδίκηση επί τους εχθρούς μου. Κάλλιο να ελπίζει τη επί Κύριον παρά να θαρρεί επάνθρωπον. Κάλλιο να ελπίζει τη επί Κύριον παρά να θαρρεί επάρχοντας. Πάντα τα έθνη με περιεκύκλωσαν. Αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν. Ναι, με περιεκύκλωσαν πανταχώθεν. Αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν ως μέλισσε, εσβέστησαν ως πύρα κανθών. Διότι εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με όθησας δυνατά για να πέσω. Αλλά ο Κύριος με βοήθησε. Δύναμής μου και ύμνος είναι ο Κύριος και έγινε εις εμέ σωτηρία. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας είναι εν σκηνές δικαίων. Η δεξιά του Κυρίου κάμνη κατορθώματα, η δεξιά του Κυρίου υψώθη, η δεξιά του Κυρίου κάμνη κατορθώματα. Δεν θέλω αποθάνει, αλλά θέλω ζήσει και θέλω διηγήστε τα έργα του Κυρίου. Αυστηρός με πέδευσε ο Κύριος, αλλά δεν με παρέδωκε εις θάνατον. Ανοίξατε εις εμέ τα σπήλας της δικαιοσύνης, θέλω εισέλθει εις αυτάς, θέλω εισέλθει εις αυτάς και θέλω δοξολογήσει τον Κύριον. Αυτή είναι η πύλη του Κυρίου, η δίκαιη θέλω εισέλθει εις αυτήν. Θέλω σε δοξολογεί, διότι μου επίκουσας και έγινες εις εμέ σωτηρία. Ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Παρακυρίου έγινε αυτή και είναι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Αυτή είναι η μέρα την οποία έκαμε ο Κύριος. Ας αγκαλιαστόμεν και ας εφρανθόμεν εν αυτή. Ο Κύριε σώσον δέομαι. Ο Κύριε ευόδωσον δέομαι. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Σας ευλογήσαμε εκ του οίκου του Κυρίου. Ο Θεός είναι ο Κύριος και έδειξε φως εις ημάς. Φέρετε την θυσίαν δεδεμένη με σχοινία έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Σύς ο Θεός μου και θέλω σε δοξολογεί. Ο Θεός μου θέλω σε υψώνει. Δοξολογείτε τον Κύριον διότι είναι αγαθός. Διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Τούτος ο θαυμάσιος ψαλμός είναι ένα μέρος από τον ψαλμό, τους ψαλμούς που ονομάζονται το Μεγάλο Χαλίλ. Ήτανε η δοξαστική ψαλμή η οποία εψάλλοντο στα σπίτια των Εβραίων και στις συναγωγές την ημέρα του Πάσχα, την ημέρα της Πεντηκοστής και την ημέρα της Κοινοπηγίας, στη γιορτή της Κοινοπηγίας, όταν γιορταζόταν η γιορτή εκείνη που συμβόλιζε την χιλιετή βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το θέμα αυτού του ψαλμού είναι η προστασία του δικαίου και η απελευθέρωση του δικαίου από πλήθος κινδύνων που τον περικυκλώνουν δια της δυνάμεως του Κυρίου και δια της επεμβάσεως του Κυρίου. Το θέμα είναι πολύ παλιό. Το θέμα της λύτρωσης, το θέμα της απελευθέρωσης από ανάγκες και από κινδύνους. Το θέμα μπήκε μέσα στα χείλη και στην καρδιά της ανθρωπότητος από το ξεκίνημά της. Από τότε που ξεκινώντας την ιστορία της κατρακύλησε, απεκόπη από το Θεό και έπεσε στην άβυσσο του χαμού. Από τότε και μέχρι σήμερα δεν έπαυσε ο καημός αυτός, το πάθος για λύτρωση να υπάρχει και να κυριαρχεί σε κάθε ψυχή. Πόσοι αγώνες δεν έχουν γίνει και πόσοι αγώνες
δεν γίνονται. Αλλά ο άνθρωπος, οτιδήποτε και να κάνει, σε όλους τους αγώνες του, νιώθει ότι περιπλέκεται ακόμα περισσότερο μέσα στις ανάγκες και μέσα στις δυσκολίες που τον απειλούν. Μοιάζει σαν το λιοντάρι εκείνο το οποίο είναι τυλιγμένο στα δίχτυα και κάθε του προσπάθεια να βγει από μέσα από τα δίχτυα τον μπερδεύει ακόμα περισσότερο. Πραγματικά, τόσο στον Ισραήλ όσο και στα έθνη της γης, τόσο στον Ισραήλ όσο και στα έθνη της γης έγιναν προσπάθειες για λύτρωση, για απελευθέρωση. Σήμερα, επί παραδείγματι, βλέπουμε γύρω μας ο άνθρωπος να έχει αναπτύξει επιστήμη, τεχνολογία, γνώσεις, προσπάθειες και αγώνες γίνονται για να μπορέσει να ελευθερωθεί, αλλά λύτρωσης δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος νιώθει πως είναι προδομένος κυριολεκτικά, είναι σκλαβωμένος, είναι τυλιγμένος μέσα στις ανάγκες και μέσα στις δυσκολίες και στην πραγματικότητα απελευθέρωση δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς μπορεί να έρθει η απελευθέρωση? Ο ψαλμός το λέει σαφώς. Θα ερχόταν η απελευθέρωση αν ο Κύριος ερχόταν στον κόσμο. Ήταν ανάγκη να έρθει ένας λυτρωτής. Όπως λέει στο εδάφιο το οποίο διαβάσαμε προηγουμένως, το 26, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πώς όπως θα έλθει αυτός? Βεβαίως οι άνθρωποι τον περιμένουν κυρίαρχο, κατακτητήν, δυναμικό πολεμιστή που θα μπορέσει να κυριαρχήσει απάνω στα έθνη. Όμως ο ψαλμός τούτος μας αποκαλύπτει τα σχέδια του Κυρίου. Πριν έλθει ένδοξος, θα ερχότανε ταπεινός. Πριν έρθει ένδοξος για να βασιλεύσει απάνω στο πρόσωπο της γης, θα απερίπτετο από το λαό του. Πόσο το μαρτυρούν τα λόγια αυτά τα οποία μας λέγει εδώ μέσα. Ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγίνηκε κεφαλή γωνίας και πέτρα σκανδάλου και λίθος προσκόμματος. Πραγματικά, πριν κυριαρχήσει, πριν έρθει ένδοξος, πριν γίνει θριαμβευτής, ήταν ανάγκη προηγουμένως να περάσει από το πάθος, ήταν ανάγκη προηγουμένως να αντιμετωπίσει σταυρό, ήταν ανάγκη προηγουμένως ο λαός του να τον απορρίψει. Και τούτη τη βδομάδα, την οποία έχουμε μπροστά μας, όπως είπαμε, θα μπορέσουμε να τον παρακολουθήσουμε και να τον δούμε. Να τον δούμε στο πάθος του, ντυμένον την κόκκινη χλαμίδα, στεφανωμένον με το ακάνθινο στεφάνι, καθυλωμένον όχι απάνω σε ένα θρόνο δόξης, αλλά σε ένα σκληρό σταυρό, καρφωμένον εκεί, με το αίμα να τρέχει από τις παλάμες και από τα πόδια και από τη σχισμένη πλευρά. Αλλά θα τον δούμε ακόμα αναστημένον, με την σημαία του τετέλεστε, ότι το έργο της σωτηρίας εγίνηκε, ότι το έργο της σωτηρίας τελείωσε, ολοκληρώθηκε, με την σημαία του τετέλεστε αναπεπταμένη, θριαμβευτής και νικητής. Αυτή είναι η μέρα την οποία έκανε ο Κύριος. Ας χαρούμε λοιπόν και ας αγαλιαστούμε εις αυτή. Όπως είπαμε λοιπόν, δεν ήρθε θριαμβευτής. Φέρετε την θυσία δεδεμένη έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Όντως οδηγήθηκε, όντως εφέρθη για την υπόθεση τη δική μας, για τις αμαρτίες τις δικές μας, για τις ανομίες τις δικές μας, επάνω στο ξύλο του Σταυρού, στο Γολγοθά. Και λέγω, τούτες τις μέρες θα τον δούμε έτσι, σταυρωμένον Κύριον, λυτρωτή, ο οποίος παίρνει τη θέση του καθενός μας και προσφέρει στο Θεό την ευάρεστη εκείνη προσφορά και θυσία, η οποία θα ανοίξει τις πύλες του ουρανού, θα ανοίξει τις πόρτες της αιωνιότητος, θα λύσει τα δεσμά από τους δεσμίους, θα ανοίξει τις φυλακές των σκλαβωμένων εκείνων, θα ελευθερώσει ψυχές και θα δώσει απελευθέρωση

στην πόλη για να ρωτήσει πού ο Κύριος, ο διδάσκαλος, θα κάνει το Πάσχα. Από τη διήγηση που μαθαίνουμε από τον Μάρκο, φαίνεται πως οι δύο αυτοί μαθητές θα πρέπει να ήσαν ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Πορεύονται πραγματικά και όπως ο Κύριος τους είπε, βρήκαν απ' έξω από ένα σπίτι πολλάριων δεδεμένων απάνω στο οποίο κανείς άνθρωπος δεν εκάθισε ποτέ και πήγαν να το λύσουν και να το φέρουν. Ο άνθρωπος τους ρώτησε γιατί το λύεται και είπαν ο Κύριος έχει χρίαν αυτού και πραγματικά αυτός τους επέτρεψε να το πάρουν και να το φέρουν στον Κύριο. Και καθώς εγύρισαν και το έφεραν, έστρωσαν τα ρούχα τους επάνω σε εκείνο το ονάριον και ξαφνικά μία ξαφνική χαρά, ένα ξέσπασμα θριαμβευτικής χαράς μέσα σε εκείνες τις καρδιές, ένας ενθουσιασμός, μια κραυγή, μια έκρηξη επαρχιακής χαράς, μια διέγερση φτωχών Γαλιλαίων, περιφρονημένων μαθητών, οι οποίοι άρχισαν να στρώνουν τα ηματιά τους, να κόβουν κλαριά από τα δέντρα, φίνικες και κλάδους ωραίου δέντρου, ήταν το κίτρο αυτό, κυτριές μαζί με τους καρπούς, σύμβολα της χιλιετούς βασιλείας, της βασιλείας του Μεσσία, και ξαφνικά όλοι μαζί άρχισαν να ψάλλουν σε ένα συνδυασμό των ψαλμών και των προφητών, των προφητιών, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο Σανά, σώσε μας λοιπόν τώρα. Ήταν ένας ενθουσιασμός, ένα ξέσπασμα, μια χαρά εκείνων των Γαλιλαίων, των περιθωλημένων και των μαθητών των ταπεινών του Κυρίου, ένας ενθουσιασμός, αλλά οι ύμνοι, αλλά τα λόγια αυτά θύμιζαν έντονα, παρμένα από τον Μεσσιανικό αυτό ψαλμό, ήταν σαν να ομολογούσαν ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, το οποίο ερχόταν για να λυτρώσει τον Ισραήλ. Και πραγματικά ήλθε λυτρωτής και σωτήρας. Τούτη τη φορά όμως ταπεινός. Ανεβασμένος όχι απάνω σε ένα άλογο υπερήφανο λευκό όπως θα ήταν κάποιος κατακτητής, αλλά σε ένα ονάριο έρχεται να φέρει την ειρήνη σε κάθε καρδιά. Θα έρθει η στιγμή που ο ίδιος λυτρωτής θα ανοίξουν οι ουρανοί και θα κατεβεί από πάνω από τους ουρανούς, όχι πλέον υπέβων απάνω σε ύπο ή σε κάποιον άριο, αλλά μετά των εφελών. Και θα έρθει ένδοξος, ακολουθούμενος από τις μυριάδες των αγγελικών υπάρξεων, των όντων των υπερβατικών που θα τον ακολουθούν και της Εκκλησίας. Επάνω σε ένα ονάριον, σε έναν συγγραφέα είχε γραφτεί, μάλλον σε ποιητή είχε γραφτεί ο στίχος τούτος, είπεβε με μεγαλειότητα σε μια ταπεινή πομπή για να πεθάνεις. Σε μια ταπεινή πομπή για να πεθάνεις. Και πραγματικά ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών, ο δίκαιος υπέρ αδίκων. Εκείνος ο οποίος αμαρτίαν δεν έκαμε, ούτε βρέθη δόλος στο στόμα του, ο οποίος τας αμαρτίας μας αυτός εβάσταξε, εσήκωσε στο σώμα του, επάνω στο ξύλο, ώστε εμείς να αποβάλλουμε τις αμαρτίες και να ζήσουμε εις την δικαιοσύνη του Θεού, με το μόλοπα του οποίου εμείς γιατρευτήκαμε. Αυτό το γεγονός ότι ο Ιησούς ύπευσε επάνω σε ένα ονάριο είχε γίνει αιτία χλεβασμού για όλους τους χριστιανούς, τους οποίους οι εθνικοί ειδωλολάτρες τους ονόμαζαν ασυνάριοι κουλτόρες, δηλαδή οι λατρευτές του γαϊδάρου. Αλλά κάποιος Εβραίος πιστός είπε, όταν λέει του γίνει και προσφορά να τους δώσουν για τον Μεσσία τους κάποιον ύπον υπερήφανο και εύρωστον και Ρωμαλαίον, αυτός είπε ότι όλοι οι ύποι σας
δεν αξίζουν μπροστά στην όνον αυτήν που θα πρέπει να ήταν απόγονος της όνου απάνω στην οποία κάθεται.

άφησε ο Αβραάμ και ο Μωυσής. Και ο Λόγος του Θεού μας λέγει, σαν έφτασαν κοντά στην πόλη, αυτή την πόλη την τριγυρισμένη με τα υπερήφανα τείχη της, τον αυτοκρατορικό μανδύα των τυχών της, την Ιερουσαλήμ, σε κάποια γωνιά του δρόμου, καθώς κατέβαιναν από το όρος των ελαιών, ο Κύριος, σαν είδε την πόλη, έκλαψε. Πολλοί σταματούσαν σε εκείνο το σημείο για να θαυμάσουν την πόλη, την ομορφιά της, όπως ο Ηρώδης την είχε ευπρεπίσει, την είχε ομορφύνει, είχε βάλει μάρμαρα και χρυσόνι στο ναό και έλαμπε έτσι που να είναι ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Πραγματικά εκείνος ο ναός όπως τον είχε φτιάξει ο Ηρώδης. Και όμως ο Κύριος, ο βασιλιάς που ερχόταν να βασιλεύσει στην πόλη αυτή, έκλαψε. Στον τάφο του Λαζάρου μόλις έχισε λίγα δάκρυα. Στο πάθος του Σταυρού δεν έκλαψε καθόλου. Εδώ πέρα κλαίει. Κλαίει γιατί? Κλαίει για την πόλη την οποία είχε έλθει να την σώσει και προς την οποία επί 3,5 χρόνια άπλωνε τα χέρια του και την καλούσε και ολόκληρο εκείνο το λαό σε μετάνοια και επιστροφή. Κι όμως ο λαός εκείνος εστάθηκε σκληρός, αμετανόητος, αμετάπιστος. Έκλαψε. Και είπε ο Κύριος, άνοιξε βρες και εσύ την σήμερον ημέρα, θα προσειρήνεις σου αποβλέποντα. Τώρα όμως θα σε περικυκλώσουν στρατιές τριγύρω και δεν θα μείνει σε σένα λιθάρι απάνω στο λιθάρι. Και πραγματικά θα σε κατεδαφίσουν και τα τέκνα σου ενσύ και δεν θα αφήσουν λιθάρι απάνω σε λιθάρι, διότι δεν εγνώρισες των καιρών της επισκέψεώς σου. Θα κάνουν χαρά ακόμα τριγύρω σου, θα σε περκυκλώσουν πανταχώθεν, θα σε στενοχωρήσουν. Λέει κάποιος περίεργος μεσιανικός θρίαμβος. Ο βασιλιάς κλαίει απάνω στην πόλη στην οποία είχε έλθει να βασιλεύσει. Και πραγματικά τι γίνηκε σε αυτή την πόλη? Το 70 μετά Χριστόν, ο Τίτος ο αυτοκράτορας της Ρώμης την περικύκλωσε και όπως ο Κύριος είχε προφητεύσει, έκανε χαράκωμα, οι στρατιές του την συνέσφιξαν, την πολιόρκησε και τελικά την κατέλαβε. Και παρόλο ότι είχε δώσει εντολή ο Τίτος να μην πειράξουν και καταστρέψουν το ναό, κάποιος πέταξε ένα βέλος και έπιασε φωτιά και οι Ρωμαίοι στρατιώτες για να βγάλουν το χρυσάφι, το εντυχισμένο μέσα στο ναό, δεν άφησαν λιθάρι απάνω σε λιθάρι, όπως το παρήγγειλε, όπως το ανήγγειλε μάλλον, προφητικά το είπε ο Ιησούς Χριστός. Έβγαλαν τα λιθάρια για να βγάλουν το Χριστό, ο οποίος ήταν εντυχισμένος εις το ναό. Έτσι λοιπόν η πόλη σε εκείνη κατεστράφη. 4 χρόνια πριν από την καταστροφή της πόλεως, ένας τρελός στους δρόμους της Ιερουσαλήμ εφώναζε και γύριζε και δεν μπορούσαν να του κλείσουν το στόμα και έλεγε μια φωνή από την Ανατολή, μια φωνή από τη Δύση, μια φωνή από τους 4 ανέμους, μια φωνή ενάντια σε αυτή την πόλη και στον Άγιο Νίκο, ενάντια στους γαμπρούς και τις νύμφες, μια φωνή κατά του Άγιου λαού. Ήτανε τάχα η ηχό της προφητείας του Κυρίου, ήταν απήχησης των λόγων της κρίσεως την οποία ο Κύριος είχε απειλήσει σε αυτή την πόλη εξαιτίας της αμαρτίας της και της σκληρότητός της. Η προσφορά είχε δοθεί στο Θεό ευάρεστη. Η θυσία ερχόταν δεδεμένη για να προσφερθεί έως των κεράτων του θυσιαστηρίου για την λύτρωση όλου εκείνου του λαού. Αλλά ο λαός δεν επωφελήθηκε αυτής της ευκαιρίας. Εμείνανε σκληροί, εμείνανε μετάπιστοι, εμείνανε επίσμονες στην απιστία τους και όταν ο Τίτος την κατέστρεψε, εκατοντάδες σταυρώθηκαν, χιλιάδες ρίχτηκαν στα αμφιθέατρα, μιλιάδες οδηγήθηκαν στην αιχμαλωσία. Τι γίνεται με την πόλη τη δική μας? Τη δική μας
Ιερουσαλήμ, ο λυτρωτής μας ήλθε και τούτες τις μέρες θα τον παρακολουθήσουμε πονεμένον, απεριμένον, σταυρωμένον. Αλλά όλη αυτή η προσφορά γίνεται για τη δική σου την ψυχή και για τη δική μου την ψυχή. Ήταν ανάγκη μεγάλο λύτρο να πληρωθεί για να ανοίξουν οι πόρτες της αιωνιότητος, για να ελευθερωθούν τα δεσμά, για να ξεσκλαβωθεί ο σκλαβωμένος άνθρωπος στη σκλαβιά του διαβόλου και της αμαρτίας. Ήταν ανάγκη να πληρωθεί λύτρο για να μπορέσεις να ελευθερωθείς από τα δεσμά του θανάτου, και το λύτρο προσφέρθηκε από το Θεό. Ο λυτρωτής ήλθε ταπεινός για να δώσει τον εαυτόν του για σένα. Τάχα ο Ιησούς, μήπως και σήμερα θα κλάψει για κάποια ψυχή η οποία επιμένει στην αμαρτία της και στην απιστία της και στην σκληρότητά της. Κάποιος έγραψε, πραγματικά ο Ιησούς, τα πατήματα του Ιησού δεν έχουν τελειώσει. Η Γετσημανή δεν έχει πάψει για τον Ιησού. Όσον και ο τελευταίος αμαρτωλός σέρνει τα άθλια βήματά του επάνω στο πρόσωπο της γης. Ο Ιησούς θα γωνιά και θα γωνιά για την σωτηρία εκείνης της ψυχής. Καθώς λοιπόν ήλθε αυτό, ας τον υποδεχτούν οι καρδιές μας όπως θα έπρεπε να τον υποδεχτούν, επαναλαμβάνοντας τα λόγια εκείνα, Οσανά, σώσε μας λοιπόν τώρα, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ας πάρουμε όχι απλώς δάφνες που σήμερα μοιράζουν το κατεστημένο, και βλέπουμε τους ανθρώπους στον δρόμο με τις δάφνες με τα βάγια να κρατούν στα χέρια τους. Ας πάρουμε βάγια πνευματικά, δάφνες πνευματικές, δοξολογία και ψαλμούς από μέσα από την καρδιά μας, ύμνους προς τον Κύριον τον λυτρωτή. Ας πάρουμε μέσα μας και εσοπλιστούμε με πίστη, αποδεχόμενοι αυτόν σαν προσωπικό μας σωτήρα, και ας του προσφέρουμε την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας, διότι αυτός εστάθηκε η μοναδική θυσία που προσφέρθηκε για μας. Αυτός ας του πούμε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Τέτοιος λυτρωτής, τέτοιος σωτήρας μας χρειαζόταν. Να έρθει να μπει στα παθήματά μας, να μπει σε όλες τις αδυναμίες μας παρεκτός αμαρτίας, και να δώσει τον εαυτόν του λύτρον αντί πολλών στο Γολγοθά. Έτσι λοιπόν, τούτη βδομάδα προετοιμασμένα τα πνεύματά μας, θα τα διαβάσουμε, θα παρακολουθήσουμε, θα ζήσουμε περισσότερο έντονα το γεγονός αυτό, το μεγάλο της λύτρωσης, και παράλληλα το γεγονός το μεγάλο της Ανάστασης και του Θριάμβου του Κυρίου, χάρις στο οποίο και χάρις στα οποία παθήματα και Ανάσταση που αποτέλεσαν την ζωή του και τη δική μας, το δικό μας θρίαμβο και τη δική μας λύτρωση και τη δική μας νίκη, θριαμβεύομαι και νικούμε κι εμείς. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Η χοροδία μας θα μας κλείσει με έναν ύμνο.

Ιησού εν το Χριστό. Τούτη την ημέρα που όλος ιδιαιτέρως στη μνήμη μας έρχονται τα πάθη του Κυρίου Ιησού Χριστού, θέλουμε να σταθούμε μπροστά σου με ευχαριστία και ευγνωμοσύνη. Γίνει και αυτός η θυσία που εφεύθη δεδεμένη έως των κεράτων του θυσιαστηρίου και προσεφέρθη για μας, για τη λύτρωση της ψυχής μας, για την σωτηρία μας. Σου είμαι θα ευγνώμονες για την αγάπη σου. Δέξου το ευχαριστώ μας. Ήθε η ψυχή του καθενός μας να πει το ευλογημένος, ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, και να υψώσουμε αντί για δάφνες, ψαλμωδίες, ύμνους, δοξολογίες και χαρά μπροστά στον Κύριο, τον σωτήρα και λυτρωτή της ψυχής μας. Δώσε χάρη, σε παρακαλούμε, για κανέναν από μας ο Κύριος να μην χύσει δάκρυα πόνου και λύπης για το πείσμα και την επιμονή στην άρνηση και στην αμαρτία. Παρακαλούμε πολύ στο όνομα του Ιησού Χριστού να δεχτείς την δοξολογία και να γίνει δοξολογία από τις καρδιές όλων μας, όσοι είμαστε εδώ και πέραν του χώρου τούτου, από τα πολλές καρδιές στον Λυτρωτή και Σωτήρα. Επάκουσέ μας, κάνε πολύ περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε, και τούτη τη βδομάδα με κατάνοιξη δώσ' μας να παρακολουθήσουμε, να δούμε, να ζήσουμε, να αφήσουμε τις καρδιές μας να σκεφτούν και να παρακολουθήσουν τα βήματα στο πάθος του Κυρίου Ιησού Χριστού και στην Ανάσταση, στη δόξα. Επάκουσέ μας, κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε, νοούμε, στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου, την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: είπε την εξής απορία. Πού είναι εκείνο το πλήθος της βραδινής ψυχαγωγίας που δεν χωράει και φέρνουμε καρέκλες και καρέκλες για να τους χωρέσουμε και δεν χωράνε τώρα στο πρωινό μάθημα, όπως θα γίνει και σήμερα. Και η απάντηση είναι πολύ απλή. Το βράδυ έχει θέατρο και μπαλάντες, ενώ τώρα το πρωί έχει μάθημα. Αλλά δεν ξέρουν ότι μπορούμε να τα αλλάξουμε. Ούτε η Επιτροπή το ξέρει. Λοιπόν, τώρα θα παίξω το θέατρο και το βράδυ θα κάνω το μάθημα. Και θα δείτε, κοιτάξτε πίσω στο πρόσωπο να καταλάβετε ποιοι ήρθαν για το θέατρο το βράδυ που θα ακούν το μάθημα. Άλλωστε μισή ώρα έχω και το απόγευμα, μισή ώρα έχω και τώρα. Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Δεν ξέρω, πρόσεξε.
0: Πρόσεξε τώρα, έρχομαι στο δεύτερο θέμα. Είναι πολύ μεγάλη, σημαντική ημέρα, γιατί ο αδελφός μας, ο Ανέστης ο Πεταλίδης, ο αγαπητός, αν και είναι από την Πέμπτη εδώ, είναι το πρώτο μάθημα που θα ακούσει. Το πρώτο μάθημα. Στα υπόλοιπα, το να βλέπετε που κρατούσε σημειώσεις. Την ψυχαγωγία ετοίμαζε, δεν κρατούσε σημειώσεις. Αυτό το ξέρετε. Επομένως, χαιρόμαστε και γι' αυτό ιδιαίτερα. Ξεκινάμε το μάθημά μας. Ανοίξτε, αν θέλετε, τις γραφές σας. Το Λόγο του Θεού στην προς Εφεσίους Επιστολή, το τρίτο κεφάλαιο. Εφεσίους Γάμα. Εδάφιο 16 έως και 19. Εφεσίους Γάμα 16 έως 19. Βρέστε το, το διαβάζουμε και κρατήστε το. Δια να δώσει εις εσάς κατά τον πλούτον της δόξης αυτού να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του Πνεύματος εις τον εσωτερικόν άνθρωπο. Δια να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως εν τες καρδίες ημών, ώστε να μπορέσετε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι εν αγάπη να καταλάβετε με τα πάντων των Αγίων ποιο είναι το πλάτος, το μήκος και βάθος και ύψος και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει κάθε γνώση και να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Αν θέλουμε να

0: Κάνουμε ένα τίτλο σε αυτό το κομμάτι. Εγώ προτείνω, γιατί αυτόν έχω βάλει εγώ στη δική μου πνευματική ζωή, τα 4 βήματα του αγιασμού. Να ισχυροποιηθείτε εν δυνάμει δια του πνεύματος. Χωρίς το πνεύμα δεν γίνεται τίποτα. Και διαβάζω και αναλύω και προσπαθώ να καταλάβω δια του πνεύματος εις τον εσωτερικόν άνθρωπο. Πρώτο, να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως μέσα στην καρδιά μου. Να μπορέσετε να καταλάβετε έτσι μαζί με όλους τους Αγίους, τους πριν και τους μετά, την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει, έτσι την καταλαβαίνουμε την αγάπη του Θεού. Ούτε σπουδάζοντας, ούτε διαβάζοντας, ούτε προσπαθώντας. Με αποκάλυψη Θεού μέσα στις καρδιές μας, το Πνεύμα, ο Χριστός που κατοικεί μέσα μας. Και τελειώνουμε στο ύψιστο. Αυτό το εδάφιο που είναι το Εφεσίους γάμα 19β, που είναι μια μισή φράση, προσωπικά πιστεύω ότι είναι η ψηλότερη κορυφή της Καινής Διαθήκης. Δεν υπάρχει υψηλότερο για μένα εδάφιο από όσο ξέρω από αυτό το εδάφιο. Ποιο είναι? Να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Τελείωσε. Τα λέει όλα αυτό. Β' Κορινθίους σίγμα, και αυτό θα μας χρειαστεί, Β' Κορινθίους σίγμα, εδάφιο 36. Το σίγμα είναι το έκτο. Β' Κορινθίους σίγμα 16 και κάτω. Τι να δε συμβίβασιν ο ναός του Θεού με τα είδωλα, διότι εσείς είστε ναός Θεού ζώντος, καθώς είπε ο Θεός ότι θέλω κατοικεί μέσα σε αυτούς και θα περπατάω και θέλω είστε Θεός αυτών και αυτοί θέλουν είστε να λαός μου. Δια τούτο εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αποχωρίστητε, λέγει Κύριος, και μη εγγύσετε ακάθαρτο. Και τα υπόλοιπα είναι δικά μου. Εγώ θα σας προσδεχτώ, εγώ θα σας κάνω ιούς μου και θυγατέρες μου, λέγει Κύριος ο Παντοκράτορ. Εξέλθετε, αποχωρίστητε και μη εγγύσετε ακάθαρτο. Και τα υπόλοιπα είναι συνέχεια της δικιάς μου της αγάπης. Όπως είμαστε Β' Κορινθίους, υπάρχει και κάτι όμορφο Α' Κορινθίους, στο Ι, που είναι το 10ο, και εδώ σταματάμε τα αναγνώσματα. Α' Κορινθίους Ι, από το εδάφιο 21. Διότι δεν δίναστε να πίνετε το ποτήρι του Κυρίου και το ποτήρι των δαιμονίων. Δεν δίναστε να είστε μέτοχοι της τραπέζης του Κυρίου και της τραπέζης των δαιμονίων. Ή των Κύριων θέλομεν να διεγείρομεν η ζηλοτυπία. Μήπως νομίζουμε ότι είμαστε ισχυρότεροι από αυτόν και θα τα καταφέρουμε? Η αλήθεια για την αμαρτωλή ζωή, η αλήθεια για την αναγεννημένη ζωή, η αλήθεια, μάθημα τρίτο, για την Αγία ζωή. Όταν λέμε Αγία ζωή, το μυαλό μας πάει σε έναν βαρύδουπο και πολύ απαιτητικό τίτλο. Αγία ζωή. Είναι η ζωή για λίγους, για φτασμένους, για βαθιστόχαστους, ασπρομάλιδες, πνευματικούς ανθρώπους. Και από ό,τι ξέρεις και ξέρουμε όλοι, εμείς που είμαστε στα νεανικά μας χρόνια και στα πρώτα μας βήματα, έχουμε πάρα πολλά άλλα θέματα που μας απασχολούν και μας καίνε. Παράδειγμα, τι να βάλουμε, τι να μην βάλουμε, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, τι είναι κόσμος, τι δεν είναι κόσμος, ποια είναι η θέση του Λόγου του Θεού, να καπνίζουμε, να πηγαίνουμε στην όπερα, να μην πηγαίνουμε. Τώρα, η Αγία Ζωή είναι βέβαια πραγματικότητα, αλλά είναι ένα μακρινό όνειρο. Και οπωσδήποτε δεν είναι για νέους και για συνέδριο νεολαίας, τουλάχιστον αυτό το θέμα. Είναι ένα μεγάλο λάθος και ένα πολύ μεγάλο ψέμα και καταλήγουμε σε αυτή τη θέση αν δούμε την Αγία Ζωή αποκομμένη από όλα τα υπόλοιπα. Και από την αμαρτία, την αμαρτωλή ζωή, και από τη μετάνοια, και από την αναγέννηση. Είναι κομμάτι τους, είναι φυσιολογικό κομμάτι και είναι φυσιολογική συνέχεια όλης αυτής της ζωής, όλης αυτής της πορείας. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό, ένας στόχος που θα τον κοιτάξω αργότερα και όταν μπορώ, γιατί τώρα έχω άλλα να ασχοληθώ. Είναι μέσα, θα λέγαμε. Πού? Μέσα στη μετάνοια, μέσα στην ταπείνωση, μέσα στο συμβιβασμό, μέσα στην αιώνια ζωή. Είναι εκεί η Αγία Ζωή, όσο και αν ο τίτλος φαίνεται πολύ απαιτητικός. Υπάρχει και ένα δεύτερο ψέμα γύρω από την Αγία Ζωή, που εδώ αυτό το λάθος το κάνουμε πολύ συχνά και οι περισσότεροι. Είναι λάθος ότι η Αγία Ζωή, όπως και όλα στην πνευματική ζωή, είναι θέμα προσπάθειας και σφιξίματος και αγώνα και αγωνίας. Άλλο αγώνα, άλλο αγωνία. Τον βλέπεις, το πρόσωπό του είναι, έχει ένα σπασμό αγωνίας. Δεν έχω καταφέρει τίποτα ακόμα με τον αγιασμό. Δεν έχω καταφέρει τίποτα με την Αγία Ζωή. Δεν είναι Αγία Ζωή αυτό που ζω. Και υποφέρει και χτυπιέται, γιατί είναι ένας στόχος ψηλός, ξεχωριστός, που τον βλέπει ότι είναι άπιαστος. Δεν είναι θέμα, όπως είπαμε πολλές φορές στα μαθήματά μας, υποσχέσεων του Κυρίου. Θέλω, Κύριε, και από αύριο σου υπόσχομαι να προσπαθήσω. Εκείνη την ώρα ο διάβολος, που είναι κακός, πολύ κακός, γελάει, σκάει στα γέλια, και ο Θεός, που είναι γεμάτος αγάπη, δεν γελάει, αλλά πονάει. Γιατί? Διότι ξέρει ότι δεν γίνεται έτσι με την Αγία Ζωή. Δεν είναι αυτή η σειρά των πραγμάτων. Το μόνο που χρειάζεται για αυτό το κολοσιαίο μεγάλο θέμα που λέγεται Αγία Ζωή είναι το ίδιο που χρειάζεται για όλα της πνευματικής ζωής, για όλα της τα βήματα, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Πόθος, το θέλω, Κύριε, αγάπη για την Αγία Ζωή, λαχτάρα και πίστη. Ακόμα και για αυτό το κομματάκι που διαβάσαμε, που είναι κατ' εμέ η κορυφή της ζωής, της πνευματικής, της Αγίας Ζωής, για να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού, να γεμίσετε με Θεό. Πόθος, αγάπη, λαχτάρα και πίστη. Ναι, Κύριε, το λες, είναι ο δικός σου λόγος, ο δικός σου γραφικός χαρακτήρας, και εγώ το θέλω. Αυτό που σας λέω είναι και τραγικό. Τραγικό γιατί? Γιατί όταν κάποιος δεν το έχει, δεν έχει αυτό το στοιχειώδες. Όταν κάποιος δεν το θέλει, απλώς δεν είναι μια πίστη που κουνάει βουνά, που παίρνει τον όλυμπο από εδώ και τον πηγαίνει εκεί. Εντάξει, αυτό είναι για λίγους. Το θέλω, Κύριε. Και λείπει αυτό το στοιχειώδες, αυτό το μικρό και τόσο απλό. Το θέλω, Κύριε. Αγία Ζωή είναι η φυσιολογική πνευματική ζωή. Αυτή είναι η φυσιολογική πνευματική, η Αγία Ζωή. Δεν είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι, μια ξεχωριστή πατίνα που την παίρνουν μερικοί, ένα παράσημο που τους καρφιτσώνεται μετά από ορισμένα χρόνια. Μετάνοια, αναγέννηση, Αγία Ζωή, τίποτε άλλο. Μετάνοια, που λέγαμε, αναγέννηση, άνωθεν θα γεννηθεί, και αυτό που θα προέλθει είναι ένας άνθρωπος που ζει μια Αγία Ζωή και εδώ κάτω και στην παρουσία του Θεού. Δεν είναι η αναμάρτητη ζωή η Αγία Ζωή. Δεν είναι η φτασμένη πνευματικά ζωή των λίγων και των κάποιων. Είναι η φυσιολογική πορεία του χριστιανού, του πιστού ανθρώπου, του ανθρώπου της πίστεως, ξεχωρισμένη, ξεκομμένη, αποκομμένη από το πνεύμα και το ρεύμα του κόσμου. Μια απλή φράση, ένα πολύ απλό παράδειγμα. Σήμερα το πρωί, Κύριε, από την ώρα που ξύπνησα μέχρι τώρα που είμαι στο μάθημα, ξέρεις και ξέρω πάρα πολύ καλά, επειδή έχω το πνεύμα σου μέσα μου, ότι αυτό και εκείνο και εκείνο. Πάρα πολύ ωραία. Το ξέρω, Κύριε, ναι, ναι. Ήσουν εκεί παρόν που ξέφυγα, που σκέφτηκα, που είδα, που είπα. Αλλά δεν το θέλω, Κύριε. Αλλά είναι ξένο για μένα, Κύριε. Εγώ τώρα είμαι παιδί σου. Εγώ τώρα έχω ουρανό. Δεν ταιριάζουν ούτε σε μένα, ούτε σε σένα τέτοια πράγματα. Αγία Ζωή. Μα έπεσες, μα λερώθηκες. Και θα ξαναπέσεις και θα ξαναλερωθείς. Αλλά δεν το αγαπάς. Αλλά τώρα πια ισχύουν άλλες αγάπες μέσα στη ζωή μας. Δεν μου αρέσει, Κύριε, και έχω διάθεση καρδιάς να το διώξω από τη ζωή μου, και σε παρακαλώ να το πάρεις, Κύριε, Και ήταν όμορφο που κάποιος μίλησε ανάμεσα στα άλλα σε κάποιο μάθημα από τα χτεσινά. Η καρδιά μας δεν είναι. Η διάθεση της καρδιάς μας δεν είναι. Εκεί δεν πατάει ο Κύριος. Και όταν δεν του προσφέρουμε καρδιά, δεν γίνεται τίποτα όσο να θέλει και ο Κύριος και να μας περικυκλώνει. Έτσι είναι ακριβώς. Είναι το ναι και το όχι της καρδιάς μας. Ένα ναι και ένα όχι έχει η καρδιά μας. Τίποτα. Και αυτά είναι για τον Θεό. Θα του πούμε ναι, θα του πούμε όχι. Κάπου θα διαθέσουμε το ναι μας και το όχι μας αυτά τα 60, 70, 80 χρόνια που θα ζήσουμε εδώ κάτω. Και τελείωσε. Με αυτή τη διάθεση θα συνεχίσουμε αιώνια στην παρουσία του Κυρίου. Για την Αγία Ζωή υπάρχουν δύο μέρη, όπως συνηθίζουμε να τα χωρίσουμε, συνηθίσαμε αυτές τις μέρες. Το πρώτο μέρος είναι το μέρος το δικό μου, το δικό μας. Υπάρχει και τέτοιο, βεβαίως υπάρχει. Και μόλις τώρα το διαβάσαμε. Και υπάρχει και το μέρος του Κυρίου. Βέβαια, όταν τα βάλουμε δίπλα-δίπλα, είναι ασύλληπτη η απόσταση του μέγεθος της επέμβασης του Θεού, αλλά υπάρχει και το μέρος το δικό μου. Μπορεί να είναι το 0,0, αλλά υπάρχει. Και χωρίς αυτό η δουλειά δεν γίνεται και το 100 δεν συμπληρώνεται. Βήμα νούμερο 1. Εξέλθετε εκ μέσου αυτών. Βγαίνω έξω. Ποδαράκια μου έδωσε ο Κύριος και που κάνουν ωραία βηματάκια και πηδηματάκια και το βλέπω. Βλέπω που με έχει μαντρώσει ο διάβολος, βλέπω τι γίνεται γύρω μου και λέω στάσου. Ελθόν εις εαυτόν είπε, φεύγω. Θα πάω να ζητήσω τον πατέρα μου συγγνώμη, να μου δώσει κανένα τσέκ να έχω να ξαναξοδέψω και να γυρίσω στα γουρούνια. Δεν είναι εξέρχεται αυτό. Φεύγω και τελείωσε η ιστορία. Και ο λόγος του Θεού μας λέει, άπλωσε το ποδαράκι του και έφυγε. Εξέλθεται εκ μέσου αυτών. Το σύστημά τους, τον κόσμο τους, τις παγίδες τους, τα δολώματά του, τον πολιτισμό τους, στο μέτρο που χρειάζεται, βγες έξω. Και αυτό είναι θέση καρδιάς πρώτα απ' όλα. Και μετά έρχεται σε εφαρμογή. Να το βάλω να μην το βάλω που λέγαμε χθες, βάλτο με τις ευχές μας και έλα να σε καμαρώσουμε εδώ πέρα, εάν το αγαπάς. Ο λόγος του Θεού λέει, μην το αγαπάς. Βγες από καρδιάς έξω από αυτό. Αποχωρίστητε. Είναι άλλο το εξέλθετε και είναι άλλο το αποχωρίστητε. Και μάλιστα το αποχωρίστητε σημαίνει διαφορά. Τι βλέπει ο άλλος τη διαφορά. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ξεχωρισμένοι. Αυτή είναι η συμβολή μας στον αγιασμό και την Αγία Ζωή. Και αν υπάρχει μια λέξη που ερμηνεύει το θέμα Αγία Ζωή και αγιασμός, είναι το αποχωρίστητε. Είμαι αποχωρισμένος, ξεχωρισμένος για να ανήκω σε σένα, Κύριε. Γιατί όλοι όσοι σου ανήκουν και σου αρέσουν και είναι δικοί σου, είναι ξεχωρισμένοι. Αλλά υπάρχει και ένα τρίτο. Και βγήκες και αποχωρίστηκες. Αλλά θα συνεχίσεις να ζεις άλλα 30-40 χρόνια εδώ κάτω. Και μη εγγύσετε ακάθαρτο. Λίγο. Λίγο. Τι νόημα έχει το λίγο. Δεν υπάρχει λίγο. Το θέλεις. Και το λίγο. Α, λέει, έχω ζάχαρο 3,7. Να φάω μια δαγκονίτσα. Τι πώς να φας δαγκονίτσα. Μου λέει, νερατζάκι. Μα δεν είναι. Για σένα δεν είναι. Μην το αγγίξεις αυτό το πράγμα. Είναι θάνατο. Εξέλθετε παρελθόν. Αποχωρίστητε παρόν, περπάτημα και μη εγγύσετε ακάθαρτο. Είναι το μέρος το δικό μας. Τα ίδια πράγματα ο λόγος του Θεού τα λέει με πολύ καθαρή γλώσσα και αλλού. Να απορρίψετε παμβάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα αμαρτία. Να απορρίψετε, να απαρνηθείτε τον εαυτό σας, να καταδικάσετε. Το ίδιο πράγμα είναι. Είτε το πεις έτσι, είτε το πεις αλλιώς. Και ίσως κάποιος να έχει την απορία, τι θα πει απορρίπτω και πώς γίνεται. Είναι πολύ απλό. Στους δήμους σας ή στις κοινότητές σας έχετε δοχεία απορριμμάτων. Έτσι δεν είναι? Πολύ ωραία. Αυτό θα πει απορρίπτω. Το παίρνεις, το τσαρακώνεις, περνάς, ούτε σε ενδιαφέρει, έπεσε μέσα, έπεσε έξω γιατί είσαι και λίγο Έλληνας και έξω να πάει το ίδιο πράγμα είναι, τα αφήνεις, το ρίχνεις. Δεν πηγαίνεις την άλλη μέρα να ψάξεις το κουτί. Να πας στη χωματερή γιατί πέρασε το αμάξι του Δήμου. Ρε παιδιά, εκτός και αν έχεις ρίξει το πορτοφόλι σου. Αλλά αν το έχεις ρίξει, τότε αυτό δεν είναι απόρριμα, δεν είναι απορρίμματα. Το πορτοφόλι μου έπεσε μέσα. Το θέλω. Αυτό που έριξες δεν το θέλεις. Γι' αυτό το έριξες. Γι' αυτό ξαναγύρισες πίσω. Απορρίπτω δεν είναι μια οποιαδήποτε πράξη ενθουσιασμού. Ναι κύριε, έτσι όπως τα είπαν στο συνέδριο είναι από αύριο. Τι από αύριο? Αφού τα αγαπάς ακόμα. Αφού το πιστεύεις ακόμα. Θα ξαναγυρίσεις το καλάθι των αχρήστων. Αυτό έδιωξα. Ποτέ δεν εξήφθες. Ποτέ δεν αποχωρίστηκες. Ποτέ δεν το έκανες με το ναι της καρδιάς σου. Επομένως είναι σαν να μην έγινε για τον Θεό ποτέ. Αυτό σε λίγες γραμμές πινελιές είναι το μέρος το δικό μας, που είναι πολύ σοβαρό, πολύ ουσιαστικό, αλλά υπάρχει και το τεράστιο, το μέρος του Κυρίου. Εφεσίους, γάμα 16 έως 19. Θα σας στείλει το Πνεύμα του το Άγιο, όχι μόνο να σας ελέγχει, να σας τραβάει το αυτί, τι ήταν αυτό, τι ματιά ήταν αυτή, τι σκέψη ήταν αυτή, και αυτό. Αλλά κοιτάξτε το Πνεύμα του Θεού πόσο προχωράει. Να κρατεωθείτε βράχος, μπετόν, αρμέ, πέδιλα μέσα στο έδαφος. Να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του Πνεύματος αυτού εις τον εσωτερικό άνθρωπο. Κάναμε λάθος και μείναμε στο βου και αβά της πνευματικής ζωής. Έλα Κύριε και στείλε το Πνεύμα σου το Άγιο να με ελέγχει για τις κακές κουβέντες και τις κακές σκέψεις που λέω. Πολύ σωστά, διαβάστε, να κρατεωθείτε, να γιγαντώσετε, να μη σας κουνάει τίποτα. Αυτή είναι η αποστολή του Πνεύματος του Αγίου, να ισχυροποιηθείτε. Και όταν γίνει αυτό στον εσωτερικό άνθρωπο, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, τότε έρχεται ένα θαύμα μοναδικό, να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως σε αυτό το κέντρο της ύπαρξής μας, το κέντρο της σύλληψης όλων των αποφάσεων της ζωής μας. Ο Χριστός δια της πίστεως μέσα στην καρδιά μας. Και ό,τι συλλαμβάνεται και γίνεται στην καρδιά, βγαίνει και έξω και παρά έξω. Αυτό το σακάκι που φοράω δεν το αγόρασε τίποτα άλλο από πάνω μου παρά η καρδιά μου. Και αυτή η γραβάτα που φοράω, η καρδιά μου της είπε ναι ή της είπε όχι. Θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Και η ζωή που κάνω και ο χρόνος μου και η υγεία μου και η διάθεση της ζωής μου είναι από το κέντρο αυτό της ύπαρξης, το ζωοποιημένο από τον Κύριο. Όταν κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως, ό,τι βγαίνει από εκεί και πέρα παρά έξω είναι Ιησούς Χριστός, είναι ζωή του Χριστού, είναι χαρακτήρας του Χριστού. Ο Χριστός, όπως λέει αλλού ο Παύλος, μορφώνεται μέσα μου και πάνω. Και τότε καταλαβαίνεις την αγάπη του Χριστού, την αγάπη του Θεού που ξεπερνάει και λογική και δισκέτες και σκληρούς και μαλακούς και εμπειρίες και αναλύσεις. Τότε καταλάβει. Μετά από το πρώτο και το δεύτερο βήμα και λες Κύριε, και τότε αρχίζεις και να ευχαριστείς σωστά για τη θυσία, για το σταυρό, για τον ουρανό, για την Αγία Ζωή. Τότε κατάλαβες. 20 χρόνια μπορεί να έκλαιγες με δάκρυα για το σταυρό του Χριστού. Τώρα αρχίζεις και καταλαβαίνεις τι θα πει Θεός, τι θα πει Ιησούς Χριστός. Το τελευταίο το αφήνω για σας. Γιατί δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Δια να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Πώς είναι αυτός ο άνθρωπος? Πώς κουνάει χέρια πόδια? Πώς ντύνεται? Πώς χτενίζεται? Πώς μιλάει αυτός ο άνθρωπος που είναι γεμάτος με τον Θεό? Αν καμιά φορά στο μέλλον έχω κάτι να σας πω γι' αυτό και έχω την ευκαιρία θα σας το πω. Για την ώρα είναι ένας μαγευτικός στόχος. Ανοίγω, του ρίχνω μια ματιά και το κλείνω και πάω κάπου αλλού. Όταν θα το δώσει ο Κύριος, πρέπει να είναι πολύ μεγάλο, πολύ θαυμαστό. Το μυστικό σε όλη αυτή την κατάσταση, σε όλη αυτή την πορεία που λέγεται Αγία Ζωή και Αγιασμός, είναι κάτι πολύ βασικό και το είπαμε στο προηγούμενο μάθημά μας. Είναι υπερφυσικό. Ο εν ημίν Ιησούς Χριστός. Αυτός που κατοικεί μέσα μου, αυτός είναι ο αγιασμός μου, αυτός είναι η Αγία Ζωή, αυτός έχει αυτές τις εκδηλώσεις της Αγίας Ζωής που φαίνεται προς τα έξω. Μορφώνεται μέσα μου ο Χριστός, γίνεται μία αντικατάσταση. Δεν ζω εγώ πλέον, ζούσα, Με παίρνει στην άκρη και γεμίζει σιγά σιγά ο περιέκτης, το σώμα μου, το κατοικητήριο αυτό γεμίζει με τον Χριστόν δια της πίστεως. Και επομένως δεν μιλάω εγώ, δεν κουνάω χέρια πόδια εγώ, μορφώνεται μέσα μου ο Χριστός και μεταφέρει όλο το υλικό του μέσα μου. Και από πού ξεκίνησε αυτή η πνευματική ζωή, η Αγία Ζωή? Από χτες. Χτες τι? Που είπαμε αναγέννηση, που είπαμε γέννηση άνωθεν, που είπαμε σύλληψη, ο Άριος σπερματοζωάριο. Αυτό το νινί που γεννιέται και μεγαλώνει σιγά σιγά, ο καινούριος ο άνθρωπος μέσα μου, είναι ο ζωντανός Ιησούς Χριστός, που σκοπό του έχει να με αντικαταστήσει τελείως, να μη ζω πλέον εγώ. Στον παλιό τον άνθρωπο που είπαμε χτες για το shopping center, τώρα τα λέω άνετα, ο Ανέστης ακούει μόνο και θα τα ξαναπώ πολλές φορές, κανένα πρόβλημα. Το βράδυ δεν έχει ψυχαγωγία τέτοια. Αυτό που το γκρέμισε το οικοδόμημα ολόκληρο, ξέρετε τι έμενε μόνο το ίδιο, μόνο. Ποιος το ξέρει να το πει? Όλα τα άλλα γκρεμίστηκαν και τα θεμέλια σκάφτηκαν. Θα πάμε πολύ πιο βαθιά. Ένα πράγμα έμεινε το ίδιο. Νίκο,
1: το
0: οικόπεδο. Φοράει γυαλάκια, φοράει γυαλάκια, έχει 6 βαθμούς μοιοπία, τι θα κάνει, δεν μπορεί να τα βγάλει, μπορεί και να τα βγάλει. Τα, κάποιος έτρωγε τα νύχια του, μετά σταμάτησε, αλλά στην πραγματικότητα το οικόπεδο θα μείνει το ίδιο. Αυτός ο άνθρωπος, ένα 61, πάρει τα μπόγια σου άμα πας στο Χριστό, θα μείνεις ένα 67 όπως ήσουνα, αλλά καινούριο, ένα κινούμενο θαύμα της αγάπης του Χριστού που μέσα του κατοικεί ο ζωντανός Ιησούς Χριστός. Θέλω να μείνω λιγάκι σε αυτό το σημείο, γιατί στις μέρες μας συντελείται μία πολύ πολύ δύσκολη και παραπλανητική κατάσταση. Πολλές φορές ακούμε κηρύγματα και μαθήματα που έχουν πολύ σωστά πράγματα, αλλά είναι χωρίς υπερφυσικό. Προσπάθησε, κάνε, σκέψου, ναι, κοίτα στο Σταυρό του Χριστού, κοίτα, δες εκεί, συμφώνησε, κατάλαβε, χωρίς την ενέργεια του Θεού μέσα μου, που χωρίς αυτήν δεν αλλάζει τίποτα, χωρίς να έρθει το Πνεύμα του Θεού να πετάει τα παλιά και να χτίζει το καινούριο. Στις μέρες μας έχουμε μετάνοιες χωρίς υπερφυσικό. Ζωή πίστεως χωρίς υπερφυσικό. Προσπάθειες να αλλάξω χωρίς υπερφυσικό. Καταργείται το υπερφυσικό. Λέει, προσπάθησα, θα κάνω και έπεσα και σηκώθηκα και ο Κύριος με συγχώρεσε. Εάν της δε γεννηθεί άνωθεν, από πάνω έρχεται η ενέργεια του Κυρίου στη ζωή μας. Και επειδή συνδεθήκαμε τόσο πολύ με αυτά τα μαθήματα αυτών των ημερών, να σας πω και ένα μυστικό που δεν το λέω και πολύ συχνά, αλλά είναι καλό τα μυστικά μας να τα λέμε και από άμβωνας ωφελεί. Εδώ, σε αυτό το εδάφιο, Εφεσίους γάμα 16-17, είναι η πίστη μου. Είναι το δόγμα μου. Έτσι γράφει και στη γραφή μου απάνω, άμα θα την πάρετε θα το δείτε. Ο εν ημίν Ιησούς Χριστός είναι η πίστη μας. Ο εν ημίν Ιησούς Χριστός είναι η δύναμή μας. Ο εν ημίν Ιησούς Χριστός είναι η μεταμόρφωσή μας. Ο ουρανός, η αιωνιότητα, η εξουσία, η Αγία Ζωή είναι ο Χριστός που κατοικεί μέσα μας και μεταφέρει όλο τον εαυτό του μέσα μας, ώστε να μην ζούμε πλέον εμείς. Σταματάω σε αυτό το σημείο για να σας κάνω ένα σχηματάκι πολύ μικρό που νομίζω ότι θα σας βοηθήσει αρκετά. Φανταστείτε ότι εδώ είναι ο Θεός, ο Άγιος, ο Πατέρας. Είναι, ήταν και θα είναι. Πολύ ωραία. Κρατήστε το εδώ. Εδώ, πολύ χαμηλά κάτω, είναι ο άνθρωπος. Ο πεσμένος, ο αποχωρισμένος, ο αλωτριωμένος. Ο Θεός, ο άνθρωπος. Πολύ ωραία. Και ανάμεσά τους, που λέγαμε μπετόν αρμέ. Ο τείχος, ο χωρισμός. Ούτε ο ένας θέλει τον άλλον, ούτε ο άλλος τον άλλον. Η αμαρτία, ο φραγμός, ο τείχος. Τελείωσε αυτή η ιστορία με την αμαρτία. Έρχεται στη μέση ο Ιησούς Χριστός. Πάρα πολύ ωραία. Τι έχει ο Ιησούς Χριστός? Έχει πολλά. Άνοιγε μάτια τυφλών, τάιζε όταν έπαιζε βιολοντσέλο η κοιλιά τους, 3.000 τη μια φορά, 5.000 την άλλη φορά, κόλλαγε χέρια, σταμάταγε αιμορραγίες, εξασφάλιζε εξ δεξιών και εξεγονίμωνε. Κύριε, δεν μας δίνεις για θεσούλα. Όλα αυτά τα έκανε. Αλλά έχει δύο πολύ βασικά στοιχεία. Σταυρός και Ανάσταση. Σταυρωμένη ζωή θα πει σταυρός και αναστημένη ζωή θα πει η Ανάσταση του Ιησού μας Χριστού. είναι στη μέση, είναι εδώ. Τα παίρνει λοιπόν αυτά ο Κύριος μας και τα πηγαίνει στον πατέρα. Ο πατέρα του λέει ήρθα, ήρθες καλός τον μου. Τελείωσε, του λέει, έκλεισε το θέμα. Η αμαρτία πληρώθηκε, το αίμα έτρεξε, η δικαιοσύνη σου ικανοποιήθηκε, ο θάνατος νικήθηκε, δοξασμένο το όνομα του Θεού, τελείωσε η ιστορία. Το έργο πήγε στον πατέρα. Έγινε η συμφιλίωση που διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους, η καταλλαγή. Εδώ, ο Ιησούς Χριστός πήγε στον πατέρα και αυτός εδώ που είναι εδώ αμαρτωλός γονατίζει, κοιτάει το γιο και τον πατέρα, σε ευχαριστώ για το αίμα, σε ευχαριστώ για το σταυρό. Τίποτα δεν βγαίνει. Τίποτα, τίποτα. Αύριο το πρωί θα πω ψέματα. Θα πορνεύσω, θα μοιχεύσω, θα επιθυμίσω, θα υποδουλωθώ. Γιατί το λες αυτό? Δεν έγινε το έργο. Δεν έγινε ακόμα. Γιατί το λες αυτό? Γιατί αυτός που πήγε στον πατέρα πρέπει να πάει και μέσα στον αμαρτωλό και να μεταφέρει τον εαυτό του μέσα του. Ήρθα με το σταυρό μου και την ανάστασή μου. Ήρθα να πεθάνεις και να ζήσεις. Ήρθα να αναπαράγω τον εαυτό μου πάνω σου, να σε κάνω καινούριο άνθρωπο. Και αυτό δεν γίνεται ούτε με προσπάθειες, ούτε με υποσχέσεις, ούτε με ενατένιση μόνο. Κύριε, πριν 2000 χρόνια γεννήθηκε στα Χριστούγεννα και πέθανε στο Πάσχα. Και τι βγαίνει που γεννήθηκε τα Χριστούγεννα και το Πάσχα μέσα μου? Εάν αυτός ο Χριστός δια της πίστεως δεν κατοικήσει να αναπαράγει τον εαυτό του πάνω μας. Αυτό είναι το μυστικό των φράσεων των πολλών του Λόγου του Θεού που λέει «Εν αυτό, δι' αυτού, εν Χριστώ, να μορφωθεί μέσα μας, να κατοικήσει μέσα μας. Δεν ζω πλέον εγώ, ζει μέσα μου ο Χριστός». Ο Χριστός μετέφερε στον Πατέρα και πλήρωσε τα λύτρα και μεταφέρει και μένα για να πραγματοποιήσει αυτό το έργο που έγινε έξω από μένα, να το φέρει μέσα μου και να το κάνει δικό μου. Αυτός είναι ο αγιασμός και αυτή το προϊόν του αγιασμού είναι η Αγία Ζωή. Και για τον Θεόν, προσέξτε το μυστικό, τώρα πια δεν υπάρχει κενό, μπορούν να έρθουν πολύ κοντά, ο Θεός κατεβαίνει, ο άνθρωπος ανεβαίνει για να ανέβουν και οι δυο μαζί, μόνο επειδή ο Χριστός υπάρχει μέσα μου. Όχι θεωρία, όχι Χριστούγεννα και Πάσχα, όχι συναισθήματα, όχι λογική, μέσα μου έμπρακτα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, κουβέντες, μάτια, αυτιά, κινήσεις, δισκέτα, επιθυμίες, εγγραφές, σβησίματα. Ο Χριστός τα δουλεύει μέσα. Δεν υπάρχει τίποτα για τον Θεό να δω. Τίποτα. Μονάχα ένα. Ιησούς Χριστός. Ούτε αμαρτωλός, ούτε μετανοημένος, ούτε προσπαθώ Κύριε. Δεν τα ξέρει αυτά ο Θεός. Μονάχα έναν ξέρει. Ιησού Χριστό. Και σε όσους μέσα κατοικεί και μορφώνεται. Μας δέχεται εν Χριστώ Ιησού, μας δέχεται επειδή ο Χριστός όχι πλήρωσε πριν 2000 χρόνια, αλλά αυτή την πληρωμή την έφερε μέσα μου και την ζω και την απολαμβάνω και την χαίρομαι και ζω πραγματικά τη λυτρωμένη, την όμορφη ζωή. Χάρηκα ιδιαίτερα στο συνέδριο αυτό και ευχαρίστησα τον Κύριο για ένα περίεργο πράγμα. Που υπάρχει ένα ύμνος που εγώ τον αγαπώ ιδιαίτερα, αλλά δεν τον βάλατε στο υμνολόγιο σας. Γιατί όταν τον βάζετε στο υμνολόγιο όπου τον βάζουν, κάποιος αδελφός από την Πρεσβυτερική Εκκλησία έλεγε «Άδουσα υποκρισία». Άδουσα, ναι. Θα σας το πω τον ύμνο. Είναι ο καλύτερος ορισμός του αγιασμού και της Αγίας Ζωής. Ένα ύμνος. Δεν ξέρω τον συγγραφέα, πρέπει όμως να ήταν Άγιος και πιστός άνθρωπος. Την Κυριακή ευτυχής. Δευτέρα με χαρά. Την Τρίτη έχω πάντοτε. Κάθε Τρίτη, κάθε τσαγκαρό Δευτέρα. Τετάρτη ολημερής και Πέμπτη ζω στο φως. Και θα σφιγγόταν η καρδιά μου αν έβλεπα τόσα παιδιά να ψάρουν αυτόν τον ύμνο χωρίς να ξέρουν τι λένε.
1: 36.
0: Υπάρχει μέσα. Δοξάζω τον Κύριο τόσο που δεν τον ψάλαμε. Γιατί θέλει κότσια για να το ψάλεις αυτό τον ύμνο. Παρασκευή και Σάββατο στη γη είναι ο ουρανός. Σε πιανού Παρασκευή και Σάββατο, κάθε Παρασκευή και κάθε μέρα στη γη είναι ο ουρανός και αυτός δεν είναι στη γη αλλά είναι στον ουρανό. Στο παιδί του Θεού που μετάνιωσε, που μετέφερε δια της πίστεως ο Χριστός το σταυρό του και την Ανάστασή του μέσα εις τη ζωή μας. Εγώ τι θα κάνω για τον αγιασμό μου, εγώ τι θα κάνω για την Αγία Ζωή, εγώ τι θα κάνω για αυτό το υπερφυσικό που μας είπατε, το μυστήριο, το θαύμα. Α, πάρα πολύ ωραία. Είπαμε προηγουμένως, εξέρχεται, αποχωρίστητε, μη εγγίστητε ακάθαρτο. Θα πάρεις τη γραφούλα σου, επειδή το αγαπάς, αν το αγαπάς, θα γυρίσεις τη σελίδα που βρήκες αυτό που θέλεις και θα το γυρίσεις έτσι. Πώς έχετε, έτσι. Ξέρετε γιατί έτσι? Γιατί ο Θεός είναι απέναντι. Όταν μιλάμε με κάποιον, είναι απέναντι, ε. Θα του πεις, πατέρα, με σεβασμό, έτσι διαβάζω εγώ τη γραφή μου. Εσύ γραμματάκια ξέρεις, δεν είναι ανάγκη να στα διαβάσεις. Και ελληνικά ξέρεις πολύ καλά. Κοίταξε τι λέει εδώ. Να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως. Το θέλω. Το θέλω. Οπωσδήποτε το θέλω. Αενικώς. Οποιοδήποτε να είναι το κόστος. Αυτό το βλέπεις που το έχω υπογραμμισμένο. Το θέλω, Κύριε, με όλη μου την καρδιά. Και να σου πω, αύριο θα σου έρθω κι άλλο θα θέλω. Κι άλλο θα θέλω. Όλα τα θέλω. Διαφορετικά, έχετε δει κάτι νταντάδες που ταΐζουνε με κεφαλοκλείδωμα τα παιδάκια στο πάρκο? Το μαρκώνει, το γυρίζει έτσι, απορίας κάνει διαφορετικά. Ποτέ, ποτέ δεν θα το κάνει ο Κύριος. Περιμένει στον ουρανό του Αγέροχος να φτάσουν τέτοιες φωνές απαιτητικές. Το θέλω, Κύριε, το υπόσχεσαι στο λόγο σου, το αγκαλιάζω με όχι μια πίστη αποδοχή, μα και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν. Σκεφτείτε ότι είμαστε και πίσω από τα δαιμόνια, γιατί εμείς πιστεύουμε αλλά δεν φρύτουμε. Το θέλω, Κύριε, με όλη μου την καρδιά. Δεν με ενδιαφέρει το κόστος. Θέλω να ζήσω αυτή τη ζωή θαύμα. Μέσα μου να μην ζει πια ο παλιός μου εαυτός. Αυτό το ρεντίκολο της αμαρτίας που με παρασύρει τόσο πολύ. Και η λογική μου και η αγάπη για τον κόσμο και η αγάπη για τον πολιτισμό, τον οποιοδήποτε που ακούσαμε τόσο αναλυτικά. Εσένα, τον Χριστό, τον Κύριο. Και τότε ξέρετε τι θα έρθει μέσα μου. Είχα πει κάποια φορά να τα μαζέψω όλα αυτά, νομίζω ότι δεν μαζεύονται, γιατί θέλει πολύ χρόνο και πολύ τετράδιο για να γράφεις, να γράφεις συνέχεια. Αυτός ο Ιησούς Χριστός που μας αναλύεται, προσέξτε, 4 Ευαγγέλια, Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς, Ιωάννης. Πώς έζησε, πώς περπάτησε, πώς πραγματεύτηκε εδώ κάτω. Όλες οι επιστολές που είναι ο βιωμένος, ο Χριστός πράξη στη ζωή των ατόμων, στη ζωή των εκκλησιών, συν η Αποκάλυψη. Όλα αυτά τα στοιχεία αναλύουν ένα μονάχα πράγμα. Τον Ιησού Χριστό. Ποιος είναι, τι είναι, πώς βιώνεται. Αυτό θα έρθει μέσα. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Δικό σου θα γίνει. Πάσχον δεν υπήλει. Δικό σου θα γίνει. Παρέδιδε αυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Δικό σου θα γίνει. Χριστός είναι. Έβαλε την πετσέτα και έπλυνε πόδια. Και αυτό δικό σου θα γίνει. Αλλά θα το κάνει ο εν ημίν Ιησούς Χριστός. Όχι αποφάσεις, όχι συναισθηματικές εξάρσεις. Και θα ζούμε πλέον και θα μπορούμε να πούμε, δεν είναι ο Ορέστης Χρήστου Φραγκόπουλος γεννηθής 4 Αυγούστου 1953, αλλά είναι ο άνθρωπος που αναγεννήθηκε και ζει τώρα την καινούργια, τη λυτρωμένη ζωή. Κάποιος επιστήμονας, βυθισμένος στα πολλά του τα βιβλία και τις αναλύσεις, γνώρισε τον Κύριο 67 χρονών. Τότε μπόρεσε. Τότε βρήκε πέρασμα ο Κύριος να μπει μέσα στη ζωή του. Και από εκεί και πέρα έζησε άλλα 6 χρόνια και έφυγε. Αλλά πριν φύγει, είχε διάβγεια, είχε και τη δυνατότητα. Σας παρακαλώ πολύ, θα γράψετε στην ταφοφόπλακα. Ενθάδε κείται ο τάδε, ο οποίος έζησε μόλις 6 χρόνια. Αυτά είναι ζωή. Αυτή είναι η πραγματική ζωή, η αληθινή ζωή. Το άλλο είναι φθορά και θάνατος καθημερινός μακριά από τον Θεό. Τι να πούμε μετά από όλα αυτά? Να πούμε εκείνο το όμορφο, το αποστομωτικό, δεν δίναστε. Δεν δίναστε με δυο ποτήρια να χουφτιάζεις το ένα και να χουφτιάζεις το άλλο. Δεν δίναστε σε δυο τραπέζια το ποτήρι, το τραπέζι του Κυρίου και το τραπέζι όχι του κόσμου, όχι του πολιτισμού, των δαιμονίων. Και ο λόγος του Θεού λέει δεν δίναστε. Και αγωνιζόμαστε εμείς από τον άμονα να πείσουμε ίσως τα παιδιά να πάνε προς τη μία κατεύθυνση ή στην άλλη, να μην τα μπλέκουν. Δεν υπάρχουν παιδιά που τα μπλέκουν. απλώς έχουν στρογγυλοκάτσει στο τραπέζι των δαιμονίων και παραγγέλνουν τη μία μερίδα πάνω την άλλη. Φέρε ό,τι έχεις, φέρε. Εγώ είμαι πρόθυμος, γεμίζω την κοιλιά μου και είναι θάνατος μακριά από τον Θεό και χωρίς τον Θεό. Υπάρχει ένα εδάφιο που με συγκινεί ιδιαίτερα και δεν μπορώ να το αφήσω απ' έξω. Θέλω και αυτό να σας το χαρίσω, γιατί και εμένα μου το χάρισε ο Θεός. Ιωάννης, Ιώτα Δέλτα, εάν το θέλετε σημειώστε το, λέει όλα όσα λέμε τόση ώρα. Είναι το εδάφιο, τρεις φορές αναφέρει το ίδιο, είναι το εδάφιο 23. Ιωάννης, Ιώτα Δέλτα 23. Εάν της με αγαπά, τον λόγον μου θέλει φύλαξη και ο πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν. Και το μαγικό βρίσκεται μετά. Ξέρει κανείς τι λέει
1: αυτό? Αυτό θέλω να πει και αυτό θέλω να πει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ο πατέρας και ο γιος. Όχι θεωρία, όχι θρησκεία, όχι νομίζω, όχι δεν ξέρω, κάποτε πρέπει να αναγεννήθηκα κι εγώ. Μέσα σε αυτόν θα έρθουμε και θα κατοικήσουμε, λέει ο Κύριος μας. Και θα ζούμε και θα είναι το σώμα μας ναός δικός του και θα περπατάω και θα ζω και θα μορφώνομαι και θα εκδηλώνομαι, θα αναπαράγω τον εαυτό μου πάνω του. Αγία ζωή, η φυσιολογική ζωή, η μόνη ζωή, έξω από αυτήν είναι συμβιβασμός, δηλαδή αμαρτία, δηλαδή δαιμόνια, δηλαδή θάνατος. Είναι η μόνη ζωή που πάει στον ουρανό, η Αγία ζωή. Όλοι όσοι θα πάνε στον ουρανό μια μέρα θα είναι Άγιοι με Αγία ζωή. Τίποτα άλλο δεν μπαίνει στον ουρανό. Και τι θα πει Άγιοι με Αγία ζωή? Αυτούς που κατοικεί μέσα τους ο Χριστός και αναπαράγει τον εαυτό του πάνω τους. Έχει μια βεντάλια ο Λόγος του Θεού με ανοιχτά τα πέταλα. Ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Ξέρετε τι είναι αυτά? Το ανάπτυγμα του Ιησού Χριστού. Όταν έρθει μέσα στη ζωή σου, αυτά μεταφέρει ο Ιησούς Χριστός και σε κάνει τέτοιο. Και αυξάνει σιγά σιγά το μωράκι και γεννιέται σε έναν πλήρη και άγιο, γεμάτο δόξα και γεμάτο παρησία άνθρωπο. Δια να είστε τέλειοι και ολόκληροι μη όντες εις μηδέν ελλειπείς. Κοίταξε να δεις τώρα, σε κουβαλήσαμε από την Αθήνα για να λες τέτοια πράγματα στα παιδιά, τέλειοι και ολόκληροι, άστα αυτά. Αυτά συζητιούνται πολύ, ποιος είναι τέλειος, ποιος δεν είναι, αν γίνονται αυτά ή δεν γίνονται. Ξέρετε, για αυτή την κουβέντα που σας είπα μόλις τώρα, που ακούγεται στις εκκλησίες μας, τι λέει ο Λόγος του Θεού? Πολύ τραγικό, ε? Κατά την πίστη σου θα γίνεις εσέ. Συζητιούνται, λένε, ποιος είναι τέλειος, ποιος μπορεί να σηκωθεί να πει. Μπορούνε και υπάρχουνε και είναι αναστήματα που τα έφτιαξε ο Χριστός όταν μπήκε μέσα τους και μετέφερε το σταυρό του για σταυρωμένη ζωή ως προς τον κόσμο και την αμαρτία και τις δυνάμεις της Αναστάσεως σε ένα θαύμα κινούμενο με δύο χέρια και δύο πόδια, γεμάτο εξουσία, γεμάτο παρησία, γεμάτο ουρανό. Η αλήθεια για την αναστημένη ζωή. Η αλήθεια για την Αγία ζωή. Και θα ήθελα σήμερα το πρωί, μετά από όλα όσα μας χάρισε ο Κύριος, να ρωτήσω μόνο τούτο. Δεν είναι καλό να σηκώνουμε τα χέρια, γιατί κι εγώ όταν κάθομαι στο ακροατήριο και μου λένε σήκωσε τα χέρια σου, το χέρι σου, αισθάνομαι λίγο άσχημα. Δεν θα ρωτήσω όμως τίποτα δύσκολο. Σήμερα με αυτά που έφερε τα εδάφια του ο Κύριος μας, αφήστε τα δικά μου τα λόγια. Υπάρχει κανείς από ανάμεσά μας που θα μπορούσε να κάνει μια τέτοια προσευχή στον Κύριο? Το θέλω, το ζηλεύω, να έρθει ο Χριστός να με αντικαταστήσει. Με κούρασε ο αυτός μου, με πικραίνει, με βασανίζει, με γεμίζει γρατζουνιές. Είναι πικρή η ζωή του συμβιβασμού, είναι η πικρή η ζωή στο τραπέζι των δαιμονίων με το ποτήρι των δαιμονίων. Θέλω απ' το άλλο, το πραγματικά ελεύθερος, το πραγματικά δυνατός, με εξουσία, με ισχύ, να με αντικαταστήσει τελείως. Υπάρχει κάποιος ανάμεσά μας, μπορεί να σηκώσει το χέρι του? Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Υπάρχει κάποιος άλλος, κάποια άλλη? Για αυτούς και τους υπόλοιπους, που ίσως δυσκολεύονται και που ίσως θα το κάνουν αργότερα, θα σκύψουμε τα κεφάλια μας. Πατέρα μας, Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, ό,τι ήταν δυνατόν να κάνεις, τον έσφαξες στο σταυρό του Γολγοθά. Κανέναν από εμάς δεν θα μεταχειριζόσουν έτσι. Ούτε το γιο του Αβραάμ, τον Ισαάκ, του τον χάρισες πίσω, για να σφάξεις τον Ιησού μας Χριστό, για να αναστήσεις δώρο χάριτος και αγάπης τον Ιησού μας Χριστό, για να μας τον χαρίσεις να έρθει μέσα μας, να μας λυτρώσει, να μας ελευθερώσει, να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστος της καρδιές μας, να μορφωθεί πάνω μας, ώστε να μην ζούμε πλέον εμείς, να μην ζούμε για τους εαυτούς μας οι ζωντανοί, αλλά για εκείνον, την αγάπη μας, τον σωτήρα μας, τη λατρεία μας, τον Ιησού μας Χριστό, τον Κύριό μας. Πατέρα, μέσα από την καρδιά μας, πολύ σε παρακαλούμε για αυτά τα χέρια, που τα αγαπάς και πονάς και χαίρεσαι πιο πολύ από μας. Και για τα άλλα τα χέρια, να το ζηλέψουν, να το ποθήσουν, να το απαιτήσουν, Κύριε, να μαγευτούν από τον ζωντανό Ιησού Χριστό το θαύμα της καινούργιας ζωής, το θαύμα της λυτρωμένης ζωής. Πατέρα μας, Πατέρα μας, μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις. Βγάλε καρδιές γεμάτες με Χριστό, πραγματικά ελευθερωμένες, να ζουν και να χαίρονται τον ουρανό από εδώ κάτω, στην εξήτηση της καρδιάς. Αγαπημένε μας Πατέρα, τρυφερέ μας Κύριε, ξέρεις και απαντάς. Εν Χριστώ Ιησού, σε ευχαριστούμε, δοξασμένο μας Κύριε. Αμήν.
2: Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Στη συνέχεια θα παρακαλέσω τη χοροδία να μας φέρει τον πρώτο ύμνο. Διαβάζω από την πρώτη επιστολή του Πέτρου, το δεύτερο κεφάλαιο, τα εδάφια 4 έως και 10. Στις γραφές με παραπομπές είναι στη σελίδα 1074. Εις τον οποίον προσερχόμενοι, ως εις λίθον ζώντα, υπομέν των ανθρώπων αποδεδοκιμασμένων, παρά δε το Θεό εκλεκτών, έντιμων, και εσείς ως λίθοι ζώντες, οικοδομήστε οίκος πνευματικός, ιεράτε μάγιον, δια να προσφέρετε πνευματικά στησίας, εφροσδέκτουσι στον Θεόν δια Ιησού Χριστού. Δια τούτο και περιέχεται τη γραφή. Ιδού θέτω εν σιών λίθων ακρογωνιαίων, εκλεκτών, έντιμων, και ο πιστεύων επ' αυτών δε θέλει κατεσχυνθεί. Εις εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι η τιμή. Εις δε τους απειθούντας, ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας, και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Ήτιμες προσκόπτους είναι εις το λόγον, όντες απειθείς, εις το οποίον και ήσαν προσδιορισμένοι. Σεις όμως είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός, δια να εξαγγείλετε τας αρετάς εκείνου, ώστε σας εκάλεσεν εκ τους πότους, εις το θαυμαστόν αυτού φως. Υποτέ μείοντες λαός, τώρα δε λαός του Θεού. Υποτέ μη ηλεημένοι, τώρα δε ηλεηθέντες.

Το κομμάτι αυτό που διαβάσαμε, αδελφοί, από το Λόγο του Θεού φέρνει μπροστά μας, αφενός με την εικόνα του Κυρίου μας ως λίθου, με μια διπλή, αν θέλετε τριπλή ιδιότητα, και ταυτόχρονα του οικοδομήματος που χτίζεται πάνω σε αυτόν ακριβώς το λίθο της Εκκλησίας, που αποτελείται από τους πιστούς ανθρώπους, όπου και ο κάθε πιστός αποτελεί ένα νέο λίθο σε αυτό το οικοδόμημα. Και θα ήθελα σήμερα, με τη χάρη του Θεού, να δούμε λίγο αυτή την έννοια του Κυρίου μας ως λίθου, αφενός με ακρογωνιαίου, αφετέρου, όπως λέει ο Λουκάς, λίθους ο οποίος, αν επιπέσει σε κάποιον, θα τον κατασυντρίψει. Και στη συνέχεια να δούμε λίγο τι σημαίνει το ότι ο κάθε ένας από εμάς, ο κάθε πιστός, εντάσσεται μέσα σε ένα οικοδόμημα και σε αυτό το οικοδόμημα γίνεται και αυτός με τη σειρά του ένας λίθος, μια καινούρια πέτρα. Να προσθέσουμε, αν θέλετε, σε αυτή την πρώτη έννοια του Κυρίου μας ως λίθου, να προσθέσουμε ένα εδάφιο από τον Λουκά, όπου είναι ακριβώς η ίδια έννοια. «Πάσος της πέσει επί των λίθων εκείνων, θέλει συντριφθεί. Ισόντινα δε επιπέσει, θέλει κατασυντρίψει αυτόν». Και εδώ είναι αυτή η διπλή έννοια που είπαμε, της συντριβής. Όποιος πέσει μόνος του πάνω σε αυτό το λίθο θα συντριφθεί, αλλά σε όποιον επιπέσει αυτός ο λίθος θα το συντρίψει. Ο Απόστολος Πέτρος, και όχι μόνο ο Απόστολος Πέτρος, και σε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής, αναφέρει ότι ο Κύριός μας ήταν ένας λίθος τον οποίο απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, αλλά εκείνος όμως έγινε ακρογωνιαίος λίθος, κεφαλή γωνίας. Δεν μου ήταν σαφές πολύ, έτσι το είχα λίγο θεωρητικά στο μυαλό μου, τι σημαίνει ο ακρογωνιαίος λίθος. Μέχρι που πριν από αρκετά χρόνια είχα βρεθεί στην Κεφαλονιά και περιδιαβάζοντας εκεί σε ένα μουσείο του νησιού, είδα φωτογραφίες από τους σεισμούς που είχαν γίνει τη δεκαετία του 50. Και σε μια φωτογραφία είδα ότι είχαν μαζέψει σε ένα μεγάλο σωρό όλους τους ακρογωνίους λίθους από τα οικίματα που είχαν καταρρεύσει. Προφανώς για να τους χρησιμοποιήσουν, για να χτίσουν καινούργια σπίτια. Και τότε κατάλαβα, αφενός μεν, τι ακριβώς είναι ο ακρογωνίος λίθος και αφετέρου πόσο σημαντικός ήταν τουλάχιστον για την οικοδόμηση των σπιτιών της εποχής εκείνης. Ο Κύριος μας τοποθετείται ως ακρογωνίος λίθος, που αποδοκιμάστηκε, λέει, από αυτούς που υποτίθεται ότι ήταν επιφορτισμένοι να οικοδομήσουν. Ένας λίθος ο οποίος, όπως είπαμε, όποιος πέσει πάνω του θα συντριφθεί, αλλά και σε όποιον επάνω πέσει θα το συντρίψει. Και σκεφτόμουν λίγο αυτή την αρχική έννοια που θέτει ο Λουκάς. Όποιος πέσει πάνω σε αυτό το λίθο θα πρέπει να συντριφθεί. Πιστεύω, αδελφοί, ότι σχετίζεται ακριβώς με τον τρόπο που προσερχόμαστε στο Θεό και με το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε το Θεό όταν ερχόμαστε σε Εκείνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνει ο Χριστός ακρογωνίος λίθος είτε στη ζωή μας, είτε στην Εκκλησία, στις σκέψεις μας, στην πορεία μας. Παρά μόνο αν όταν τον πρώτο αντικρίσουμε, συντριφθούμε ενώπιον του. Και φοβάμαι ότι επειδή ακριβώς βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς χάρης, όπου ο Θεός κάνει έλεος και πολλές φορές δεν βλέπουμε την τιμωρία της αμαρτίας έτσι όπως φαινόταν στην Παλαιά Διαθήκη, με μια άμεση ανταπόδοση της αδικίας πολλές φορές, μπερδευόμαστε και νομίζουμε ότι ο Θεός ξεχνάει ή ότι ο Θεός αντιμετωπίζει την αμαρτία με πιο ελαστικό τρόπο από ό,τι φαίνεται να την αντιμετωπίζει στην Παλαιά Διαθήκη. Ενώ δεν είναι έτσι. Ο Θεός αποστρέφεται και ευδελίτεται την αμαρτία και τιμωρεί την αμαρτία με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως φαίνεται στην Παλαιά Διαθήκη να το κάνει αυτό. Το αν δεν το κάνει τώρα στη ζωή του καθενός μας είναι ακριβώς αποτέλεσμα του ελέους και της χάρης του που δίνει παράταση και μας αφήνει για να έρθουμε κάποια στιγμή σε μετάνοια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όταν θα δούμε τον Κύριο, όταν θα φύγουμε από αυτή τη ζωή και θα δούμε τον Κύριο και θα το δούμε πια τότε ως κριτή, ότι θα δούμε ένα πρόσωπο διαφορετικό από ένα Κύριο ο οποίος είχε ξεκαθαρίσει το πώς αντιμετωπίζει την αμαρτία. Θα διαβάσω λίγα εδάφια αφενός μεν από τον Ισαΐα για να θυμηθούμε λίγο το τι σημαίνει το ότι ο Κύριος είναι πυρκατακαίων, το ότι ο Κύριος αποστρέφεται την αμαρτία και το πώς περιμένει να έρθουμε σε Εκείνον όταν συνειδητοποιούμε το ποιοι είμαστε. «Ήθε να έσχιζες στους ουρανούς να κατέβαινες, να διελύοντο τα όρια την παρουσία σου, ως πυρκαίων θάμνους, ως πυρκάμνων το είδο να κοχλάζει, δια να γίνει το όνομά σου γνωστόν εις τους εναντίου σου, να λάβει τρόμο στα έθνη εν την παρουσία σου. Ότε έκαμε τρομερά πράγματα, οποία δεν επροσμέναμεν. Κατέβεις και τα όρη διελήθησαν εν την παρουσία σου». Δεν είναι άλλος αυτός ο Θεός από αυτόν που εμείς προσευχόμαστε και σε αυτόν στον οποίο ερχόμαστε. Είναι ο ίδιος Θεός ο οποίος κάνει έλεος, δίνει χάρη, μας έχει δώσει το δικαίωμα να ερχόμαστε να τον αποκαλούμε πατέρα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι ένας Θεός ο οποίος είναι έτοιμος να πει «Δεν βαριέσαι,
Ας το ξεχάσουμε. Δεν ξεχνάει. Ούτε είναι ένας Θεός που μπορεί να πει και αυτές τις αμαρτίες θα τις βάλουμε στον ντουλάπι, δεν χάθηκε ο κόσμος. Είναι ένας Θεός ο οποίος περιμένει ως προς το θέμα της αμαρτίας, όποτε προσερχόμαστε σε εκείνο, να προσερχόμαστε με συντριβή. Να αναγνωρίζουμε την αμαρτωλότητά μας, να καταλαβαίνουμε ποιοι είμαστε, να καταλαβαίνουμε όσο μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει ότι προσερχόμαστε σε έναν Άγιο Θεό και ότι ένας Άγιος Θεός ήρθε και πήρε τις αμαρτίες τις δικές μας για να μπορούμε ακριβώς να έχουμε κοινωνία μαζί Του και έτσι να ερχόμαστε μπροστά Του. Και είναι κάτι που ο Θεός, αδελφοί, το περιμένει για όλη τη διάρκεια της ζωής μας και για όσους είμαστε του Κυρίου. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποια στιγμή αναγεννηθήκαμε, κάποια στιγμή συνειδητοποίησαμε την αμαρτωλότητά μας και ήρθαμε ενώπιον του Θεού ακριβώς με αυτό το αίτημα της συγχώρησης των αμαρτιών μας στο πρόσωπο του Χριστού πάνω στο Σταυρό, ότι από εκεί και πέρα μεταπίπτουμε σε μια διαφορετική κατάσταση σε σχέση με την ελαστικότητα που αντιμετωπίζει ο Θεός την αμαρτία σε εμάς. Εξακολουθεί η αμαρτία που βλέπει ο Θεός σε εμάς να τον λυπεί βαθύτατα, έτσι ακριβώς όπως συνέβαινε όταν ήμασταν πριν το γνωρίσουμε. Και περιμένει κατά τον ίδιο τρόπο, όταν δούμε την αμαρτία, να συντριβούμε με τον ίδιο τρόπο όπως τότε ίσως που πρωτοξεκινήσαμε τη σχέση μας μαζί του. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε του Κυρίου μπορούμε να φιλοξενούμε αμαρτίες και να τις αφήνουμε να βρίσκονται γιατί εμείς είμαστε παιδιά του Θεού. Βεβαίως ο Θεός κάνει έλεος. Βεβαίως ο Θεός δίνει ευκαιρίες. Αλλά δεν μπορούμε να παίζουμε με αυτά τα θέματα. Δεν μπορούμε να αφήνουμε το Θεό και να λέμε τώρα εγώ είμαι παιδί του Θεού και θα με αντιμετωπίσει διαφορετικά. Πώς διαφορετικά δηλαδή. Περισσότερο από αυτό που έκανε ο Θεός δεν μπορούσε να κάνει. Το να δώσει τον Ιησού Χριστό, να έρθει ο Ιησούς Χριστός ακριβώς για να μπορούμε να βγει το εμπόδιο της αμαρτίας από τη μέση, από τη σχέση μας με το Θεό, να μπορούμε πραγματικά να καταδικάσουμε τις αμαρτίες μας και να ξέρουμε ότι αυτές τις αμαρτίες πραγματικά ο Θεός τις ξέχασε. Ότι έχουμε καταδικάσει ενώπιον του Θεού πραγματικά είναι σαν να μην το κάναμε ποτέ. Τι άλλο να κάνει ο Θεός. Εάν εμείς δεν έχουμε διάθεση να φέρουμε αμαρτίες που φιλοξενούμε ή κομμάτια του εαυτού μας που ακόμα φιλοξενούμε και ξέρουμε ότι δεν είναι έτσι όπως θα θέλει ο Θεός, να τα φέρουμε μπροστά του, τι άλλο να κάνει ο Θεός εμάς. Στο λόγο του Θεού υπάρχουν πολλά σημεία και πολλά περιστατικά ανθρώπων που φαίνεται το πώς ακριβώς αντιμετώπισαν αυτή την πρώτη ή όχι την πρώτη, μια μεταγενέστερη επαφή τους με το Θεό, όταν συνειδητοποίησαν το τι σήμαινε το ότι ήταν αμαρτωλοί. Επιλεκτικά μόνο θυμίζω τον Δαβίδ όταν αμάρτησε με τη Βηθεσδά. Θυμάστε πώς αυτός ο άνθρωπος που έπεσε σε αυτό το φοβερό αμάρτημα, όταν έρχεται τον Νάθαν και καταλαβαίνει τι είχε κάνει, πώς αντιδρά για την αμαρτία που είχε κάνει ενώπιον του Θεού. Με τι συντριβή πραγματικά το αντιμετωπίζει. Θυμηθείτε ακόμα πώς οι κάτοικοι της Νινεβή, όταν συνειδητοποιούν αυτό που τους έλεγε ο Ιωνάς και τι μήνυμα κρίσεως πρόκειται να έρθει σε αυτούς, τι κρίση πρόκειται να έρθει σε αυτούς, πώς αντιμετωπίζουν το γεγονός της μετάνοιάς τους. Εν σάκο και σποδό και με στάχτες για μέρες. Ας θυμηθούμε ακόμα πώς όταν συνειδητοποιεί ο Πέτρος στη βάρκα, όταν βρίσκεται μαζί με τον Κύριο και κάνει ο Κύριος εκείνο το θαύμα και καταλαβαίνει με ποιον έχει να κάνει, του λέει: Κύριε, έξελθαπε μου, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Καταλαβαίνει ο Πέτρος ότι δεν είναι δυνατόν στον ίδιο χώρο, σε μια βάρκα, να βρίσκεται εκείνος αμαρτωλός όν και ο Κύριος και να βρίσκονται τόσο κοντά ο ένας με τον άλλον. Γιατί ήξερε ο Πέτρος ότι ο Θεός είναι πυρ κατακαίων και ήξερε ότι δεν είναι δυνατόν να συνυπάρχει η αμαρτία με την αγιότητα του Θεού. Το ότι μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να κατοικεί μέσα μας, το τρίτο πρόσωπο της Τριαδικής Θεότητας να κατοικεί μέσα μας, είναι χάρη του Θεού και προέρχεται ακριβώς από το ότι μας έχει δώσει τη δυνατότητα ο Ιησούς Χριστός με τη θυσία του να φύγει η αμαρτία μέσα από τη ζωή μας και γι' αυτό έρχεται το Πνεύμα το Άγιο να κατοικήσει μέσα στους πιστούς ανθρώπους. Αλλιώς δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα. Δεν υπήρχε περίπτωση ο Παράκλητος να έρθει να κατοικήσει σε έναν αμαρτωλό άνθρωπο και να βρίσκεται ο Θεός μαζί με την αμαρτία στον ίδιο χώρο. Γι' αυτό ακριβώς έφυγαν και οι πρωτόπλαστοι από τον Παράδεισο. Γιατί όταν μπήκε η αμαρτία μέσα σε αυτόν τον τόπο που ο Θεός τον είχε προετοιμάσει για να κατεβαίνει και να συνομιλεί με τους ανθρώπους, δεν μπορούσε να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η κοινωνία. Δεν ήταν δυνατόν ο Θεός να συνομιλεί με ανθρώπους σε έναν χώρο όπου είχε μπει πια η αμαρτία μέσα. Θα έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να εξολοθρευτούν αμέσως. Και γι' αυτό ακριβώς ο Θεός τους βγάζει έξω από τον Παράδεισο. Ας θυμηθούμε ακόμα εκείνη τη γυναίκα με το αλαβάστρινο μύρο που σπάζει στα πόδια του Κυρίου, όταν καταλαβαίνει ποια ακριβώς είναι. Αυτή που όλοι δεν θέλαν να την πλησιάσουν και λέγανε πόσο ο Κύριος είναι να αναστρέφεται με αυτή. Μια γυναίκα η οποία καταλαβαίνει πραγματικά ποια ήταν και καταλαβαίνει και ποιον έχει απέναντί της. Και ας θυμηθούμε ακόμα και τον Τελώνη, την προσευχή του Τελώνη. Σε εκείνη την ιστορία που αναφέρει ο Κύριος με την προσευχή του Τελώνη και του Φαρισαίου, πώς έρχεται αυτός ο άνθρωπος και ανοίγει την καρδιά του μπροστά στο Θεό και του λέει ποιος είναι. Και όχι μόνο τέτοιες περιπτώσεις, πάρα πολλές ακόμα μέσα στο λόγο του Θεού. Άνθρωποι οι οποίοι συνειδητοποίησαν ποιοι ήταν και έφτασαν ενώπιον του Θεού με συντριβή για να μπορέσει ακριβώς ο Ιησούς Χριστός να γίνει ακρογωνίος λίθος στη ζωή τους. Για να μπορέσει να φύγει το εμπόδιο της αμαρτίας και να γίνει ο Κύριος μια πέτρα πάνω στην οποία κανείς χτίζει ολόκληρη τη ζωή του. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, δεν είναι δυνατόν να προσεγγίσει κανείς τον Ιησού Χριστό με άλλο τρόπο παρά μόνο με μια αίσθηση συντριβής στην αρχή.
να καταλάβουμε ποιοι είμαστε, ποιος είναι εκείνος και τι έχει κάνει για μας. Και αν έχουμε την ψευδαίσθηση ότι κάποιες φορές μπορούμε να πάμε και να του πούμε «Κύριε, και εγώ ξέρεις, έκανα, έδειξα», ας θυμόμαστε αυτό που πολύ γλαφυρά λέει ο Απόστολος Παύλος. «Τι έχεις το οποίο δεν έλαβες? Εάν δεν και έλαβες, τι καυχάσος μιλάω?» Για τι πράγμα μπορούμε να πάμε να καυχηθούμε στον Κύριο, να του πούμε τι, ότι είμαστε, ότι κάναμε, ότι έχουμε, τι? Μήπως έχουμε κάποιο χαρακτηριστικό που αποφασίσαμε εμείς πριν γεννηθούμε ότι θα το έχουμε και το θέλαμε αυτό και το διαλέξαμε και λέμε τώρα καλά που το σκεφτήκαμε πριν γεννηθούμε και είμαστε τώρα έτσι? Ποιος μπορεί να πει τέτοια πράγματα? Ποιος μπορεί να ισχυριστεί κάτι τέτοιο? Μήπως μπορούμε να είμαστε περήφανοι για το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας? Χάρη του Κυρίου είναι ότι βρισκόμαστε εδώ, ότι έχουμε την υγεία μας, ότι μπορούμε και ακούμε ένα τον άλλον και μιλάμε και ήρθαμε άλλη μία μέρα εδώ. Ποιος μπορεί να είναι σίγουρος για αυτά τα πράγματα και να έρθει στον Κύριο και να πει ότι και εγώ όμως, και εγώ τι? Και μακάρι ο Θεός, αδελφοί, να μας δίνει αυτή την αίσθηση διαρκώς μέσα στη ζωή μας. Τη συνέστηση, μάλλον, του ποιοι είμαστε. Ναι, βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς χάρης. Ναι, ο Κύριος μας είναι ο μεγάλος μας φίλος, ο μεγάλος μας αδελφός. Είναι αρχιερέας μέγας, δυνάμενος να μεσητεύει. Είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να συμπαθήσει στις ανάγκες μας, στις αδυναμίες μας. Είναι ο καλός μας ποιμένας που είναι έτοιμος να επιδέσει το συντετριμένο, να επαναφέρει το απολωλός, να ενισχύσει το ασθενές. Αλήθεια είναι όλα αυτά. Αλλά για να μπορεί ο Κύριος να ενεργεί με τέτοιο τρόπο, πρέπει όταν βλέπουμε αμαρτία μέσα στη ζωή μας να είμαστε έτοιμοι να μετανοήσουμε και να ζητήσουμε από τον Κύριο και πάλι να σταθούμε ενώπιον του με αυτή τη συντριβή, όπως περιμένει ο Κύριος να σταθούμε ενώπιον του όταν διακρίνουμε αμαρτία στη ζωή μας. Αλλιώς δεν γίνεται ο Κύριος να ανακρογωνεί ως λίθος στη ζωή μας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η δεύτερη όψη αυτού του ακρογωνιαίου λίθου είναι αυτό που λέει ο Λουκάς, ότι σε όποιον επάνω πέσει θα τον κατασυντρίψει. Και είναι αυτή η δεύτερη όψη όταν πια θα δούμε τον Κύριο ως κριτή. Όταν πια θα δούμε τον Κύριο όχι ως ένα Κύριο ο οποίος πια μπορεί να σώσει, αλλά ως ένα Κύριο που όταν θα τον αντικρίσουμε θα καταλάβουμε ποιος ήταν και τι απορρίψαμε. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος, ότι αυτή είναι η κρίση, ότι το φως ήλθε στον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι προτίμησαν το σκοτάδι μάλλον παρά το φως. Όταν θα δούμε τον Κύριό μας θα καταλάβουμε ότι είναι φως. Και θα καταλάβουμε ότι ενώ το ξέραμε ότι είναι φως, προτιμήσαμε το σκοτάδι μάλλον παρά το φως. Τότε όμως δεν θα υπάρχει δυνατότητα γυρισμού. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα μετάνοιας. Θα δημιουργηθεί μια λύπη, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, η οποία θα είναι μια λύπη που δεν θα οδηγήσει σε μετάνοια, γιατί δεν θα υπάρχει δυνατότητα μετάνοιας τότε. Και αυτός ο λίθος τότε, ο ακρογωνιαίος, θα είναι ένας λίθος που θα συντρίψει όποιον δεν συντρίφθηκε σε αυτόν τον λίθος όταν ήταν σε αυτή τη γη. Θα είναι ένας λίθος ο οποίος θα τον δούμε τότε πώς ακριβώς αντιμετωπίζει την αμαρτία. Και θα δούμε ένα Κύριο που, ενώ ήρθε ακριβώς για να μας δώσει αυτή τη δυνατότητα, να μην τον δούμε τότε σαν ένα λίθο που θα μας συντρίψει. Να τον δούμε σαν ένα Κύριο σωτήρα, λυτρωτή, ελευθερωτή, ένα Κύριο ελεήμονα. Τότε θα δούμε ένα Κύριο που δεν θα μπορεί να κάνει αλλιώς παρά μόνο να τιμωρήσει την αμαρτία, αυτή που εμείς διαλέξαμε να έχουμε. Να τιμωρήσει μια αμαρτία που ήταν το ότι ακριβώς προτιμήσαμε το σκοτάδι παρά το φως που μας αποκάλυπτε ο Κύριός μας. Μακάρι, αδελφοί και φίλοι, κανείς να μην βρεθεί σε αυτή τη θέση να αντιμετωπίσει αυτόν τον ακρογωνιαίο λίθο, ένα λίθο που θα πέσει πάνω και θα συντρίψει. Μακάρι να προτιμήσουμε τη συντριβή σε αυτή τη ζωή, όσο έχουμε ακόμα την ευκαιρία. Ο λόγος του Θεού λέει: σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας, τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Μακάρι να προτιμήσουμε αυτή τη συντριβή του εαυτού μας ενώπιον του Κυρίου, με τη συνέστηση της αμαρτωλότητός μας τώρα, σήμερα, σε αυτή τη ζωή, για να μην δούμε τον Κύριο σαν ένα λίθο που θα μας συντρίψει. Σαν ένα λίθο που θα είναι λίθος κρίσης. Και τότε θα είναι πολύ αργά, δυστυχώς, για όλους μας. Ο Κύριος μας, για όσους ακριβώς θέλουν να δεχθούν αυτό το έργο της χάρης, είναι ένας λίθος ο οποίος γίνεται ακρογωνίος λίθος. Και είναι ο μοναδικός που μπορεί να γίνει ακρογωνίος λίθος. Ένα σημείο το οποίο αποτελούσε πάντοτε σημείο τριβής μεταξύ των χριστιανών και άλλων ανθρώπων που πιστεύουν στο Θεό, με οποιοδήποτε όνομα του δίνουν, και εξακολουθεί να αποτελεί σημείο τριβής, ήταν αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι και δεν υπάρχει διουδενός άλλου ισωτηρία. Διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανό δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν. Καλό είναι κάποιος να είναι ευσεβής. Καλό είναι να ονομάζει τον Θεό και να, με οποιοδήποτε όνομα του δίνει, και να σέβεται το Θεό. Αλλά ο Λόγος του Θεού δεν αφήνει περιθώριο ότι δεν έχει σημασία όπως και να τον λες το Θεό, όπως και να πιστεύεις το Θεό, φτάνει να πιστεύεις το Θεό. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει διουδενός άλλου ισωτηρία και δεν υπάρχει άλλο όνομα με το οποίο μπορεί κανείς να σωθεί. Και αυτή είναι η αποκλειστικότητα του προσώπου του Ιησού Χριστού, η αποκλειστικότητα, αν θέλετε, του ακρογωνιαίου λίθου. Δεν υπάρχει άλλος ακρογωνιαίος λίθος.
Δεν υπάρχει άλλος λίθος ο οποίος να μπορεί να δώσει αυτή τη δυνατότητα, όταν συντριβεί κανείς αυτό το λίθο, να δώσει αυτή τη δυνατότητα της σωτηρίας και της οικοδόμησης ενός νέου κτίσματος. Δεν υπάρχει. Όσο καλές και αν είναι οι προθέσεις μας, οι προθέσεις όσων πιστεύουν σε κάποιο Θεό και όσο ευσεβείς και αν είναι, το πολύ πολύ που μπορούν να κάνουν είναι να φτάσουν όπως εκείνος ευσεβής άνθρωπος έφτασε μπροστά στον Χριστό, με την ευσέβειά του εκείνος ο εκατόνταρχος, αλλά από εκεί και πέρα όμως δεν ήταν επαρκής η ευσέβειά του για να τον σώσει. Έπρεπε να φτάσει μπροστά στον Χριστό για να καταλάβει με ποιον έχει να κάνει. Δεν υπάρχει διουδενός άλλου σωτηρία. Και ούτε άλλο όνομα είναι δεδομένο για να μπορεί να σωθεί κανείς. Μόνο με τον Χριστό. Μόνο με το συγκεκριμένο ακρογωνιαίο λίθο. Ο Κύριος μας, σε όσους σταθούν έτσι όπως είπαμε, μπορεί να γίνει ο ακρογωνιαίος λίθος, μπορεί να γίνει το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα οικοδομήσει κανείς τη ζωή του. Το επόμενο ερώτημα που θα μπορούσε να έρθει στη σκέψη μας είναι: ωραία, ο Κύριος γίνεται ο ακρογωνιαίος λίθος. Ποιο είναι το οικοδόμημα που χτίζουμε πάνω σε αυτόν? Ποιο είναι το οικοδόμημα που περιμένει ο Θεός να δει να χτίζεται πάνω σε αυτόν τον ακρογωνιαίο λίθο? Πιστεύω, αδελφοί, ότι το οικοδόμημα που περιμένει ο Θεός να χτιστεί πάνω σε αυτόν τον ακρογωνιαίο λίθο είναι η Εκκλησία, σαφώς. Αλλά σε ατομικό επίπεδο είναι η ομοίωσή μας με το πρόσωπο του Κυρίου μας. Το να μοιάζουμε με τον Πατέρα, όπως αποκαλύπτεται δια του Ιησού Χριστού και όπως αποκαλύπτεται δια του Πνεύματος του Αγίου, που μας αποκαλύπτει τα βάθη του Θεού και μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Αυτό είναι το οικοδόμημα που περιμένει ο Θεός να χτίσει ο καθένας από εμάς πάνω στον ακρογωνιαίο λίθο που είναι ο Χριστός. Και περιμένει να δει να χτίζεται ένα οικοδόμημα του καθενός από εμάς που να μοιάζει με αυτόν ακριβώς που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Ο ακρογωνιαίος λίθος τι κάνει? Στηρίζει το οικοδόμημα. Είναι εκείνος ο οποίος είναι η αναγκαία και η ικανή, αν θέλετε, συνθήκη για να στηριχτεί ένα οικοδόμημα. Και ο Κύριος μας ως τέτοιος, ως ακρογωνιαίος λίθος, μας έχει εξασφαλίσει όλες αυτές τις συνθήκες που εμείς χρειαζόμαστε για να μπορούμε ακριβώς να χτίσουμε τη ζωή μας με ένα τέτοιο οικοδόμημα που να είναι η ομοίωσή μας με το πρόσωπο του Πατέρα. Ήρθε ακριβώς για να βγάλει το εμπόδιο της αμαρτίας από τη μέση και να το βγάλει με δύο τρόπους. Και με τη συγχώρηση των αμαρτιών μας, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό. Συγχώρηση αμαρτιών υπήρχε ως δυνατότητα και στην Παλαιά Διαθήκη να γίνει. Είχε δώσει ο Θεός διαδικασία εξυλασμού, όπου ο αρχιερέας μια φορά το χρόνο έμπαινε στα Άγια των Αγίων, αφού προηγουμένως είχε προσφέρει θυσίες εξυλασμού για το λαό, θυσίες για τις δικές του αμαρτίες, και έμπαινε μια φορά το χρόνο στα Άγια των Αγίων για να προσφέρει θυσίες για τον εξυλασμό των αμαρτιών του λαού. Άλλαζε όμως τίποτα μέσα στον άνθρωπο? Όχι. Εξακολουθούσε ο άνθρωπος να είναι υποκείμενος στον νόμο και στο ζυγό της αμαρτίας. Εκείνο που έρχεται να κάνει ο Κύριος μας και είναι άπειρο στις διαστάσεις του, που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε τώρα σε όλες τις διαστάσεις, είναι ότι δεν έρχεται απλώς να μας συγχωρήσει από τις αμαρτίες μας, αλλά έρχεται να μας απελευθερώσει από τη δουλεία της αμαρτίας. Έρχεται να μας κάνει ανθρώπους που όταν θα παίρνουμε αποφάσεις να γίνουμε διαφορετικοί, να είμαστε έτσι όπως μας θέλει ο Θεός, να αποκτούμε χαρακτηριστικά του Κυρίου μας μέσα στη ζωή μας, να μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί και πριν γνωρίσουμε τον Κύριο, μπορεί να είχαμε καλές προθέσεις. Πολλοί κόσμος έχει καλές προθέσεις στη ζωή του. Μπορεί, δεν μπορεί. Γιατί υπάρχει ένας νόμος της αμαρτίας που μας οδηγεί στο να κάνουμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι θέλω να κάνω το καλό πολλές φορές, ευχαριστιέμαι στον νόμο του Θεού, αλλά βλέπω έναν άλλο νόμο μέσα στα μέλη μου που αντιμάχεται αυτό που θέλω να κάνω. Είναι αυτός ο νόμος της αμαρτίας. Και από αυτό το νόμο της αμαρτίας έρχεται και μας ελευθερώνει ο Θεός. Για να μπορούμε να στεκόμαστε ενώπιον του Θεού, να βλέπουμε το πρόσωπο του Κυρίου μας, να βλέπουμε τα χαρακτηριστικά του Κυρίου μας, να τα επιθυμούμε για τον εαυτό μας και αυτά να μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Και αν δεν το βλέπουμε αυτό, αδελφοί, να γίνεται πραγματικότητα μέσα στη ζωή μας, να αλλάζουμε κάθε μέρα και να μοιάζουμε στον Κύριό μας, δεν είναι γιατί ο Κύριος δεν μπορεί, αλλά είναι γιατί εμείς κάπου έχουμε χάσει το δρόμο σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι λοιπόν ο Κύριος μας έρχεται και βγάζει το εμπόδιο της αμαρτίας και με τη συγχώρηση των αμαρτιών μας και με την απελευθέρωσή μας από το ζυγό της αμαρτίας και από τη δουλεία της αμαρτίας. Και ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο για να έρθει ο Παράκλητος να κατοικήσει μέσα στη ζωή μας και να μας αποκαλύπτει το πρόσωπο του Πατέρα. Να συνεχίσει δηλαδή αυτό που ξεκίνησε ο Ιησούς Χριστός να κάνει όταν ήταν εδώ κάτω στη γη. Ήρθα, λέει, για να σας αποκαλύψω τον Πατέρα. Όποιος είδε με, είδε τον Πατέρα. Δεν ήρθε ο Κύριος, αδελφοί, απλώς για να μας σώσει, και συγχωρήστε μου την έκφραση. Μη μένουμε στο μαξιλάρι της σωτηρίας ότι σωθήκαμε και είμαστε του Κυρίου. Είναι πραγματικά άπειρο αυτό, το ότι ο Κύριος μας έχει σώσει από την αμαρτία μας. Αλλά δεν ήρθε απλώς για να μας σώσει. Ήρθε για να μας σώσει, να βγάλει την αμαρτία από τη μέση και να μας δώσει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε τον Πατέρα. Γι' αυτό ήρθε ο Κύριος. Και επειδή ακριβώς δεν μπορούσαμε να γνωρίζουμε τον Πατέρα αν δεν έφευγε πρώτα το εμπόδιο της αμαρτίας, γι' αυτό ο Κύριος μας ανεβαίνει πάνω στο Σταυρό, για να βγάλει το εμπόδιο της αμαρτίας από τη μέση και να μπορούμε να γνωρίζουμε τον Πατέρα. Αν μένουμε στο μαξιλάρι της σωτηρίας και να λέμε γνωρίσαμε τον Κύριο, θα σωθούμε, κάνουμε το μεγαλειώδες προνόμιο πραγματικά να μπορούμε να γνωρίζουμε το πρόσωπο του Πατέρα δια του Ιησού Χριστού και μέσω της αποκάλυψης που κάνει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στη ζωή μας.
Αυτό είναι το οικοδόμημα που περιμένει ο Κύριος, να δει να χτίζεται πάνω στον ακρογωνίο λίθο που είναι ο ίδιος. Το να μοιάζουμε κάθε μέρα που περνάει με τον πατέρα τον ίδιο, με τα χαρακτηριστικά του πατέρα. Γι' αυτό ήρθε ο Κύριός μας. Για να μας προετοιμάσει από τώρα να είμαστε λίθοι σε ένα οικοδόμημα που θα είναι λίθοι, οι οποίοι όταν δοκιμαστούν με τη δοκιμασία της φωτιάς θα μείνουν και στο οικοδόμημα της Βασιλείας του Θεού και θα είναι πολύτιμοι λίθοι. Για να μπορούμε να κατοικήσουμε στη Βασιλεία του Θεού, για να μπορούμε να λάβουμε το όνομα του Θεού στα μέτωπά μας. Γι' αυτό ήρθε ο Κύριός μας και αυτό είναι το οικοδόμημα που χτίζουμε, το πνευματικό οικοδόμημα που χτίζουμε πάνω στον ακρογωνίο λίθο. Και κοντά σε αυτό και ολόκληρη τη ζωή μας. Γιατί ξέρετε, όταν κάποιος χτίζει ένα οικοδόμημα με τα χαρακτηριστικά που είπαμε, τότε σημαίνει ότι έχει πια άλλες αξίες, άλλες προτεραιότητες, άλλα πράγματα θεωρεί σημαντικά, αλλιώς εκμεταλλεύεται το χρόνο του, αλλιώς άλλους στόχους βάζει. Ο ακρογωνίος λίθος που είναι ο Κύριός μας είναι ένας ακρογωνίος λίθος που αφορά ολόκληρη τη ζωή μας. Κάθε πτυχή της. Και αφορά όλα αυτά τα οποία είπαμε πριν. Πώς βλέπουμε τον κόσμο, πώς βλέπουμε τους άλλους, πώς βλέπουμε τον εαυτό μας, πώς βλέπουμε τους στόχους μας, πώς βλέπουμε το χρόνο μας. Αν θέλουμε πραγματικά να είναι ακρογωνίος λίθος ο Κύριός μας, όλα αυτά θα πρέπει να τα εκτιμούμε και να τα μετράμε για να είναι πραγματικότητα ότι ο Κύριος είναι ακρογωνίος λίθος. Αλλιώς μπορεί να είναι ο Κύριος κάπου και εμείς να χτίζουμε κάπου αλλού, κάπου δίπλα και να έχουμε την ψευδέστηση ότι χτίζουμε εκεί. Ενώ δεν χτίζουμε εκεί. Χτίζουμε με άλλα υλικά, σε άλλα θεμέλια, άλλο οικοδόμημα που μπορεί να μην σταθεί. Που μπορεί να γκρεμιστεί κάποια στιγμή. Που μπορεί όταν δοκιμαστεί με τη φωτιά να είναι από υλικά ξύλα, χόρτα, καλάμια, που όσο μεγάλο κι αν είναι, θα αφήσει ένα σωρό στάχτης και δεν θα μείνει τίποτα από αυτό. Στο κομμάτι αυτό που διαβάσαμε ακόμα, αδελφοί, εμπεριέχεται και η έννοια των λίθων του καθενός πια πιστού, ο οποίος μπαίνει μέσα σε ένα οικοδόμημα που έχει ακρογωνίο λίθο το Χριστό. Ένα οικοδόμημα το οποίο οικοδομείται και αυτό είναι η Εκκλησία. Και θα ήθελα στα λίγα λεπτά που μας μένουν να δούμε μερικές πτυχές αυτής πια της εικόνας του καθενός πιστού ως ενός λίθου που βρίσκεται μέσα σε ένα οικοδόμημα το οποίο είναι η Εκκλησία. Και να θυμηθούμε λίγο ότι ο Κύριος μας είναι ένας ακρογωνίος λίθος με τα χαρακτηριστικά τα οποία αναφέραμε και ότι για να μπορεί μια πέτρα να ταιριάζει με ένα οικοδόμημα θα πρέπει να έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με τον ακρογωνιαίο λίθο και με τις υπόλοιπες πέτρες του οικοδομήματος. Δεν είναι δυνατόν εκεί που χτίζεις από πέτρες, ξαφνικά από πέτρα, ξαφνικά να αρχίζεις να βάζεις στη θέση της πέτρας κάτι φτιαγμένο από άμμο, από πυλό. Δεν είμαι αρμοδιότερος σε θέματα στατικής, αλλά φαντάζομαι ότι ένα τέτοιο οικοδόμημα δεν μπορεί να είναι σταθερό. Αν κάποιος θέλει να ανήκει στο οικοδόμημα που οικοδομείται με ακρογωνιαίο λίθο το Χριστό, θα πρέπει τα χαρακτηριστικά του ως λίθου να είναι παρόμοια με αυτά του ακρογωνιαίου λίθου. Αλλιώς δεν μπορεί να ανήκει στο οικοδόμημα. Δεν ταιριάζει. Δεν γίνεται. Και τα χαρακτηριστικά του ακρογωνιαίου λίθου, του Κυρίου μας, είναι αυτά που είπαμε ότι είναι αυτά πάνω στα οποία οικοδομείται το οικοδόμημα, τα χαρακτηριστικά του πατέρα Θεού. Ταυτόχρονα όμως, αυτός ο λίθος, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί και θα μπει σε μία θέση, θα πρέπει, είπαμε, να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, να μοιάζει, να ταιριάζει. Και ας θυμηθούμε αυτό που διαβάσαμε στην αρχή, στο κομμάτι αυτό του Πέτρου, για να το δέσουμε, ότι το οικοδόμημα αυτό που χτίζεται η Εκκλησία είναι ένας λαός ο οποίος τι σκοπό έχει? Να εξαγγέλει τις αρετές του Θεού. Οι αρετές του Θεού δεν είναι δυνατόν να εξαγγελθούν με άλλο τρόπο, παρά μόνο αν οι λίθοι οι οποίοι αποτελούν αυτό το οικοδόμημα έχουν τις αρετές του Θεού. Κατά συνέπεια, δεν γίνεται κάποιος να ανήκει σε ένα τέτοιο οικοδόμημα που οικοδομείται πάνω σε αυτόν τον ακρογωνίαιο λίθο, αν τα χαρακτηριστικά του δεν είναι τέτοια που να ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά του Θεού. Δεν ανήκει. Δεν μπορεί να εξαγγέλει τις αρετές του Θεού. Μπορεί να ανήκει σε ένα άλλο οικοδόμημα που να νομίζει ότι είναι εκκλησία και να νομίζει ότι είναι έτσι και να νομίζει ότι είναι αλλιώς. Δεν γίνεται όμως. Σκοπός μας και αποστολή μας είναι να εξαγγέλουμε τις αρετές του Θεού. Και το οικοδόμημα της Εκκλησίας μπορεί να εξαγγέλει τις αρετές του Θεού μόνο αν τα χαρακτηριστικά του κάθε λίθου ταιριάζουν με τον ακρογωνίαιο λίθο που είναι ο Χριστός. Αλλιώς δεν γίνεται. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό μιας πέτρας, η οποία χρησιμοποιείται για ένα οικοδόμημα, είναι ότι δεν διαλέγει η πέτρα που θα τοποθετηθεί. Δεν λέει καμιά πέτρα, εγώ θέλω να μπω εδώ, η άλλη λέει εκεί, εγώ θέλω να μπω εκεί. Διαλέγει ο αυτός που οικοδομεί. Αυτός ξέρει πού ταιριάζει κάθε πέτρα να μπει. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, σοφός αρχιτέκτον, σοφός οικοδόμος είναι ο Θεός. Που σημαίνει, αδελφοί, ότι από τη στιγμή που μπαίνουμε μέσα σε ένα σύνολο πιστών ανθρώπων που είναι η Εκκλησία,
Ας μην διαλέγουμε εμείς, θέλω να κάνω αυτό, θέλω να κάνω εκείνο, θέλω να κάνω το τρίτο, δεν θέλω να κάνω αυτό. Ας αφήσουμε τον Κύριο να μας τοποθετήσει εκεί που ξέρει εκείνος ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι λύθοι και πιο χρήσιμοι. Γιατί αλλιώς μπορεί να κάνουμε κακό. Αν μια πέτρα πάει και τοποθετηθεί κάπου που δεν πρέπει να τοποθετηθεί, ό,τι χτιστεί από πάνω της μπορεί μετά να είναι σαφρό. Μπορεί να μην είναι σταθερό. Και ένα τρίτο χαρακτηριστικό της πέτρας είναι ότι για να μπει στη θέση που πρέπει να μπει, μπορεί να χρειάζεται ένα σμίλεμα. Παρακολουθούσα πριν από λίγες μέρες κάποιους χτίστες εκεί κοντά στο σπίτι που φτιάχνανε μια πέτρινη οικοδομή και έβλεπα αφενός με πως διάλεγαν την κάθε πέτρα. Έψαχναν από διάφορες για να διαλέξουν αυτή που θα μπει σε κάθε περίπτωση. Αλλά δεν την έβαζαν έτσι όπως ήταν. Μπορεί να χρειαζόταν χτύπημα με το σφυρί, πελέκημα, να κοπούνε κάποια κομμάτια, να εξομαλυθούν κάποιες γωνίες. Και τότε τοποθετείται η πέτρα. Και ταιριάζει πάρα πολύ όμορφα με τις υπόλοιπες. Η παιδεία του Κυρίου, αδελφοί, στη ζωή μας μπορεί να είναι ένα τέτοιο σμίλεμα. Είμαστε λύθοι, αλλά ο Θεός δεν θέλει να είμαστε κατέργα στη λύθη. Δεν θέλει να είμαστε αγκονάρια και ο ένας να μπαίνει εδώ, να έχει μια αγωνία που να ενοχλεί τον άλλον. Μπορεί να χρειαστεί να μας δουλέψει. Αλλά όταν αφνία, αλλά θέλουμε να μπούμε εκεί δίπλα σε αυτόν και να τον ενοχλούμε, το οικοδόμημα θα είναι σαθρό. Δεν θα μπορέσουμε να αντέξουμε. Και ακόμα, αδελφοί, ως λύθοι που βρισκόμαστε μαζί σε ένα οικοδόμημα, ας έχουμε την αίσθηση ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Και το τι κάνουμε ο καθένας από εμάς επηρεάζει και το υπόλοιπο οικοδόμημα. Ο πιστός άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία είναι για να παίρνει και να δίνει. Και αν κάποια στιγμή εμείς στη ζωή μας την χειριστούμε με ένα τέτοιο τρόπο που φάμε τα μούτρα μας και κάνουμε λάθη και είναι βεβαίως πολύ κακό για μας, αλλά μπορεί να προξενήσει κακό και σε άλλους. Σε μια οικοδομή από την οποία μία πέτρα διαλύεται και πέφτει, μένει τρύπα. Και ναι μεν, ο σοφός αρχιτέκτον μπορεί να την καλύψει, καμία αντίρρηση, αλλά αυτό μπορεί να προκαλέσει κραδασμού στο οικοδόμημα. Και η ευθύνη του καθενός μας όταν είμαστε μέσα στην Εκκλησία δεν είναι ατομική μόνο ευθύνη. Δεν βρισκόμαστε στην Εκκλησία μόνο για τους εαυτούς μας. Βρισκόμαστε και ο ένας για τον άλλον. Και για να πάρουμε και για να δώσουμε. Και τέλος, αδελφοί, φαντάζομαι αυτή την έννοια του λύθου, έτσι ακριβώς όπως τη λέει ο Απόστολος Πέτρος, ως λύθοι ζώντες. Δεν είμαστε λύθοι που απλώς τους παίρνει κάποιος και τους βάζει. Είμαστε λύθοι ζωντανοί. Και σαν λύθοι, ο καθένας από εμάς, φανταστείτε αν μπορούμε να το φανταστούμε, ένα οικοδόμημα στο οποίο οι πέτρες δεν είναι στατικές, αλλά έχουν μια δυναμικότητα. Η κάθε μια μπορεί να φτιάξει το δικό της οικοδόμημα, μπορεί να διαλέξει τα δικά της υλικά. Και αυτό όλο το παρατηρεί ένας σοφός αρχιτέκτον και αναπτύσσεται και ξέρει πώς πρέπει να αναπτυχθεί και βοηθάει την κάθε πέτρα να φτιάξει το κομμάτι εκείνο του οικοδομήματος που πρέπει να φτιάξει γύρω της. Κάπως έτσι είναι η Εκκλησία. Γιατί και ο καθένας από εμάς φτιάχνει ένα οικοδόμημα. Το οικοδόμημα της ζωής του, που είπαμε ότι πρέπει να έχει ακρογωνία ο λίθο το Χριστό. Και ακόμα ένα οικοδόμημα που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι προσέχετε τι υλικά χρησιμοποιείτε όταν φτιάχνετε αυτό το οικοδόμημα. Ας μην είναι ξύλα, χόρτα, καλάμια, αλλά να διαλέγετε ασήμι, χρυσό, πολύτιμους λίθους που όταν δοκιμαστούν από τη φωτιά θα μείνουν και δεν θα καταρρεύσουν. Είναι επίσης σημαντικό, αδελφοί, το πώς οικοδομούμε και το τι υλικά χρησιμοποιούμε. Γιατί και πάλι, αν δοκιμαστούν με τη φωτιά και καταρρεύσουν, δεν θα είναι μόνο κακό για μας. Θα είναι κακό και για τους υπόλοιπους που βασίστηκαν σε αυτό το οικοδόμημα. Για τους υπόλοιπους που αισθάνθηκαν ότι μπορούν να κρατηθούν από αυτό που χτίζουμε εμείς. Ο Κύριος μας, αδελφοί, θέλει να χτίσει ένα οικοδόμημα πρώτα στη ζωή μας και στη συνέχεια να μας χρησιμοποιήσει ως λύθους ζωντανούς για να χτίσει ένα οικοδόμημα την Εκκλησία, που σαν σκοπό θα έχει αυτό ακριβώς που λέει ο Απόστολος Πέτρος, να εξαγγέλει τις αρετές του Θεού. Είναι ύψιστο σκοπό πραγματικά. Δεν ξέρω ποιες συνθήκες στη ζωή του καθενός εξυπηρετούν αυτό το σκοπό. Ποιο μπορεί να είναι το σμίλεμα του Θεού, ποιοι μπορεί να είναι οι στόχοι που ο Θεός βάζει στην καρδιά μας, τα μέσα που ο Θεός μας διαθέτει, τα χρόνια που μας δίνει, τις δυνατότητες που έχουμε. Δεν το ξέρω, ο Κύριος το ξέρει. Αλλά μακάρι να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει το ότι ο Θεός μας έχει καλέσει να χτίσουμε τη ζωή μας πάνω σε ένα ακρογωνίο λίθο που είναι ο Χριστός. Να έρθουμε όσοι δεν το έχουμε κάνει με συντριβή ενώπιον αυτού του λίθου και να τον αφήσουμε να αλλάξει πραγματικά τη ζωή μας για να μπορούμε να χτίζουμε πάνω σε αυτόν. Μακάρι να μας φυλάξει ο Θεός από το να δούμε κάποιοι από εμάς αυτό το λίθος σαν ένα λίθο κρίσης που θα μας συντρίψει επειδή δεν συντριφθήκαμε. Και μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός και σαν άτομα και σαν οικογένειες και σαν εκκλησίες να είμαστε άνθρωποι οι οποίοι όταν τους βλέπει κάποιος μπορεί να λέει η ζωή αυτού νου έχει χαρακτηριστικά που δεν τα έχω δει πουθενά άλλου. Θυμίζουνε Χριστό. Θυμίζουνε Θεό. Αυτή είναι η αποστολή μας. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Και μακάρι να είμαστε κι εμείς λύθοι πολύτιμοι. Λύθη τίμη. Γιατί τα υλικά που χρησιμοποιεί ο Θεός για το οικοδόμημά του στη Βασιλεία των Ουρανών, όλα αυτά που αναφέρονται στην Αποκάλυψη, είναι τέτοια υλικά.
δεν αναφέρονται πουθενά ξύλα, χόρτα, καλάμια. Είναι πολύτιμα μέταλλα, πολύτιμη λίθη, αυτά που αναφέρει ο λόγος του Θεού και για αυτή τη ζωή. Ό,τι υπάρχει τώρα θα μείνει και τότε και ο Κύριος θα το χρησιμοποιήσει. Ό,τι τώρα δεν σταθεί καλά και δεν περάσει το εμπόδιο της φωτιάς, δεν θα χρησιμοποιηθεί ούτε τότε. Εύχομαι, αδελφοί, πραγματικά ο Κύριος να μας κάνει ανθρώπους που θα θυμίζουμε εκείνον, για να το πούμε απλά. Που θα μοιάζουμε σε εκείνον και ο ένας με τον άλλον θα μπορούμε να βλέπουμε και να λέμε αυτό το χαρακτηριστικό το είχε ο Χριστός, το έχει και ο αδελφός μου, θέλω να το έχω κι εγώ. Και να μπορούν να ανοίγουν την πόρτα αυτής της εκκλησίας άνθρωποι και να μπαίνουν μέσα και να βλέπουν ένα οικοδόμημα από υλικά που δεν υπάρχουν αλλού. Που μόνο ο Θεός μπορεί να τα δώσει. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μάσας προβλέπει από το Λόγο του Θεού ένα εδάφιο, δύο εδάφια από το ένα των κεφάλων του Λουκά, το 23 και τα 24 εδάφια, 23 και 24 εδάφια του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, τα οποία θα σας διαβάσω. Έλεγε δε προς πάντα ο Κύριος μας. Για προσέξτε να δείτε τι λέει. Εάν της θέλει. Εάν της θέλει. Να έλθει ο πίσω μου. Ας απαρνηθεί εαυτόν. Και ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού. Κάθε μέρα κι ας με ακολουθεί. Διότι όστις θέλει να σώσει την ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτή. Και όστις απολέσει την ζωή αυτού, έλεγε μου, ούτως θέλει σώσει αυτήν. Αυτά είναι τα εδάφια. Παράξενα λόγια. Παράξενα λόγια. Τουλάχιστον το 24 εδάφιο. Άμα κερδίσει τα χάσει, πάμε να χάσει τα κερδίσει. Συγχαίρω εκείνον ο οποίος έχει κάνει αυτό το πρόγραμμα. Και έχει το πρόγραμμα αυτό καθορίσει τα πνευματικά θέματα τα οποία απασχόλησαν τη συντροφιά σας. Είναι πραγματικώς πνευματικά θέματα και βαριά θέματα. Πολύ βαριά θέματα. Θυμάμαι όταν κι εγώ ήμουνα νέος και με ηλέστηκε εμέναν ο Θεός.

δεν θα υπάρξουν ζητήματα στη ζωή, εμπόδια στη ζωή, τα οποία θα μπορούν να ανθέξουν σε μια ζωντανή πίστη ενός παιδιού του Θεού. Η ζωή όμως καθώς κύλησε και πέρασαν τώρα περίπου 40 χρόνια, παρουσίασε πολλά ζητήματα στο μέσον. Πάρα πολλά ζητήματα. Λέω πάρα πολλά, δηλαδή κάθε μέρα και ένα ζήτημα. Αν μπορώ να καθορίσω αριθμητικώς. Και είδα ότι η πρώτη μου σκέψη, ότι η ζωή του χριστιανού είναι πολύ, πολύ απλή και πολύ εύκολη. Είδα ότι ναι, αλλά υπορισμένος όχι. Άλλωστε είναι αδύνατο να ζήσει την ζωή του Ιησού Χριστού. Εάν θέλουμε να είμαι θα συνεπείς εις αυτά τα οποία διαβάζουμε, εις αυτά τα οποία λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά εάν όμως, εάν αυτά τα εδάφια τα οποία, τα δύο τα οποία διαβάσαμε, γίνουν ζωή στη ζωή μας, η ζωή του Χριστού είναι ένας θρίαμβος και μια νύχτα. Μια απλή υπόθεση. Τι μας λέει λοιπόν απόψε με αυτά τα δύο εδάφια ο Λόγος του Θεού? Μας φέρνει δύο ζητήματα και μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός θέλει οι ακόλουθοι Του στη ζωή τους να κάνουν τα εξής δύο πράγματα. Πρώτον, να απαρνηθούν τον εαυτόν τους. Έτσι. Να απαρνηθούν τον εαυτόν τους. Με άλλα λόγια, να απαρνηθούν τον εγωισμό τους. Πω, πω, πω, πω. Είναι ο εγωισμός. Όχι να απαρνηθούν τις σκέψεις και τη φροντίδα για τα βασικά ανάγκες τα οποία έχει ο άνθρωπος, αλλά να αρνηθούν το θέλημα το δικό τους που τους δοθεί η καρδιά τους. Κάθε καρδιά έχει κάποιο θέλημα, κάποιος άνθρωπος έχει θέλημα. Να αρνηθούν το θέλημα το δικό τους. Γιατί? Διότι αυτό είναι αμαρτία. Είτε εγωισμό το πείτε, όπως σας είπα, είτε θέλημα της αρχικής καρδιάς το πείτε, ένα και το αυτό πράγμα. Πρέπει αυτό να το αρνηθείς, εάν θέλεις να είσαι ακόλουθος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η σκέψη σου, η οποία έθεσε τον εαυτόν σου και γύρω από τον εαυτόν σου, κάθε ενέργεια και κάθε σκέψη και κάθε φροντίδα με αποκλειστικό αντικείμενο τον εαυτόν και τον εαυτού σου, αυτή πρέπει να σταματήσει. Αλλιώς δεν κάνεις για τον Θεό. Είναι δρακόντια η προειδοποίηση. Ποιου είδους πρόσκληση. Δρακόντια. Και διαρωτάται κανείς, μα έπρεπε ή πρέπει τουλάχιστον στο κήρυγμα του Ευαγγελίου να λέμε αυτά τα πράγματα. Και αυτά τα πράγματα. Διότι αυτά τα πράγματα αποδιώκουν έναν ο οποίος μπορεί να σκέφτεται να προσανατολιστεί στην χριστιανική ζωή. Άμα του πεις αυτά τα πράγματα να παρνηθεί τον εαυτόν του, τον εγωισμό του, το ό,τι θέλω θα κάνω, θα διώθει. Αλλά ο Κύριος ήταν πάντοτε η αλήθεια και η ειλικρίνεια και έλεγε σε όλους μας και είπε, λέγει, είπε εις πάντα, είπε εις όλους ότι οι όροι τους οποίους βάζω μπροστά στην πόρτα στην είσοδο της βασιλείας του Θεού μεταξύ των όρων είναι και αυτοί. Προσέξτε τέτοιους.

0: αυστηροί, ναι. Δρακόντι, ναι. Αλλά είναι οι όροι οι απαραίτητοι. Να απαρνηθεί τον εαυτό μας. Και το αναφέρουν και οι τέσσερι ευαγγελιστές. Τετράτης αναφέρεται η φράση αυτή του Κυρίου. Τα δύο αυτά εδάφια του Κυρίου. Και δεν εννοεί την αυταπάρνηση η οποία γίνεται στην αρχή όταν θα δεχτείς τον Χριστό, είτε μια στιγμή ενθουσιασμού, αλλά θέλει πρόγραμμα, γραμμή, μεγάλη πνοή. Πρόγραμμα καθημερινών εφαρμοζόμενων μέσα στη ζωή. Δηλαδή το πρωί που θα ξυπνήσουμε μας λέγει: παρακάλεσε τον Θεό, ο Λόγος του Θεού, παρακάλεσε τον Κύριο, μην ξεχνάς τον Λόγο του Κυρίου, ο οποίος λέγει ότι σήμερα, κοίταξε, οι περιστάσεις της ζωής θα σου παρουσιάσουν ζητήματα, θέματα, τα οποία θα σου ζητήσουν την απάρνηση του εαυτού σου. Κάθε μέρα. Οποία αυστηρότης επαναλαμβάνω. Αλλά αν θα παρατηρήσατε, λέγει, ως της θέλει. Δεν ήρθε ο Κύριός μας να πιέσει. Δεν πιέζει. Δεν είχε σπαθιά και στρατιώτες να αναγκάσει. Είχε μόνο αγάπη και πνεύμα υπηρεσίας και θυσίας. Ήταν πράος και ταπεινός η καρδία. Και γι' αυτό λέγει, όποιος θέλει. Δεν πιέζει για να εκλέξουμε την ελευθερία. Μας καλεί να κάνουμε χρήση της ελευθερίας. Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, να γίνει μαθητής μου, πρέπει να απαρνηθεί τον εγωισμό του. Το εγώ του, το θέλημά του, τις σκέψεις του. Ναι. Όλο εκείνο το οποίο λέγεται ο άνθρωπος ως αρχικός. Άλλωστε δεν κάνει. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι ένα πολύ βαρύ θέμα. Το θέμα το οποίο το Πνεύμα του Θεού, πιστεύω, σας ώθησε να γράψετε στο πρόγραμμα δια να είσαστε ενήμεροι των όρων τους οποίους το Πνεύμα το Άγιον, το Στόμα του Κυρίου διαγράφουν δια εκείνους οι οποίοι θέλουν να γίνουν μαθητές. Δεύτερον, μας λέγει ένα να σηκώσει τον σταυρό του. Το σηκώσει μόνος του, όχι αν τον βάλω εγώ. Εν δι' ελευθερία του. Εν δι' απολύτω ελευθερία του. Να σηκώσει τον σταυρό του. Ποιον σταυρό? Δεν μας λέει τίποτε να μας περιγράψει αυτόν τον σταυρό. Δεν μας δείχνει δείχτας ώστε να καταλάβουμε ποιος είναι ο μικρός σταυρός, ποιος είναι ο μεγάλος σταυρός. Να πάρουμε μια ιδέα. Μέσα μας όμως το Πνεύμα του Θεού μας πληροφορεί για την έννοια αυτή. Να σηκώσει τον σταυρό, τι θέλει να πει. Συνηθίζουμε δε, ενδιαφέλειά μας, να βλέπουμε πάντοτε ότι ο σταυρός εκείνος, ο οποίος μου έλαχε και σου έλαχε και μας έλαχε, ο σταυρός αυτός είναι πάντοτε ο μεγαλύτερος από όλους τους άλλους, τους οποίους έχουν όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Όλοι οι άλλοι άνθρωποι έχουν και αυτοί το σταυρό, αλλά ο δικός μου είναι ο μεγαλύτερος. Πόσοι δεν μου το έχουν θυμά, αν ήξερες τα δικά μου τα λάθη. Αν ήξερες. Παλιά ιστορία, ξέρετε. Ξέρω μια ιστορία από τους αρχαίους μας, οι οποίοι πάνε στον Παρθενώνα. Εκεί ήταν μια ιέρια η οποία είχε ένα κουτί και εκεί πήγε πήγαιναν μια φορά το χρόνο οι Αθηναίοι και έκαναν αίτηση εις την Θεάν για να τους λυτρώσει από τα βάσανά τους. Και το έδιναν στην Ιέρια. Η Ιέρια το εδέχεται, αλλά υπό έναν όρο. Άφηναν την αίτηση, τη δική του ο καθένας, αλλά κάποια άλλη αίτηση που έχει αφήσει ένας άλλος, του έδιναν για να πάρει. Σαν να του έλεγε η Ιέρια, ναι μεν τα βασανά σου μεγάλα είναι και λοιπά, να στα ξαλαφρώσω, να σου δώσω ένας άλλου τα βάσανα και τα δικά σου θα τα προσθεθεί κάποιος άλλος. Με την διαφορά ότι είδαν οι Αθηναίοι ότι αυτά που τους έδινε η Ιέρια ήταν πάντοτε πιο βαρύτερα από εκείνα που άκουναν οι ίδιοι. Έτσι είναι ότι σαν κοινή οι χριστιανοί που ήταν πάντοτε όλο με το παράπονο στο στόμα της ότι ο σταυρός της είναι μεγάλος και είδε ένα όραμα, είδε ένα όνειρο, είδε τη νύχτα ότι ήταν σε ένα νεκροταφείο με χιλιάδες σταυρούς και έψαχε να βρει τον δικό της στους πιο μεγαλύτερους και της λέει εκείνος ο φύλαξης του νεκροταφείου, το σταυρό το δικό σου ψάξε στους πιο μικρούς, στους πιο μικρούς τον βρίσκει. Ο Κύριος δεν μας λέει για μεγάλους ή για μικρούς σταυρούς, μας μιλάει για το σταυρό, για κάποιον σταυρό, τον οποίον στη ζωή μας θα έχουμε και θα συναντήσουμε και θα μας εμφανιστεί, είτε λέγεται θάνατος, είτε λέγεται μία αναπηρία, είτε λέγεται μία καταστροφή ή κάτι τι ψυχικών το οποίο συνέβη και το οποίο να έχει αφήσει μια πληγή στην καρδιά του ανθρώπου η οποία αιμορροεί. Δεν ξέρω τι είδος είναι. Πάντως όμως μας λέγει όταν θα σας παρουσιαστεί η περίπτωση αυτή και θα σας παρουσιαστεί κάθε μέρα έχετε αυτό το πνεύμα στην προσευχή σας και στη ζωή σας. Να σηκώνει τον σταυρόν τον οποίο ο Κύριος επέτρεψε να έχει. Κανένας δεν θα υπάρξει χωρίς να περάσει από την πύρα να φύγει του θα σηκώσει τον σταυρό ή θα αρνηθείς να τον σηκώσει. Όχι να υποστόμεν, αλλά εμείς να σηκώσουμε τον σταυρό. Ο Κύριος όταν έλεγε βέβαια αυτά τα πράγματα έβλεπε μπροστά του και είχε υπόψη του ότι σε λίγο θα σήκωνε και ο ίδιος τον σταυρό. Σταυρών πνευματικών, σταυρών ηθικών και σταυρών υλικών. Οι αισθημανοί σταυρός, πνευματικός. Ο Σίμωνος Ειρηναίος, ο Κυριναίος, σήκωσε τον υλικό σταυρό κάτω από τον οποίο ο Κύριος εκάμπτει. Είχε υπόψη του αυτόν τον σταυρόν και εσείς που είσαστε μαθητέ μου και θέλετε να μου μοιάσετε πρέπει να έχετε υπόψη σας έναν τέτοιον σταυρόν. Και όπως εγώ τον εσήκωσα και ο δικός μου ήταν ο πιο βαρύτερος από κάθε σταυρό που μπορεί να δοκιμάσει μια ανθρωπίνη ψυχή. Όπως εγώ τον εσήκωσα είσαστε καταδικασμένοι. Καταδικασμένοι. Σταυρός του Ιησού Χριστού είναι η καταδίκη όλων. Να είμαστε άγιοι. Κάθε μέρα θα καλείσαι να βαδίζεις την στενή οδό. Κάθε μέρα μέχρι τέλος. Και εκείνος τον οποίο να ακολουθείς, να μην προηγήσεις, να ακολουθείς, θα σε οδηγήσει, αν του ζητήσεις, θα σου πει πού. Θα σε οδηγήσει εις την δόξαν, εις την αιωνίαν ζωή και εις τον Πατέρα. Κάθε μέρα πρέπει να ξέρεις ότι είναι ευλογία από τον Θεό, την οποία πρέπει να ζητάς επιμόνως, εάν σου έχει εμπιστευτεί κάποιον σταυρόν για σήμερα. Μια ευλογία είναι να σηκώνεις με χαρά εκείνο το οποίο επιτρέπει εκείνος. Και αυτό να δείξουμε ότι θέλουμε να τον φέρουμε τον σταυρό μας. Όχι αγανακτώντες, όχι διερωτώμενοι τα αιώνια εκείνα και τα άπειρα γιατί. Όλα αυτά θα μας τα ξεκαθαρίσει κάποια μέρα. Αλλά μας προειδοποιεί ο Κύριος. Κύριε, εσύ που είσαι ο πράος και ταπεινός στην καρδία, που ήρθες με το Ευαγγέλιο της αγάπης, δεν νομίζεις πως θα πρέπει από εκείνα να αρχίζουμε και με εκείνα να τελειώνουμε? Με το Ευαγγέλιο της απείρου αγάπης, η οποία είναι κάτι το οποίο ελκύει να έρθουν προς εσέ οι άνθρωποι, και ήταν ανάγκη να βάλουμε και αυτούς τους όρους οι οποίοι είναι βαρύτατοι. Όχι. Ήθελε ο Κύριος να μας ενημερώσει και να μας πει: είσαστε και θέλετε να γίνετε παιδιά του Θεού? Εάν θέλετε να γίνετε παιδιά του Θεού, για σας έχω την αγάπη, έχω την αιώνιον ζωή δωρεάν. Αλλά όμως κανένας δεν σας υπόσχεται, αφού σε μέναν τον ίδιον που ήμουν στη γη κάτω, κανένας δεν σας υπόσχεται ότι όλη η ζωή θα ξετυλιχθεί στα μαλακά πατώντας σε ροδοπέταλα. Αλλά εάν αυτή τη στιγμή κατά την οποία θα σε δοκιμάσω με τον σταυρόν τον οποίο θα επιτρέψω εγώ, εσύ άρπαξε την ευκαιρία και πες: Κύριε, είναι αλήθεια ότι μας λες εις τον Ιωάννη ότι είσαι ο φίλος μας? Εσύ μας βεβαιώνεις ότι θα είσαι μαζί μας όλες τις ημέρες της ζωής μας. Εσύ μας λες πάλι ότι έγινες κατά πάντα όμοιος με εμάς και πειράστης κατά πάντα, ώστε να μπορείς να δίνεσαι να βοηθάς τους πειραζομένους. Θα σε παρακαλέσω, δέχομαι τον σταυρόν, θα τον σηκώσω τον σταυρόν, αλλά σαν καλός φίλος σου λέω την υπόθεση και σε παρακαλώ να με βοηθήσεις. Και μου το υπεσχέτεις ότι θα με βοηθήσεις. Και θα μας βοηθέρει πόσο αντέχει και πόσο αντέχει. Και μέσα εις αυτήν την γνώση δεν θα επιτρέψει κάτι το οποίο θα μας συμπιέσει και θα μας εξαφανίσει. Αλλά σαν καλός φίλος θα μας δώσει το χέρι του για να μας βοηθήσει. Αλλά αυτός που ετάζει καρδίας και νεφρούς ξέρει εάν είμαστε διατεθειμένοι να σηκώσουμε τον σταυρό μας, να αρνηθούμε τους εαυτούς μας. Ρε παιδιά, είναι βαριά, λέει. Είναι βαριά, λέει. Και θα ήθελα έτσι να σας πω την καρδιά μου. Χθες το έλεγα και στην εκκλησία κάτω στην ανάμεση. Σε διάβασε ένα μέρος από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Δύο λόγια. Μιμητέ γίνεστε του Θεού, σαν παιδιά του Θεού. Ξέρετε τι είναι αυτό? Να ζεις δηλαδή όπως ο Χριστός έλεγε. Εις αυτές τις, εις αυτά τα επίπεδα και τα ύψη μας καλεί ο Κύριος. Ή τα διαβάζουμε και τα περνάμε? Ή ο εγωισμός μας ζει ολόκληρος όπως ήταν και πριν? Όχι η απάρνηση του εαυτού μας δεν είναι, αλλά πολλαπλασιασμός του εαυτού. Εσείς είσαστε, λέει, ναός του Αγίου Πνεύματος. Ψήσεις είσαστε η ευωδία του Ιησού Χριστού. Ψήσεις είσαστε επιστολή του Ιησού Χριστού. Είσαστε παιδιά του Θεού. Είσαστε κληρονόμοι του Θεού. Τα ζούμε αυτά τα πράγματα. Αλλιώς μας λέει, θα τη χάσεις τη ζωή σου. Εδώ δεν κηρύττωμεν προσπάθειες ανθρώπινες. Εδώ είναι το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Θεού. Το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Κυρίου μας, το οποίο δωρεάν δίδει την σωτηρία στον άνθρωπο. Αλλά να εξετάσουμε εάν πραγματικώς πήραμε αυτήν την σωτηρία. Και η σωτηρία αυτή μέσα στη ζωή μας δεν έγινε μόνο εν λόγη, αλλά έγινε εν δυνάμει. Και η ζωή μας ξετυλίγεται ενώπιον του Θεού και είμαστε, η ζωή μας είναι ζωή παιδιών του Θεού. Είδα το γιατρό το φασέα με τα δυο του παιδιά τα οποία δεν είχα γίνει. Μωρή γιατρέ, λέω, μα πόσο μοιάζει στο εξωτερικό τουλάχιστον. Μήπως μοιάζουμε μόνο στο εξωτερικό και όχι στο εσωτερικό. Ο Θεός, διαβάζοντας τον λόγο του, ούτε λίγο ότι πολύ μας φέρνει πολύ κοντά στο φως, για να δούμε μήπως έχουμε λεκέδες. Όσο είμαστε μακριά από το φως, στο σκοτάδι, δεν διακρίνουμε τίποτα. Αλλά ο Θεός μας έδωσε έναν καθρέφτη και ένα φως για να το εξεταζόμεθα. Λοιπόν, το θέμα το οποίο βάζετε, εβάλατε, το οποίο είναι ευλογημένο θέμα, αλλά και βαρύ θέμα, μας λέγει ότι ο σταυρός στη ζωή μας είναι καθημερινός νόμος. Πράγματι. Ταύτιση με το σταυρό. Α, και έτσι. Μετά του Χριστού είναι σταυρό. Και ο αείμνηστος μεταλλινός τον βρίζανε και έλεγε, μα δεν απαντά. Τι να απαντήσω, απαντάει ένα νεκρό πτώμα, ένας που είναι νεκρός απαντάει. Δεν απαντάει. Λοιπόν, τι να απαντήσω. Εγώ είμαι σταυρό μετά του Χριστού. Ο ατομικός σταυρός του καθενός μας. Όρος σωτηρίας και μαθητείας του καθενός μας εις τον Κύριον. Ο σταυρός αναπόσπαστη αποσκευή του καθημερινού μας βίου. Ολόκληρη ανάπτυξη των δύο αυτών εδαφείων σε αυτή τη συνοπτική περιγραφή. Αγαπητά παιδιά, δεν έχετε βέβαια τώρα μπαίνετε στη ζωή πολύ εξημών. Οι περισσότεροι, οι 95-97% ηλικιωμένους δεν βλέπω, από εδώ δεν βλέπω. Το χαρίλα βλέπω μόνο. Λέγω, αγαπητά μου παιδιά, ξέρω από ίδια πείρα ότι η ζωή του Ιησού Χριστού, όταν ο άνθρωπος έλθει σε επίγνωση, βλέπει πραγματικώς ότι κάποιο χέρι του Ιησού Χριστού απλώνει για να τον, να του δώσει να το πιάσει ένα χέρι το δικό μου, το δικό σου, το οποίο είναι ακάθαρτο. Και βλέπετε, μου φαίνεται, στη ζωή σας θα έρχεται να βρείτε έναν φίλο σας που είναι μουτζούρης, υδραυλικός κλπ. Στον δρόμο και θέλετε να του δώσετε το χέρι, του δίνετε το χέρι σας το καθαρό, αλλά εκείνος διστάζει να σας δώσει το βρώμικο του χέρι. Διστάζαμε τότε κι εμείς. Το ευλογημένο χέρι που έτεινε ο Κύριος να του δώσουμε το δικό μας το οποίο ήταν βρώμικο. Αλλά μια και το έπληγε, Τότε με όλη μας την καρδιά του το δίναμε το χέρι. Και μια μέρα, αν θα παρουσιαστούμε επάνω μπροστά του, θα έχουμε λευκά χέρια. Θέλει όμως να έχουμε και γεμάτα χέρια. Μια πύρα στην οποία θα δοκιμαστεί η πίστης μας, η προσκόλλησής μας, η αγάπη μας εις τον Κύριον μας. Λέγω, μια πύρα θα πρέπει να είναι γεμάτη από εμπιστοσύνη στον Κύριον. Είναι ο φίλος μας και είναι εκείνος ο οποίος σε δοκιμάστηκε πρώτος και ο οποίος έρχεται να σου πει ότι εδοκιμάστηκα, ξέρω πόσο αντέχεις, μέχρι ποιού βαθμού αντέχεις και πιο πέρα δεν θα σε φορτώσω. Αλλά εκείνο το οποίο επέτρεψα ζήτησε χάρη από τον Θεό και δύναμη από το Πνεύμα το Άγιο για να μπορέσεις την ώρα εκείνη της δοκιμής του Σταυρού να πεις, Κύριε, να γίνεται εις, Κύριε, να γίνεται το θέλημά σου. Αμήν. Δεν υπάρχει αποπνικτικότερος σταυρός από τον σταυρόν της αμαρτίας. Ο σταυρός της αμαρτίας είναι ο πιο βαρύς σταυρός που μπορεί να... Δεν τον αισθάνεται βέβαια ο άνθρωπος, αλλά είναι πάρα πολύ βαρύς. Κοίταξε έναν φιλάργυρο που μπαίνει στο σπίτι και ξεχνάει να βγάλει και το καπέλο του και να πει μια καλησπέρα στα παιδιά του και στη γυναίκα του. Κοίταξε ένα χαρτοπέχτη που ξεχνάει και οικογένεια και παιδιά και ξενυχτάει απάνω στο χαρτί. Κοίταξε ένα μέθησο. Πάρε τη ζωή ενός ανθρώπου με όλες τις κακοήθειες μέσα του. Μην νομίζετε λέω ότι οι πιο μορφωμένοι άνθρωποι είναι αγνοί και καθαροί. Με να μέφερε και ο Θεός την οικονομία δική του, η χάρισμα δικό του ήταν. Να έχουμε την ανώτερη αυτή. Έκκληση μας έλεγαν προχθές ένας πρεσβευτής μαζί με την γυναίκα του Αυλάρχου, τα σπουδαιότερα κοινωνικός πρόσωπα που είχαμε πάει συναντηθεί σε ένα γυροκομείο που χτίζεται εκεί στο Κοροπή πιο πάνω. Και μας είπαν, σε όλους τους εφετλιστάς γράψαμε να μας στείλουν και να μας βοηθήσουν. Ούτε ένα δεν έστειλε μια πεντάρα. Φαντάσου να λέγεσαι Ωνάσης, να κολυμπάς μέσα στις πιστώσεις και στα δισεκατομμύρια και να μην δίνεις, γιατί ο σταυρός εκείνος της φιλαργυρίας, της αμαρτίας είναι ο πιο αποπνικτικός. Αντιθέτως, ο σταυρός του Ιησού Χριστού είναι σταυρός της αληθείας και σταυρός της αγάπης. Είναι σταυρός και των θλίψεων, αλλά είναι σταυρός ο οποίος είναι από τον Θεό, από την αγάπη του Θεού. Προχθές είχαμε πάει, όχι δεν είχε έρθει η γυναίκα, εδώ, σε έναν ετοιμοθάνατο. Καρκίνος, μέσα στην κοιλιά, αναμένεται σήμερα, αύριο, μεθαύριο, μια εβδομάδα, 15 μέρες το πολύ, να ζήσει. Και τι μου λέει. Μου λέει, διάβασέ μου την προς Εβραίους επιστολή, λέει. Λέω, ποιο θέλεις Κωστάκη. Ποιο. Ξέρω, λέω, ποιο. Λέει, να, εκεί που λέει ότι ο Κύριος τα γνήσια παιδιά του τα δοκιμάζει. Και όταν τα δοκιμάζει, τα δοκιμάζει από αγάπη. Και αυτό λέει, με παρηγορεί θέλει. Και αντί να κλαίει και να ονείρεται, έτοιμος προς αναχώρηση, παιδεύει Κύριος, όν αγαπά. Αυτό το οποίο επέτρεψε ο Κύριος μου λέει, είναι από τον Θεό, από αγάπη. Θα τον σηκώσω τον σταυρό με φταίει. Ένας από τι μας ελύτρωσε ο Κύριος. Για να μας φορτώσει των δικών του ζυγών, των ζυγών της αληθείας και των ζυγών εκείνων, ο οποίος δίδει τιμή και δόξα στο μαθητή, τον πιστό που ακολουθεί τον αγαπώντα διδάσκαλο. Τη μέρη που φύγατε και οι εκκλησίες μας και εμείς είμαστε κοντά σας. Θέλω να πιστέψετε πως και εγώ ήμουν κοντά σας. Σας συνόδευε μαζί με την αγάπη μας και η προσευχή μας. Και έτοιμα, κεντρικό και μοναδικό της προσευχής μας, τούτο παιδιά. Να κατεβείτε από το βουνό τούτο της μεταμορφώσεως, μεταμορφωμένη. Δεν ξέρω ειδικότερα τι θα ήταν δυνατόν να ακούσετε. Είμαι βέβαιος όμως ότι σας μίλησαν για τον Χριστόν μας. Άρα σας μίλησαν για όλα. Θα θυμόσαστε ότι καθώς ο άνθρωπος ξέφυγε με τη θέλησή του από την παρουσία του Θεού στο εδενικό εκείνο περιβάλλον, αυτομάτως έχασε ο άνθρωπος ορισμένα χαρακτηριστικά, κύριες βασικές ιδιότητες. Δεν είναι τις παρούσεις. Αν μπορούσαμε απλά να τα μετρήσαμε, να μεταμετρούσαμε, θα γράφαμε. Πρώτα-πρώτα ο άνθρωπος έχασε την επικοινωνία του με τον Δημιουργό και Πατέρα. Και ήταν το στενό εκείνο δίλητο θλιμμένο. Όταν ο Θεός κατέβηκε στα μονοπάτια της εδενικής ευτυχίας για να ρωτήσει εκπληκτός τον Αδάμ στην πονεμένη του την έκφραση. Μια έκφραση που δεν θυμίζει, δεν είναι δυνατόν να εκπληκθεί ως ερώτηση ή απορία. Αδάμ, πού είσαι? Είναι τούτο το ίδιο που ο πατέρας βλέπει το παιδί καθώς έκανε κάτι μεγάλο, κάτι ανεπανόρθωτα κακό και που το ξέρει ο πατέρας. Όμως εκπληκτός, όταν ο κόπος ανεβαίνει απάνω και του πνίγει το στήθος, θα ρωτήσει ο πατέρας το παιδί, τι έκανε το παιδί μου. Είναι τούτο το ίδιο που ρώτησε ο Θεός τον Αδάμ. Πού είσαι? Μα δεν ήταν μονάχα η επικοινωνία με τον πατέρα που κόπηκε, σβήστηκε και χάθηκε. Ήταν και κάτι άλλο. Το θυμάσαι? Τη φωνή σου άκουσα εν το παραδείσο και φοβήθηκα. Και έκτοτε έγινε βασιλιάς και ρήγας, δυνάστης και τύραννος μέσα στη ζωή του ανθρώπου, ο φόβος. Φοβάται τον ήπιο και σπαρταράει στον ύπνο του, τυλιγμένο κάτω από τη ζεστή θαλπορή της αγάπης της μάνας. Φοβάται το παιδί, φοβάται ο νέος, φοβάται η νέα, φοβάται ο σύζυγος, η σύζυγος. Φοβάται οι κυβερνώντες, οι επαγγελματίες, φοβούνται. Ένας φόβος διαθέτει συνέχει, περνάει σαν κοκοκαλιά τη ζωή ολόκληρη του ανθρώπου. Ένας άλλος καρπός εδενικής δυστυχίας ήταν και τούτος. Ο πρώτος τάφος, η πρώτη δολοφονία, το πρώτο μίσος, το πρώτο ψέμα, το πρώτο αίμα. Ο Αδάμ και η Εύα μέκπληκτα με βουρλωμένα τα μάτια πρέπει να κοίταξαν πάνω από το σκοτωμένο άδελ για να πειραματιστούν τι είπαν να πει. Θα πεθάνετε. Και έφυγε η ελπίδα. Και οι άγγελοι έγιναν εχθρικοί για τον άνθρωπο.
1: Θυμόσαστε κάποιον άγγελο με την περιστρεφωμένη ρομφαία να κλείνει την είσοδο προς την ευελική μακαριότητα. Και πάρτε αλυσίδα μεγάλη και απέραμπη και μετρήστε θλίψη και δάκρυα και πόνος. Και έσκυψε ο πατέρας από πάνω. Και έσκυψε ο πατέρας, και έσκυψε ο πατέρας με αγάπη και με δάκρυα και με στοργή. Και στο τέλος ο πατέρας συνέκλεισε την λύση όλων των προβλημάτων μας. Στο τέλος ο πατέρας ενσωμάτωσε μέσα στον Υιό όλα εκείνα που εχάσαμε στην Εδέμνη. Αν μας ρωτούσε, αν σας ρωτούσε κάποιος τι είναι ο Χριστός, είναι η δωρεά του πατέρα, είναι η δωρεά της καρδιάς των ουρανών προς τον άνθρωπο και περικλείει ο Χριστός όλα εκείνα που εχάσαμε στον παράδεισο. Εχάσαμε την επικοινωνία με τον Πατέρα στο παράδεισο. Και ο Υιός είναι ο Εμμανουήλ, με τιμόν ο Θεός. Εχάσαμε στο παράδεισο τη χαρά μας. Και θα έρθουν οι άγγελοι φιλικά τώρα πια για να πούνε χαρά μεγάλη σας αναγγέλνουμε. Και εισαγωγικά θα βγάλουν έξω από τη ζωή μας το φόβο. Μη φοβήστε εσείς. Είναι το άγγελμα της αιωνιότητας τώρα πια. Είναι το άγγελμα των ουρανών. Ναι, ο Ιησούς Χριστός περικλεί όλα εκείνα που έχασες και έχασα στην Εδέμνη. Και ανάμεσα σε εκείνα, όχι που χάσαμε, που στάθηκαν αιτία και αφορμή για να τα χάσουμε, ήταν η αμαρτία. Λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός είναι το φάρμακο, το ένα, το μοναδικό, το αντικατάστατο, το αιώνιο, το μέλλον. Είναι εκείνος ο οποίος ενίκησε την αμαρτία. Εκείνος που μένει μέσα στις καρδιές που θέλουν να νικήσουν την αμαρτία. Είναι ο νικήσας. Είναι η άρνησης της αμαρτίας. Και πάνω σε αυτές τις απλές σκέψεις, σαν εισαγωγικό σκελέτομα, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας διαβάσω γνωστό σας αναμφισβήτητα ένα κομμάτι από το Λόγο του Θεού. Ποιος πίστεψε στο κήρυγμά μας και ο βραχίων του Κυρίου σε ποιον αποκαλύφθηκε? Γιατί ανέβηκε ενώπιον αυτού ως τρυφερόν φυτόν και ως ρίζα από ξηράς γης. Δεν έχει είδος ουδε κάλος και είδομεν αυτόν και δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμόμεν αυτόν. Καταπεφρονημένος και απεριμένος υπό των ανθρώπων, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας, και ως άνθρωπος από του οποίου αποστρέφει στο πρόσωπον κατεφρονήθη και ως ουδέν ελογίσθημεν αυτόν. Αυτός το όντι τας ασθενείας ημών ευάστασε και τας θλίψης ημών επεφορτίστη. Εμείς δε νομίσαμεν αυτόν τετραυματισμένον, τεπληγωμένων υπό Θεού και τεταλαιπωρημένων. Αλλά αυτό σε τραυματίστη δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών, η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών, είδε επ' αυτών και δια των πληγών αυτού ημείς οι άθυμεν. Πάντες ημείς επλανήθημενος πρόβατα, εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού, και ο Κύριος έθεσε επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών. Αυτός ήτο κατατεθλιμμένος και βεβασανισμένος, αλλά δεν ήνιξε το στόμα αυτού, εφέρθη ως αρνίον επισφαγήν και ως πρόβατον έμπροσθεν του Κύροντος αυτό άφωνον, ούτω δεν ήνοιξε το στόμα αυτού. Αποκαταθλίψεως και κρίσεως αν υρπάχθη, την δε γενεάν αυτού της δύναται να διηγηθεί. Διότι εσηκώθη από της γης των ζώντων, δια τας παραβάσεις του λαού μου ετραυματίστη. Και ο τάφος αυτού διορίστη μετά των κατουκούργων, πλην εις τον θάνατος αυτού εστάθη μετά του πλουσίου, διότι δεν έκαμε ανομίαν, ουδέ βρεθεί δόλος εν το στόματι αυτού. Αλλά ο Κύριος θέλησε να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησε αυτόν, αφού όμως δώσεις την ψυχήν αυτού προσφοράν περί αμαρτίας, θέλει η διέκγωνα, θέλει μακρύνει τας ημέρας αυτού και το θέλημα του Κυρίου θέλει ευωδοθεί εν διχείρι αυτού. Θέλει δει τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού και θέλει χόρταστη. Και από τον Ιωάννη το κομμάτι που μου εδόθηκε από τους αγαπητούς αδελφούς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στην γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Ως της αγαπά την ψυχήν αυτού θέλει απολέσει αυτήν, και ως της μισή την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωήν αιώνιον θέλει φυλάξει αυτήν. Εάν εμέ υπηρετεί της, εμέ ας ακολουθεί, και όπου είμαι εγώ, εκεί θέλει είστε και ο υπηρέτης ο εμός. Και αν της εμέ υπηρετεί, θέλει κινήσει αυτόν ο πατήρ. Θυμηθείτε τη σκιαγράφηση της αμαρτίας καθώς τη δίνει ένας σαράς αρμόδιος ή δήμον επικίδιος είναι ο Ιάκωβος. Η αμαρτία ξεκινάει με ένα δέλεα και είναι βέβαια το δόλωμα. Είναι η επιθυμία. Η επιθυμία που θα ολοκληρωθεί σε θέληση. Η θέληση που θα πάρει το δρόμο της αποφάσεως. Και η απόφαση που θα γίνει ενέργεια και πράξη. Και πείρα και καρπός και θάνατος. Μη σας φανεί παράξενο. Τούτος είναι ο μοναδικός δρόμος για την αναστροφή της αμαρτίας, για το θέλημα του Θεού, για εκείνο που ο Λόγος του Θεού θα μας χαρίσει και θα μας το πει αγιότητα. Πρέπει να ξεκινήσει μέσα από την καρδιά μου και από τη δική σου την ψυχή, πρώτον σαν επιθυμία. Αν μέσα στην καρδιά σου δεν έχεις επιθυμία να επιποθήσεις το θέλημα του Θεού, μη ματαιοπονεί. Από εδώ και πέρα είναι σαν το γνωστό εκείνο περιστατικό με τις 101 κανονιές που δεν χτυπήθηκαν. Γιατί εκείνοι που όφυλαν να ρίξουν τους κανονιβολισμούς για τον Απολέοντα δεν είχαν απλούστα τα παρούτη. Πες μου, έτσι ξεκινάμε. Επιθυμείς. Θέλεις εδώ να σταματήσω. Θέλεις να σ' αφήσω. Θέλεις να σκύψουμε τα κεφάλια μας και να κάνουμε προσευχή. Θέλεις να ρωτήσεις τον εαυτό σου. Προχούς το θέλημα του Θεού. Θα ήθελες να κατέβεις στην Αθήνα με τούτη την καινούργια τη σημαία, με τούτη μεγάλη, την απέραντα μεγάλη αλήθεια, να αποθήσεις το θέλημα του Θεού μες στη ζωή σου. Έχεις αυτή την επιθυμία. Αν ναι, για σένα ξανοίγεται ένα στάδιο. Για σένα ξανοίγεται ένας δεύτερος δρόμος. Ολοκληρωμένα δικό σου. Πρέπει τούτη η επιθυμία να γίνει στη ζωή σου, στη ζωή μου, θέλησης. Όχι επιθυμώ μόνον, αλλά και θέλω. Και μετά από το θέλω κάτι μεγάλο, κάτι απαραίτητο, κάτι δυνατό. Επιθυμώ, θέλω και αποφασίζω. Νομίζω πως κάπου εκεί, σε τούτες τις μεγάλες τις πέτρες, στα γρανάζια αυτά που γυρίζουν με πολλές τροφές, χάθηκαν υπάρξεις και γκρέμισαν πνευματικά όνειρα. Ήταν τα όνειρα εκείνων των παιδιών που επόφησαν. Ήταν εκείνα που θέλησαν, που έκλαψαν, αλλά που δεν αποφάσισαν. Δεν αποφάσισαν. Δεν έχω κάτι πιο πρόχειρο να σας πω. Εκείνο που ξανά σας έχω πει τόσες φορές είναι μερικοί χειμώνες. Κατέβαινα με τα πόδια από το σπίτι προς τον Πειραιά. Κάπου ακουμπισμένος στη λιακάδα σε ένα δίχο ένας γέροντας. Μόλι τη βρωμιά και την αθλειότητα που μπορεί κανείς μονάχα σε μυθιστορήματα να περιγράψει και να βρει. Μου άπλωσε το χέρι του. Πήγα κοντά του και του λέω, δεν θα σου δώσω τίποτα. Κάτι μουρμούρισε, αναμφισβήτητα, ή θα με έβρισε λίγαν επίοικος, θα με βλαστήμησε. Κάθισα κοντά του, στον τοίχο τον ίδιο, ακουμπισμένος κι εγώ στις ίδιες, στην πλάτη μου, στις ίδιες εκείνες πέτρες, και πιάσαμε τη συζήτηση. Ήταν ένας νέος 26-27 ετών, φοιτητής της ιατρικής, από μια θαυμάσια οικογένεια της Θεσσαλίας, από το Βόλο ειδικότερα. Είχε αδελφό με μια θαυμάσια θέση στην Αθήνα. Είχε μπλέξει με παρέες ναρκωτικών, χασισοποτών. Μιλήσαμε, συζητήσαμε και αν έχετε δει κάτι νεκρά κορίτσια, πώς κλαίνε, έτσι έκλαιγε. Είχε την ειλικρίνεια όμως να μου πει πόσες φορές δεν θέλησε, πόσες φορές κι εγώ δεν είπα να αλλάξω, επήγε στον αδελφό μου, με έκλειναν, με κούρεψαν, με ξύρισαν, έκανα μπάνιο, μου έγαναν με καινούργια ρούχα, έδιναν 2-3 μέρες κι ύστερα το πάθος που φωλιάζει, μέσα μου φωλιάζει. Κατέβηκα πάλι στον Πειραιά, τα πούλησα όλα. Ποιος από εσάς θα αρνηθεί την επιθυμία στον άνθρωπο αυτό να ξαναγίνει καλός? Ποιος από εσάς θα διαγράψει τα πύρινα με ανοιχτά του δάκρυα? Ποιος? Ανάμεσα όμως στην επιθυμία, ανάμεσα στη θέληση, το τρίτο γρανάζι έμενα κίνητο. Ήτανε η απόφαση, παιδιά. Ναι, να επιθυμήσεις. Και επιθυμία να γίνει μέσα στην καρδιά σου θέληση. Και τούτη θέληση, κατεβαίνοντας κάτω, τι λέω, τούτο το βράδυ, αυτή την ώρα, τούτη τη στιγμή να πεις, αποφασίζω μου, με σένα Κύριε, χαρητή σου Κύριε, καμία δύναμη, καμία ικανότητα δεν υπάρχει μέσα μου. Να φωλιάσει, τίποτα καλό δεν υπάρχει και δεν βλέπω μέσα μου να φωλιάσει. Βοήθησέ μου, σε παρακαλώ. Επιθυμώ, θέλω και αποφασίζω, Κύριε, να περπατήσω τους δικούς σου τους δρόμους. Στα δικά σου τα χνάρια, να με κρατάς σφιχτά, να με κρατάς από το χέρι. Κι εγώ να σε κρατώ από το ημάτιο, Κύριε. Εκείνο το ίδιο το ημάτιο της παρουσίας σου, που σταμάτησε την πηγή της αιμορροούσης, την πηγή της απολίας, του κακού, του αίματος, της αθλειότητος, της αμαρτίας, παιδιά. Είναι ο πόθος που γίνεται θέληση. Είναι η θέληση που ολοκληρούται και οριμάζει σε απόφαση. Και είναι η απόφαση τέλος, η οποία γίνεται πείρα, πράξη, πραγματικό. Μπορείς, αν το θελήσεις, να κατέβεις κάτω, να πας στην εκκλησιά σου ένας άλλος άνθρωπος. Ξέρω πως το θέλεις, γι' αυτό ήρθες. Ξέρω πως προσευχήθηκες, το βλέπω στα μάτια σου. Κάτι άλλο θα σου πω. Σε καλώ για την αγάπη του Χριστού να πιστέψεις πως εκείνος ο οποίος πέθανε για σένα δεν επέθανε μονάχα για να σε σώσει από το χθες, αλλά για να αναλάβει και το σήμερα και να γιωμίσει δυνάμεις αναστάσεως και καθαρισμού και αγιότητος το αύριο. Ένα αύριο που αρχίζει από απόψε μέχρι την ημέρα της παρουσίας του. Ποτέ δεν θα ήταν δυνατόν ο Χριστός να ανέβαινε στο Σταυρό, να πληρώσει τα χρέη σου και μετά να σε ξαναφύσει χωρίς να ξέρεις μπάνιο, χωρίς να ξέρεις να κολυμπάς στη μέση του Ελληνικού ωκεανού, του φουρτουνιασμένου, με εκείνα τα κύματα που φτάνουν, λέει, 60 και 110 μέτρα πολλές φορές. Ποτέ δεν το πιστέψεις. Δεν θα ήταν τέλειο, δεν θα ήταν ολοκληρωμένο, δεν θα ήταν στρογγυλεμένο το έργο της χάριτος του Σταυρού. Συνήθως, ύστερα από κάθε τέτοια ώρα, κάποια άλλα χρόνια, είχαν ορίσει να γίνονται ερωτήσεις των παιδιών στον ομιλητή. Αν θα μου επιτρέπατε να αναστρέψω αυτή την τακτική απόψε και απλά σε βλέπω σαν παιδί μου, να μου επέτρεπες να σε ρωτήσω. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, αδελφή μου. Σε παρακαλώ, αδελφέ μου, που η αγάπη του Θεού σε έφερε μεταξύ μας. Επιποθείς την καθαρά και την Άγια Ζωή, μέσα στην οποία ολοκληρώνεται και αποκαλύπτεται το πρόσωπο του Χριστού. Θέλεις αλήθεια μέσα στη ζωή σου να ολοκληρωθούν τα λουλούδια της Εδέμ, καθώς κόπηκαν και να ξαναμφίσουν στους δρόμους σου. Θέλεις από τώρα να ζήσεις στη χαμένη εκείνη επικοινωνία που τώρα γίνεται δρόμος για να τον περπατήσεις στην παρουσία του Κυρίου. Η επιθυμία σου πρέπει απόψε να γίνει θέληση. Και η θέληση να μεστώσει και να γίνει καρπός και να οριμάσει και να γίνει απόφαση. Και μακάρι, καθώς κλείνει η ώρα, μαζί να κλείσουμε τα μάτια για 2 λεπτά. Για περισσότερα λεπτά και την απόφαση να τη διαδηλώσεις με μια ολοκληρωμένη εξάρτηση από τον Πατέρα. Κύριε, βοήθησέ με. Κύριε, θέλω να ζήσω τη ζωή σου. Κράτησέ με στη ζωή σου. Βοήθησέ με, Κύριε. Μεγάλωσε την καρδιά μου να επιποθεί το πρόσωπό σου. Και στη ζωή μου βάλε μου ένα νόημα, Κύριο νόημα, ένα μονάχα. Να κάνω το θέλημά σου, όπου θέλεις, όπως θέλεις, καθώς το θέλεις. Κύριε, να περπατήσουμε μαζί. Κύριε, να περπατήσω στους δρόμους σου. Μια ζωή δική σου, μια ζωή προς δόξαν σου, Κύριε. Έτσι ξεκίνησε η αμαρτία, η επιθυμία έγινε θέλησης που στρογγύλεψε σε καρπό, πάπλωσε το χέρι η απόφαση και έγινε ενέργεια το μέστομα, καθώς ο καρπός κατέβηκε στο αίμα. Είναι η αναστροφή του ίδιου του δρόμου. Ο πόθος να ζήσεις μια καθαρή ζωή. Ο πόθος που πρέπει να γίνει θέληση. Η θέληση, απόφαση. Και η απόφαση σου από απόψε. Αυτή την ώρα, καρπός πείρας. Αλήθεια που θα τη γευτείς. Μια ζωή καθαρή που θα τη γευτεί η Εκκλησία. Μια Εκκλησία που έχει τόση ανάγκη από μια καθαρή ζωή καθαρών νέων στην υπόθεση του Ευαγγελίου του. Αμήν. Θέλω να προσευχηθούμε όλοι μαζί. Κλείς τα μάτια σου και μίλησε για 2 λεπτά με τον Κύριο. Δεν ξέρω τι θα του πεις. Είναι εκείνος που εσήκωσε το βάρος της αμαρτίας μας. Και απόψε θέλει να με σηκώσει μες στη ζωή σου τους καρπούς των πόνων της ψυχής και των δακρύων του.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο Θεός ξέρει όλες αυτές τις μέρες που βρίσκομαι εδώ πέρα πόσο αληθινά σας καμαρώνω. Πιστεύω ότι δεν είναι δυνατόν εύκολα να βρει κανείς, τουλάχιστον σε μένα είναι αδύνατο, να βρω καλύτερο και πιο όμορφο περιβάλλον από τούτο που μου δημιουργήσατε εσείς τούτες τις μέρες. Το περιβάλλον αυτό και τις αναστροφές σας δεν μπορούσα να τα ξεδιώσω με τίποτε σε αυτόν τον κόσμο. Και σκέπτομαι αληθινά τι υλικό είναι συγκεντρωμένο εδώ πέρα μέσα. Ένα υλικό που αν εσείς το εμπιστευτείτε στα χέρια του Κυρίου, ταυτόχρονα συνεχίζει σκέψη μου και λέω τι θαύματα θα έκανε ο Κύριος. Ο Θεός να σας αξιώσει να το εμπιστευτείτε. Αμήν. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν σύντομος, απλός και συγκεκριμένος στην αναφορά του θέματος μου. Το θέμα θα το χωρίσουμε χρονικά σε δύο σημεία για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε ακριβώς εκείνο το οποίο ο Λόγος του Θεού και να το κρατήσουμε στη μνήμη μας αυτό που ο Λόγος του Θεού θέλει απόψε να μας πει. Το πρώτο μέρος εμπεριέχει την πρόσκληση του Κυρίου στη ζωή του καθενός μας, καθώς ταυτόχρονα και την αρνητική ή θετική ανταπόκριση του ανθρώπου στην πρόσκληση του Κυρίου. Και φυσικά στη δεύτερη περίπτωση τη λύτρωσή του και τη συμφιλίωσή του μαζί του. Αυτό είναι το περιεχόμενο του πρώτου χρονικού τμήματος. Το δεύτερο είναι η μεταταύτα πορεία του λυτρωμένου μαζί με τον Κύριό του μέχρι την ημέρα της αρπαγής του. Ας έρθουμε λοιπόν στο πρώτο μέρος που είπαμε. Όπως και προλίγου ο αγαπητός μας ο αδελφός ο Γιαννάκης στην εισήγησή του είπε, ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος έχει αδρά τα χαρακτηριστικά και είναι γνωστά σε όλους μας, η μάσκα της υποκρισίας, η εξήγηση των παθών, η άσωτη ζωή, η κακοσύνη, η αθλιώτης, το έγκλημα, ο σκοταδισμός και τόσα άλλα που καθημερινά συναντάμε στο δρόμο μας. Όμως αυτό είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο και εμείς ζούμε. Το φοβερό είναι στο εξής σημείο. Αν ο άνθρωπος στον οποίο ο Κύριος απευθύνει την πρόσκλησή του αρνηθεί, αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να ξέρει ότι μέσα στη ζωή του κάνει συνεχώς ένα κήρυγμα που βασικό χαρακτηριστικό του κηρύγματος του είναι ότι ο Θεός είναι ψεύτης. Όσο και αν φέρατε βαρύ, είναι αλήθεια ετούτο. Δεν αναγνωρίζει την ικανότητα εις το έργο το οποίο ο Κύριος θεώρησε τέλειο επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Δεν αναγνωρίζει εις αυτό το έργο την ικανότητα ως προς τον εαυτό του τουλάχιστον για να τον βελτιώσει, να τον σώσει, να τον λυτρώσει, να τον αποκαταστεί στη θέση που του υπόσχεται ο Κύριος. Και αν αυτός ο χαρακτηρισμός σου φαίνεται βαρύς, το γεγονός ότι οπωσδήποτε περιφρονείς αυτό που σου υπόσχεται ο Κύριος να σου δώσει ή αγνοείς τους κινδύνους που υποσημειώνει η βίβλος εξαιτίας της αιμονής σου μέσα στην αμαρτία, είναι ένα άλλο είδους κήρυγμα περιφρόνησης και ζεις μέσα σε μια αυταπάτη, μέσα σε ένα τρομακτικά μεγάλο κίνδυνο. Όταν ο Θεός έκανε τις προδιαγραφές για τη δημιουργία μας και τις έδωσε στον Κύριο για να μας φτιάξει, ανάμεσα στα άλλα που συμπεριλαμβάνονται μέσα στις προδιαγραφές, ο Κύριος έδωσε την εξουσία στον άνθρωπο, έδωσε μάλλον την ικανότητα να εξουσιάζει. Και αυτό το στοιχείο που υπάρχει μέσα σε όλους τους ανθρώπους, ο Πατέρας Θεός δεν το αγνοεί. Είναι δίκαιος. Όταν μας έφτιαξε, μας έβαλε αφεντικά στη δημιουργία του επάνω. Βασιλείς μέσα στη δημιουργία του. Εμείς όλα αυτά τα πράγματα τα θεωρήσαμε τόσο μικρά, ανάξια, του τα πετάξαμε στο πρόσωπο, φύγαμε από την παρουσία του. Ο Θεός μετέθεσε στον παράδεισο, χωρίς να αλλάξει τα σχέδιά του. Σήμερα παράδεισος μας περιμένει. Μια άλλη βασιλεία αιώνια και ασάλευτη είναι ετοιμασμένη. Θέλει να μας οδηγήσει στη χώρα εκείνη για να συμβασιλεύουμε μαζί του. Ή λοιπόν μέσα στη χώρα εκείνη του ουρανού, στη χώρα που το φως δεν βασιλεύει, στη χώρα του ύμνου, ο ύμνος έχει πατρίδα, είναι ο ουρανός, στη χώρα αυτών των εκπλήξεων. Εκπλήξεις γιατί οι άγγελοι, μας λέει ο λόγος του Θεού, θα εκπλαγούν, καθώς εμάς τα σκουλίκια της γης θα μας δουν να ανεβαίνουμε στον ουρανό, στη δόξα, στη χώρα της νίκης, στη θέση της νίκης. Και δεν θα είναι μόνο ο ουρανός ο τόπος των εκπλήσεων, αλλά και εδώ οι άνθρωποι θα εκπλαγούν όταν θα μας δουν μαζί με το λυτρωτή μας να έρθουμε να βασιλεύσω μαζί του επάνω σε αυτούς τους ανθρώπους. Θα μας γνωρίσουν, θα μας δουν έναν ένα από εμάς, αλλά θα ντρέπονται και θα μας δουν να συμβασιλεύουμε μαζί με τον Ιησού Χριστό. Και όχι μόνο, αλλά για να φανταστείτε ότι μια μέρα όλους αυτούς στο θρόνο του Κυρίου δίπλα θα τους κρίνουμε. Αυτή λοιπόν είναι η χώρα στην οποία μας καλεί ο Κύριος. Ανέσπερο το φως της. Η χαρά και η ειρήνη είναι στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν. Όμως υπάρχει μια άλλη χώρα. Πολλές φορές έχουν ερωτήσει οι άνθρωποι, τι γίνεται οι άνθρωποι εκεί, θα γίνουν οι άνθρωποι εκείνοι που θα φύγουν χωρίς αυτή τη σωτηρία που μας λέτε. Αδίστακτα τους αναφέρω πως υπάρχει μια άλλη χώρα. Είναι η χώρα της σιωπής. Είναι η χώρα που την εξουσιάζει το σκοτάδι και βασιλεύει ο θάνατος. Θα είμαστε, λέει, πολλοί εκεί πέρα. Λάθος. Το χαρακτηριστικό της πολιτείας αυτής θα είναι η μοναξιά. Διότι ο λόγος του Θεού καθαρά μας λέει ότι απέθανε ο πλούσιος, λέει, και ετάφη. Όταν θα πάτε στο νεκροταφείο θα δείτε χιλιάδες μνήματα μέσα στα νεκροταφεία. Η πολιτεία των νεκρών. Αλλά βλέπετε ότι ο ένας τάφος ενώ είναι τόσο κοντά στον άλλον, δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Αυτό θα είναι το βασικό χαρακτηριστικό της πολιτείας της σιωπής. Και ο Ιησούς Χριστός ανέβηκε στο σταυρό του Γολγοθά, γερόμενος προέκταση του καθενός μας, για να σώσει τους καταβαίνοντας στον τόπο της σιωπής. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το σημείο, αν εξετάσει κανείς σε αυτό το χώρο τον πρώτο, νομίζω ότι δεν βρίσκει κανένα, μα κανένα χαρακτηριστικό θυσίας. Δεν υπάρχει θυσία εδώ πέρα. Δεν υπάρχει ολοκαύτωμα σε αυτό το στάδιο. Γιατί η πρόσκληση του Κυρίου είναι σε εκείνους που είναι φορτωμένοι και κουρασμένοι. Και η πρόσκληση του Κυρίου αποδεικνύει την πλάνη των θρησκειών, οι οποίοι σου λένε, κάνε για να ανταμυφθείς. Γίνου άγιος για να δικαιωθείς. Ενώ το Ευαγγέλιο πρώτα προσφέρει και μετά παραγγέλνει. Έτσι λοιπόν, κάτω από αυτές τις συνθήκες, είπαμε ότι από την πλευρά τη δική μας δεν υπάρχει ολοκαύτωμα. Και ο αντούτης όμως υπάρχει ολοκαύτωμα. Υπάρχει, αγαπητοί μου, αλλά δεν είναι από την πλευρά τη δική μας. Ολοκαύτωμα σε αυτή την περίοδο έγινε εκείνος που ανέβηκε στο Σταυρό. Δεν ήταν κάτι μικρό, δεν είναι μια μικρή ιστορία που λέγεται τόσο εύκολα. Για τον Ιησού Χριστό ήταν κάτι το φοβερό. Όταν ο λόγος του Θεού μας λέει ότι ήρθε μπροστά του εκείνο το ποτήριο, έρχεται ο Ξηθήτα Ψαλμός να μας πει ότι δεν ήταν ποτήριο απλό, αλλά μια τρομακτική δεξαμενή της διαστάσης της οποίας δεν τις ξέρουμε. Όταν μας λέει ότι ευηθίστης βαθύ πυλών επέρασαν ύδατα από πάνω του. Ήταν όλα ετούτα που χαρακτήριζαν τη δική μας την αμαρτία. Υλοποιήθησαν, ερευστοποιήθησαν
2: και βυθίστηκε, ευαπτίστηκε μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή που εμείς του είχαμε δημιουργήσει. Ήταν πράξη δικαιοσύνη ενώπιον του Θεού να του πει: άκουσε, ανεβαίνοντας στο Σταυρό, πρέπει να βγεις σε αυτό το ποτήρι. Πρέπει να αφομοιωθείς με την αμαρτία του καθενός, του Μανώλη, του Κώστα, του Γιάννη, της Όλγας, της Ειρήνης. Και εκείνος δέχτηκε. Και με πλήρη συνείδηση του τι έκανε, ανέβηκε στο Σταυρό. Και έκανε, ενώ τόσο δύσκολο, τόσο τραγικό, ήταν εκείνο το οποίο έκανε πολύ δίκαια. Έπεσε η Θεία Οργή επάνω και έγινε ολοκαύτωμα ο Ιησούς Χριστός. Όταν λέμε ολοκαύτωμα, τι εννοούμε? Κάθε τι που έχουμε το δίνουμε και καίει. Κάει και ολόκληρος. Εκάει και κάτω από τη Θεία Οργή, από τη φωτιά της Οργής του Πατέρα. Εξαιτίας των ειδικών μας αμαρτιών. Έγινε ολοκαύτωμα. Δεν ελυπήθηκε ούτε τη ζωή του. Εθυσιάστηκε πάνω στο Σταυρό. Πριν έρθουμε στο δεύτερο μέρος, μάλλον τώρα θυμάμαι κάτι που δεν είπα χθες το βράδυ στην ιστορία των πέντε ψαράδων. Μια μικρή συνέχεια. Ύστερα από 3-4 μέρες αυτοί οι ψαράδες μας αναζήτησαν στην υπηρεσία. Είμαστε 4. Ήρθαμε τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους. Κρατούσαν νομίζω ένα γαρίφαλο ο καθένας στο χέρι. Μας αγκάλιασαν, μας φίλησαν και μας είπαν ευχαριστώ. Τίποτε άλλο. Καθώς έφευγα, σκέφτηκα ότι τέτοιο φίλημα που μου έδωσαν αυτοί οι άνθρωποι, μόνο η μητέρα μου το είχε δώσει. Ήταν τόσο ανθρώπινο. Ήταν μέσα από τα βάθη της καρδιάς τους. Και αν κάτι ο Κύριος περιμένει αυτή τη στιγμή από σένα, αυτό είναι. Ό,τι έκανε επάνω στο Σταυρό, σου το προσφέρει δωρεά. Κατά χάρη είστε σωσασμένοι. Δωρεά. Και νομίζω ότι είναι πράξη δικαιοσύνης να ανοίξεις την καρδιά σου μέσα από τα βάθη της, να του στείλεις το ευχαριστώ. Να τον αγκαλιάσεις και να τον φιλήσεις. Όπως εκείνος ο εκγενετής τυφλός. Εγώ είμαι, λέει, αυτός που σου έδωσα, είπε ο Κύριος, το φως σου. Και εκείνος τον αγκάλιασε και τον φίλησε. Ο Κύριος σε περιμένει σήμερα να του στείλεις το φιλί της αγάπης σου μέσα από τα βάθη της καρδιάς σου. Όταν ο Αβακούμ αναφέρεται σε αυτό το έργο που έκανε ο Κύριος επάνω στο Σταυρό προφητικά, λέει, θα κάνει, λέει, ο Θεός ο Πατέρας ένα τέτοιο έργο για σας που όταν θα σας το διηγηθούν δεν θα το πιστέψετε. Γι' αυτό το αίμα του Ιησού Χριστού είναι τόσο πολύτιμο. Καθώς διαβάζομαι και περιγράφει ο Λόγος του Θεού εκείνα τα μεγαλεία που ο Κύριος μας έχει ετοιμάσει, που και ακόμα ο Ιωάννης, καθώς αναφέρεται σε αυτή τη δόξα που μας περιμένει, αφήνει ένα κενό. Τώρα είμαστε, λέει, παιδιά του Θεού, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε τι θα είμαστε. Αφήνει ένα κενό. Δεν μπορεί ανθρώπινος νους να συλλάβει εκείνο το μεγαλείο που ο Κύριος μας έχει ετοιμάσει. Και σε όλο αυτό το μεγαλείο βλέπεις την πολυτιμότητα που έχει το αίμα του Ιησού Χριστού στα μάτια του μπροστά. Ζήτησε σήμερα να μπεις κάτω από τη σκιά αυτού του αίματος. Πες ευχαριστώ στον Κύριο για το αίμα που έχεις για σένα. Γιατί αν μόνο εσύ ήσουνα ή μόνο εγώ σε αυτόν τον κόσμο, την ίδια διαδικασία θα έκανε ο Κύριος για να με σώσει ή για να σε σώσει. Το θέμα μας έχει την καταγωγή του από τις θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης. Από το Λεβιτικό, από το 6ο κεφάλαιο. Αναφέρονται περίπου 5 θυσίες, 5 τύποι θυσιών εκεί. Είναι η περιονομίας προσφορά, η ειρηνική προσφορά, είναι η εξαλφήτων προσφορά. Είναι η... μια άλλη ακόμα δεν τη θυμάμαι. Και η προσφορά περί ολοκαυτώματος, η θυσία περί ολοκαυτώματος. Αυτή η τελευταία θυσία έχει 3 χαρακτηριστικά στοιχεία. Πρώτον, δεν έπρεπε να γίνει καμιά διανομή από το θυσιαζόμενο ζώο. Είχε δικαίωμα ο ιερέας από όλες τις θυσίες να παίρνει τη μερίδα του. Από αυτή τη θυσία δεν έπρεπε να πάρει κανείς τίποτε. έπρεπε ολόκληρο το ζώο να καεί στην παρουσία του Κυρίου. Ένα άλλο χαρακτηριστικό ήταν ότι αυτή η θυσία θα λάμβανε χώρα διόλης της νυχτός. Και το τρίτο, ότι έπρεπε να υπάρχει φωτιά στο θυσιαστήριο συνεχής και φυσικά υλικό που να την τροφοδοτεί. Τη θυσία αυτή παίρνει προς Εβραίους επιστολή για να ταυτίσει το έργο που έκανε ο Κύριος επάνω στο Σταυρό με εκείνο που γινόταν τότε στην παρουσία του Κυρίου μπροστά στο ναό. Και με τη σειρά του ο Παύλος, το Πνεύμα το Άγιο με τη γραφίδα του Παύλου στην προς Ρωμαίους επιστολή, όπως ακούσαμε, παίρνει την ίδια εικόνα από την προς Ρωμαίους επιστολή για να τη μεταφέρει στη ζωή πλέον του πιστού. Θα δούμε περισσότερα παρακάτω. Το δεύτερο σημείο τώρα, η δεύτερη περίοδος που αφορά, όπως είπαμε, την περίοδο ενός λυτρωμένου ανθρώπου που ξεκινάει από την ημέρα ακριβώς που έδωσε την καρδιά του στον Κύριο, δεν είναι μια πορεία κουραστική, μια πορεία που θέλει δεκανίκια, μια πορεία που θέλει πούς, μια πορεία που είναι ένα βάρος. Όχι. Είναι η φυσιολογική εκδήλωση ενός εσωτερικού γεγονότος που πηγάζει από τη σωστή μας κοινωνία με τον Κύριο. Είναι το ξεχύλισμα εκείνου του έργου και της δύναμης που ο Κύριος έδωσε μέσα μας. Μας έδωσε αμέσως με την αναγέννησή μας. Μας έδωσε το Πνεύμα του το Άγιο. Και είναι αυτή η δύναμη που ήρθε μέσα μας για να αλλάξει τη ζωή μας. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι όταν ο Κύριος επισκέφθηκε την καρδιά μου το 1951 στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από λίγο χρονικό διάστημα, οι συνάδελφοί μου λέγανε: Μανώλη, ζηλεύομαι τη ζωή που ζεις, μα δεν μπορούμε να τη ζήσουμε. Και τους λέω με άνεση: Έχετε δίκιο, γιατί δεν είναι κατόρθωμα δικό μου, αλλά είναι έργο της δύναμης που ήρθε μέσα μου. Αυτή εκφράζεται φυσιολογικά στη ζωή μου. Συνεπώς, σε αυτό το σημείο ίσως να πει κανείς: Τι χρειάζεται το ολοκαύτωμα όταν έχουμε τις δυνάμεις? Ναι, αυτή είναι η φυσιολογική ζωή. Θα έλεγα αυτή είναι η φυσιολογική ζωή. Όταν ο άνθρωπος είναι στενά συνδεδεμένος με τον Κύριο, σε μια συνεχή κοινωνία μαζί του, όλα ρέουν ομαλά, φυσιολογικά. Όμως μεσολαβεί κάτι άλλο, ή μάλλον παρενδένει κάτι άλλο. Θα σας πω κάτι. Φαντασία των ναυτικών είναι αυτή, αλλά έχει τη θέση του. Λένε οι ναυτικοί ότι η θάλασσα ενοχλείται από τα πλοία που τη διασχίζουν και θυμώνει. Και καθώς θυμώνει, στην έκφραση του θυμού της προσπαθεί να πάρει τη διακυβέρνηση του πλοίου. Προσέξτε. Τη διακυβέρνηση του πλοίου να πάρει. Και παλεύει. Και βλέπετε πολλές φορές, αν ακούσετε, αν ανοίξετε τα ραδιόφωνα σας στη συχνότητα αυτή που εργάζεται τα πλοία, θα ακούσετε πολλούς να λένε: Παλεύαμε όλη νύχτα. Συνηθισμένη φράση ανάμεσα στους ναυτικούς. Παλεύαμε όλη νύχτα. Και θα έχετε διαβάσει και θα έχετε ακούσει τα ραδιόφωνά σας πόσες φορές τα πλοία έχουν εγκαταληφθεί από τα πληρώματα. Και τη διακυβέρνησή τους φυσικά την έλαβε η θάλασσα για να τα πνίξει. Έχουμε και στη Βίβλο ένα τέτοιο παράδειγμα. Το θυμάστε? Είναι ο Παύλος. Όταν δεν πήγαιναν στη Ρώμη, λέει: Αφεθήκαμε κάτω από την Κρήτη, αφεθήκαμε στη θάλασσα. Αφιέντες, λέει ο Βάμβας, εφερόμεθα. Ακυβέρνητο το καράβι, το κυβερνούσε η θάλασσα. Τι ήθελα να πω με αυτό? Ότι στη νέα μας λοιπόν πορεία έρχεται ο διάβολος, ο οποίος προσπαθεί με κάθε τρόπο, χρησιμοποιώντας την εμπειρία του, να μας επαναφέρει στο στρατόπεδο το δικό του, από το οποίο ο Κύριος μας έβγαλε. Είμαστε υπήκοοι της εξουσίας του σκότους και ο Κύριος μας μετέφερε εις τη βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού, ο Πατέρας. Ο διάβολος λοιπόν προσπαθεί την επαναφορά μας στο στρατόπεδό του. Και τι κάνει? Δημιουργεί προγεφυρώματα στη ζωή του πιστού ή βάσεις, αν θέλετε. Και για το ένα και για το άλλο πρέπει να δανειστεί υλικό. Σε μια μόνο περίπτωση δανείζεται από υλικό δικό του. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις παίρνει υλικό από τη δική μας τη ζωή. Τρεις είναι οι πηγές, οι βασικές, από τις οποίες δανείζεται αυτό το υλικό ο διάβολος. Είναι ο κόσμος, ο δικός του, είναι η σάρκα μας και το εγώ μας. Η πρώτη περίπτωση είναι δική του, οι άλλες δυο είναι υλικά που μόνο εμείς μπορούμε να τα προσφέρουμε. Χωρίς αυτά τα υλικά δεν μπορεί να κάνει τίποτα στη ζωή μας. Δεν είναι δυνατόν ένα αεροπλάνο να προσγειωθεί στο Σούνιο. Πρέπει να πάει στο αεροδρόμιο. Εκεί υπάρχει υποδομή για την προσγείωσή του. Και δεν μπορεί ποτέ ο διάβολος να έρθει στη ζωή σου, εάν δεν του έχεις δώσει τα μέσα εσύ, για να έρθει να κάνει την όποια βάση. Αυτές είναι πραγματικά οι βάσεις του θανάτου. Γι' αυτό ο Θεός να μας αξιώσει να πούμε στη ζωή μας σήμερα, έξω η βάση του θανάτου. Εδώ αξίζει να λεχθεί. Ο κόσμος σε αυτό το σημείο με κάλυψε ο αγαπητός μου αδελφός ο Σπύρος ο φίλος εχθές και δεν θα αναφερθώ. Αλλά απλώς θα αναφέρω ένα λεπτομέρειες. Απλώς θα αναφέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε κάπως μερικά. Θυμάστε ο Κύριος τη βραδιά που ανέβηκε στο Ανώγιο. Τι τους είπε? Είστε λελουμένοι. Επήρε το προσώψιο, το έζασε και κάθισε να τους πίνει τα πόδια. Ο Πέτρος διαμαρτυρήθηκε. Και ο Κύριος δεν αμφισβήτησε ότι πράγματι ήταν καθαροί. Είχαν πάει στο λουτρό οι άνθρωποι, δημόσια τα λουτρά, και επέστρεψαν στο σπίτι εκεί. Να πάνε μαζί με τον Κύριο. Ήταν γιορτή. Είχαν καθαριστεί. Το διάβα όμως, σκονισμένοι δρόμοι, με καρτηρίμια, με πέτρες, με χώμα, του σκόνισε τα πόδια. Τι έρχεται να κάνει ο διάβολος διά του κόσμου? Να μας ρίξει αυτή τη σκόνη επάνω, ώστε να μην φαίνεται η δική μας η καθαρότητα. Όταν καθαρίσεις ένα αυτοκίνητο που είναι καινούριο και το αφήσεις έξω και σκονιστεί, δεν έχει καμιά αξία το χρώμα του ή η στυρπνάδα του ή η όποια εμφάνιση είχε. Η σκόνη έχει υποβαθμίσει την εμφάνισή του. Και προσπαθεί ο διάβολος με τη γοητεία του κόσμου, με τα θέλζιδρα του κόσμου, να στρέψει την προσοχή μας εκεί, για να μην φαίνεται στη ζωή μας η καθαρότητα του Πνεύματος του Αγίου. Η καθαρότητα της ζωής εκείνης την οποία ο Κύριος μας δίδει και είναι χάρισμα δικό του. Τώρα πώς, δεν είναι της ώρας να αναφέρω, γιατί σας λέγω, πολλοί ομιλητές και ιδιαίτερα χθες το βράδυ και ο αδελφός μας ο Θάνος αυτά τα πράγματα τα έχει πει. Αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσέξτε. Ο κόσμος είναι ένα στολίδι του διαβόλου. Και η μόδα ακόμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια περιοδική συνήθεια που ο διάβολος τη σερβίρει ανάμεσα στους ανθρώπους. Για να στρέψει την προσοχή των ανθρώπων στον εαυτό τους και να μην σκέφτονται τίποτε άλλο. Έχει χίλιους δύο τρόπους ο διάβολος για να μας κάνει να ζηλέψουμε τον κόσμο. Αλλά θυμηθείτε εκείνο τον ψάλμο εδώ που λέει: καθώς είδα, λέει, τον κόσμο και τον ζήλεψα, πήγα να γλιστρήσω, να κλονιστούν τα πόδια μου. Μπορούμε λοιπόν να σηκώσουμε το ανάστημά μας και να πούμε: όχι, ναι, αυτός είναι ο κόσμος μέσα στον οποίο θα ζω. Αλλά εγώ έχω τον δικό μου κόσμο και θα τον απολαμβάνεις. Και δεν θα αισθάνεσαι ότι είσαι άνθρωπος περιθωρίου. Δεν θα αισθάνεσαι ότι είσαι το νούμερο. Αλλά είσαι η αξία. Είσαι ο αξιωματούχος. Διότι έτσι μας λέει η Βίβλος. Είσαι σαν εδώ ότι το αξίωμα να ονομάζεται παιδιά του Θεού. Και έχουμε αξίωμα και είμαστε αξιωματικοί ενώπιον του Θεού. Όταν λέω ότι αυτός είναι αξιωματικός, σημαίνει ότι αυτός φοράει κάτι διακριτικό, μια στολή που τον χωρίζει από τους άλλους. Έτσι μας βλέπει ο Κύριος. Και με αυτό το συνέστημα, με ψηλά το κεφάλι, με υπερηφάνεια θα έλεγα, ας με επιτραπεί η έκφραση, έπρεπε να βαδίζεις, να κινείσαι στο περιβάλλον, το όποιο περιβάλλον κινείσαι. Ανήκεις στον Κύριο. Και οι άλλοι δεν είναι τίποτα άλλο παρά άνθρωποι για τους οποίους πρέπει να λυπάσαι και να προσεύσαι συνέχεια. Όχι να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση. Τη σάρκα στα τερτύπια και χθες το βράδυ πάλι ελέγχθησαν. Ο λόγος του Θεού θα μας πει, είναι ξεκάθαρα πράγματα, παιδιά, προσέξτε. Αν πραγματικά θέλεις να κυβερνάς από το Θεό, θα αφήσεις το πνεύμα σου να επηρεάζεται από εκείνον ο οποίος είναι έτοιμος να σου αποκαλύψει την αγάπη του, να σου αποκαλύψει τα σχέδιά του, το απόρριτό του. Το πνεύμα εκείνο επηρεάζει το εγώ, επηρεάζει την ψυχή, η οποία παίρνει αποφάσεις και υποδουλώνεται εις αυτές τις αποφάσεις σάρκα. Το αντίστροφο, όταν οι δυνάμεις της σάρκας ενεργοποιούνται και οδηγούν το εγώ, οδηγούν την ψυχή για τις αποφάσεις, δεν έχουμε πλέον ζωή πνεύματος. Αλλά είμαστε οδηγούμενοι από τη σάρκα. Ή λοιπόν θα είσαι άνθρωπος ο οποίος θα κυβερνάσει από το Πνεύμα το Άγιο, ή δυστυχώς θα παραπέεις ανάμεσα σε φρονήματα σαρκός. Φιλοδοξίες είναι μια άλλη πηγή οι οποίες δυστυχώς έχουν ταλαγίσει πολλές φορές και τις εκκλησίες, το περιβάλλον μας, τους ίδιους τους εαυτούς μας. Ο εξτελισμός. Η εντύπωση ότι η γνώμη μου είναι καλύτερη από του άλλου. Η εντύπωση ότι όλοι οι άλλοι θα τα κάνουν λάθος, εκτός από μένα. Είναι πηγές, είναι αιτίες, τις οποίες χρησιμοποιεί ο διάβολος για να φέρει μέσα στη ζωή μας την αίσθηση ότι πραγματικά δεν είμαστε εντάξει ενώπιον του Κυρίου. Αυτά τα χρησιμοποιεί ο διάβολος. Θα ήθελα να μην μπούμε σε λεπτομέρειες και σας παρακαλώ κρατήστε στη μνήμη σας τούτο. Ένας τρόπος πρακτικός να τσεκάρετε εάν πραγματικά ο διάβολος βρίσκει έδαφος στη ζωή σας και κάνει αυτό που θέλει ή όχι. Δες τι διάθεση έχεις να μελετάς το Λόγο του Θεού. Τι διάθεση έχεις να πηγαίνεις στην Εκκλησία. Τι διάθεση έχεις να συγχωρήσεις τον αδελφό σου. Τι διάθεση έχεις να προσεύχεσαι. Και από την καλή διάθεση ή την ανορεξία πάνω σε αυτά θα καταλάβεις αν πηγαίνουν καλά τα πράγματα ή όχι. Θα έλεγα άστα τα άλλα. Κοίταξε τούτα. Τη μελέτη σου. Καθώς ανοίγεις τη βίβλο να σκέπτεσαι ότι σου ομιλεί ο Θεός. Καθώς θα προσεύχεσαι να σκέπτεσαι και να πιστεύεις ότι μιλείς στον Θεό. Και σου δίδει μια υπόσχεση ότι το στόμα μου, το αυτί μου, με συγχωρείτε, να το κολλήσω στο στόμα σου. Για να μην χαθεί καμιά λέξη. Αν σηκώνεσαι έτσι από την προσευχή, με τη σκέψη τούτη ότι ο Κύριος δεν άφησε τίποτε από τους λόγους που του είπες να χαθεί, αλλά όταν θα έρθει η ώρα του, θα σου ανταποδώσει εκείνα τα οποία ζήτησες, θα σου χαρίσει περισσότερα διότι εκείνος πλούσιος, εμείς είμαστε ψιλικατζίδες. Γιατί να έχεις ταραχή, γιατί να έχεις άγχος, γιατί να μην έχεις ειρήνη μέσα στην καρδιά σου, γιατί να μην έχεις έτοιμος να περιμένεις την ώρα του Κυρίου, τη χειρονομία του, την πλούσια. Και αν βάλεις το χέρι σου το χειμώνα να δεις πόση υγρασία έχει έξω ή το καλοκαίρι παρακολουθείς το μετεωρολογικό δελτίο να δεις θερμοκρασία και να κανονίσεις αν πρέπει να πας στην εκκλησία ή όχι, κάτσε σε μια γωνιά να εξετάσεις τον εαυτό σου να δεις τι δεν πάει καλά. Η εκκλησία, όποιος τιμά την εκκλησία, τιμά τον Κύριο, τιμάει το σώμα του, τιμάει την ύφη του. Στοιχεία κράτησε τα. Αν μπορείς με αυτόν τον πρακτικότερο τρόπο να ελέγχεις τη ζωή σου. Αλλά το θέμα έχει ένα υπότιτλο. Παραστήσετε τα σώματά σας, θυσία ζώσανε βάρεστη εις τον Θεόν. Πιστεύω ότι το εδάφιο ότι είναι έκφραση της αγάπης μας μέσα στο έργο του Κυρίου. Πώς το εννοώ αυτό. Ας σας πω. Η αγάπη εδώ στο εδάφιο αυτό εμφανίζεται ορατή. Η αγάπη μέσα στη ζωή του πιστού πρέπει να είναι ορατή, όπως είναι η αγάπη του πατέρα. Τι λέει εκείνος, λέει τόσον ηγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν του. Αλλά ποιον Υιόν έδωσε, αυτό που του περίσσευε, όχι τον μονογενή του. Και βλέπετε, αν θέλουμε λοιπόν να ερμηνεύσουμε το ρήμα αγαπώ, πρέπει να βάλουμε άλλα δύο ρήματα στο ίσον. Δίδω και θυσιάζω ταυτόχρονα. Έτσι λοιπόν κάτω από αυτές τις δύο χειρονομίες έχουμε κάτι το ορατό και το συγκεκριμένο. Όχι το προφορικό, όχι την ιστορία, όχι το κήρυγμα, αλλά το συγκεκριμένο. Και το εδάφιο μας εδώ μας οδηγεί σε συγκεκριμένες ενέργειες αγάπης. Αγάπη ως προς τον κόσμο. Θα μου πείτε κόσμος, ο λόγος του μας λέει να μην αγαπάτε τον κόσμο, μηδέν τα εν τον κόσμο. Ναι, αλλά ο Ιούδας μας λέει ότι η προσπάθειά σας λέει για να τους κερδίσετε στο Χριστό θα είναι τέτοια που θα φτάνετε ακόμα και σε κίνδυνο. Και ενώ θα αισθάνεστε ότι σαν να μπαίνετε μέσα σε μια φωτιά για να τους σώσετε, εν τούτης θα μισείτε το μεμολισμένο τους χιτώνα. Τη συμπεριφορά τους θα τους μισείτε, αλλά θα καταβάλλετε κάθε προσπάθεια για να τους κερδίσετε στην πίστη και στη σωτηρία. Ορατή αγάπη, γιατί περικλεί μια ενέργεια. Ένα άλλο σημείο είναι η αγάπη μου προς τους αδελφούς μου. Σ' αγαπώ. Μια κουβέντα είναι που λέγεται. Αλλά υπάρχουν τρία ρήματα, ας τα κρατήσετε στη μνήμη σας, που είναι χαρακτηριστικά της αγάπης μας, της οριζόντιας προς τα αδέλφια. Αν έχουμε, κρατώ ψηλά αυτόν που ίσως στη συνείδησή μου δεν στέκει. Υποφέρω, αυτό σημαίνει ότι κουβαλάω ένα φορτίο επιμονή μου βάσεως, ή μάλλον, με συγχωρείτε, όχι επιμονή μου βάσεως, αλλά κάπου θα τα κουμπίσω, και υπομένω, μένω σε ένα μόνιμο βάρος. Επιμονή μου βάσεως. Αυτά αν χαρακτηρίζουν τη σχέση σου με τους αδελφούς σου, εάν πραγματικά στον αδελφό σας σταματήσει κοντά στο πρόβλημά του, εάν θα πας να το, κατά τον τρόπο συγκεκριμένο να το συμπαρασταθείς. Όχι απλώς μόνο με την προσευχή σου, σωστό θα κάνεις, σωστά είναι, αλλά αν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, είσαι υποχρεωμένος να δείξεις την αγάπη σου κατά τον τρόπο συγκεκριμένο προς τον αδελφό σου. Για να είναι μέσα στην ώρα, συντομεύω, είναι αγάπη προς τον Πατέρα, αν θέλουμε να δείξουμε ότι πραγματικά αγαπούμε τον Θεό. Δεν θα το πούμε με λόγια. Ο Κύριος είπε, ήρθα, αλλά δεν έχω δικό μου θέλημα. Ήρθα να κάνω το θέλημα του Πατέρα. Πριν φύγεις το πρωί από το σπίτι σου, ζήτησε από τον Κύριο και πες του, Κύριε, βοήθησε με όλη την ημέρα να κάνω αυτό που σε σένα αρέσει. Γιατί αυτό θα είναι η ευλογία μου, αυτό θα είναι η ευτυχία μου και η χαρά μου. Τι σου αρέσει, αυτό να κάνω. Τα αρεστά. Ο Σαούλ πήγε και ανέτρεψε την τάξη την οποία είχε ορίσει ο Κύριος. Πάνω ακριβώς στις θυσίες. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Το ένα ακολουθεί και άλλο. Ενός κακού μοίρια έπονται. Ήρθε ο άνθρωπος του Θεού και του λέει ότι είναι καλύτερη η υπακοή από τη θυσία. Εκείνος ο οποίος σου λέει να πας για να φέρεις το μήνυμα της αγάπης του Χριστού, σου λέει και περίμενε ταυτόχρονα. Και το δεύτερο ρήμα περίμενε μπαίνει πρώτα από το άλλο. Περίμενε έως ότου ενδυθείς δύναμη είναι εξύψους. Δεν είναι λοιπόν του καθενός να τρέχει όπου να είναι. Διότι αν θα διαβάσετε το δεύτερο κεφάλαιο της Β' προς Τιμόθεων επιστολής αυτής, σε αυτό το κύκλιο άσμα του Παύλου, τι λέει στην οικία, λέει τη μεγάλη οικία, η εκκλησία του Ιησού Χριστού, κάθε τι που είναι δικό του είναι μεγάλο. Δεν έχει διαστάσεις. Τι είναι στο άπειρο. Είναι λέει πολλά αντικείμενα, πολλά σκεύη. Και αναφέρει τέσσερα είδη. Χρυσό άργυρο, ξύλινο, ξύλινα σκεύη και οστράκινα, χωματένια. Και θα μου πεις, ποιότης του χωματένιου να συγκριθεί με το χρυσό, δεν έχει τέτοια συγκρίσει ο Κύριος. Εάν της καθαρίσει τον εαυτό του από όλα εκείνα που λέει παραπάνω ο Παύλος, ετεροδιδασκαλίες, εγωισμούς, ερήθειες, όπως ακούσαμε χθες, προβολή αυτού, δηλαδή εάν κάποιος καθαρίσει τον εαυτό του από όλα αυτά, τότε θα είναι σκεύος υγειασμένων, καθαρισμένων, έτοιμο για τίμια χρήση, για έργα αγαθά από το Δεσπότη. Αν λοιπόν θέλεις πραγματικά μέσα στο έργο του Κύριου να το υπηρετήσεις, δεν έχεις παρά να πάρεις αυτά που σου χάρισε ο Κύριος, τα όποια τάλαντα στη διάθεσή σου, Κύριε, είναι. Δεν θέλω να τα χρησιμοποιήσω εγώ. Θέλω να τα χρησιμοποιήσεις εσύ, στον χρόνο που θέλεις και με τον τρόπο που εσύ επιθυμείς. Τότε το οστράκινο σκεύος έχει τιμή ενώπιον του Κυρίου. Και βλέπετε, η τιμή δεν είναι στην ποιότητα, στο υλικό, αλλά είναι στο πόσο καθαρό είναι το σκεύος ή όχι. Εκείνη η αξία ενώπιον του Θεού. Βεβαίως η Εκκλησία είναι ένας άλλος όρος που καλούμεθα να δείξουμε την αγάπη μας. Γιατί μέσα στην Εκκλησία καμιά φορά ο Θεός να φυλάξει. Διαβάστε το 12ο του Μάρκου. Τα 2-3 πρώτα εδάφια που είναι η περιγραφή της Εκκλησίας. Υπάρχει μία έλλειψη σε εκείνη την περιγραφή. Κατασκευάζει λινό, με συγχωρείτε, υπολίνιον ενώ λείπει ο λινός. Μα τι να το κάνεις, τι να την κάνεις στη δεξαμενή του μούστου. Όταν δεν έχεις το πατητήρι εκείνο εκεί, τον τόπο που θα συνθλιβεί το σταφύλι, δεν το έχεις. Τι χρειάζεται το υπολίνιο. Είναι φυσιολογική παρατήρηση. Δεν υπάρχει υπολίνιο μέσα στην Εκκλησία. Λινός. Διότι λινός είναι η ίδια η Εκκλησία. Εκεί θα συνθλιβεί η προσωπικότητα του ανθρώπου για να φανεί ο Κύριος. Όσο και αν δεν σου αρέσει, θα μείνεις μέσα στην Εκκλησία σου, θα την αγαπείς την Εκκλησία σου, θα την υπηρετήσεις την Εκκλησία σου, θα προσπαθείς να κάνεις ό,τι μπορείς μέσα στην Εκκλησία σου. Σκεπτόμενος ότι αυτή η Εκκλησία είναι ένα κομμάτι του σώματος του Ιησού Χριστού, είναι η ύφη του Κυρίου, έχει μια κάθετη εξάρτηση από τον ίδιο. Ο ίδιος δίδει υποσχέσεις, θα είμαι ανάμεσά σας κάθε φορά που μαζεύεστε. Έτσι λοιπόν, εάν σε αυτά τα σημεία της ορατής αγάπης βλέπεις ελλείψεις, δεν έχεις παρά να πάρεις, να αναζητήσεις τις αιτίες στις πρώτες πηγές. Να πάρεις αυτό το υλικό και θα το βάλεις στον τόπο της θυσίας, στο βωμό. Ποιος είναι? Τα γόνατα στην παρουσία του Κυρίου. Εκεί, ο εξομολογών και παρετών. Αυτός που θα εξομολογηθεί ενώπιον του Κυρίου θα γονατίσει. Κύριε, εδώ ήταν αυτός στραβό και ανάποδο. Εγκλημάτισα, αμάρτησα, εγώ την έκανα την αμαρτία. Όταν διαβάζουμε την ιστορία του Δαβίδ, πολλές φορές αισθανόμεθα την ανάγκη να κλείσουμε τη Βίβλο. Κι όμως είναι ο άνθρωπος εκείνος για τον οποίο ο Κύριος είπε ότι «Ευρήκα άνθρωπο κατά την καρδία μου». Γιατί είχε ένα όμορφο χαρακτηριστικό. Ποτέ δεν πήγε να κρύψει τον εαυτό του ενώπιον του Θεού. Να υποκριθεί, να παρουσιάζει το μαύρο κάπως σκούρο. Όχι. Έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ την έκανα την αμαρτία. Από εκεί θα σηκώνεσαι αγιασμένος. Στην παρουσία του Κυρίου. Στην απομόνωσή σου. Σε κάποιο δέντρο από κάτω. Όπου αισθανθείς την ανάγκη να παρουσιαστείς στον Κύριο για να αποτοξινωθείς από κάτι που κατάφερε ο διάβολος να βάλει στη ζωή σου. Για σκέψου στη ζωή μας να βάλει ο διάβολος βάσεις, να δημιουργήσει προγεφυρώματα. Για σκεφτείτε να μην πλύνω με αυτή τη σκόνη. Είναι η προϋπόθεση για να δημιουργηθούν εστίες μόλυνσης επάνω μας. Αυτά θέλει ο διάβολος για να λάβει τελικά τη διακυβέρνηση της ζωής μας. Αυτή από εδώ και εξαιτίας αυτού του πράγματος της προσπάθειας του διαβόλου πηγάζει η ανάγκη του ολοκαυτώματος. Αλλά δεν είναι μόνο το μέρος σε τούτο που είπαμε που μπορούμε να βρούμε υλικό. Υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις μέσα στη βίβλο. Παραδείγματα θα αναφέρω για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε καλύτερα. Ο πρώτος είναι ο Νοέ. Μπήκε ο άνθρωπος μέσα στην Κιβωτό, βρισκόμενος σε ένα περιβάλλον θαυμάσιο. Υπέροχο. Έφορο. Είχε πλούτο. Και ξαφνικά βγαίνει από την Κιβωτό και από ό,τι έχω διαβάσει, εκείνα τα όρια Αραράτ είναι από τα πιο κακοτράχαλα βουνά του κόσμου. Φανταστείτε τον Νοέ, ύστερα, μετά από τον κατακλυσμό, στα βουνά Αραράτ. Μέσα στη μοναξιά. Μέσα εκείνες τις απότομες τις χαράδρες. Θα μπορούσε ο άνθρωπος να πει: Μα Θεέ μου, δεν βρέθηκε ένα ξέφωτο, παιδιά, δεν με πας. Εδώ με έφερες. Ο άνθρωπος όμως, μπροστά στο θέλημα του Κυρίου, εθυσίασε την άνεσή του. Εθυσίασε τα πάντα. Και το πρώτο πράγμα που έκανε, βωμό, να ευχαριστήσει τον Κύριο. Να ευχαριστήσει τον Κύριο. Είναι προσκύσεις που καλείς εδώ πέρα να πεις ναι και να θυσιάσεις με το ναι σου κάτι που στη ζωή σου το χάνεις. Εθυσίασε την άνεσή του. Εθυσίασε την κοινωνία του για να μείνει μόνος του στη μοναξιά των ωραίων Αραράτ μαζί με τον Κύριό του. Ο Αβραάμ είναι ένα άλλο παράδειγμα. Έλα να θυσιάσεις τον Υιό σου. Και εκείνος λέει ναι. Ενώ στα πρώτα λέγαμε όχι. Εδώ ο πιστός καλύτερα πει ναι. Ούτε στη μάνα του δεν το είπε. Στη γυναίκα του, στη Σάρα. Αξιμέρωτα τον πήρε. Πόσο τον αγαπούσε αυτόν τον άνθρωπο. Πόσο αγαπούσε ο Αβραάμ το παιδί του. Χρόνια το περίμενε. Και το έβλεπε στην ηλικία σας. Αλλά δεν δίστασε να πει ναι στον Κύριο. Θυσιάζοντας την αγάπη του στο αγαπημένο του παιδί. Ο Νόε. Ο Ιώβ. Ένας πλούσιος άνθρωπος. Πολυμελής οικογένειά του. Όταν τα χάσε όλα. Του λέει βλαστήμησε βρε αδερφέ και πήγε να παραπεθάνεις, ζωή είναι αυτή που την έχεις. Μόνο τα καλά θα δεχόμαστε από τον Κύριο και όχι τα κακά. Μπροστά στη θυσία την οποία έκανε ο Ιώβ, μπροστά σε όλα τούτα τα οποία επέτρεψε ο Κύριος να έρθουν στη ζωή του, δεν ύψωσε φωνή διαμαρτυρίας προς τον πατέρα. Ακόμα ο Ιωσήφ, ο οποίος έπαιξε κορώνα γράμματα την ελευθερία του, δεμένος πίσω από τις καμήλες μέρες ο άνθρωπος, από παζάρι σε παζάρι, με τις αλυσίδες στα πόδια, επιτέλους βρέθηκε ένα σπίτι να το φιλοξενήσει. Ένα σπίτι, τι να το φιλοξενήσει. Δούλο να τον πάρει. Μα ήταν σπίτι, μας πιστεύει, που με κάποια σχετική ελευθερία. Δεν δίστασε να την παίξει κορώνα γράμματα για να πει όχι στην αμαρτία και ναι στον πατέρα. Ναι. Του στήσε 7 χρόνια περίπου φυλακή. Δεν ξέρω περίπου πόσα χρόνια τόσα. Στο λάκκο της φυλακής. Στο πηγάδι της φυλακής μέσα. Ο τυφλός ο εκγενετής. Μια όμορφη ιστορία. Κρατήστε τούτη εδώ την. Το εδαφιάκι. Αφού τον έκαναν από συνάγωγο. Επειδή επέμενε να λέει ότι ο Χριστός δεν είναι ούτε αμαρτωλός. Όπως ήθελαν να τον παρουσιάσουν οι Φαρισαίοι. Αλλά όχι μόνο. Αλλά είναι και αυτός που του έδωσε το φως. Και όταν τον έκαναν από συνάγωγο, που σημαίνει ότι έχασε την προστασία του την κοινωνική, δεν είχε πλέον δικαίωμα εργασίας, ήταν χωρίς ηθαγένεια πλέον αυτός ο άνθρωπος. Δεν τον ένοιασε τίποτε. Η Βίβλος μας λέει, ευρών αυτόν ο Κύριος. Επήγε και τον βρήκε και του συστήθηκε. Γιατί δεν τον γνώριζε. Όταν άνοιξε τα μάτια του, Ήταν αλλού, τον είχε στείλει στην πολυβίδρα του Σιλοάμ να ανοιχθούν τα μάτια του. Και τότε δεν ήταν ο Κύριος μπροστά του, δεν το γνώριζε. Και ο Κύριος πήγε να του συστηθεί. Τώρα που απομονώθηκες, στην απομόνωσή σου, στην αποκοπή σου από τον κόσμο, από την κοινωνία, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Αυτός που σου έδωσε το φως. Τίποτε άλλο. Και εκείνος τον αγκάλιασε και τον φίλησε. Ούτε υποσχέσεις του έδωσε, ούτε τίποτε. Ο τυφλός σκέφτηκε, μα αφού μου έδωσες το φως μου, δεν θα μου δώσεις και όποια άλλη ανάγκη έχω, δεν θα μου ικανοποιήσεις? Όπως λέει η Βίβλος, αν ο Θεός δεν εδίστασε να μας δώσει πάνω στο σταυρό θυσία και προσφορά των υιών του, πώς μαζί με αυτό δεν θα μας χαρίσει τα πάντα? Ο Στέφανος στη συνέχεια, άνθρωπος της ηλικίας σας, όχι απλώς την καριέρα του, όχι το μέλλον του, τη ζωή του. Και την έχασε. Και μετά από τον Στέφανο, ολόκληρη εκκλησία. Ενός αιώνος, δύο αιώνων, τριών αιώνων. Και δεν σταμάτησε. Έπρεπε πρώτα ο άνθρωπος της πίστης να πάρει την απόφαση του θανάτου, όπως λέει ο Παύλος, και συνεχεία να δεχτεί το Χριστό στη ζωή του. Αυτές είναι θυσίες επάνω σε ένα βωμό που θυσιάζεται κάθε τι το οποίο αποτελεί, έχει κάποια πολυτιμότητα στα μάτια του ανθρώπου. Ο άνθρωπος που είναι σωστά συνδεδεμένος με εκείνον έχει την ετοιμότητα να θυσιάσει για το χατήρι του λυτρωτή του κάθε τι που θα καταστεί αναγκαίο. Αγάπη για τα παιδιά, λέει τα αυτή. Ζωή, λέει για τα αυτή. Τα πάντα. Στο βωμό της θυσίας. Ναι, Κύριε, για την αγάπη σου. Είσαι ο λυτρωτής μου. Για σένα να κάνω τα πάντα. Έτσι, αγαπητοί μου, μόνο μπορούμε... Τελειώνω. Έτσι, αγαπητοί μου, μπορούμε πραγματικά να ευνηδιάσουμε το διάβολο στη ζωή μας. Ο Ιησούς στον Ναβί, όταν ειδοποιήθηκε ότι έρχονται πέντε βασιλείς εναντίον του, λέει στον Θεό, τι να κάνω? Να ανέβεις εναντίον τους. Τι ήταν ο κάβουρας, τι ήταν το ζουμί του? Χθεσινός λαός. Απροετοίμαστος. Και μας λέει η Βίβλος, διόλης της νυχτός ο Ιησούς του Ναβί. Δεν του είπε τέτοια πράγματα ο Θεός, αλλά διόλης της νυχτός ο Ιησούς του Ναβί ανέβηκε εναντίον των εχθρών του λαού του Θεού. Και ξαφνικά, ευνηδίως λέει, παρουσιάστηκε μπροστά τους σε ένα μέρος που ήδη δεν τον περίμεναν. Τους ευνηδίασε. Και καθώς ήταν ασυγκρότητοι, επετέθησαν επάνω τους και τους πετσόκοψαν. Και ο Κύριος συνέχισε τον ευνηδιασμό. Και έριξε μεγάλες πέτρες, λέει, από τον ουρανό. Και δεν έμεινε κανείς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν πραγματικά είσαι έτοιμος να ευνηδιάσει τον διάβολο, γιατί δεν μάθαμε να ευνηδιάζουμε τον διάβολο στη ζωή μας. Παρά μόνο όταν έρχεται κάτι που πρέπει να κάνουμε εκείνη τη στιγμή και μας πληροφορεί ο Κύριος ότι εκείνη τη στιγμή πρέπει να γίνει, σκέπτομαι ότι έχω δουλειά, σκέπτομαι ότι είμαι κουρασμένος, σκέπτομαι ότι έχω να κάνω κάτι άλλο, σκέπτομαι ότι ξέρεις κάτι να το έκανε ο Ηλίας, αν πήγαινε. Η ετοιμότης, η σωστή μας σύνδεση με τον Κύριο, θα μας δώσει τη δύναμη να ζήσουμε τη ζωή της νίκης. Γιατί σκοπός του Θεού είναι να μπορέσουμε να αφομοιώσουμε όλα τα αγαθά του, τη χαρά, την ειρήνη. Να έχουμε πραγματικά μια ζωή νίκης, που σημαίνει ότι θα έχουμε ντεπόζιτο μέσα δύναμης. Θα μπορούμε να δώσουμε το δικαίωμα εις τον Κύριο, και αυτός είναι ο στόχος του. Να μας ετοιμάσει στεφάνι, για να έχουμε πλούσια, μας λέει, την είσοδο εις τα υπουράνια Αγιά του. Και όχι μόνο, αλλά για να ζμηλεύσει μέσα στην καρδιά μας, μέσα στη ζωή μας μάλλον, το χαρακτήρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ένας χαρακτήρας που θα μένει στην αιωνιότητα, θα μας συνοδεύει. Και εδώ, καθώς πραγματικά εκείνος θα φαίνεται, μια ζωή χωρίς σκόνη μέσα στη ζωή μας, θα μπορεί ο άνθρωπος του κόσμου να δει κάτι το διαφορετικό, να προβληματιστεί από τη ζωή μας. Διότι οι άνθρωποι σήμερα θέλουν να δουν στη ζωή μας τον Ιησού Χριστό πρώτα και μετά να τους μιλήσουμε για εκείνον. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού. Γι' αυτό μας ζητάει το θυσιαστήριο. Αυτό θέλει να κάνουμε. Και είναι εκείνο πραγματικά που θα μας δώσει τα στοιχεία μέσα, τη σύνθεση που λέγεται ευτυχία. Δεν μπορούμε να βρούμε την ευτυχία μας έξω από εκείνον ο οποίος μας δημιούργησε. Μόνο αυτός μπορεί να μας τη χαρίσει. Και θέτουν, τίθενται εδώ πέρα, οι προϋποθέσεις για μια ζωή ευτυχισμένη. Μείνετε ενωμένοι. Με τον Κύριο, μεταξύ σας, έχετε πολύτιμο υλικό. Εμπιστευτείτε το στα χέρια του Κυρίου. Μην αφήσετε την ημέρα να χαθεί. Εάν πραγματικά δεν έχετε μέσα στην καρδιά σας τη βεβαιότητα της αιωνίου ζωής. Γιατί να μένεις κάτω από τη σκιά του θανάτου? Γιατί να είσαι πολιτογραφημένος μέσα στο θάνατο? Τι σου έκανε ο Κύριος? Δοκίμασε με, λέει ο ίδιος. Αν δεν σας κάνω, έχετε το δικαίωμα να με απορρίψετε. Αλλά δοκίμασε σήμερα τον Κύριο.
1: και πορεύσου μαζί του για τη δόξα του και για τη χαρά σου. Αμήν. Κάτι που αφορά εμάς. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι χάρις των Θεών ως της δίδης ημάς τη νίκη. Ο Κύριος τη δίδει τη νίκη στη ζωή μας. Εμείς να νικήσουμε τον διάβολο δεν μπορούμε, διότι οι δυνάμεις του είναι μεγαλύτερες από τις δικές μας. Αλλά αυτός που ήρθε μέσα μας, μεγαλύτερος είναι ο εν ημίν παρά εν τον κόσμο. Συνεπώς, η νίκη εναντίον του διαβόλου δεν είναι θέμα δικό μας, είναι του Κυρίου. Εμείς πρέπει να είμαστε ενωμένοι σαν το όστρακο μαζί του. Αυτό είναι μόνο. Στο σημείο το άλλο, στον ευνηδιασμό, βεβαίως ευνηδιασμός χρειάζεται. Εάν ο Ιησούς του Ναδί δεν έφευγε διανυχτός να πάει επάνω, αυτοί θα είχαν πάρει τις θέσεις, τις σωστές που είχαν προγραμματίσει και ίσως να μην μπορούσε ο Ιησούς να κάνει τίποτα. Ίσως να είχε απώλειες. Με άλλα λόγια, ας αφήσουμε την ιστορία του Ιησού του Ναδί. Εάν εσύ σήμερα αυτή τη στιγμή σκέπτεσαι έναν σου αδελφό ο οποίος είναι άρρωστος και έχει μια κάποια εργασία παρεμφερή ή μάλλον εργασία την οποία δεν μπορεί να κάνει εξαιτίας αρρώστιας του. Και λες ότι θα έπρεπε να πάω να το βοηθήσω γιατί είναι κάτι σημαντικό αυτό. Και όμως την ίδια στιγμή αισθάνεσαι κόπωση. Την ίδια στιγμή σε καλεί κάποιος φίλος σου να παίξετε σκάκι εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνεις. Και να πάω αύριο. Δεν ευνηδιάζει τα πράγματα. Ο διάβολος χρειάζεται ευνηδιασμό, διότι μην νομίζετε ότι τα ξέρει όλα. Όταν αρχίσουμε και εξωτερικεύουμε τον εαυτό μας, τότε λαμβάνει τα μέτρα του. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, το απόρριτό μου δεν είναι με τον διάβολο, αλλά είναι εκείνους που με αγαπούν. Θα σου το αποκαλύψει μέσα στην καρδιά σου και εσύ θα το κρατήσεις, δεν μοιάζει στην Εζεκία. Έλα να σου δείξω εδώ πέρα τι έχω και τι δεν έχω, διότι αυτό αποτέλεσε μετά ο τάφος του. Αυτό που σου αποκαλεί το Κύριος θα το πάρεις και θα το εκτελέσεις ακόρνου οφθαλμού, χωρίς διαφημίσεις και φέιβολα. Έτσι ευνηδιάζεται ο διάβολος. Όλα είναι θέματα καρδιάς. Δεν μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Πατέρα, δεν μπορούμε να έχουμε τη ζωή της νίκης, δεν μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας, διότι δεν αμφισβητώ ότι όλοι μας εδώ πέρα έχουμε στόχο τη δόξα του Κυρίου. Όλοι. Ο βαθύτερος πόθος της ψυχής μας είναι να δοξαστεί ο Κύριος. Δεν μπορούμε όμως να τα πετύχουμε αυτά τα πράγματα αν δεν πάρουμε μια απόφαση. Να αρέσουμε στο Θεό. Για να το πετύχουμε αυτό το πράγμα πρέπει να κάνουμε ορισμένες θυσίες. Και αυτή η θυσία δεν θα γίνεται διότι...

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

έρθουμε όρθιοι και να ζητήσουμε την ευλογία του Θεού απόψε. Να Κύριε μας Ιησού Χριστέ, είναι ανέκφραστη η αγάπη Σου, είναι ανέκφραστο το έλεος Σου και η καλοσύνη Σου στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Σωτήρα μας Χριστέ, γιατί για ανθρώπους αμαρτωλούς σαν και εμάς, άφησες τη δόξα Σου στον ουρανό και ήρθες εδώ κάτω στη γη να μας ζητήσεις, να μας βρεις και να μας σώσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Σωτήρα μας Χριστέ, γιατί καταδέχτηκες να πάρεις επάνω Σου όλο το παθητικό των αμαρτιών μας και σαν εκπρόσωπος όλης της αμαρτωλής ανθρωπότητος να ανέβεις επάνω στο Σταυρό και να βαστάξεις την ποινή της αμαρτίας μας. Σε ευχαριστούμε Σωτήρα μας Χριστέ, γιατί η θυσία Σου αυτή η μοναδική και αιώνια άνοιξε το δρόμο για τον ουρανό και μας έφερες πίσω στον Πατέρα και μας χάρισες την υιοθεσία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία μας Ιησού Χριστέ, είναι και τόσο πολλές όλες οι άλλες οι ευλογίες Σου μέσα στη ζωή μας, που αν θελήσουμε να τις μετρήσουμε, υπερβαίνουν κάθε αριθμό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί απόψε μας χάρισες υγεία και μπορέσαμε να σταθούμε στα πόδια μας και να έρθουμε μέχρι την αίθουσα αυτή, όπου αγιάζει η παρουσία Σου, όπου κηρύτεται το αγνό και άδωλο Ευαγγέλιο Σου. Πως οι άνθρωποι, Κυρία μας Ιησού Χριστέ, θα ήθελαν να είναι στη θέση μας. Κι όμως κάποιο κρεβάτι αρρώστιας τους κρατάει στο σπίτι, άλλα προβλήματα, δυσκολίες οικογενειακές, οικονομικές. Μας χάρισε σε εμάς την ευκαιρία να μπορέσουμε να έρθουμε εδώ, να ακούσουμε τα λόγια Σου, να Σε λατρεύσουμε, να χαρούνε οι καρδιές μας με την παρουσία τη δική Σου. Είμαστε πολύ ευγνώμονες ενώπιόν Σου. Σε ευχαριστούμε ακόμα και για το οξυγόνο που μας δίνεις και αναπνέουμε, για τον ήλιο που μας ζεσταίνει και μας φωτίζει, για το νερό που μπορούμε να πιούμε, τις τροφές, το κεραμίδι που μας σκεπάζει, την οικογένεια. Όλα είναι δώρα δικά Σου και Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε ακόμα και για τον Άγιο Λόγο Σου, το γραπτό, τον οποίον μας έδωσες για να μελετούμε, να τρέφεται η ψυχή μας, να οδηγούμεθα στις αλήθειες Σου και στο μονοπάτι της ζωής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία μας Ιησού Χριστέ, καθώς και απόψε θα παρακολουθήσουμε μια σκηνή μέσα από το Θείο Σου δράμα, παρακαλούμε να είσαι μαζί μας. Να μας τιμήσεις με την παρουσία Σου, σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Να ανοίξεις και να ετοιμάσεις τις καρδιές μας να δεχτούμε τα λόγια Σου. Δεν θέλουμε, Κυρία μας, να έρθουμε απόψε στην αίθουσα αυτή από συνήθεια, από ρουτινιασμένη εκκλησιαστική ζωή, όχι Κύριε. Η καρδιά μας και η ψυχή μας μέσα Σε διψάει. Σε έχουμε ανάγκη και Σε θέλουμε τόσο πολύ. Από τον άμβονα μέχρι το τελευταίο κάθισμα, όλοι κοιτάζουμε σε Σένα και περιμένουμε από Σένα. Τίμησέ μας με την παρουσία Σου απόψε, Σε παρακαλούμε πολύ. Δέξου εκ των προτέρων το ευχαριστώ μας, που ανήκει σε Σένα, Κύριε, στον Πατέρα που Σε έστειλε και στο Πνεύμα το Άγιο, στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Με το πρόγραμμα που έχει κυκλοφορήσει, το θέμα απόψε θα είναι η σφραγίδα της Διαθήκης. Και το σχετικό εδάφιο από το Λόγο του Θεού είναι Μάρκος Ιωταδέλτα 24. Τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περί πολλών εκχυνόμενων. Ας διαβάσουμε την περικοπή όλοι από το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Ιωταβήτα,
από το χωρίο 22. Και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ιησούς των άρτων, ευλογή σας έκοψε και έδωκεν εις αυτούς και είπε, λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα του, το σώμα μου. Και λαβών το ποτήριον ευχαρίστησε και έδωκε εις αυτούς και έπιον εξ αυτού πάντες και είπε προς αυτούς, τούτο είναι το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το περί πολλών εκχυνόμενο. Αληθώς σας λέγω ότι δεν θέλω ποιοι πλέον εκ του γεννήματος της αμπέλου έως της ημέρας εκείνης όταν πίνω αυτό νέον εν τη Βασιλεία του Θεού. Και αφού ύμνησαν, εξήλθον εις το όρος των ελαιών. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο Του μέσα στην καρδιά μας. Θα παρακαλέσουμε τη χοροδία να ψάλει έναν ύμνο.

Κάθε χρόνο τέτοιο καιρό γιορτάζομαι τη Μεγάλη Εβδομάδα και τη λέμε Μεγάλη Εβδομάδα όχι γιατί έχει περισσότερες μέρες από όλες τις άλλες εβδομάδες, αλλά γιατί μέσα σε αυτή την εβδομάδα συνέβη το μεγαλύτερο γεγονός μέσα στην ιστορία του κόσμου. Το μεγαλύτερο γεγονός στην ιστορία του κόσμου δεν είναι οι κατακτήσεις του μεγάλου Αλεξάνδρου, παρά το γεγονός ότι ο Αλέξανδρος ονομάστηκε Μέγας. Ούτε η αυτοκρατορία του Ναπολέοντος, αν και αυτός ονομάστηκε Μέγας. Το μεγαλύτερο γεγονός μέσα στην ιστορία του κόσμου δεν είναι η ανακάλυψη της Αμερικής, αν και ήταν ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Το μεγαλύτερο γεγονός δεν είναι οι ανακαλύψεις εις τη σφαίρα της επιστήμης, της ιατρικής, τα φάρμακα, τα εμβόλια, οι ανακαλύψεις του Παστέρ. Δεν είναι τα μεγαλύτερα γεγονότα μέσα στη ζωή. Η διάσπαση του ατόμου δεν είναι το μεγαλύτερο γεγονός. Ακόμα και η έλευση του Χριστού εις τον κόσμο που γιορτάζομαι τα Χριστούγεννα δεν είναι το μεγαλύτερο γεγονός. Διότι μπορούσε να έρθει ο Χριστός στον κόσμο και όπως ήρθε, να ζήσει στον κόσμο αυτόν, να διδάξει, να κάνει θαύματα, να αναλυθεί στους ουρανούς. Κι όμως όλα αυτά να μην έχουν κανένα πρακτικό αποτέλεσμα για τον άνθρωπο και για την υπόθεση του ανθρώπου. Το γεγονός που συνέβη στη Μεγάλη Εβδομάδα, ο θάνατος του Χριστού επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, είναι το μεγαλύτερο γεγονός που συνεκίνησε και είχε αντίκτυπο όχι μόνο στον κόσμο, στον πλανήτη μας εδώ, αλλά και σε όλο το σύμπαν, το ουράνιο του Θεού. Ο Απόστολος Πέτρος μας λέει στην επιστολή του την πρώτη ότι το γεγονός αυτό του θανάτου του Χριστού, τα πάθη του Χριστού και οι μετατάφτα δόξες ήταν κάτι που εκκίνησε τους αγγέλους του ουρανού και θέλανε να παρακύψουν, να δουν τι συμβαίνει. Σκεφτείτε όταν ο Χριστός πέθαινε πάνω στο Σταυρό κατά τη διάρκεια εκείνου του τριώρου του σιωπηλού, όταν ο ουρανός επάνω αγωνιούσε και οι άγγελοι ρώταγαν τι συμβαίνει, τι συμβαίνει, και θα απαντούσαν εκεί κάτω σε εκείνο το μικρό ταστέρι, εκεί ο Υιός πεθαίνει για τους αμαρτωλούς. Πολύ σωστά ονομάστηκε Μεγάλη Εβδομάδα, γιατί με συνέβη το μεγονός του κόσμου. Αλλά υπήρξαν και άλλα διάφορα γεγονότα. Ένα από αυτά είναι και τούτο που ορίζει το πρόγραμμά μας απόψε, που έλαβε χώρα την παραμονή το βράδυ πριν συλλάβουνε το Χριστό. Είναι το γεγονός εκείνο που ο Κύριος με τους μαθητάς του βρέθηκε πάνω στο ανόγιο. Τους είπε, πολύ επεθύμησα να φάω το Πάσχα τούτο μαζί σας. Οι Εβραίοι γιόρταζαν το Πάσχα και ο Κύριος μαζί με τους μαθητάς του το γιόρταζε. Τούτο όμως το Πάσχα ιδιαιτέρως ήθελε να το γιορτάσει μαζί με τους μαθητάς του. Και είχε επιθυμία μέσα στην καρδιά του να φάει το Πάσχα μαζί τους. Γιατί κατά τη διάρκεια εκείνου του δείπνου, του μυστικού, είχε πολλά να τους πει και πολλά να τους διδάξει. Να φανταστείτε ότι το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, που είναι το Ευαγγέλιο το κατεξοχήν της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού, που περιλαμβάνει τη ζωή του Χριστού,

Χριστού πρώτης αιωνιότητος, ξεκινώντας με το εν αρχείο είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς το Θεό και Θεός είναι ο Λόγος. Από την αρχή. Και φτάνει μέχρι το τέλος της Αναστάσεώς Του και της Αναλήψεώς Του στους ουρανούς. Αυτό το Ευαγγέλιο που καλύπτει όλη αυτήν την ιστορία, ξέρετε πόσα κεφάλαια δίδει για αυτό το βράδυ. Το 1/3 του Ευαγγελίου του Ιωάννου είναι αφιερωμένο σε αυτή τη βραδιά. Και όλα τα 2/3 σε όλη την άλλη ζωή, την προ και την μετά του Χριστού. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο σπουδαία πρέπει να είναι αυτή η βραδιά. Ανέβηκε με τους μαθητάς του, έστειλε 2, ετοιμάσανε, ήρθαν όλοι μαζί, έγινε τον ύψιμο των ποδιών, γι' αυτό θα ακούσουμε περισσότερα αύριο. Κατόπιν ο Κύριος μας ταράχτηκε, τους κοιτάζει όλους, γυρίζει τη ματιά του, τους λέει κάποιος από σας απόψε θα με προδώσει. Κοιτάχτηκαν ο ένας τον άλλον. Κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ήταν δυνατόν ανάμεσά τους να υπάρχει κάποιος προδότης. Και με πολύ λεπτότητα ο Κύριος, βουτώντας το ψωμί στο πιάτο και δίδοντάς το στον Ιούδα, του λέει ό,τι έχεις να κάνεις κάντο το συντομότερο. Και το παίρνει ο Ιούδας και φεύγει. Μας λέει δε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, καθώς απορριμμένοι τον εκείταξαν όλοι οι μαθητές να φεύγει προς την πόρτα, τον είδαν να ανοίγει, να βγαίνει και η ματιά τους είδε μια μαυρίλα. Και μας λέει ο Ιωάννης, ήτο δε νίξ. Και με αυτό κλείνει τη σκηνή. Ήτο νίξ. Ο άνθρωπος που θα αποφασίσει να αρνηθεί το Χριστό στη ζωή του, τον περιμένει η μαυρίλα του σκοταδιού, της κολάσεως. Το σκοτάδι, το φοβερό αυτό, συμβάν στη ζωή του Ιούδα, είναι κάτι που θα το πειραματιστούν όλοι όσοι αρνηθούν τελικά το Χριστό. Ή το δεν ήξε, σκοτάδι. Αχ, και να το σκεφτόντουσαν οι άνθρωποι που αρνούνται το Χριστό. Χτες το πρωί μιλούσα σε έναν άνθρωπο για το Ευαγγέλιο, του έλεγα την πείρα μου πως ο Χριστός με έσωσε και μένα και με ελέησε. Είχε περπατήσει τα ίδια μονοπάτια με τα δικά μου και αυτός. Και μου λέει όχι, εγώ δεν θέλω. Δεν θέλω. Είμαι αρνητής, δεν δηλωμένος. Και τον περιμένει το σκοτάδι. Κάποτε μια παρέα βρέθηκαν σε εκδρομή όλοι μαζί. Χάλασε το τρένο, δεν μπόρεσαν να βρουν συγκοινωνία και ήταν υποχρεωμένοι να μείνουν το βράδυ στο βουνό, εκεί σε ένα καταφύγιο για τους εκδρομείς. Ήταν σκοτεινά, μπήκαν όλοι μέσα, ανάμεσά τους ήταν και ένας γκρινιάρης. Και βρήκανε την ευκαιρία να τον πειράξουν όλοι οι άλλοι. Λένε τι να κάνουμε να τον πειράξουμε. Να του λέμε ότι έχει φως. Κάτσανε εκεί στο τραπέζι και κάνανε δήθεν που παίζουνε χαρτιά. Και χτυπούσε ο ένας το χαρτί δήθεν στο τραπέζι. Ντάμα, ρίγα, βαλές, άσος, καρό, κούπα. Και αυτός τους λέει μα πού βλέπετε, λέει, πώς βλέπετε και παίζετε. Μα δεν βλέπεις, του λέει, τη λάμπα εδώ που μας φωτίζει μέσα στη μέση του τραπεζιού. Λάμπα, λέει, πού τη λάμπα. Μα δεν τη βλέπεις. Λέει όχι, δεν βλέπω. Δεν ανάβεται, τους λέει, ένα σπίρτο. Και ο πιο έξυπνος της παραέας τραβάει το κουτάκι με τα σπίρτα, γυρίζει ένα σπίρτο από την ανάποδη για να μην ανάψει, το τρίβει επάνω στο κουτάκι και του λέει να δες. Αυτός λοιπόν τα χάσε. Λέει άναψε το σπίρτο. Λέει ναι, τ' άναψε. Όχι, λέει, φαίνεται τυφλώθηκα. Έχασα το φως μου. Και με αυτό σκοτάδι, σκοτάδι φώναζε και τρελάθηκε ο άνθρωπος.
γιατί νόμιζε ότι θα ζήσει την υπόλοιπη ζωή του σε αυτόν τον κόσμο στο σκοτάδι. Για σκεφτείτε τους ανθρώπους που αρνούνται τον Χριστό να περάσουν μια ολόκληρη αιωνιότητα στο σκοτάδι. Και έφυγε ο Ιούδας. Ήτο δε νίξ. Και όταν έφυγε ο Ιούδας και η προδοσία αποκαλύφθηκε, τότε ο Κύριος είχε να πει κάτι στους μαθητάς του που δεν μπορούσε να τους το πει όταν ήταν ο Ιούδας. Είχε να τους παραδώσει ένα μυστικό, κάτι που θα έμενε μεταξύ τους. Πήρε το ψωμί, το έκοψε, τους το μοίρασε και τους λέει «Τούτο είναι το σώμα». Και αφού έφαγαν το ψωμί, παίρνουν το ποτήριο, τους το δίδει και τους λέει «Τούτο το ποτήριο είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου». Είναι το αίμα, το περιπολών εκχυνόμενο. Όπως πολύ σωστά αναφέρεται στο πρόγραμμά μας, αυτό το γεγονός, το αίμα του Χριστού, είναι η σφραγίδα και το μεγαλείον του έργου του. Η σφραγίδα της Διαθήκης. Διότι δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ αυτή η Διαθήκη εάν δεν χυνόταν το αίμα του. Μέσα σε αυτό το περίγραμμα ξετυλίχθηκε το ιστορικό που, για το οποίο μιλάμε και τις πνευματικές του ερμηνείες θα τις δούμε ευθύς αμέσως αφού η χοροδία μας ψάλλει ακόμα έναν ύμνο.

Ναι, αγαπητοί μου, αυτή η ίδια η παλιά ιστορία. Η ιστορία του αίματος του Χριστού που χύθηκε στο Σταυρό είναι εκείνη η ιστορία που δίνει τη ζωή, που δίνει τη χαρά, που δίνει τη σωτηρία εις τον άνθρωπο. Η μοντέρνα θεολογία προσπάθησε να εξαλείψει τη λέξη αίμα μέσα από την Καινή Διαθήκη. Είναι, λέει, πολύ αποκρουστικό. Δεν μπορούμε στην εποχή μας, στον 20ο αιώνα, να μιλάμε για αίμα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για σταυρό. Δεν μπορούμε να μιλάμε για έναν κρεμασμένο και ανάμεσα ουρανού και γης. Είναι ξεπερασμένο. Θα τους μιλάμε για μια καλή ζωή, για μια ωραία ζωή, για την εφαρμογή του μηνύματος της αγάπης μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Αλλά μακριά από το αίμα, μακριά από το σταυρό, μακριά από το θάνατο, μακριά από τη θυσία. Το να βγάλεις τη ζάχαρη από το γλυκό, πάβει πια να είναι γλυκό. Το ίδιο πράγμα είναι να βγάλεις το αίμα από το έργο του σταυρού, από το έργο της σωτηρίας. Από τον καιρό που μπήκε η αμαρτία μέσα στη ζωή του κόσμου, από τον καιρό που ο άνθρωπος εθελουσίως άνοιξε τα πορτοπαράθυρα της ζωής του και μπήκε η αμαρτία, μαζί με αυτήν μπήκε και ο θάνατος. Ποτέ δεν φανταζότανε ο Αδάμ όταν παρακούσε στο Θεό τότε πως θα είχε τέτοιες ολέθριες συνέπειες η παρακοή του. Ποτέ δεν μπορούσε να φανταστεί το θάνατο. Ποτέ δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μετά από λίγο θα έσκαβε ο ίδιος τη γη για να θάψει το πρώτο του το παιδί, το αδικοσκοτωμένο, από τον άλλο του τον αδελφό. Ποτέ δεν σκεφτόταν την αρρώστια που θα χτύπαγε το σώμα του και το σώμα των απογόνων του. Ποτέ δεν μπορούσε να φανταστεί τα τόσα νοσοκομεία, τις τόσες φυλακές, τις τόσες νευρολογικές κλινικές, τα τόσα παιδιά να πεθαίνουν από την πείνα, από έλλειψη φροντίδας και ιατρικής περιθάλψεως. Ποτέ δεν μπορούσε να το φανταστεί. Ποτέ δεν μπορούσε να φανταστεί τους πολέμους, τα ερείπια, το μίσος, την ανταρσία της φύσεως, τους σεισμούς, τα αγκάθια, τους τριβόλους, τον πόνο. Όλα αυτά ήταν. Σε λιγάκι θα αρχίσουν οι θυσίες. Τα θυσιαστήρια, οι βομοί, οι προσφορές. Μια αλυσίδα αίματος μέσα στην ιστορία του κόσμου. Μια προσπάθεια του ανθρώπου να τακτοποιηθεί, να δικαιωθεί απέναντι του Θεού. Και θα έρθει ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους να μας πει ότι με αυτές τις προσφορές και τα δώρα που προσφέρονταν και τις θυσίες δεν μπορούσε κανείς να τακτοποιήσει και να κάνει τη συνείδησή του τέλεια ενώπιον του Θεού. Όλες πηγαίνανε χαμένες. Πρόσφεραν τις θυσίες, αλλά μέσα τους υπήρχε ο έλεγχος ότι δεν είμαστε τακτοποιημένοι απέναντι του Θεού. Και ερχότανε ο αρχιερεύς μια φορά το χρόνο και έμπαινε μέσα στα Άγια των Αγίων που υποδήλωναν την παρουσία του Θεού. Μπροστά υπήρχε ένα καταπέτασμα, μια κουρτίνα που χώριζε το λαό, το ναό τον υπόλοιπο. Και μέσα εκεί, στην παρουσία του Θεού, όπου εφυλάσσεται η κυβωτός της Διαθήκης, έμπαινε μια φορά ο αρχιερεύς, μια φορά το χρόνο, με αίμα.

του ανθρώπου να τις πραγματοποιήσει. Το δεύτερο πράγμα που ήταν μέσα στην Κιβωτό ήταν μια στάμνα γεμάτη με μάνα, που κι αυτή εφήμιζε στο λαό την παρακοή του, την ανταρσία του κατά του Θεού. Τους έδινε το μάνα μέσα στην έρημο να φάνε και εκείνοι με αποστροφή και αηδία είπαν: «Αηδιάσαμε τούτον τον άρτον των ελαφρών». Και ήρθαν τα φίδια και τους χτύπησαν και το δηλητήριο μπήκε μέσα στη ζωή τους. Και το τρίτο πράγμα που υπήρχε μέσα σε αυτή την Κιβωτό ήταν η ράβδος του Αρών που ευλάστησε. Ήταν το ραβδί του Αρών που μαζί με τα άλλα είχαν μπει στο ναό εκεί μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου. Όταν ο λαός είχε αρνηθεί να υποταχθεί και να υπακούσει στου Θεού την εντολή και την οδηγία και είπαν: «Θα κάνουμε δικούς μας αρχηγούς, θα κάνουμε δικό μας καπετανάτο, δεν θέλουμε τον Αρών, αυτόν ποιος μας τον έβαλε». Και είπε ο Μωυσής: «Φέρτε εδώ τα ραβδιά σας. Όποιο ραβδί βλαστήσει», ξέρα ραβδιά ήταν, «αυτόν έχει βάλει ο Θεός». Και βλάστησε η ράβδος του Αρών. Και ήταν και αυτοί εκεί μέσα για να τους θυμίζει την παρακοή τους, την ανταρσία τους κατά του Θεού. Και από πάνω ήταν η πλάκα η χρυσή, η δικαιοσύνη του Θεού. Ο χρυσός μέσα στην Παλαιά Διαθήκη συμβολίζει τη δικαιοσύνη του Θεού. Αλλά η δικαιοσύνη του Θεού δεν μπορούσε να ανεχθεί αυτά τα πράγματα και αυτή την κατάσταση. Και έτσι ερχόταν ο αρχιερεύς μια φορά το χρόνο και έριχνε αίμα επάνω σε αυτή την πλάκα, ώστε η παρουσία του Θεού από πάνω να μην βλέπει την παρακοή, την αμαρτία του λαού, να βλέπει το αίμα και να παραβλέπει. Το ίδιο ακριβώς είχε γίνει στην Αίγυπτο όταν ήταν να κριθεί ο Αιγυπτιακός λαός, ο Φαραώ και τα πρωτότοκα της Αιγύπτου. Ο άγγελος της καταστροφής θα επενέβαινε εκείνο το βράδυ. Και είπε ο Θεός στο λαό Ισραήλ: «Εσείς θα λείψετε με αίμα τους παραστάτες και το ανώφλι της πόρτας σας, ώστε ο άγγελος ο εξολοθρευτής όταν περάσει να δει το αίμα και να παρατρέξει». Και το αίμα πάλι τους εγλίτωσε. Όλα αυτά τα θυμόντουσαν όταν καθόντουσαν εκεί για να φάνε το πασχαλινό τραπέζι. Και κατά τη συνήθεια ο μεγαλύτερος στην ηλικία τα διηγείτο στους μικρότερους. Ακόμα και σήμερα οι Εβραίοι όταν τρώνε το Πάσχα και έχουν το πασχαλινό τραπέζι, ακριβώς αυτή η ιστορία επαναλαμβάνεται. Και ο γεροντότερος διηγείται την απελευθέρωση του λαού Ισραήλ και το αίμα τι ρόλο έπαιξε μέσα στη ζωή τους. Και τώρα ο Κύριος μαζί με τους μαθητάς τους δίνει το ποτήρι με το κρασί και τους λέει: «Τούτο είναι το αίμα μου της Καινής Διαθήκης, της Καινούργιας Διαθήκης, το περί πολλών εκχυνόμενο». Πολλά έχουν υποθεί πάνω σε αυτό: «Τούτο είναι το αίμα μου», «τούτο εστίν το αίμα μου». Τι θα πει αυτό? Είναι πραγματικά το αίμα του Χριστού? Πολλοί λένε ότι μετουσιώνεται το κρασί και γίνεται αίμα. Υπάρχει παρεξήγηση και παρανόηση. «Τούτο εστί» στην γλώσσα της Καινής Διαθήκης έχει να πει «τούτο συμβολίζει». Θυμόσαστε όταν τους είπε την παραβολή του σπορέως, τι τους είπε? «Ο αγρός εστίν ο κόσμος». Βλέπει αυτό? Ο αγρός συμβολίζει τον κόσμο. Όταν τους μίλησε για το σπόρο, τους λέει: «Ο σπόρος εστίν ο λόγος του Θεού». Όχι ότι ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού, συμβολίζει το λόγο του Θεού. «Και τούτο εστί το αίμα μου,
Τούτο συμβολίζει

που θα χυνότανε σε λίγο επάνω εις το σταυρό. Το παίρνει και τους λέει διαμοιράσατε εις αλήνους. Και να πιείτε όλοι, όλοι οι δικοί μου θα πιείτε από αυτό το αίμα. Και έρχεται ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους να μας πει τα εξής. Έλθον δε ο Χριστός, αρχιερεύς των μελώντων αγαθών, δια της μεγαλυτέρας και τελειωτέρας σκηνής, ουχή χειροποιήτου, του τέστην ουχή ταύτης της κατασκευής, ουδέ διέματος τράγων και μόσχων, αλλά δια του ιδίου αυτού αίματος εισήλθεν άπαξ εις τα Άγια, αποκτήσας αιωνίαν λύτρωση. Ο Χριστός ήρθε τώρα με το δικό του αίμα να αποκτήσει μια αιώνια λύτρωση για όλους τους αμαρτωλούς. Έχισε το αίμα του άπαξ, εισήλθε άπαξ εις τα Άγια, όπως ο αρχιερεύς έμπαινε μια φορά το χρόνο στα Άγια. Ο Χριστός μπήκε μια φορά διαπαντός εις τα Άγια, όχι με αίμα τράγων και μόσχων, αλλά με το ίδιο το δικό του αίμα, για να αποκτήσει αιώνια λύτρωση. Γιατί? Γιατί η τιμωρία της αμαρτίας απαιτούσε αίμα να χυθεί. Μπορεί να μας λένε, όπως είπα πριν, οι μοντέρνοι θεολόγοι ότι είναι αποκρουστικό το αίμα. Μα είναι αποκρουστικό διότι είναι αποκρουστική η αμαρτία. Και είναι σκληρή η τιμωρία δια του θανάτου του Σταυρού. Μάλιστα διότι τόσο απεχθάνεται ο Θεός την αμαρτία. Και έπρεπε να βρεθεί κάποιος, ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, να σηκώσει επάνω του την αμαρτία μας και να πληρώσει με το Άγιο αίμα του τη δική μας ενοχή. Μα θα μου πει κάποιος, καλά, δεν είναι άδικο να πεθάνει ένας δίκαιος στη θέση των ενόχων, ένας αθώος στη θέση των αμαρτωλών? Βεβαίως θα ήταν άδικο εάν δεν προσφερότανε ο ίδιος. Ξέρετε ότι αποτελεί έγκλημα το να πάρει κανείς και από πεθαμένο ακόμα το μάτι του, το σκότι του, το νεφρό του για να το κάνει μεταμόσχευση. Στην Ευρώπη που υπάρχουν τράπεζες οργάνων του σώματος για μεταμόσχευση, τώρα έχει αρχίσει και στην Ελλάδα, ο καθένας που θέλει να προσφέρει είτε τον κερατοειδή χιτώνα από το μάτι του, είτε τον νεφρό του, είτε κάποιο άλλο όργανο, πρέπει να υπογράψει εκ των προτέρων ότι το δίνει. Είδα αλλιώς δεν έχουν δικαίωμα να του τα αγγίξουν ούτε πεθαμένος, πόσο μάλλον ζωντανός. Και ασφαλώς θα ήταν αδικία να πεθάνει ένας αθώος στη θέση των αμαρτωλών. Αλλά για πείτε μου σας παρακαλώ, όταν η μάνα που πονάει για το παιδί έρθει ο γιατρός και της πει, άκουσε κυρία μου, τα νεφρά του παιδιού είναι τελείως κατεστραμμένα, η ουρία έχει ανεβεί πάρα πολύ, σε λιγάκι θα πεθάνει το παιδί σου, μία λύση, να βρεθεί ένας δότης από την οικογένεια να δώσει το νεφρό, η μάνα λέει ευχαρίστως, πάρτε το δικό μου. Πείτε μου σας παρακαλώ, γίνεται αδικία, γίνεται έγκλημα κατά τις μάνες? Όχι, διότι η μάνα προσφέρεται να γίνει ο δότης για να σωθεί το παιδί του. Και ο πατέρας έγινε ο αιώνιος δότης, γιατί τόσο αγάπησε τον κόσμο ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή για να μην απολεστεί πάσο πιστεύον εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον, ο αιώνιος δότης. Και ο Χριστός προσφέρθηκε
Και εκεί στο Γολγοθά, μόνος του πήγε μπροστά, όταν ήρθε η κουστοδία για να τον συλλάβουν. Κάνει μια έτσι, βάζει τους μαθητάς τους υπολείπους πίσω, τους λέει ποιον ζητάτε. Εάν εμένα, αφήστε αυτούς να φύγουν. Και πήγε εκείνος και προσφέρθηκε εθελουσί. Ναι, εισήλθε δια του ιδίου αυτού αίματος, για να σφραγίσει την αιώνια αυτή διαθήκη. Με το δικό του αίμα, για να αποκτήσει ο καθένας αιώνια λύτρωση. Η θυσία του Χριστού επάνω στο Σταυρό είναι η πλήρης ικανοποίηση της Θείας Δικαιοσύνης. Η θυσία του Χριστού επάνω στο Σταυρό και το Άγιο αίμα του που χύθηκε τακτοποίησε μια για πάντα το παθητικό των αμαρτιών μας. Και αυτό το Θεός το ονομάζει χάρη δική του στον κόσμο. Αυτό το ονομάζει Ευαγγέλιο, χαρμόσυνη είδηση που πρέπει να τη μάθει ο κάθε άνθρωπος. Και όχι μόνο να τη μάθει, αλλά να τη δεχτεί και να ευχαριστήσει το Θεό για αυτή την αιώνια και δοξασμένη σωτηρία και να την κάνει δική του. Και είπε ακόμα στους μαθητάς του, αυτό το τραπέζι που σας έστρωσα τώρα, αυτό θα το κάνετε συνεχώς για δική μου ανάμνηση, για να με θυμόσαστε και να καταγγέλλετε ότι πραγματικά πέθανα για σας. Καθένας που πιστεύει στον Χριστό και τον δέχεται σωτήρα του και έχει σφραγιστεί με το αίμα αυτής της αιωνίου διαθήκης, έχει το δικαίωμα να καθίσει στο τραπέζι του Χριστού και να πάρει τον άρτον και τον ίνον για να θυμηθεί τα παθήματα του Χριστού και να τον ευχαριστήσει. Και είναι στα αλήθεια κρίμα ότι πολλοί χριστιανοί παραμελούν να πάρουν μέρος στο δείπνο του Κυρίου. Το τραπέζι του Χριστού στρωμένο κάθε Κυριακή περιμένει εκείνους που το αίμα του Χριστού τους έπλυνε, εκαθάρισε, ελύτρωσε. Αδελφοί μου, τον τελευταίο καιρό ο Θεός με αξιώνει να τον υπηρετώ σε διάφορες εκκλησίες και γι' αυτό δεν βρίσκομαι πολύ συχνά ανάμεσά σας. Και είναι ιδιαίτερη μου χαρά, διότι απόψε βρέθηκα μαζί σας. Κάθε Κυριακή όμως που βρίσκομαι σε κάποια άλλη διαφορετική εκκλησία όπου υπηρετώ και καθόμαστε στο δείπνο του Κυρίου, κάνουμε τις εξής σκέψεις. Ότι αυτό το τραπέζι που είναι μπροστά μας στρωμένο είναι το μεγαλύτερο τραπέζι, λέω στους αδελφούς εκεί. Είναι το μεγαλύτερο τραπέζι. Διότι ξεκινάει, έστω αν βρίσκομαι στην εκκλησία της Νικαίας ή του Εγάλεου ή της Νέας Μύρνης ή οπουδήποτε αλλού, σου λέω, αυτό το τραπέζι αν το επεκτείνεται θα φτάσει και στην Αλκιβιάδο. Και υπάρχουν και εκεί αδελφοί μας που κάθονται στο ίδιο το τραπέζι. Και αν το επεκτείνεται ακόμα πιο πάνω προς το βοριά, θα περάσει από τη Λαμία, θα περάσει από τη Λάρισα, θα πάει στη Θεσσαλονίκη και στο ίδιο τραπέζι κάθονται αδελφοί μας. Και αν αυτό το τραπέζι το επιμηκύνεις και το κάνεις ένα δαχτυλίδι γύρω γύρω από όλη τη γη, σε όλα τα μήκη και πλάτη θα βρεθούν λυτρωμένες ψυχές που θα καθίσουν σε αυτό το τραπέζι, άσπροι, μαύροι, κίτρινοι, οι οποίοι σηκώνουν το ποτήρι και λένε, ναι πραγματικά τούτο το ποτήρι είναι η Καινή Διαθήκη του αίματος του Χριστού που μας έσωσε και μας ελύτρωσε και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Είναι το μεγαλύτερο τραπέζι. Μα ακόμα είναι το απλούστερο τραπέζι. Όταν έχουμε καλεσμένους, κοιτάζουμε να στολίσουμε το τραπέζι και να βάλουμε όσο το δυνατόν περισσότερα επάνω στο τραπέζι και πάρτε και από τούτο και πάρτε και από εκείνο και φέρτε. Και καμιά φορά οι προσκεκλημένοι μας μετανιώνουν που δέχτηκαν την πρόσκληση, γιατί φεύγουν με βαρύτα στομάχι.
Αλλά τούτο το τραπέζι είναι το πιο απλό, δεν έχει τίποτα άλλο επάνω του παρά τον άρτον και το ποτήριο. Κι όμως είναι το πιο πλούσιο τραπέζι, διότι αυτός ο άρτος και αυτό το ποτήριο συμβολίζουν το αίμα του Χριστού που χύθηκε στο σταυρό για τον κάθε αμαρτωλό. Και ο άνθρωπος που το παίρνει με ευγνωμοσύνη και δάκρυα στα μάτια του λέει: «Σωτήρα μου, σε ευχαριστώ, γιατί και για μένα χύθηκε το αίμα σου». Α, μέσα του παίρνει χαρά, δύναμη, παρηγοριά, θάρρος και νίκη κατά της αμαρτίας. Και όταν μάλιστα μετέχει αξίωση στο τραπέζι του Χριστού, γίνεται καλό και έχει ευεργετική επίδραση και στο σώμα του ακόμα. Είναι λοιπόν το πιο απλούστερο τραπέζι. Είναι ακόμα το πιο δυνατό τραπέζι, διότι αυτό το τραπέζι έχει αντέξει σε ένα σωρό αντιλογίες. Είναι μερικοί που λένε όχι, το καρβέλι πρέπει να είναι μονοκόμματο. Είναι άλλοι που λένε δεν πρέπει να το κόψεις με το μαχαίρι, πρέπει να το σπάς με το χέρι. Δεν πρέπει να υπάρχουν πολλά ποτηράκια, πρέπει να υπάρχει ένα ποτήρι. Άλλοι λένε το ένα, άλλοι λένε το άλλο. Άλλοι λένε που πρέπει να είναι κάποιος χειροτονημένος για να σου δώσει τον άρτο και τον ίνον. Άλλος σου λέει και ένας απλός αδελφός. Υπήρξαν τόσες αντιλογίες γύρω από το τραπέζι αυτό. Κι όμως το τραπέζι αυτό ήταν τόσο δυνατό ώστε άντεξε και αντέχει όσο υπάρχει η Εκκλησία του Χριστού εις τον κόσμο ετούτο. Για να θυμίζεις τους πιστούς το αίμα της Καινής Διαθήκης, τη σφραγίδα του έργου του Χριστού. Και είναι αυτό το τραπέζι, το υψηλότερο τραπέζι, γιατί είναι ένα τραπέζι που αρχίζει από εδώ, αλλά συνεχίζεται στον ουρανό. Όπως διαβάσαμε απόψε, δεν θα πιω, λέει, από τούτο το γέννημα της αμπέλου, έως σου πιω αυτό νέον εν τη βασιλεία του Θεού. Θα το ξαναπεί ο Κύριος μαζί μας, καινούριο εκεί στην βασιλεία των ουρανών. Είναι ένα τραπέζι που αρχίζει από εδώ για να συνεχιστεί στο μέλλον. Πες μου, σε παρακαλώ, έχεις μερίδα στο τραπέζι αυτό? Ο Χριστός έχισε το αίμα του για σένα. Ο Χριστός σε καλεί σε αυτό το τραπέζι. Η σφραγίδα του αίματος του πάνω στο έργο του Σταυρού είναι και για σένα. Είναι για κάθε ψυχή. Είναι το υπέρ πολλών εκχυνόμενο. Μέσα εις τους πολλούς είσαι κι εσύ. Δεν μπορώ παρά να θυμηθώ εκείνους τους όμορφους στίχους του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μεταλλινού. Όταν μιλάει για το σταυρό και για το αίμα που χύνεται και σταγόνα σταγόνα πέφτει εκεί στη ρίζα του σταυρού, σε μια στροφή λέει: «Αλλά τι κρίμα, και βουβές χαμένες πέφτουν κάτω. Όνομα δεν ακούγεται παρά ένας στεναγμός και τρίξιμο στο βράχο». Στη σταγόνα που πέφτει του αίματος του Χριστού θέλει να ακουστεί και το δικό σου το όνομα. Μην αφήσεις να πάει κάποια βουβή σταγόνα. Ο Χριστός θέλει να δει καρπούς του πόνου της ψυχής του, και στα αλήθεια του αξίζει να του δώσει κανείς τη ζωή του, γιατί αυτός πέθανε για μας. Αξίζει εμείς να ζήσουμε για εκείνον. Ήθε αυτή η μεγάλη εβδομάδα να μην είναι μια σαν τις άλλες μες στη ζωή μας. Είναι μια εβδομάδα που το αίμα του Χριστού θα κάνει πολύ δυνατό έργο μέσα στη ζωή μας. Το αίμα του Χριστού θα καλύψει και θα σκεπάσει κάθε αμαρτία. Και το αίμα του Χριστού θα μας δώσει μια καινούρια ζωή, αναστημένη, θριαμβευτική, γεμάτη από νίκη. Το αίμα του Χριστού
καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο Του. Παρακαλώ πάρα πολύ να τελειώσουμε με τον ύμνο υπαριθμών 175. Συ που νιώθεις κουρασμένο, ασεβής, σκατολός, ο Χριστός. Ύμνος 175.

Από τον καιρό που έχω να σας επισκεφθώ, βλέπω ότι κάνετε καλή χοροδία όλοι μαζί. Ο Θεός να σας ευλογήσει. Όρθιοι να ευχαριστήσουμε τον Χριστό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πατέρα μας Ουράνιε, γιατί και απόψε μας μίλησες μέσα από το Λόγο Σου. Μας φανέρωσες το μεγάλο μυστικό της θυσίας του Χριστού. Μας μίλησες για το Άγιο Αίμα Του. Σε ευχαριστούμε γιατί τον έδωσες. Συ, ο αιώνιος δότης, που αγάπησες τόσο πολύ, ώστε τον μονογενή Σου Υιό έδωκες, για να μην απολευθεί κανένας που θα πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Βοήθησε κάποια ψυχή απόψε να καταφύγει στο αίμα του Χριστού. Το αίμα του Χριστού που λυτρώνει, που καθαρίζει, που σώζει, που εξαγνίζει. Κύριε, σε παρακαλούμε, βοήθησέ μας το Πάσχα να το γιορτάσουμε πλημμένοι, λουσμένοι και καθαρισμένοι στο αίμα του Χριστού και με μια απόφαση να ζήσουμε μια καινούρια αναστημένη ζωή. Ευλόγησέ μας όλους και αξίωσέ μας να φύγουμε από εδώ με τη βεβαιότητα της σωτηρίας, ότι το αίμα του Χριστού μας συγχώρησε, το αίμα του Χριστού μας καθάρισε, το αίμα του Χριστού μας χάρισε ζωή αιώνια. Κυρία μας, θυμήσου και μέλη των οικογενειών μας, φίλους μας, συγγενείς μας που ακόμα δεν έχουν καταφύγει στο αίμα του Χριστού. Δώσε αυτή η εκκλησία.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Περισσότερη αγάπη στην άλλη πλευρά.
1: Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: είναι περί του Σαββάτου.
1: Η θεολογία του Σαββάτου κατά την Καινή Διαθήκη και σύμφωνα με κάποια δόγματα, κυρίως ένα δόγμα το οποίο είναι διαδεδομένο σε αυτή τη χώρα. Σχετικά με το δόγμα αυτό θα θέλω να πω δύο λόγια. Ιδρυτής του υπήρξε ένας William Miller στην Αμερική. Από εκεί ξεκίνησαν όλα τα καλά και όλα τα κακά. Στην Αμερική ένας William Miller, ο οποίος αρχικώς ήταν deistής, δηλαδή είχε μία ασαφή και συγκεχημένη ιδέα περί Θεού. Όταν όμως ήλθε εις την πίστη, άρχισε να διαβάζει τη γραφή, αλλά είχε τον μεγάλο εγωισμό να μην θέλει ούτε να ακούσει από άλλους, αλλά ούτε και να πάρει βιβλία άλλα να χρησιμοποιήσει. Μόνος του με τη γραφή και με ένα ταμείο της βίβλου προσπάθησε να κατανοήσει τις προφητείες και όλα όσα είναι γραμμένα μέσα στη γραφή. Όπως αντιλαμβάνεστε, όλα τα ρεύματα αυτά που εξετράπησαν από το δρόμο της αλήθειας ξεκίνησαν από ανθρώπους που είχαν ένα εγωιστικό πνεύμα, η στάση εγωιστική απέναντι της Αγίας Γραφής. Ή θεωρούσαν τον εαυτόν τους υψηλότερα ιστάμενον από τους άλλους, ώστε όλους τους άλλους να τους κρίνουν πλην του εαυτού τους. Και σήμερα συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Δυστυχώς. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, μελετώντας την βίβλο, έφτασε να αντιληφθεί, όπως νόμιζε, τις προφητείες και ερμηνεύοντας από το Δανείλ τα περί του καθαρισμού του αγιαστηρίου που αναφέρει ο Δανείλ στο 8ο κεφάλαιο οι 2.300 ημέρες, μεταβάλλοντάς τις σε χρόνια και μετρώντας από ορισμένο σημείο το οποίο νόμισε αυτός ότι έπρεπε να πάρει, είδε ότι οι ημέρες αυτές εκπληρώνονται στις ημέρες τις ειδικές του και ήδη καλλιέργησε μέσα του την σκέψη ότι η έλευση του Κυρίου Ιησού Χριστού θα επραγματοποιείται το 1843 με 44. Συγκεκριμένως τον Οκτώβριο έβαλε συγκεκριμένη μάλιστα ημερομηνία 22 Οκτωβρίου του 1944 θα πρέπει να ήταν η μεγάλη και αποφασιστική μέρα που ο Κύριος ερχόταν στη γη πραγματοποιώντας, εκπληρώνοντας όλες τις προφητείες σύμφωνα με την ερμηνεία την οποία είχε δώσει αυτός ο William Miller. Αυτός λοιπόν ο William Miller και οι οπαδοί του, τους οποίους έφυσε πάρα πολλούς την εποχή εκείνη, περίμεναν τον Οκτώβριο του 1844 την έλευση, την εμφάνιση του Κυρίου. Θα θυμόσαστε ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά τοποθετήσανε την έλευση του Κυρίου το 1914. Τούτος λοιπόν προηγήθηκε το 1844. Φυσικά την εποχή εκείνη υπήρξε μία αναζωπήρωση της προσδοκίας της ελεύσεως του Κυρίου μέσα σε πολλά δόγματα και διαμαρτυρώμενα δόγματα, έτσι ώστε πολλοί να προσμένουν ότι η έλευση του Κυρίου είναι κοντά. Μάλιστα η ανατροπή της τουρκικής τότε αυτοκρατορίας και η πτώση της τουρκικής αυτοκρατορίας που θεωρείται ότι αντιπροσώπευε ο Οθωμανικός κόσμος τον Αντίχριστο από πολλούς, αναπτέρωσε και αναζωπήρωσε τις ελπίδες ότι πλέον η έλευση του Κυρίου επίκειται. Αλλά το 1844 ο Κύριος δεν εμφάνηκε. Μπορείτε να καταλάβετε οποία απαγοήτευση ήταν σε αυτόν τον Μίλερ. Οποία απαγοήτευση τόσο που δεν ήθελε πλέον να ανήκει ούτε στο δόγμα το ειδικό του. Αλλά κάποτε περπατώντας με έναν ονόματι Έτσον, Χιράμ Έτσον, ο οποίος ήταν δικός του βεβαίως, Μιλερικός ας τον πούμε, σε ένα χωράφι εκεί που περπατούσαν είχε μια αποκάλυψη. Ο Έτσον νόμισε ότι είδε όραση και είπε και ερμήνευσε ότι ο καθαρισμός του αγιαστηρίου και η έλευση του Κυρίου δεν ήταν ο καθαρισμός του αγιαστηρίου του επί της γης, του τέστην της εκκλησίας, αλλά του επουρανίου αγιαστηρίου. Συνεπώς η ημερομηνία είναι αληθής. Ο Κύριος ήρθε στον ουρανό και καθάρισε το επουράνιο αγιαστήριο. Αλλιώτικα, αν δεν σημαίνει ότι δεν τον είδαμε. Υπήρξε μια εξήγηση και μια δικαιολογία στα πράγματα. Εν συνεχεία, ο Έτσον τούτος επίστηκε από έναν άλλον Μπέιτς, ονομαζόμενο, ο οποίος είχε προσχωρήσει στους βαπτιστάς της 7ης ημέρας, μια κίνηση στην Αμερική, επίστηκε περί της αληθείας του Σαββάτου και έτσι δημιουργήθηκε η κίνηση των Σαββατιστών ή Αδβέντιστών των χριστιανών της 7ης ημέρας. Βεβαίως τα σημεία της πλάνης είναι διάφορα. Και με λύπη μου διαπιστώνω και λέγω, και θα πρέπει να το ξέρουμε, ότι αυτοί παραδέχονται ότι και η ψυχή κοιμάται. Ίσως μιλήσουμε για τις απόψεις των αυτές σε ένα επόμενο μάθημα. Απόψε όμως θα έρθουμε στο θέμα του Σαββάτου, επειδή έτσι είναι περισσότερο γνωστή μέσα στον κόσμο και το διακηρύττουν αυτό. Και βέβαια το πράγμα δεν θα είχε μεγάλη σημασία αν έλεγε κανείς ότι τηρούν απλώς το Σάββατο, διότι στο κάτω-κάτω της γραφής άστους να τηρούν το Σάββατο και άλλοι να τηρούν την Κυριακή. Οι μέρες, όπως συμβαίνει και με τους παλαιοημερολογίτες, θέλουν να πάνε μερικές μέρες πίσω, άστους να πηγαίνουν. Αλλά το πράγμα τραβάει πιο πέρα, διότι θεωρούν όλους εκείνους που δεν τηρούν το Σάββατο χαμένους. Παρόλο ότι δέχονται ότι υπάρχουν γνήσιοι χριστιανοί και στα άλλα δόγματα, και το δέχονται αυτό, το ομολογούν αυτό, εν τούτης όμως λένε ότι αν δεν ξυπνήσουν μέχρι τέλους για να δεχτούν το Σάββατο, έχουν τη σφραγίδα του Αντιχρίστου στο μέτωπό τους, διότι λατρεύουν την Κυριακή και η Κυριακή είναι η σφραγής του Αντιχρίστου, ενώ το Σάββατο είναι το σημείο του Θεού. Στις αντιλήψεις των ξεκινάνε από την εξής βασική σκέψη, ότι ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης που δόθηκε εις τον Μωυσή περιέχει εν τμήμα μεν την ηθική διδασκαλία και εν τμήμα και εν μέρος τις τελετουργικές διατάξεις που αναφέρονται στους ιερείς, στις θυσίες, στην τήρηση του ερωτολογίου και ορισμένων άλλων πραγμάτων. Και όσον μεν αφορά τα τελετουργικά διατάξεις που αφορούν τους ιερείς, τας θυσίας, τας προσφοράς, τας εορτάς κλπ. Αυτές όλες αντικατεστάθησαν και ανεπληρώθησαν με τη θυσία του Χριστού εις το Σταυρό, ο οποίος συνόψισε όλα αυτά τα πράγματα μέσα. Όσον αφορά όμως τον ηθικό νόμο, την ηθική εντολή του Μωσαϊκού νόμου, αυτή δεν καταργήθηκε ποτέ. Ισχύει για όλες τις εποχές από τις δημιουργίες του κόσμου και μέχρι σήμερα ακόμα. Και κατά συνέπεια, αφού δεν καταργήθηκαν οι 10 εντολές, και η τετάρτη εντολή η οποία ομίλει περί του Σαββάτου είναι ακεραία και οφείλει να τηρείται και πρέπει να την τηρεί όλος ο κόσμος. Βέβαια, σε αυτό το πρώτο σημείο θα μπορούσε να πει κανείς ότι όσον αφορά την καθολικότητα της ισχύως της ηθικής εντολής του Μωσαϊκού νόμου, ναι, ισχύει ο Μωσαϊκός νόμος, ο Κύριος δεν τον κατήργησε, αλλά λέει όμως ο Κύριος κάτι άλλο. Τον επλήρωσε με τη διπλή έννοια του τον εφήρμοσε και τον συμπλήρωσε. Συνεπώς, ο Κύριος μας έδωσε σε ένα πιο πέρα βήμα την εντολή της αγάπης, η οποία είναι η κυρίως εντολή της Καινής Διαθήκης. Και η εντολή της αγάπης βεβαίως είναι πλήρωση του νόμου η αγάπη. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, διότι εκείνος που αγαπάει δεν θα κλέψει, δεν θα φωνεύσει, δεν θα κάνει όλα αυτά τα πράγματα, αλλά κάνει κάτι παραπάνω. Αγαπάει τον πλησίον του ως τον εαυτόν του. Κάτι πιο πέρα και πιο πολύ από τον Μωσαϊκό νόμο. Είναι πλήρωση του νόμου η αγάπη. Ο Κύριος λοιπόν μας μίλησε για την αγάπη. Αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι ο Κύριος δεν είπε ότι αυτή την εντολή της αγάπης μπορεί ο άνθρωπος μόνος του να την πραγματοποιήσει. Με τι δυνάμεις? Ούτε καν ο αναγεννημένος. Με τι δυνάμεις? Του εαυτού σου. Είναι το πνεύμα του Θεού όταν κατοικεί μέσα σου. Είναι η ζωή του Χριστού όταν κατοικεί μέσα σου. Και είναι ο καρπός του πνεύματος. Όταν το πνεύμα το Άγιον κατοικεί μες στην καρδιά σου, η αγάπη ξεχύνεται και ξεχυλίζει σαν καρπός. Εξέρχεται φυσικότατα, χωρίς καμιά προσπάθεια. Συνεπώς δεν βάλουμε τις 10 εντολές μπροστά μας και προσπαθούμε να τις στηρίσουμε. Προσπαθούμε να μείνουμε ενωμένοι διαπίστεως με τον επουράνιο Χριστό, διότι ο Χριστός είναι η δεξαμενή και είναι η πηγή της ζωής η οποία έρχεται μέσα μας, και όταν αυτή η ζωή έρχεται μέσα μας μοιραία και φυσικά, θα έλεγε κανείς, οι εκδηλώσεις της αγάπης θα εξέλθουν από μέσα από την καρδιά σου. Δεν έχεις μίσος, αγαπάς, διότι ο Χριστός κατοικεί μέσα στην καρδιά. Αλλά ας προχωρήσει κανείς. Λένε λοιπόν τώρα οι φίλοι μας αυτοί, οι Σαββατιστές που τηρούν το Σάββατο, ότι για τον νόμο αυτό του Σαββάτου λένε τα εξής. Αυτός ο νόμος, όπως είπαμε, δεν κατηργείται του Σαββάτου. Και αναφέρουν ότι βεβαίως ισχύει για όλους ότι το στοιχείο του χρόνου δεν αντεκατεστάθη, και ισχύει για όλες τις εποχές μέχρι και πέραν της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Πρώτο επιχείρημά τους. Δεύτερον, επικαλούνται επίσης τις διακηρύξεις της Καινής Διαθήκης. Λένε ότι η Καινή Διαθήκη και μιλάει για το Σάββατο και το τηρεί το Σάββατο. Κατά κάποιο τρόπο το συνιστά το Σάββατο. Θα δούμε. Ακόμα λένε, ισχυρίζονται, ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος, ετηρούσε το Σάββατο και το φύλατε. Μάλιστα, ότι ονομάζει τον εαυτό του Κύριον και του Σαββάτου. Ο Υιός του ανθρώπου είναι Κύριος και του Σαββάτου. Αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν είναι έτσι όπως το λένε αυτοί, διότι στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, στο β' κεφάλαιο, εκεί που λέει, στο 28, που ομιλεί ότι ο Κύριος είναι και Κύριος του Σαββάτου, το λέει εξ αφορμής του γεγονότος ότι οι μαθητές πήγαιναν το Σάββατο και τρώγανε στα στάχια και τρίβανε τα στάχια και τρώγανε το στάρι, το φρέσκο στάρι, κόβανε από τα στάχια και είπαν γιατί το κάνουν οι μαθητές σου, είπαν οι Φαρισαίοι, γιατί το κάνουν οι μαθητές σου την ημέρα του Σαββάτου, λέει δεν ακούσατε ότι ο Υιός ανθρώπου είναι Κύριος και του Σαββάτου. Δηλαδή ο Κύριος ουσιαστικά εκεί πέρα καταλύει το Σάββατο. Οι μαθητές του τρόπον κατά την αντίληψη των Ιουδαίων, των Φαρισαίων, εργάστηκαν το Σάββατο και συνεπώς κατήργησαν το Σάββατο. Και ο Κύριος τους δείχνει ότι εκείνοι που είναι δικοί μου δεν είναι δεσμευμένοι σε τέτοια πράγματα, δεν υπόκεινται σε κάποιον νόμο, διότι εγώ είμαι Κύριος και του Σαββάτου. Εγώ έδωκα το Σάββατο. Κατά συνέπεια, εκείνοι που είναι δικοί μου είναι ελεύθεροι από το Σάββατο. Συνεπώς ο Κύριος δεν λέει ότι όντας Κύριος και του Σαββάτου είναι υπό το Σάββατο, αλλά ότι είναι Κύριος του Σαββάτου και κανονίζει αυτός τα πράγματα όπως θέλει. Το πρόσωπό του είχε μεγαλύτερη αξία παρά το Σάββατο. Επίσης λένε ότι ναι μεν στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται η φράση την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, η πρώτη ημέρα της εβδομάδος και αναφέρεται 11 φορές περίπου, αλλά δεν μας λέει πουθενά ότι θα πρέπει αυτή η πρώτη ημέρα της εβδομάδος, λέει, να τηρείται, λένε αυτοί. Λένε ακόμα ότι ο Απόστολος Παύλος εκήρυξε. Αλλά θα δούμε όμως ότι αυτή η πρώτη ημέρα της εβδομάδος ετηρείται από τους πιστούς της πρώτης εποχής και μάλιστα κάναν και το δείπνον του Κυρίου την πρώτη ημέρα της εβδομάδος. Εις ανάμνηση του γεγονότος της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Λένε ακόμα ότι ο Απόστολος Παύλος εκήρυξε τον Λόγον του Θεού το Σάββατο και με αυτόν τον τρόπο έδειχνε ότι ήταν συνήθειά του να τηρεί το Σάββατο. Αλλά δεν ήταν αυτός ο λόγος ότι ο Παύλος πήγε να κηρύττει το Σάββατο, ούτε τον έπιασε η όρεξη να κηρύττει το Σάββατο. Αλλά το Σάββατο εμαζευόντουσαν οι Ιουδαίοι εις τας διαφόρους πόλεις στις συναγωγές. Και υπολογίζοντας ο Παύλος ότι θα τους βρει συγκεντρωμένους και μεταξύ αυτών θα βρει και ανθρώπους ευσεβείς, οι οποίοι ζητάγανε και είχαν ανησυχία για τα πράγματα του Θεού και διψούσαν για το Θεό, πήγαινε τα Σάββατα στις συναγωγές να τους μιλήσει για να τους βρει συγκεντρωμένους και να βρει ευκαιρία να δώσει την μαρτυρία του Θεού, το Ευαγγέλιο. Ακόμα λένε ότι αυτό που αναφέρει στο Αποκάλυψης, πρώτο κεφάλαιο 1-10, ότι λέει ο Παύλος, ο Ιωάννης, ότι ευρέθην την Κυριακή ημέρα εις την ίσο Πάτμα. Λένε οι Σαββατιστές, κάνουν έναν συλλογισμό και λένε η Κυριακή ημέρα. Ο Κύριος λοιπόν έχει μία ημέρα. Το Σάββατο είναι η μέρα που την έφτιαξε ο Κύριος. Άρα το Σάββατο είναι η Κυριακή ημέρα. Αυτός είναι ο συλλογισμός τους. Ο Κύριος έχει μία μέρα δική του, η Κυριακή ημέρα. Το Σάββατο είναι η μέρα που την έδωσε ο Κύριος. Άρα το Σάββατο είναι η Κυριακή ημέρα περί της οποίας ομιλεί ο Ιωάννης εκεί. Αλλά αυτός ο συλλογισμός είναι αφελής. Είναι φτιαγμένος όμορφα για να εντυπωσιάζει. Τα πράγματα όμως, όπως θα δούμε, δεν είναι έτσι. Θα δούμε ότι υπήρχε συνήθεια την εποχή εκείνη και είχε καθιερωθεί ευρύτατα η ημέρα εκείνη του Κυρίου και ο Ιωάννης γράφει ακριβώς το τι γινόταν την εποχή εκείνη. Επίσης λένε ότι το Σάββατο μας θυμίζει τη δημιουργία. Δεν μιλάει, δεν είναι συμβολικό για κάτι που θα έρθει στο μέλλον, μας γυρίζει πίσω και μας θυμίζει τη δημιουργία του Θεού, αναμνηστικό της δημιουργίας του κόσμου και της ανθρωπότητος που είχε συντελεστεί. Αλλά θα δούμε όμως ότι το Σάββατο είναι αναμνηστικό ή μάλλον υπενθυμίζει κάτι που θα γίνει στο μέλλον. Μια σωτηρία την οποία ο Θεός ετοίμαζε και την οποία του θύμιζε η ημέρα του Σαββάτου. Θα την δούμε σε λίγο στην ανάλυση των εδαφείων. Ακόμα λέμε ότι στην προς Κολοσσαΐς επιστολή, στο β' κεφάλαιο 14-17, εκεί που ομιλεί ο Παύλος ότι για Σάββατα και τέτοια και θερνομηνίες και εορτές κλπ, ότι έχουν καταργηθεί, λένε ότι αυτά που έχουν καταργηθεί δεν είναι το Σάββατο, η τήρηση του Σαββάτου, αλλά είναι ημέρες γιορτές, ημέρες υπηρεσίας, ημέρες άγιες που ετηρούνται στην Παλαιά Διαθήκη σαν σκιές των μελλοντικών αγαθών. Και επίσης ακόμα ότι το Σάββατο αποτελεί μία παράδοση η οποία μπήκε το δεύτερο μετά Χριστό αιώνα και το καθιέρωσε ο Κωνσταντίνος με το έδικτό του, διαταγμά του, το καθιέρωσε ο μεγάλος Κωνσταντίνος, απομιμούμενοι λατρείες εθνικές, όπως ήταν του Μήθρα, που ελατρευότανε ο ήλιος, η ηλιολατρία, και ήταν η ημέρα η αφιερωμένη στον ήλιο, και ότι αυτή η ημέρα ήταν η ημέρα η πρώτη της εβδομάδος, και κατά συνέπεια καθιερώθηκε αυτό, και μάλιστα όταν οι χριστιανοί άρχισαν να κατέχονται από ένα πάθος αντισημιτισμού εναντίον των Εβραίων, για να ξεχωρίσουν από τους Εβραίους, καθιέρωσαν την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Άμα έλθει κανείς και λένε επιπλέον ότι να για ποιο λόγο ο Θεός ξεσήκωσε τους Σαββατιστάς το 1850, επειδή η Εκκλησία του Χριστού είχε εκτραπεί, και για φανταστείτε, είχε εκτραπεί 1850 χρόνια και χρειάστηκε μετά τα 1850 χρόνια να εμφανιστούν οι Σαββατιστές για να ξυπνήσουν την Εκκλησία του Χριστού και να τους δώσουν και να τους δείξουν ότι πρέπει να τηρούν το Σάββατο και ότι έχουν παραβεί την εντολή του Θεού και έχουν το χάραγμα του Αντιχριστού επάνω τους. Μάλιστα λένε ότι βέβαια τότε το δεύτερο αιώνα, όταν καθιερώθηκε η ημέρα της Κυριακής, καθιερώθηκε από τον Πάπα, την Καθολική Εκκλησία, δηλαδή από την Δυτική Εκκλησία στη Ρώμη έγινε και αυτό το πράγμα, έστω στο δεύτερο αιώνα, στα πρώτα ακόμα χρόνια, αλλά από τη Δυτική Εκκλησία, η οποία Δυτική Εκκλησία προφητεύεται μέσα στις Άγιες Γραφές ή στο βιβλίο του Δανιήλ, λένε, στο κεφάλαιο Ζήτα, στο Ζήτα κεφάλαιο του Δανιήλ, εκεί που λέει για το μικρόν κέρα, το οποίο θα εγερθεί, και θα δοθεί στην χείρα του μέχρι καιρού καιρών και ημίσεως καιρού, και το οποίο μικρόν κέρας θα διανοηθεί να μεταβάλει καιρούς και νόμους. Αυτό θα μεταβάλει καιρούς και νόμους, εννοεί θα μεταβάλει το Σάββατο, τους νόμους, τον νόμο του Θεού. Και το κέρας αυτό είναι ο Πάπας, κατά την αντίληψη των Σαββατιστών. Είναι ο Πάπας που θα μεταβάλει καιρούς και νόμους, και να που μετέβαλε το δεύτερο εκείνο αιώνα το Σάββατο, τον νόμο του Θεού περί του Σαββάτου. Τον άλλαξε και το έκανε Κυριακή, να λατρεύουν Κυριακή. Φυσικά δεν έχει αυτό το πράγμα καμία σχέση. Καμία ένδειξη μέσα στην Αγία Γραφή δεν είναι ότι ο Πάπας είναι ο Αντίχριστος, ο μικρόν κέρας. Πρώτα απ' όλα ο Πάπας επικαλείται επιτέλους τον Χριστό. Αλλά ο Αντίχριστος είναι ένας πολιτικός αρχηγός εβραϊκής καταγωγής που θα έρθει, για τον οποίο έχουμε πει τόσα πολλά πράγματα. Δεν φαίνεται ότι είναι ο Πάπας. Πολύ περισσότερο δεν φαίνεται ότι το κέρας εκείνο θα είναι το δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν, ο Πάπας του δεύτερου αιώνα μετά Χριστόν. Κάποιος εκκλησιαστικός αρχηγός, το δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν. Διότι το δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν δεν εμφανίστηκε ο Αντίχριστος, ο οποίος θα έλθει ο λίγο πρώτη της ελεύσεως του Κυρίου. Έπειτα ο Αντίχριστος τίθεται επικεφαλής των 10 ηγεμόνων της Πανευρώπης. Τότε δεν είχαν φανεί ακόμα οι 10. Σήμερα, τούτους τους καιρούς που διερχόμεθα, καθώς προχωρούμε στο τέλος, θα αρχίσουν να αναφαίνονται οι 10, μεταξύ των οποίων θα αναβεί ο Αντίχριστος. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατόν ο Αντίχριστος να είναι ο Πάπας και δεν είναι δυνατόν αυτό που λέει ότι θα αλλάξει καιρούς και νόμους, να εννοεί ότι θα αλλάξει τον νόμο του Σαββάτου και θα καθιερώσει την Κυριακή. Δηλαδή, τα στηρίγματα τους είναι εύθραστα. Ερχόμεθα λοιπόν στην ανασκευή αυτών των απόψεων. Πρώτα απ' όλα, η τέταρτη εντολή που καθιερώνει το Σάββατο. Αν γυρίσει κανείς στο βιβλίο του Δευτερονομίου για να διαβάσει τα περί της τετάρτης εντολής, διαβάζει τα εξής.
0: Και ξέρετε ότι αν κανείς δεν κοιτάζει τι λέει ο λόγος του Θεού, δεν είναι δυνατόν να κατανοήσει τα πράγματα όπως ο Θεός τα δίνει. Λοιπόν, αν πάμε στο Δευτερονόμιο, από το κεφάλαιο το πέμπτο και εις το εδάφιο, από το έξι, λέει εγώ με Κύριος ο Θεός σου, ως της εξήγαγον εκ γης Αιγύπτου, εξικουδουλίας. Πρώτη εντολή, μη άχι έχεις άλλους θεού πλην εμού. Δεύτερη εντολή, μη κάμισι σε αυτόν είδωλον, μη δε ομοιωματινός, όσα είναι εν το ουρανό άνω, ή όσα είναι εν τη γη κάτω, ή όσα είναι εν τη σίδας υποκάτω της γης. Τρίτον, μη προσκυνήσεις αυτά, συνέχεια η δεύτερη εντολή, μη προσκυνήσεις αυτά, μη δελατρεύσεις αυτά, διότι εγώ Κύριος ο Θεός είμαι Θεός ζηλότυπος, ανταποδίδων τα σαμαρτία των πατέρων επί τα τέκνα, έως τρίτης και τετάρτης γενεάς των μισούντων με. Και κάμνων έλεος εις χιλιάδας γενεών των αγαπώντων με και φυλατώντων τα προστάγματά μου. Τρίτη εντολή, μη λάβεις το όνομα του Κυρίου του Θεού σου επί Ματέω, διότι ο Κύριος δεν θέλει αθώσει το λαμβάνοντα το όνομα αυτού επί Ματέω. Τέταρτη εντολή, φύλατε την ημέρα του Σαββάτου, για να αγιάζεις αυτήν, καθώς προσέταξε είσαι Κύριος ο Θεός σου. Έξι μέρες εργάζου και κάμνε πάντα τα έργα σου. Η ημέρα όμως η εβδόμη είναι Σάββατον Κυρίου του Θεού σου, του δε στην ανάπαυση. Μη κάμισεν τα αυτή ουδέν έργο. Μήτε εσύ, μήτε ο υιός σου, μήτε η γάτερ σου, μήτε ο δούλος σου, μήτε η δούλη σου, μήτε ο γου σου, μήτε ο όνος σου, μήτε κανένα εκ των κτηνών σου, μήτε ο ξένος ο εντός των πυλών σου, για να αναπαυθεί ο δούλος σου και η δούλη σου καθώς εσύ. Και ενθυμού ότι είσαι ο δούλος εν τη γη της Αιγύπτου. Και Κύριος ο Θεός σου σε εξήγαγε εκείτεν, εν χειρή κρατεά και εν βραχίον εξυπλωμένο, δια τούτο Κύριος ο Θεός σου προσέταξε εισέ να φυλάτης την ημέρα του Σαββάτου. Η τέταρτη λοιπόν εντολή είναι η μέρα του Σαββάτου. Αλλά εκείνο που τονίζει ιδιαίτερα εδώ δεν είναι το Σάββατο σαν Σάββατο, αλλά είναι η ανάπαυση της εβδόμης ημέρας. Έξι μέρες εργάσαι, την εβδόμη θα αναπαυθείς. Το ότι την ονομάζει Σάββατο ανάπαυση είναι διότι η λέξη εβραϊκή Σάββατο θα πει ανάπαυση. Συνεπώς την εβδόμη ημέρα, έξι μέρες θα εργαστείς, θα μιμηθείς με άλλα λόγια το Θεό σου που εργάστηκε έξι μέρες, την εβδόμη θα αναπαυθείς. Τώρα, το ότι η εβδόμη στην Παλαιά Διαθήκη ήταν αυτό που ονομάζουν οι Εβραίοι Σάββατον, η εβδόμη και τα σειρά ημέρα δηλαδή, δεν υπάρχει.

θυμίζει όχι τόσο τη δημιουργία, ένα γεγονός περασμένο, αλλά ένα γεγονός που είχε κάνει ο Θεός τότε και ήταν σκιά και εικόν ενός μελλοντικού γεγονότος, του γεγονότος της τελείας λυτρώσεως, την οποία θα έκανε ο Θεός στο λαό του, τον Ισραήλ και γενικότερα στους πιστούς, και την οποία λύτρωση συμβόλιζε η έξοδος των Ισραηλιτών από την δουλεία της Αιγύπτου. Θα θυμάσαι το Σάββατο ότι ήσουν δούλος και εγώ σε ελευθέρωσα. Δηλαδή η εβδόμη μέρα είναι μέρα αναπαύσεως για να μπορέσει η ψυχή σου να πάει στο Θεό και την ημέρα εκείνη να θυμηθείς τι κυρίως, το λυτρωτικό γεγονός, ότι ο Θεός είναι Θεός ελευθερωτής, όχι τόσο τη δημιουργία, όσο ότι ο Θεός ελευθερώνει. Και γι' αυτό το λόγο ο Θεός καλεί τον άνθρωπο την ημέρα του Σαββάτου να σταθεί, ενατενίζοντας το Θεό, θυμούμενος τη λύτρωση που έκανε στους Ισραηλίτες και αποβλέπων στη μελλοντική λύτρωση την οποία ο Θεός θα κάνει στο λαό του όταν θα ήρθε το Σωτήρ στον κόσμο, τότε που πραγματικά θα έδινε ο Θεός κατάπαυση σαββατισμών στο λαό του. Αυτό το πράγμα, η σκέψη αυτή βγαίνει και καθαρά από το γεγονός ότι όχι μονάχα εδώ μιλάει για αυτό το πράγμα, αλλά μιλάει και στον Ψαλμό τον 95 για μίαν κατάπαυση που δεν την είχε δώσει ούτε μετά τον νόμο, το Μωσαϊκό, και μετά τη δημιουργία δεν την είχε δώσει ούτε ο Ιησούς του Ναβί όταν μπήκαν στη γη Χαναάν, αλλά μιλάει στις ημέρες του Δαβίδ, μετά τον Ιησού του Ναβί, στις ημέρες του Δαβίδ, στον 95ο ψαλμό, τον ΚΕ, μιλάει για άλλο σαββατισμό. Υπολείπεται σαββατισμό στο λαό του Θεού. Ο Θεός δεν ανεπάθη από τα έργα του, τη δημιουργία την έφτιαξε. Αλλά μπήκε όμως η αμαρτία μέσα. Και ο Θεός αναγκάστηκε να ξανεργαστεί. Τους Ισραηλίτες τους έμπασε με τον Ιησού του Ναβί στη γη Χαναάν, αλλά ο Θεός δεν αναπαύστηκε, διότι εκείνη δεν ήταν σαββατισμός εκείνο, δεν ήταν κατάπαυσης. Ο Θεός ετοίμαζε μια πραγματική κατάπαυση και την αναγγέλει με τον ψαλμοδό μεταγενεστέρος, στον ψαλμό τον 95, και μιλάει για τον σαββατισμό του λαού του Θεού που υπολείπεται, και είναι αυτό η θυσία του Χριστού και η λύτρωση, η μοναδική την οποία έκανε ο Θεός για του Ιησού Χριστού. Ο άνθρωπος ο οποίος δέχεται τον Χριστό σωτήρα του, καταπάβει από τα έργα του, σταματάει και λατρεύει πλέον και γιορτάζει πλέον την απελευθέρωσή του και θυμάται ότι ο Θεός όντως κατέπαυσε από τα έργα του την ημέρα εκείνη, την ημέρα εκείνη της λυτρώσεως την οποία πραγματοποίησε για του Ιησού Χριστού επάνω εις το Σταυρό. Ώστε λοιπόν η εντολή του Σαββάτου μιλάει για ένα λυτρωτικό γεγονός που γίνηκε μεν στις ημέρες του Μωυσίου όταν έβγαλε ο Θεός τους Ισραηλίτες από τη δουλεία της Αιγύπτου, που ήταν όμως συμβολικό για το μέλλον, για έναν άλλο σαββατισμό, και δεν εκπληρώθηκε η εικόνα αυτή ούτε όταν ο Ιησούς του Ναβί έμπασε τους Ισραηλίτες στη γη Χαναάν, αλλά πραγματοποιήθηκε πιο πέρα ακόμα μετά τον Δαβίδ, όταν ο Ιησούς Χριστός ήλθε και πραγματοποίησε το έργο της λυτρώσεως. Και τότε ο Θεός σταμάτησε από τα έργα του, αφού έκανε το τελευταίο έργο και καθιερώθηκε το Σάββατο, όπως το αναφέρει εις την προς Εβραίους επιστολή, εκεί όπου διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή, εις το δέλτα κεφάλαιο, στο 1 έως 11 εδάφιο. Είναι σαββατισμός εις τον λαόν Ισραήλ, εις τον λαό του Θεού, σαββατισμός. Συνεπώς, το Σάββατο είναι όχι αναμνηστικό της δημιουργίας, είναι λατρευτικό και μιλάει, μάλλον θυμίζει, δείχνει ένα μελλοντικό γεγονός που θα έκανε ο Θεός και το έκανε για του Ιησού Χριστού. Και την ημέρα λοιπόν την εβδόμη, που θα είναι πραγματική κατάπαυση από τα έργα, και αυτή όπως θα δούμε είναι η μέρα της Αναστάσεως του Κυρίου, τελείως επανέργων του Θεού, ο Θεός πλέον εγγενιάζει την καινούργια δημιουργία. Οι πρώτοι εκείνοι χριστιανοί το εθεώρησαν σωστό ότι θα έπρεπε να λατρέψουν τον Κύριόν τους και να γιορτάσουν την καινούργια δημιουργία την οποία ο Θεός έχει κάνει. Έτσι λοιπόν η άποψή τους δεν είναι σαν

0: σωστή. Όπως έλεγε κάποιος, το Σάββατο μιλούσε για μια μελλοντική ανάπαυση που θα έπρεπε διαρκώς να έρχεται στα μάτια των Εβραίων. Κάθε φορά που ο Εβραίος πήγαινε και έβαινε στο ημερολογιό του, που παντού χάρη το φύλλο, αν είχαν τέτοια ημερολόγια, και ερχόταν το Σάββατο του θύμιζε σταθερά τι είχε να κάνει ακόμα ο Θεός. Ο χριστιανός όμως, που έχει πίσω του πλέον το γεγονός αυτό που έκανε ο Θεός, το έργο του Σταυρού του Χριστού, είναι στο παρελθόν, γυρίζει προς τα πίσω και τιμάται αυτό το μεγάλο γεγονός και αρχίζει τις ημέρες της ζωής του γιορτάζοντας, όχι προσδοκώντας μια ανάπαυση που την έκανε ήδη ο Θεός, αλλά αρχίζει τις ημέρες του με την πρώτη ημέρα της εβδομάδας που είναι γιορτή, λατρεία, ανάπαυσης και δοξολογία προς το Θεό για την νίκη του και το θρίαμβό του. Πριν αρχίσουν οι ημέρες εργάσιμες, ενώ ο Ιουδαίος εργαζόταν 6 ημέρες και την εβδόμη έπρεπε να ξεκουραστεί για να τιμηθεί τι έχει να κάνει ο Θεός, ο χριστιανός αντιθέτως αρχίζει με λατρεία, αρχίζει με δοξολογία, αρχίζει γιορτάζοντας για να μπει στις ημέρες της εργασίας. Αντιστρόφως. Τώρα επικαλούνται μερικά χωρία. Ή μάλλον μπορεί να τους αντιτάξει κανείς μερικά χωρία τα οποία προσπαθούν να τα γυρίσουν, να τα περιμηνεύσουν. Το πρώτο χωρίο είναι στο βιβλίο των πράξεων, στο κεφάλαιο το Κάπα και στο εδάφιο 6 με 7. Τι είναι εκεί? Είναι το περιστατικό που ο Απόστολος Παύλος επήγε στην Τροάδα. Και εκεί την μέρα του Σαββάτου, την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, ας το διαβάσουμε από μέσα. Και την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, ενώ οι μαθητές ήσαν συνηγμένοι για την κλάση του άρθρου, ο Παύλος διελέγε το προς αυτούς μέλλον να αναχωρήσει και εφαύριο και παρέτεινε το λόγο μέχρι τη σωτηθεί. Ήσαν δε λαμβάδες οι κανέοι στο ανόγιο όπου ήσαν συνηγμένοι. Και ένας νεανίας, ονόματι Εύτυχος, καθήμενος επί του παρατήρου, κατεφέρε το εισύπνο βαθύ, ενώ ο Παύλος διελέγε το εκτεταμένος και κυριευθύσικο του ύπνου έπεσε κάτω από το τρίτο πατώματος και εσήκουσαν αυτόν νεκρό. Κατά βάζε ο Παύλος έπεσε επ' αυτόν και να αγκαλιστήσει, είπε μη θορυβήστε, διότι η ψυχή αυτού είναι εναυτό. Αφού δε ανέβη και έκοψε άρθρον και γεύθη και ομίλησε ικανός μέχρι της αυγής, με τα ταύτα ανεχώρησε. Τον δε νέο έφεραν ζώντα και παρηγορήθησαν κατ' υπερβολή. Ετούτο εδώ το περιστατικό δείχνει τουλάχιστον ότι έξω από την Ιουδαία και στην Ιουδαία, αλλά όσο ήταν ακόμα η Ιερουσαλήμ έστεκε, ήταν ισχυρό το εβραϊκό στοιχείο και σιγά σιγά η Εκκλησία απειλάγει από την επιρροή του εβραϊκού στοιχείου. Το 70 μετά Χριστόν, όταν κατεστράφει η Ιερουσαλήμ, έπαιξε τάφη αυτό το πράγμα παντού, πλέον η Εκκλησία απελευθερώθηκε τελείως από τον Ιουδαϊσμό. Αλλά ήδη, πρώτου 70 ακόμα, βλέπουμε εδώ πέρα τον Απόστολο Παύλο στην Τρία. Να κάνει συνάθρηση. Μαζεύει τους αδελφούς, τους μαθητάς και μαζεύονται όλοι οι μαθητές την πρώτη της εβδομάδος. Αυτή είναι η Κυριακή. Και ο Παύλος τους μιλάει και παρατείνει την ομιλία μέχρι τη νύχτα. Έρχονται τώρα, σαββατιστέ και λένε, α, ξέρετε τι ήταν. Ήταν η πρώτη της εβδομάδος η Κυριακή. Ήταν το Σάββατο, αλλά επειδή οι Εβραίοι μετράγανε τις ημέρες από τις 6 το απόγευμα μέχρι την άλλη μέρα τις 6 το απόγευμα, λοιπόν, στις 6 τελείωναν την εργασία τους την Παρασκευή, άρχισε το Σάββατο από τις 6 την Παρασκευή το βράδυ μέχρι τις 6 του Σαββάτου το βράδυ. Συνέχεια τη νύχτα, λοιπόν, ο Παύλος διάβασε εκεί πέρα, μάζεψε τους μαθητάς στην Τρία και τους μιλούσε. Και συνεπώς αυτό που συνέβη τη νύχτα εκείνη ήταν το Σάββατο τη νύχτα. Αυτό όμως είναι λιγάκι μπερμπάντικο. Διότι δεν το λέει ο λόγος του Θεού κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν λέει και πρώτα απ' όλα ο Λουκάς που διηγείται το περιστατικό αυτό. Δεν ήταν Εβραίος ο Λουκάς. Ο Λουκάς ήταν Έλληνας. Ο Λουκάς ήταν εθνικός. Και συνεπώς δεν λογάριαζε τα πράγματα όπως τα λογαριάζαν οι Εβραίοι. Ο Λουκάς σκέφτεται και μιλούσε σαν Έλληνας. Και όταν λέει την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, σημαίνει ότι είχε ανατείλει η Κυριακή και το βράδυ της Κυριακής, όχι το βράδυ του Σαββάτου, το βράδυ της Κυριακής, ο Απόστολος Παύλος είχε μαζέψει τους μαθητάς. Το ότι μας λέει η Γραφή εδώ πέρα, ότι και την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, ενώ οι μαθητές ήσαν συνηγμένοι για την κλάση του άρτου, αυτό δείχνει ότι ήταν μια συνήθεια. ανισταμένη. Και μάλιστα εκεί στην Τρία δεν το κάνανε όταν πήγε ο Παύλος, αλλά συνήθιζαν να το κάνουν οι μαθητές την ημέρα του, την πρώτη μέρα της εβδομάδας. Γιατί λέει, την πρώτη μέρα της εβδομάδας, ενώ οι μαθητές ήσαν συνηγμένοι, ο Παύλος πάει και τους μιλάει. Ώστε λοιπόν οι μαθητές συνήθιζαν να μαζεύονται την ημέρα, την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Και ο Παύλος τους βρήκε συνηγμένους. Και ήσανται οι μαθητές, όταν λέει, σημαίνει ότι είχαν μαζευτεί από όλη την περιοχή. Συνεπώς ήταν μια γενική πεποίθηση ότι την ημέρα, την πρώτη της εβδομάδας, οι μαθητές έπρεπε να λατρεύσουν τον Κύριο και μαζευόντουσαν για να κάνουν τη λατρεία και να διαβάσουν τα λόγια του Θεού ή να μιλήσουν τα λόγια του Θεού. Και την ημέρα εκείνη ο Παύλος επήγε και εμίλησε στους μαθητάς. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να σκεφτεί κανείς ότι την ενίσχυση της συνειδήσης των μαθητών να λατρεύουν την ημέρα, την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, την είχαν δώσει και οι εμφανίσεις οι αναστάσιμες του Κυρίου. Ο Κύριος εμφανίστηκε, αναστήθηκε την επομένη του Σαββάτου, τα χαράματα της Κυριακής, και εμφανίστηκε στους μαθητάς. Μετά 8 ημέρες μας λέει η Γραφή, την άλλη Κυριακή, πάλι εμφανίζεται απόντος του Θωμά και ξανά εμφανίζεται που όταν πήγε ο Θωμάς, εμφανίστηκε όταν πήγε ο Θωμάς και ούτω καθεξής. Αυτές οι εμφανίσεις του Κυρίου που εγίνηκαν την ημέρα την πρώτη της εβδομάδος έδωσαν την ισχυρά εντύπωση και εις τους μαθητάς και δημιούργησαν μέσα τους την συνείδηση ότι θα πρέπει να λατρεύουν την ημέρα εκείνη, την πρώτη της εβδομάδος του τέστην, την Κυριακή, να έχουν τη λατρεία τους. Έτσι λοιπόν, όσον αφορά το χωρίο πράξης K6-7. Ένα άλλο χωρίο είναι 1 Κορινθίους, Ιώτα στίγμα, 16, και εδάφιο 2. Στην 1 Κορινθίους εδάφιο 2, παραγγέλνει ο Παύλος στις εκκλησίες και τους λέει, «Κατά την πρώτη της εβδομάδος έκαστος ημών, άσεν αποθέτει παρέα αυτό θησαυρίζον ό,τι ανευχωρεί, ώστε όταν έλθω να μην συνάγονται τότε συνεισφορέ». Τους έλεγε για τις λογίες που κάνανε και μαζεύανε για τους φτωχούς της Παλαιστίνης, των Ιεροσολύμων. Τους λέει λοιπόν ο Παύλος, ακούστε με, να μην τα μαζεύετε, γράφει στους Κορινθίους, όταν θα έρθω, να τα μαζέψετε. Να μαζεύετε την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, εννοούσε όταν μαζεύεστε στη συνάθρηση, κάντε τη λογία σας, βάλτε στην άκρη τι έχετε να στείλετε στους φτωχούς της Ιερουσαλήμ και όταν θα έρθω εγώ τα παίρνω μαζωμένα και τα πηγαίνω την πρώτη της εβδομάδος. Λένε τώρα οι Σαββατιστές. Αν υποθέσουμε ότι ένας έχει ένα μαγαζί, πότε λέει κλείνει το μαγαζί του? Την Παρασκευή το βράδυ. Το Σάββατο είναι αργία. Δεν μπορεί το Σάββατο να κάνει λογαριασμούς και τους λογαριασμούς θα τους κάνει την άλλη ημέρα, την Κυριακή, το πρωί, διότι θα έχει παρέλθει το Σάββατο, λένε οι Σαββατιστές. Συνεπώς ο Παύλος όταν τους λέει εδώ πέρα την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, εννοεί αφού περάσει το Σάββατο και κάνετε την ανάπαυση, την πρώτη ημέρα της εβδομάδος που θα ξαναρχίσετε τα βιβλία σας, τους λογαριασμούς σας και τις δοσοληψίες, να βάλτε στην άκρη ό,τι έχετε βγάλει από την Παρασκευή. Μα δεν λέει αυτό το πράγμα ο Παύλος. Εδώ είναι σαφές ότι ετούτοι εδώ μαζευόντουσαν την πρώτη ημέρα της εβδομάδος του τέστην, την Κυριακή. Η Κυριακή λοιπόν ήταν η ημέρα, όπως απλά λέει το εδάφιο, της συναθρήσεως. Και ο Παύλος τους λέει ότι εργαστείτε όλη την εβδομάδα, την πρώτη ημέρα της εβδομάδας που μαζεύεστε, είναι η Κυριακή, βάλτε με τη λογία στην άκρη εκείνο το οποίο έχετε να στείλετε στους φτωχούς των Ιεροσολύμων. Τι απλούστερη από την εξήγηση αυτή, την οποία ο Λόγος του Θεού μας δίδει τόσο σαφώς. Και ένα άλλο εδάφιο είναι το Αποκάλυψη Α10. Όπως είπαμε, εκεί όπου κάνουν το συλλογισμό εκείνο. Η Κυριακή είναι η μέρα του Κυρίου. Ο Κύριος εθέσπισε το Σάββατο, άρα το Σάββατο είναι η Κυριακή. Είναι δηλαδή η μέρα του Κυρίου. Πρώτα απ' όλα, όπως είπαμε, ο Κύριος όταν είπε ότι είναι Κύριος του Σαββάτου, δεν εννοούσε ότι καθιέρωνε το Σάββατο. Αντιθέτως, κατέλυε το Σάββατο. Όταν είπε είμαι Κύριος του Σαββάτου. Και έδωσε το δικαίωμα στους μαθητάς του το Σάββατο να τρώνε. Να πηγαίνουν να κάνουν αυτό που οι Ιουδαίοι το νομίζανε αμαρτία και έργο. Έπειτα, η τήρηση της πρώτης ημέρας είχε καθιερωθεί και από τους πατέρες.
1: Όλοι οι πατέρες
0: μιλάνε για την ημέρα της Κυριακής. Και λένε ότι την Κυριακή μαζευόντουσαν και λατρεύανε εν αντιθέση προς τους Ιουδαίους. Συνεπώς ήταν μια διάδοση γενική, είχε καθιερωθεί γενικά και ακριβώς διότι είχε γενικά καθιερωθεί και είχε γίνει αποδεκτό από όλους, ο μεγάλος Κωνσταντίνος, ο Κωνσταντίνος τέλος πάντων, όταν ήλθε με το διάταγμά του το 321 και καθιέρωσε την ημέρα της Κυριακής, το έκανε διότι ήταν μια γενική αποδοχή. Όλοι είχαν κατά αυτόν τον τρόπο. Και το επιβάλλει και διατετάγματος ο Κωνσταντίνος. Αλλά είναι και κάτι άλλο. Λένε λοιπόν τώρα οι Σαββατιστές, μπερδεύονται στα εδάφια. Ο Πάπας, όπως αναφέρει στον Δανίλ, τον προφήτη, είναι το μικρόν κέρας. Θα καταλύσει νόμους και καιρούς, αλλά το νόμο του Σαββάτου, λένε οι Σαββατιστές. Και λένε επίσης ότι στο Αποκάλυψης Ιώτα Δέλτα, και είναι λιγάκι αφελής, Ιώτα Δέλτα, 9-12, εκεί εμφανίζει τρεις αγγέλους, μάλιστα, τρεις αγγέλους, από το 6 εδάφιο. Είδων άλλων άγγελων πετώμενων στα μεσουράνημα, ως τις είχε Ευαγγέλιον αιώνιον για να κηρύξει στους κατοικούντας επί της γης και εις πανέθνος και φιλήν και γλώσσαν και λαών. Αυτός ο άγγελος λέει προαναγγέλει, εξαγγέλει την εμφάνιση των Σαββατιστών. Αυτό που γίνει και το 1844. Το Ευαγγέλιο το αιώνιο που είχε να κηρύξει στους κατοικούντας επί της γης εις πανέθνος, φιλήν και γλώσσαν και λαών. Δηλαδή θα εμφανίζονται οι Σαββατιστές οι οποίοι θα μιλούσαν πλέον για την ημέρα του Σαββάτου και θα την άπλωναν και θα την διακήρυταν σε όλο τον κόσμο. Ο δεύτερος άγγελος, άλλος άγγελος στο εδάφιο 8. Οικολούθησε λέγον, έπεσε η Βαβυλώνη πόλη η μεγάλη, διότι εκ του ίνου του θυμού της πορνείας αυτής επόθησε πάντα τα έθνη. Αυτή είναι όλα τα άλλα δόγματα, η Βαβυλώνη, η οποία πέφτει. Και επειδή ανατέλει πλέον η περίοδος των Σαββατιστών και το Σάββατο πλέον καθιερώνεται και όλοι θα λατρεύουν το Σάββατο, οι άλλοι πέφτουν. Και πολλοί από αυτούς που ανήκουν στα άλλα δόγματα θα επιστρέψουν και θα μπουν στους Σαββατιστάς. Ο τρίτος άγγελος οικολούθησε αυτούς λέγον με τα φωνής μεγάλης, ώστις προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού και λαμβάνει το χάραγμα επί του μετόπου αυτού, δηλαδή όποιος προσκυνάει τον Πάπα και δέχεται την Κυριακή, και αυτό είναι το σημείο του θηρίου επάνω στο μετωπό του, αυτός θα πιει από τον ίνον του θυμού του Θεού, του γεκερασμένου ακράτου, εν το ποτηρίο της οργής αυτού. Και θα βασανιστεί με πύρ και θείον ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και ενώπιον του Αργίου και ούτω καθεξή. Κατά συνέπεια, οι τρεις αυτοί άγγελοι μιλάνε για την εμφάνιση των Σαββατιστών, για την καταδίκη των υπολείπων δογμάτων και για εκείνους που θα πάρουν το σημείο, τη σφραγίδα απάνω τους, τη σφραγίδα του Αντιχρίστου, ότι θα βασανιστούν. Αυτοί που θα πάρουν τη σφραγίδα του Αντιχρίστου είναι όλοι αυτοί που λατρεύουν την Κυριακή. Ενώ παρακάτω που μιλάει ότι όταν μιλάει για το σημείο του Θεού να σφραγίσουμε τους δούλους του Θεού, αυτό είναι το Σάββατο, το σημείο του Θεού. Συνεπώς, είναι μία ερμηνεία των γραφών βεβαιασμένη. Δεν υπάρχει μέσα στο Λόγο του Θεού. Το μεγάλο γεγονός είναι ότι ο Θεός την ημέρα την πρώτη της εβδομάδας ανεπάθει εκ των έργων του. Και εγγενίασε μια καινούργια ημέρα, μια ημέρα αναπαύσεως που ο πιστός καλείται να σκέπτεται την απελευθέρωσή του από τη δουλεία της αμαρτίας, να δοξάζει το Θεό, να μεγαλύνει το Θεό και να υψώνει το όνομα του Θεού. Και κατά συνέπεια, ο πιστός και η πιστή, η πρώτη πιστή, το νιώσανε αυτό το πράγμα τόσο καλά και εις ανάγνωση της Αναστάσεως του Κυρίου μαζευόντουσαν την πρώτη εκείνη ημέρα της εβδομάδος για να θυμηθούν το μεγάλο και ένδοξο γεγονός. Ποιο άλλο ήταν ενδοξότερο γεγονός παρά αυτό, η απελευθέρωσή τους, η νέα δημιουργία την οποία ο Θεός έκανε με την Ανάσταση, ο καινούριος αιών ο οποίος άρχιζε, το νέο πνεύμα το οποίο είχαν πάρει κατά συνέπεια, αλλά και το Πνεύμα το Άγιο ήλθε την ημέρα εκείνη για την νουθεσία και μας δίνει τις αποκαλύψεις του Θεού. Εν τούτης όμως έρχονται με τρόπο να προσθέσουν κάτι άλλο. Και όπως και οι άλλες αιρέσεις οι προηγούμενες με τις οποίες μιλήσαμε, είτε οι μάρτυρες του Ιεχωβά είναι, είτε οι μορμόνοι, είτε η χριστιανική επιστήμη για τις οποίες μιλήσαμε, έχουν κάποιο ανθρώπινο στοιχείο το οποίο προσέχουν και ακούνε. Επί παραδείγμα, οι μορμόνοι είχαν τον Ιωσήφ, οι μάρτυρες του Ιεχωβά τον πάστορα Ρόσεν, οι άλλοι, η χριστιανική επιστήμη, τη Μέρι Μπέκερ Έβι, μια γυναίκα, και τούτοι έχουν μία γυναίκα. Όπως είπαμε, αυτή η διδασκαλία ξεκίνησε από κάποιον Μίλλερ εις την Αμερική, ο οποίος ενόμισε ότι ενόησε τις προφητείες των κρατών και ο οποίος όρισε μάλιστα μια ημέρα, τον Οκτώβριο του 1844, ως ημέρα ελεύσεως και εμφανίσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ακολούθησε φυσικά η μεγάλη απογοήτευση, διότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε το 1844 και εφεύραν ένα άλλο πράγμα, είπαν ότι ήρθε στο αγιαστήριο το Επουράνιο. Παραλλήλως, ενώ ο Μίλλερ εγκύρινε, μία γυναίκα η οποία τραβήχθηκε από τα κηρύγματα, η Έλεν Χουάιτ, εγίνηκε ο μεγάλος προφήτης αυτής της διδασκαλίας των Αντβεντιστών. Η Έλεν Χουάιτ, η οποία και αυτή ήταν μια Αμερικάνα, βέβαια από εκεί έρχονται και τα καλά, έρχονται και τα κακά από αυτή τη χώρα, η Έλεν Χουάιτ εγεννήθηκε το 1827 και στην αρχή η οικογένειά της και αυτή ήσαν μεθοδίστε, ευαγγελική. Σε ηλικία 13 χρόνων άκουσε τα κηρύγματα του Μίλλερ και εντυπωσιάστηκε. Και κυρίως από το γεγονός ότι προσδιορίζε ημέρα ελεύσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού, την οποία και αυτή επίστευσε και έπαιρνε. Στην ηλικία των 17 χρόνων είχε πλέον προσχωρήσει εξ ολοκλήρου ή στη διδασκαλία των Αντβέντιστων. Και σαν πέρασε η ημέρα εκείνη του 1844, μετά το Δεκέμβριο του 1844, μετά τη μεγάλη δηλαδή δοκιμασία και τη μεγάλη απογοήτευση την οποία υπέστησαν οι Αντβεντιστές, όταν ο Ιησούς δεν εμφανίστηκε, δεν ήρθε το 1844, αυτή διεκήρυξε ότι είχε την πρώτη της αποκάλυψη και την πρώτη της όραση από τον Θεό. Θα πρέπει να σημειώσει κανείς ότι ήταν ένας τύπος νευρωτικός, ήταν ένας τύπος με πολλές συναισθηματικές, φυσικές και πνευματικές μεταπτώσεις και ευαισθησίες και κατά συνέπεια ήταν επιρρεπής σε ένα είδος αποκαλύψεων και εκστάσεων. Στις αιρέσεις τις διάφορες γύρω, αν σκάψει κανείς, θα ανακαλύψει κάτι ανάλογο σε ώρες περίπου. Κάπου είναι μία φυσιογνωμία, η οποία φυσιογνωμία έχει μία θρησκευτική έξαρση, πέφτει σε αποκαλύψεις, σε οράσεις, σε εκστάσεις και γράφει τα ειδικά της πράγματα ώστε να επηρεάζει τον κόσμο και να διαστρέφει από την άλλη μεριά τις Άγιες Γραφές. Η γυναίκα αυτή, θα πρέπει να πω βέβαια ότι ο Λόγος του Θεού δεν μας ενθαρρύνει σε τέτοιου είδους εκστάσεις και οράσεις, οι οποίες είναι παραπλανητικές και οι οποίες είναι δυνατόν να εκτρέψουν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πρέπει να διαβάσει τη Γραφή και να πιστεύει στα γραμμένα της Αγίας Γραφής. Οι Άγιες Γραφές δεν μας προτρέπουν και δεν μας ενθαρρύνουν σε εκστάσεις, σε φωνές, σε οράσεις, τις οποίες θα πούμε έξω από την Αγία Γραφή και θα πούμε από πάνω. Όχι. Εάν ο Θεός εις το παρελθόν, πριν γραφτεί ο κανόν της Αγίας Γραφής, χρησιμοποίησε τέτοιους τρόπους να μιλήσει στους προφήτες και κάποιος προφήτης άκουσε μια φωνή, είδε ένα όνειρο ή είχε μια όραση, δεν μπορείς σήμερα εσύ να μιμηθείς εκείνους τους τρόπους και εκείνας τας μεθόδους που κάποτε ο Θεός εχρησιμοποίησε. Από λάθος, από σπόδο, μην πέσεις σε κανένα λάθος, σε καμία πλάνη, σε κανένα σφάλμα και εκτραπείς. Διότι είναι δυνατόν ο διάβολος να σε πλανήσει, να εμφανιστεί ως άγγελος φωτός, να σου μιλήσει, να δεις οράσεις, να ακούσεις φωνές, να ακούσεις λόγια, να δεις οκτασίες και δεν έχουν καμία σχέση αυτά με τον Θεό. Είναι και εγώ, πέρα και πέρα. Ο διάβολος και εμφανίζεται και ως άγγελος φωτός και μιλάει και είναι δυνατόν να ακούσεις και φωνές και να είδεις και οράσεις και να περιπέσεις σε επιστάσεις. Όλα είναι δυνατά. Γι' αυτό κόφτε τα με το μαχαίρι αυτά. Δεν χρειάζεται καμία αποκάλυψη εξωτερική. Όλη η αποκάλυψη δόθηκε στην Αγία Γραφή και είναι αρκετός ο λόγος του Θεού, όπως διαβάσαμε, για τον έλεγχο, για την δασκαλία, για την επανόρθωση, για την εκπαίδευση, για οποιοδήποτε άνθρωπο του Θεού να τον στηρίξει στην πίστη και να τον αυξήσει. Αυτή λοιπόν η Έλεν Γουάιτ, όπως αναφέρεται, είχε λοιπόν τις εκστάσεις της και οι εκστάσεις της μάλιστα αυξάνανε τόσο ώστε σύμφωνα με τον σύζυγό της έφτασαν περίπου στις 200 οράσεις και εκστάσεις. Η πρώτη της όρασης ήταν της μετά την απογοήτευση που πήραν το 1844 ότι ο Χριστός θα έρθει και δεν ήρθε, αυτή διακήρυξε ότι είναι μια όραση η οποία της μιλούσε για τον θρίαμβο των Αδβεντιστών παρόλο στις επικρίσεις των εχθρών του Αδβεντισμού. Συνεπώς, αυτή εθεωρήθηκε μέσα στους Αδβεντιστάς, στον κύκλο δηλαδή αυτό της διδασκαλίας αυτής, θεωρήθηκε ότι αντιπροσωπεύει το πνεύμα της προφητείας όπως είναι γραμμένο στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, μια έκφραση παρμένη από το Ιώτα Θήτα κεφάλαιο της Αποκαλύψεως εδάφιο. Θα δούμε στην ερμηνεία αυτού του εδαφίου που θα δούμε εν συνεχεία στη λεπτομέρεια. Θα βρεθούμε ξανά σε αυτό το εδάφιο και θα το ερμηνεύσουμε. Υπεστήριξαν δηλαδή οι Αδβεντιστές ότι στις έσχατες ημέρες θα υπάρξει πνεύμα προφητείασης της Εκκλησίας και ότι θα υπάρξουν πρόσωπα απεσταλμένοι από τον Θεό που θα δώσουν προφητεία και αποκάλυψη εις την Εκκλησία. Για αυτούς δε, αυτό το πνεύμα της προφητείας είναι η Έλεν Γουάιτ, η γυναίκα αυτή η οποία έφερε τας αποκαλύψεις τας οποίας έδωσε. Και λένε, παρόλο ότι λένε ότι μένουν στις Άγιες Γραφές, δοκιμάζουν όμως τις οράσεις και τις αποκαλύψεις και τα λόγια της Γουάιτ και τα ερευνούν κατά το Λόγο του Θεού και τα ευρίσκουν ότι πραγματικά ο Θεός έδωσε εις την Εκκλησία τους τους τελευταίους καιρούς προφήτησα και αυτή είναι η Γουάιτ. Σε μια δεύτερη όραση που είχε, η γυναίκα αυτή έγραψε τα εξής. Σε μια δεύτερη όραση μου δείχτηκαν οι δοκιμασίες που έχω να περάσω και πως ήταν καθήκον μου να πάω να διηγηθώ και σε άλλους τα όσα ο Θεός μου απεκάλυψε. Η διδασκαλία αυτής της οράσεως με εντρόμαξε εξαιρετικά, γιατί μου δείχνε πως θα πρέπει να πάω στον κόσμο να δω, να δείξω την αλήθεια και να τους πω την αλήθεια. Ήταν για μένα ένας μεγάλος σταυρός να δείξω στους πλανεμένους τι ο Θεός μου είχε αποκαλύψει για αυτούς. Προσπάθησα συχνά να μαλακώσω τα πράγματα, να μην πει δηλαδή την αλήθεια πλήρη και καθαρά. Δεν είχα καταλάβει τον κίνδυνο και την αμαρτία του δρόμου που ακολουθούσα ώσπου ήρθα μπροστά στην παρουσία του Ιησού Χριστού. Δηλαδή είδε μπροστά της τον Κύριο, αποκάλυψε. Με κοίταξε συνοφλιωμένος. Θυμωμένος. Σαν να της είπε γιατί τα κάνεις αυτά και δεν τα λες εκείνο που σου λέω. Κατόπιν αυτού επήγα να αναγγείλω τα λόγια του ελέγχου και της νουθεσίας που μου έδωκε ο Θεός. Είναι περιττό να πει κανείς ότι ο Κύριος καμία διάθεση δεν έχει και πουθενά δεν μας λέει στην Γραφή ότι θα εμφανίζεται στον κάθε ένα Χριστό του. Και μάλιστα με τον τρόπο που τον είδε η Έλεν Γουάιτ, συνοφλιωμένο και αγριεμένο, γιατί δεν πήγε να πει τα λόγια της αληθείας. Ο Θεός, ο Κύριος, όσα λόγια είχε να μας πει, τα είπε όλα εις την Αγία Γραφή και υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή που είναι το μέτρο της αληθείας, ο κανόνας της αληθείας. Σύμφωνα λοιπόν, όπως είπαμε, τον σύζυγό της είχε διατυχώσες τέτοιες εμπειρίες στη διάρκεια των 23 χρόνων και πολλές από αυτές τις οράσεις απευθυνόντουσαν σε συγκεκριμένα πρόσωπα, ετήσι δε των προσώπων αυτών, αυτή έγραψε και ήταν πολυγραφωτά. 20.000 σελίδες έγραψε και 3.000 άρθρα σε περιοδικά. Αργότερα στη ζωή της οι οράσεις αυτές λιγόστεψαν και πλέον είχε αποκαλύψει σε όνειρα, ενύπνια, άλλος πλανερός δρόμος και εσφαλμένος δρόμος. Να προεδιμένεις, να δεις ενύπνια, όνειρα και να οδηγήσεις τη ζωή σου από όνειρα και όχι από το γραπτό λόγο του Θεού. Σπάρμα, μεγάλο σπάρμα. Δεν πρέπει κανείς να προσέχει στα όνειρα, ούτε να δει ανοίγει πόρτα στα όνειρα, διότι είναι μία πηγή θολή και δεν ξέρεις ποιος έρχεται και σου μιλάει στο όνειρο. Μπορεί να μην είναι ο Θεός και είναι τόσα άλλα πνεύματα πονηρά τα οποία μπορούν να παριστήσουν και να σε πλανήσουν. Ο πιστός στηρίζεται στην Αγία Γραφή και έχει τα θεμέλια του στο λόγο του Θεού και δεν παράσεται ούτε ανησυχεί ούτε ενθουσιάζεται από τα όνειρα, τα οποία είναι πλανερά. Τα βγάνει έξω και στηρίζεται μόνο στο λόγο του Θεού. Αυτή λοιπόν είχε αποκαλύψεις, είχε όνειρα και ακόμα είχε κάνει επιρροές εις την διανοιά της και κατά τη διάρκεια της ημέρας ενώ πήγαινε έξω και είχε τέτοιες αποκαλύψεις, όπως λέει, από τον Θεό. Εδήλωσε ότι τα γραπτά της αποτελούν μαρτυρία για την Βίβλο και ότι οι μαρτυρίες αυτές που της έδινε ο Θεός ήταν για να οδηγήσει μερικούς στο λόγο του Θεού που τον είχαν παραμελήσει και για να τους δείξει την αλήθεια των γραφωμένων μέσα στα λόγια του Θεού. Έτσι λοιπόν θεωρούσε τα γραπτά της σαν εκδηλώσεις του πνεύματος της προφητείας, όχι ασφαλώς ένα συμπλήρωμα της Βίβλου, αλλά όπως έλεγε η ίδια, τα γραπτά της ήταν ένα μικρότερο φως ικανό να οδηγήσει τους ανθρώπους στο μεγάλο φως, λέγεται Βίβλος. Τρόπο όπως αυτό εγίνει και το γραπτό της το απαραίτητο βοήθημα και το απαραίτητο μέσο για την ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Γράφουνε σχετικά οι Αδβεντιστές. Πώς παίρνουν τα βιβλία τους, τα βιβλία της και πώς τα θεωρούν. Λένε, ο Θεός έθεσε στην Εκκλησία του το πνεύμα της προφητείας. Αυτά σε ευρίσκονται το πνεύμα αυτό της προφητείας και οι μαρτύριες αυτές είναι σε αρμονία με όλες τις αρχές της Βίβλου και δόθηκαν για την τελειοποίηση των Αγίων. Ότι το χάρισμα του πνεύματος της προφητείας είναι χαρακτηριστικό στην Εκκλησία του μικρού υπολείπου και οι Αδβεντιστές ονομάζουν τον εαυτό τους το μικρό υπόλοιπο. Αλλά ποιες αποδείξεις έχουν ότι αυτοί αποτελούν το μικρό υπόλοιπο? Πρώτα απ' όλα η λέξη μικρό υπόλοιπο αναφέρεται στις γραφές για τους Ισραήλ, τον Ισραήλ, τον Ισραήλ, ότι θα υπάρξει μικρό υπόλοιπο του Ισραήλ που θα μείνει πιστό εις τον Θεό. Δεν αφορά την Εκκλησία, ούτε χωρίζει ο Θεός τους πιστούς σε μικρό υπόλοιπο και σε μεγάλο υπόλοιπο. Λένε λοιπόν τον εαυτό τους ότι είναι το μικρό υπόλοιπο και ότι το πνεύμα της προφητείας είναι χαρακτηριστικό της Εκκλησίας του μικρού υπόλοιπου. Και αναγνωρίζουν πως το δώρο αυτό του πνεύματος της προφητείας εκδηλώθηκε στη ζωή και στην υπηρεσία της Έλεν Χουάι. Για φανταστείτε. Να εξαρτηθεί η κίνηση ολόκληρη από το τι είπε μια γυναίκα. Και από τα χείλη μιας γυναίκας, η οποία είναι γεγονός ότι η γυναίκα σαν και το χαρακτήρα της είναι πιο εμφάνιστη, πιο ρέμει περισσότερο, είσαι επιρροάς, ποικίλας και διαφόρους. Φανταστείτε λοιπόν μια ολόκληρη κίνηση να εξαρτηθεί από τα χείλη μιας γυναίκας. Γράφουν σε ένα είδος πιστοποιητικού βαπτίσεως. Οι Αδβεντιστές της Ευρώπης ημέρας πιστεύουν πως το δώρο του Πνεύματος εκδηλώθηκε απ' αρχής δια των γραπτών και δια του λόγου της Κυρίας
1: Έλεν, Χουάν. Πιστεύουν ότι ο Θεός στο παρελθόν είχε σηκώσει προφήτας κατά διαφόρτη περιόδη για να συμβουλεύσουν τον Θεό. Έτσι, τον τελευταίο καιρό, ήγηρε την Χουάη και της εμπιστεύτηκε το πνεύμα της προφητείας. Είναι συνεπώς η Χουάη η εκλεκτή του Θεού, η οποία συντελεί ώστε να στηριχθούν τα πόδια μας, λένε οι Αδβεντιστές, στο στερεό βράχο των Αγίων Γραφών. Τα επιχειρήματα στα οποία στηρίζονται, για να πούν και να στηρίξουν τα λόγια αυτά, είναι ότι το πάλε ο Θεός είχε γίνει προφήτες, ότι οι γραφές ήγηρε το πάλε προφήτες και ήγηρε τους Αποστόλους, αλλά οι γραφές εκκλείσανε και τελειώσανε. Και λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι δεν επιτρέπεται ούτε να προσθέσεις, ούτε να αφαιρέσεις από το βιβλίο αυτό. Συνεπώς δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλους προφήτες να έρθουν να μας πούν άλλα έξω από την Αγία Γραφή, ούτε να διορθώσουν τις γραφές, ούτε τα λόγια τους μπορεί να είναι η αυθεντική ερμηνεία της Γραφής, οποιοςδήποτε αν είναι αυτός. Πάντοτε το κλειδί μένει η Αγία Γραφή. Η λυδία νύχτος είναι η Αγία Γραφή. Εδώ είναι ο Λόγος του Θεού, εδώ είναι η αλήθεια. Στηρίζονται λοιπόν στο γεγονός ότι ο Θεός το πάλι ήγηρε προφήτες. Ότι οι γραφές είναι το υπέρτατο χάρισμα της προφητείας, πάει καλά. Η προφητεία αποτελεί μια ευλογία που ο Θεός έδωσε στο ναό του και θυμίζουν ότι εκτός αυτών των γραπτών που είναι γραμμένα μες στη Γραφή υπήρξαν προφήτες όπως ο Άγαβος, προφήτες, οι προφήτες της Αντιοχίας που προφήτευαν. Υπήρχαν προφήτες στην Εκκλησία της Αντιοχίας, πλέον όμως του Θεού εκεί, ή οι τέσσερις χώρες του Φιλίππου, αλλά αυτοί όμως ήσανε οι άνθρωποι αυτοί στην οικονομία της Χάριτος πριν ακόμα γραφεί η Αγία Γραφή. Τα λόγια τους, όντως λόγια του Θεού, είχαν κάποιο σκοπό, είτε να δώσουν ένα φως, είτε μια πληροφορία, είτε μια αποκάλυψη επί συγκεκριμένου ζητήματος στην Εκκλησία ή σε ανθρώπους του Θεού. Όλα αυτά όμως τα λόγια και οι αποκαλύψεις περιέρχονται σήμερα μέσα στην Αγία Γραφή. Δεν μπορεί κανείς να ανοίξει πόρτα και να πει ότι υπάρχουν κι άλλα πράγματα γραμμένα ή υπομένα από τον Θεό τα οποία δεν περιέρχονται εδώ, διότι ενδιάμεσα περιπτώσει δεν έχεις κανένα κριτήριο της αλήθειας. Ποιος θα σου πει τι είναι αλήθεια? Το μόνο μέτρο να μετρήσεις την αλήθεια είναι η Αγία Γραφή. Έρχεται κάποιος να σου μιλήσει. Τι λέει, πάρ' την Αγία Γραφή και δεν της έκανε. Αυτά μου λέει. Εάν αυτά τα οποία λέει στηρίζονται στην Γραφή και χωρούν μες στην Γραφή, γίνονται δεκτά. Εάν όμως είναι έξω από την Αγία Γραφή, δεν είναι δυνατόν να γίνουν δεκτά. Είναι πέρα από την Αγία Γραφή, έξω από την Αποκάλυψη που έδωκε ο Θεός. Ακόμα λένε, η μέθοδος του Θεού ήταν για τον προφητών να διδάξει το λαό. Μάλιστα. Και δίδαξε το λαό και τον προφητών και τα έγραψε και τα έχουν γραμμένα. Σήμερα ο λαός του Θεού πρέπει να ανοίγει την Αγία Γραφή και να διδάσκεται. Ακόμα λένε, η Εκκλησία έχασε την πρώτη της αγάπη όταν αυξήθηκε ο εκκλησιαστικός μηχανισμός και το λόγο αποκρισταλώθηκε σε κάποιο πιστεύω το οποίο έχει γράψει η Εκκλησία. Και κατά συνέπεια ο Θεός τον τελευταίο καιρό εγείρει δικό του προφήτη. Και ο προφήτης αυτός είναι αυτή η γυναίκα, η Έλεν Χουάιτ, η οποία έρχεται να πει την αλήθεια εις την Εκκλησία του Χριστού. Λάθος. Ισόδη την εποχή την εκκλησιαστική ιστορία υπήρχαν άνθρωποι του Θεού με πνεύμα Θεού που ερμήνευαν τα γραφά και η Εκκλησία εντρέπετο, ο Σάκης ήταν Εκκλησία, από το λόγο του Θεού. Δούμε ότι δεν ήταν πάντοτε όταν η Εκκλησία ήταν σε καλή κατάσταση που ο Θεός έστελνε προφήτη. Πολλές φορές ο προφήτης ερχόταν σε εποχή που ο λαός του Θεού δεν βρισκόταν σε καλή κατάσταση. Να τον ξυπνήσει, να τον εγείρει, να τον υπηρετήσει και να του δείξει. Και λένε ακόμα Η αποκατάσταση του πνεύματος της προφητείας στην εκκλησία του μικρού υπολείπου είναι μια προσδοκία που οι γραφές οι Άγιες ενθαρρύνουν για τα τέλη των καιρών. Ο Ιησούς μίλησε ότι θα έρθουν ψευδοπροφήτες, δεν είπε ότι θα είναι, λέει, όλοι οι ψευδοπροφήτες, θα έρθουν ψευδοπροφήτες, που σημαίνει ότι θα έρθουν και καλοί προφήτες. Οι απαντήσεις που μπορεί να δώσει κανείς στους ανθρώπους αυτούς είναι οι εξής. Πρώτον, για τους γνησίους πιστούς, η Αγία Γραφή είναι το μόνο βιβλίο και η μόνη αποκάλυψη του Θεού, πλήρης και τελείως. Πάσα η Γραφή, Θεόπνευστος, οφέλιμος, προς διδασκαλία, προς έλεγχον, όπως διαβάσαμε στην Δευτέρα προς Τιμόθεο, στο Γάμα 16. Όπως το λένε οι Λατίνοι, σόλα σκριπτούρα, μόνη η Αγία Γραφή. Καμία προσθήκη. Διότι στην περίπτωση αυτή, αν αυτοί οι αδβεντιστές δέχονται την Έλεν Χουάιτ, πολύ σωστά και οι Ορθόδοξοι δέχονται τους πατέρας, και όσα γράψαν οι πατέρες, οι Καθολικοί επίσης τους δικούς τους πατέρας, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, τον Πάστορα Ρόσερ και τον Ρόντεφορ, οι Μορμόνοι τον Ιωσήμ Σμιτ, η Χριστιανική Επιστήμη την Μέρι Μπεκερέτη, και κάθε γύρευε. Πού μπορεί να φτάσει κανείς όταν ανοίξουν οι πόρτες έξω από την Αγία Γραφή και οι άνθρωποι αρχίζουν και προσέχουν σε παραδόσεις οι οποίες ελεγχόμενες από την Αγία Γραφή δεν βρίσκονται ότι ταιριάζουν στον λόγο του Θεού. Οφείλουμε κατά συνέπεια να σταθούμε στο έδαφος της Αγίας Γραφής. Δεύτερον, ετούτη Χουάι, από ό,τι φαίνεται από τη ζωή της, ήταν μήπως νευρωτικός, φανατικός και τύπος δικτατορικός, που ήθελε το θέλημά της να εμφάνει. Μάλιστα, ήλεγχε ανθρώπους της δασκαλίας αυτής, παλαιοτέρους αυτής, με τρόπον αυστηρόν, ότι αυτή έχει την αποκάλυψη και ότι τα λόγια της ήταν τα λόγια του Ιησού Χριστού, τα οποία έλεγε. Βέβαια, στα γραφτά της λέει και αλήθειες. Αλλά όμως, το να λέει κάποιος κάποιες αλήθειες και κάποιες άλλες πλάνες δεν είναι απόδειξη ότι η δασκαλία του ήρθε από πάνω από τον ουρανό. Εδώ έχουμε την περίπτωση του Βαλαάμ, προφητεύει και τα αλήθειες. Σημαίνει λοιπόν ότι ο Βαλαάμ είχε σταλεί από τον Θεό, ήταν ψευδοπροφήτης. Έχει την περίπτωση του πνεύματος εκείνου της γυναίκας στους Φιλίππους, της δούλης ή στους Φιλίππους που πήρε από πίσω τον Παύλο και τον Σίλα και έλεγε ούτε είναι άνθρωποι του Θεού του Υψίστου που γυρίζουν σε εσάς ο δόξος ο Κρίνης. Τα λόγια είσατε περίφημα, τα λόγια είσατε σωστά. Αλλά ποιος τα έδινε τα λόγια αυτά? Πίσω από την κοπέλα αυτή ήταν πονηρό πνεύμα. Ο Απόστολος Παύλος, όταν κουράστηκε πια να την ακούει να φωνάζει αυτά τα πράγματα πίσω του, σταμάτησε και της είπε: «Σε σένα λέγω το πνεύμα των πονηρών, έξαρτε εξ αυτής». Και εξήλθε το πνεύμα των πονηρών εξ αυτής. Τι λοιπόν θα πούμε? Επειδή κάποιες αλήθειες περιέχονται, άρα είναι πνεύμα από του Θεού, κάθε άλλο. Ένας τύπος τέτοιος νευρωτικός, ένας τύπος τέτοιος εξηρμένος, αποδεικνύει ότι είναι ένα πνεύμα συνεπαρμένο. Ποιος λέει τι είσαι εκείνες οι οράσεις και οι αποκαλύψεις? Το ίδιο συμβαίνει και με άλλα δόγματα ή με άλλες αιρέσεις της εποχής μας και κυρίως με την κίνηση των χαρισματικών σήμερα, η οποία είναι ανάλογη. Αν οι Αδβεντιστές μιλάνε για το πνεύμα της προφητείας, κι αν οι Αδβεντιστές λένε ότι πρέπει να κρατήσουν τα χαρίσματα, το χάρισμα της προφητείας, οφείλουν να κρατήσουν και τα άλλα χαρίσματα. Πρέπει να έχουν αποστόλους, πρέπει να έχουν γλωσσολαλιά, όπως είχαν τον παλαιό καιρό, πρέπει να έχουν οράσεις, όπως τις έχουν οι πεντηκοστιανοί, όπως τις έχουν οι ονομαζόμενοι σήμερα χαρισματικοί. Αλλά τι έχουν να πούνε οι Αδβεντιστές για τους Καθολικούς, οι οποίοι λένε ότι είναι χαρισματικοί σήμερα οι Καθολικοί και μιλάνε γλώσσες και προφητεύουν και όμως δεν φεύγουν ούτε από τη λατρεία του Πάπα, την εξάρτηση από τον Πάπα, ούτε φεύγουν από τη λατρεία των εικόνων, της Παρθένου και όλων αυτών των πραγμάτων τα οποία έχουν οι Καθολικοί. Είναι και αυτοί λοιπόν μέσα στην αλήθεια, επειδή λένε ότι έχουν τα χαρίσματα και δεν είναι δυνατόν να δώσει χαρίσματα και ο εχθρός ακόμα, εάν ο άνθρωπος δεν στέκει μέσα στην αλήθεια του Θεού. Σήμερα λοιπόν ένας μεγάλος κίνδυνος για την Εκκλησία του Χριστού είναι οι ονομαζόμενοι χαρισματικοί, οι χαρισματικοί κίνησης. Έχουν οράσεις, έχουν οπτασίες, γλωσσολαδούν, βλέπουν, ακούνε και είναι μια εκτροπή από την αλήθεια. Διότι είναι μια έξοδος από την Αγία Γραφή και δεν εμένουν στην Αγία Γραφή. Ισχυρίζονται ακόμα ότι επειδή η αγάπη έρχεται από την Εκκλησία, το πνεύμα της προφητείας εξέλθε και ήρθε τώρα στην Εκκλησία του μικρού υπολείπου. Το πνεύμα αυτό της προφητείας και είναι η Εκκλησία του μικρού υπολείπου, είναι οι Αδβεντιστές. Αλλά όταν οι προφήτες απεστέλλονται, οι παλαιοί προφήτες, απεστέλλονται από τον Θεό και η όλη τους εμφάνιση και δράση είχε σχέση με το σχέδιο της σωτηρίας του κόσμου που ο Θεός είχε να κάνει. Δεν ήταν εξυρτημένοι από την κατάσταση στην οποία κάθε φορά βρισκόταν ο λαός του Θεού. Αντιθέτως, μάλιστα, βρίσκομαι ότι ο Ηλίας, ο προφήτης, εμφανίστηκε σε μια εποχή που ο Ισραήλ βρισκόταν σε φοβερή πτώση, που εμασύνευε μια Ιεζάβελ στον Ισραήλ, που δεν υπήρχε πνεύμα προφητείας καθόλου, γιατί ο λαός εκείνος είχε πέσει, και ο Θεός στέλνει τον Ηλία τον προφήτη να ξυπνήσει το λαό εκείνο. Ακόμα, θα πούμε ότι στη διάρκεια των 1850 χρόνων, ώσπου εμφανίζεται η Βουάιντ, δεν υπήρχε πνεύμα προφητείας ή η Εκκλησία δεν ήταν άξια να δεχτεί το πνεύμα της προφητείας και ότι τώρα η Εκκλησία εκείνη και άξια, γι' αυτό εμφανίστηκε η Βουάιντ. Αλλά στην εποχή που ήσανε, στην εποχή του Ιωάννου του Βαπτιστού, που εμφανίζεται ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ονομάζει τους Ισραηλίτες γεννήματα εχυδρών. Και έρχεται όμως το πνεύμα της προφητείας τότε να αποκαλύψει και να δώσει τις αλήθειες του Θεού και να μιλήσει περί των σχεδίων του Θεού. Τώρα, για να ανοίξει κανείς το Ιώτα Θήτα της Αποκαλύψεως, στο εδάφιο 10, Ιώτα Θήτα 10, το οποίο δεν επικαλούνται. Λέγει, έμεσον έμπροσθε του Αγγέλου για να προσκυνήσω και λέγει σε με, πρόσεχε μην κάνεις τούτο. Εγώ είμαι σύντουλός και τον αδερφό σου. Ή την εσέχουση την μαρτυρία του Ιησού. Τον Θεό προσκύνησε. Διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Εδώ πέρα λένε αυτοί ότι αυτό το εδάφιο είναι για αυτούς. Ότι μιλάει για την Έλεν Χουάιντ το εδάφιο. Η οποία πήρε το πνεύμα της προφητείας και είναι το πνεύμα της προφητείας στην Εκκλησία. Η Έλεν Χουάιντ. Αλλά από πού και ως πού αυτή η ερμηνεία. Εδώ πέρα ο λόγος του Θεού μιλάει γενικά για όλους τους πιστούς και για όλη την Εκκλησία. Ότι η μαρτυρία του Ιησού Χριστού, δηλαδή το να πεις και να αποκαλύψεις και να μιλήσεις το έργο και το έργο της σωτηρίας του Ιησού Χριστού, αυτό είναι το πνεύμα της προφητείας. Όπου υπάρχει δηλαδή πιστός και μιλάει για το έργο του Ιησού Χριστού και αποκαλύπτει το έργο του Ιησού Χριστού, έχει μέσα του το πνεύμα της προφητείας. Διότι το πνεύμα της προφητείας μιλάει για το έργο της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Συνεπώς το εδάφιο του είναι γενικό, γενικής εφαρμογής. Κάθε άνθρωπος πιστός που μιλάει για τον Ιησού Χριστό και το έργο της σωτηρίας, έχει το πνεύμα της προφητείας. Αυτό το πνεύμα της προφητείας, να μιλήσει, να δώσει μαρτυρία περί του Ιησού Χριστού. Δεν μπορούν λοιπόν από το εδάφιο αυτό να βγάλουν ότι τούτο μιλάει για την Έλεν Χουάιντ, δεν στέλνει πουθενά. Επίσης, επικαλούνται την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Το πρώτο κεφάλαιο, το εδάφιο 5 έως 7. Τι λέει? Το 5 έως 7 γράφει ο Παύλος προς Κορινθίους. Ότι κατά πάντα που πιστήκατε, εφροντίστηκε δι' αυτού, κατά πάντα λόγο και πάσα γνώση, καθώς η μαρτυρία του Χριστού εστηρίχθη μεταξύ σας, ώστε δεν μένετε ομίζω εις ουδέν χάρισμα, προσμένοντες την αποκάλυψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Λένε αυτοί, δεν μένεται ο πίσω, δεν χάζει. Αυτό αφορά εμάς, την Εκκλησία των Ατλαντιστών. Ότι δεν μένουμε ο πίσω ουδενός χαρίσματος. Δηλαδή θα έχουμε όλα τα χαρίσματα, έχουμε το χάρισμα της προφητείας. Μα αυτά τα λόγια ο Παύλος τα μιλάει στους Κορινθίους. Ειδικά στους Κορινθίους. Και τους λέει ότι πλουτιστήκατε από τον καιρό που πιστέψατε στον Χριστό και εμπλουτιστήκατε σε κάθε χάρισμα για να μην μένετε ο πίσω εις ουδέν χάρισμα. Το λέει για τους Κορινθίους. Δεν λέει για κάποια εκκλησία σήμερα. Θα πει κανείς, δεν πρέπει η εκκλησία να είναι πλουτισμένη λοιπόν και η σημερινή εκκλησία. Μάλιστα, η πάσα εκκλησία. Πάσα εκκλησία Χριστό πρέπει να είναι πλουτισμένη εν Χριστώ Ιησού, να έχει τον πλούτο του Χριστού, κατά πάντα λόγω και πάσα που γνώση, καθώς η μαρτυρία του Χριστού στηρίζεται μεταξύ τους, ώστε να μην μένουν πίσω, εις ουδέν χάρισμα. Αν εννοούμε αυτό το λόγο, χάρισμα, ειδικά το χάρισμα της προφητείας, πρέπει να έχουν και το χάρισμα της γλωσσολαλιάς, πρέπει να έχουν και το χάρισμα του Αποστόλου, πρέπει να έχουν και το χάρισμα της θεραπείας. Αλλά δεν λέει αυτό εδώ. Εδώ τους λέει ότι καθώς η μαρτυρία του Χριστού είναι στις καρδιές σας, εμπλουτιστήκατε σε κάθε λόγο και κάθε γνώση. Δηλαδή πλουτίσανε σε λόγο και σε γνώση, ώστε να έχουν τα χαρίσματα και αχαρίσματα. Να μιλούν για τον Χριστό, να κηρυττούν για τον Χριστό, να οικοδομούν για τον Χριστό. Και γενικώς ό,τι χρειαζόταν η Εκκλησία για την οικοδομή. Σήμερα κάθε ζωντανή Εκκλησία έχει αυτά τα χαρίσματα. Διότι το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα στους πίστους. Δεν είναι συνεπώς προνόμιον των Αντβεντιστών, δεν το λέει γι' αυτό πουθενά. Επίσης επικαλούνται Εφεσίους 10, 11 έως 12. Εκεί που λέει ότι ένωσε έδωκε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους. Εντάξει, προς την τελειοποίηση των Αγίων. Μάλιστα, σε κάθε ζωντανή εκκλησία υπάρχει αυτό. Υπάρχουν διδάσκαλοι, υπάρχουν ποιμένες, το Άγιο Πνεύμα είναι ενεργό και ζωντανό και γίνει τέτοια χαρίσματα μέσα στην εκκλησία. Συνεπώς δεν έχουν εφαρμογή τα ελάβια αυτά. Ειδικά για τους Αντβεντιστάς. Πώς δηλαδή θα μπορούσε κανείς να πάρει τα εδάφια αυτά και να τα εφαρμόσει ειδικά σε μια κίνηση. Είναι για όλους τους πιστούς οι οποίοι μένουν στην αλήθεια. Επίσης αναφέρονται στα εδάφια εκείνα Ματθαίου Ζήτα 10, Κάπα Δέλτα 24 και 1 Ιωάννου Δέλτα 1 που μιλάει για ψευδοποθήτες ή για τη διάκριση πνευμάτων. Και λέει θα βγουν ψευδοπροφήτες, αφού λοιπόν θα βγουν ψευδοπροφήτες, άρα θα βγουν και καλοί προφήτες. Και αυτός είναι ο προφήτης που ήρθε, η Έλενα που πάει. Όλα αυτά είναι τραβηγμένα, διότι πουθενά δεν μας λένε και δεν διατηρείτουν ότι θα έρθει ένα πρόσωπο και αυτό το πρόσωπο θα έχει το πνεύμα της προφητείας. Εκτός αυτού, θα πρέπει να υπάρξει πολύ προσοχή. Διότι ο Θεός καταρχήν, όταν θέλει να στείλει ανθρώπους δικούς του, στέλνει. Όμως αυτός θέλει και στέλνει σε όλες τις κινήσεις ανθρώπους. Αλλά είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν θαύματα και να είναι ψευδείς. Και βρίβει. Να μην είναι της αληθείας. Να αντιπροσωπεύουν το πνεύμα του εχθρού. Δεν το λέει ο Ιησούς Χριστός. Πολλοί θα έρθουν την ημέρα εκείνη και θα μου πούνε έκανα με θαύματα. Ονομάζω επιλύσαμε, δαιμόνια ξεβάλλομαι και να τους πω φύγετε από εμού. Εσείς που εργάζεστε την ανομία, δεν σας γνωρίζω. Έπειτα, θεραπείες. Μπορεί να υπάρξουν θεραπείες χωρίς σωτηρία. Χωρίς σωτηρία. Και μπορεί να υπάρξει σωτηρία χωρίς θεραπείες. Αναφέρονται μες στον λόγο. Ο Τιμόθεος ήταν σωσμένος, αλλά δεν μπόρεσε να γίνει καλά. Ο Παύλος αλλού θεράπεται, αλλά δεν σημαίνει ότι όλους όσους θεράπεται εγινόντουσαν πιστοί. Διότι έκανε θεραπείες, επί παραδείγματι στη Μάρτα, όπου ναυάγησε το πλοίο του, θεράπευσε πολλούς. Δεν μας λέει η Γραφή ότι όλοι αυτοί πιστέψανε, Αλλά οι θεραπείες που έκανε ο Παύλος σε κόσμο άπιστον ήταν μια μαρτυρία για τη δύναμη του Ευαγγελίου, διότι εδώ ήταν η παρουσία του Θεού. Άρα δεν έχουμε όλες τις περιπτώσεις των ανθρώπων που σώθηκαν, που θεραπεύτηκαν. Ο Παύλος ο ίδιος δεν θεράπευσε τον εαυτό του. Δεν μπόρεσε να θεραπεύσει τον εαυτό του. Και τόσες άλλες περιπτώσεις μέσα στην Αγία Γραφή. Κατά συνέπεια, το συμπέρασμα είναι: η Γραφή είναι η μόνη βάση και το μόνο εμένα. Κανένα άλλο βιβλίο δεν μπορεί να σταθεί ούτε πλάι στη Γραφή, ούτε σαν βοηθός της Γραφής. Η Γραφή είναι μόνη αρκετή για την οικοδομή μας και την άποψησή μας. Διαβάζουμε βιβλία απ' έξω, διαβάζουμε βιβλία. Αλλά τα ελέγχουμε από την Αγία Γραφή και δεν τα θεωρούμε εν πάση περιπτώσει ότι είναι φωνές του Θεού. Είναι ανθρώπων φωνές που ερμηνεύουν την Αγία Γραφή. Δεν δίνουμε κύρος στα άλλα βιβλία. Μένουμε εις το λόγο του Θεού. Δεν δεχόμεθα προφήτες. Δεν έχει εκκλησία προφήτες. Μάλιστα. Ποιοι είναι προφήτες? Εκείνοι που σηκώνται και ανοίγουν την Αγία Γραφή και μας διαβάζουν λόγια του Θεού από την Αγία Γραφή για την οικονομή μας, τον έλεγχό μας, την παρηγορία μας, την ενίσχυση. Τέτοιους έχει στην Εκκλησία του Χριστού. Αλλά να έρθει άνθρωπος απ' έξω και να πει ότι ακούει φωνές, λόγια και μας ερμηνεύει αυτός τις γραφές με οδηγίες τις οποίες παίρνει απ' έξω, δεν γίνεται δεκτό. Δεν υπάρχει αυτό μέσα στην Αγία Γραφή και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία του Χριστού μένει στην Αγία Γραφή και στον Ιησού Χριστό. Ο Χριστός είναι η μόνη αλήθεια η οποία ήρθε στον κόσμο. Και ο λόγος του γραπτός, η μόνη γραπτή αλήθεια, το μόνο στερεό θεμέλιο απάνω στο οποίο μπορούμε να οικοδομηθούμε. Σαν πιστή και σαν συνάδελφοι, κάνουμε την εκπληκτή μας και λέμε μένουμε σε αυτή τη βάση. Μετράμε τα λόγια των ανθρώπων και κάθε τους ενέργεια με την Αγία Γραφή. Αυτό είναι ο κανόνας. Κάθε τι που είναι έξω από την Αγία Γραφή δεν γίνεται δεκτό. Και τούτη εδώ η κίνηση, και τούτη εδώ η Εκκλησία έχει αυτό το υψηλό προβάδισμα να μένει στην Αγία Γραφή και να μένει στην πίστη του Ιησού Χριστού του Κυρίου μόνο. Να επικοινωνεί με τον Ιησού Χριστό και τον πίστεως, να διακηρύττουμε τη μεγάλη σωτηρία την οποία έκανε ο Ιησούς Χριστός με τη θυσία του στο Σταυρό και να φωτίζομαι και να δείχνουμε τα ιστορικά εκείνα μεγάλα γεγονότα της θυσίας του Χριστού, της αναστάσεως του Χριστού, της αναλήψεως του Χριστού, της εκχύσεως του Πνεύματος, το νόημα του στο Πατήρα, όπως το αποκαλύπτουν οι Άγιες Γραφές. Μένουμε σε αυτή την αλήθεια, η οποία είναι και η μοναδική. Έτσι λοιπόν, φίλοι μας οι Αδβέντιστες επλανήθησαν σε αυτό το σημείο δευτέντες τα λόγια μας γυναικός και την οποία ονόμασαν το πνεύμα της προφητείας μέσα στην Εκκλησία. Καθόλου το πνεύμα της προφητείας είναι σε κάθε πιστό και είναι ο κάθε γνήσιος πιστός που τρέπεται από τα σγραφάς και έχει τον νόμο του Θεού μέσα του και τη γνώση της Αγίας Γραφής. Στο ερχόμενο πρώτο Θεός θα συνεχίσουμε. Αναγγέλλω την ερχομένη εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, θα είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των ελευθέρων ευαγγελικών εκκλησιών. Οι συζητήσεις θα γίνουν μέσα από τους εκπροσώπους. Αλλά εδώ κάθε βράδυ, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, θα έχει πανηγυρική σύναξη με χοροδίες και με ομιλίες για όλους τους πιστούς. Και καλείστε να έρθετε την ερχομένη Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
2: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αλλά μερικοί αδελφοί θέλησαν την ομιλία αυτή, το σχήμα του κόσμου τούτου παρέρχεται. Θέλησαν μερικοί αδελφοί να την ακούσουν, γι' αυτό και θα την πούμε σήμερα πάλι εδώ στην εκκλησία μας. Ο κόσμος που ζούμε, ο πλανήτης μας, μαρτυρείται ότι γνώρισε μακρά σειρά από μεταβολές. Βέβαιο είναι ότι πλήθος διαδοχικών καταστάσεων προηγήθηκαν του ανθρώπου. Και ασφαλώς για αυτές δεν έχουμε σύγχρονες τους μαρτυρίες. Όμως η γεωλογική έρευνα μας παρουσιάζει ολοφάνερα ότι ο κόσμος μας περνάει μέσα από μία σειρά φάσεων. Και όπως, σαν πιστοί του Θεού γνωρίζουμε, όλα όσα συνέβησαν ή εκείνα που τώρα διαδραματίζονται ή ακόμη μέλλουν να εξελιχθούν, τα αιώνια σχέδια του Δημιουργού εκπληρώνουν. Επ' αυτού ψάλλει ο προφητάναξ. Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίησεν εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσες τες αβύσσες. Τα όριες κύρτισαν ως κρυοί, μας λέει αλλού, οι λόφοι ως αρνία. Τι σου συνέβη θάλασσα και έφυγες? Και ο λόγος του Θεού αναφέρει και εκτεταμένες μεταβολές που θα επισημάνουν τους έσχατους χρόνους. Όταν, καθώς βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή του προς τους Κορινθίους, στο 7ο κεφάλαιο, το σχήμα του κόσμου τούτου μέλει να παρέλθει. Οι τρομακτικές μεταβολές που η Βίβλος εξαγγέλει δεν πρέπει να εκλαμβάνονται σαν υπερβολικές ή σαν εκφράσεις απλώς ποιητικές, επειδή πολλές ανάλογες μας παρουσιάζει η μελέτη του γήινου κατοικητηρίου μας. Η γεωλογία έχει να μας μιλήσει για πετρώματα ηφαιστειογενή, που σε πανάρχες εποχές διέριξαν το φλοιό της γης, για εκτεταμένες πτυχώσεις των γεωλογικών στρωμάτων, που σχημάτισαν οροσειρές και κοιλάδες, για δάση τεράστια καταχωμένα, οι άνθρακες είναι αυτά, αλλά και οι σύγχρονοι ηφαιστειακοί και σεισμικοί δράσεις, κυρίως αυτοί, δείχνουν πως όλες οι βιβλικές περιγραφές βρίσκονται μέσα στη σφαίρα του πιθανού και από ανθρώπινη άποψη, ώστε η εκ προημίου άρνησής τους να μην στέκει ούτε καν λογικά. Και ο προφήτης Ισαΐας οραματίζεται τέτοιες καταστροφές όταν λέει «Η γη θέλει κλονιστεί εδώ και εκεί ο σωμεθείων και θέλει μετακινηθεί ως καλύβι». Και αλλού πάλι, και τα ρεύματα αυτής, εδώ μιλάει για την Ιδουμαία, θέλουσι μεταβληθεί εις πίσαν και το χώμα αυτής εις θείον και η γη αυτής θέλει κατασταθεί πίσα και ομένη. Η ανάπτυξη των πολιτισμών επέτρεψε στην επιστημονική έρευνα να μην στηρίζεται απλώς στα πετρώματα και στα άλλα στοιχεία της φύσεως. Τα σημάδια που άφησε ο άνθρωπος έχουν πολλά να πούνε. Και έτσι έχουμε γραπτά κείμενα και σχέδια και υπολείμματα ποικίλων κατασκευών που μας παρέχουν σε αδρές, αλλά με πολλά κενά γραμμές, τις μεταβολές των μορφών της γης μας, των κλιμάτων, των ανθρωπίνων κοινωνιών, αλλά και σκελετοί προκατακλυσμαίων ζώων, απολυθωμένα ή απανθρακωμένα φυτά, μας δείχνουν ότι η γη και το πλήρωμα αυτής γνώρισε μία δραματική ιστορία. Το ότι σήμερα εξακολουθούμε να υπάρχουμε και να δημιουργούμε καθιστά φανερό ότι τα σχέδια του Δημιουργού για την ανθρωπότητα δεν ολοκληρώθηκαν. Κατά συνέπεια, η ρευστότητα των πραγμάτων του κόσμου μας επιφυλάσσει νέες καταστάσεις. Ο Λόγος του Θεού λέει τίποτε για αυτές. Οι παρατήρησεις και ο συλλογισμός, που και με τα δύο αυτά ο άνθρωπος είναι πρικισμένος, συλλαμβάνουν τις γενικές κατευθύνσεις της πορείας του κόσμου. Η ανεπηρέαστη έρευνα των αντικειμενικών δεδομένων μπορεί να συμπορευθεί με τα ιερά γράμματα. Αντικείμενο των σκέψεων που εδώ αναπτύσσουμε δεν είναι οι απαρχές, αλλά η παρέλευση του κόσμου. Γι' αυτό και τα φορώντα τους απότατους χρόνους τα διατρέξαμε με άκρα συντομία. Απλώς και μόνο για συνδυασμό των ενιών, χωρίς να υπησέλθουμε σε καμία λεπτομέρεια. Δεν εξετάζουμε τα σχέδια του υψίστου για την ανάπτυξη της ζωής και για την εδεμική διαβίωση του ανθρώπου. Εμάς εδώ μας απασχολεί εκείνη η φάση της ιστορίας της γης και της ανθρωπότητος, εκείνο το σχήμα του κόσμου τούτου που ήδη διανύουμε. Οι παρατηρήσεις και σκέψεις μας αφορούν τον εξωεδεμικό άνθρωπο και το μέλλον του. Μας απασχολεί εδώ ο άνθρωπος που δρά πάνω σε μία γη που δεν του είναι υποταγμένη, που γνώρισε εποχές ευημερίας και δυστυχίας, επί μακρά σειρά ετών, μέχρι τον 20ο αιώνα που ήδη βρισκόμαστε στο τελευταίο του τέταρτο. Και από τη σκοπιά αυτή θα επιχειρήσουμε σε μια σύνδεση παλαιών και νέων γεγονότων να ρίξουμε το βλέμμα στο πού βαδίζει η εποχή μας, σε όσα αυτή προϊονίζεται, τόσο από την αντικειμενική παρατήρηση όσο και από τον αψευδή Λόγο του Θεού. Στο βιβλίο της Γενέσεως βλέπουμε τον προγραμματισμό της διαβιώσεως του ανθρώπου σε αυτήν την εξωεδεμική φάση της ιστορίας του. Αυτός δεν πάβει να είναι εικόνα και ομοίωση του Θεού, δηλαδή δεν πάβει να είναι ένας δημιουργός κατά σχετικών βέβαια λόγων. Κατά απόλυτον λόγο δημιουργός δεν νοείται παρά μόνο ο Θεός. Όμως θα χρειαστεί μόχθος και κόπος για να επιβιώσει σε μια γη πλούσια πάντα, που όμως θα του αντιστέκεται. Με τον υδρότα του προσώπου του θα κερδίζει το ψωμί του. Η ζωή όμως έχει μια ασύλληπτη δυναμικότητα. Ο κόπος δεν έλειψε, ούτε θα λείψει. Αλλά η ανθρώπινη δημιουργικότητα και εφευρετικότητα θα αναπτύξουν πολιτισμούς, τέχνες, επιστήμες. Οι λαοί θα συγκρουστούν μεταξύ τους. Μερικοί θα φανιστούν από άλλους ισχυρότερους ή από την μανία των στοιχείων της φύσεως. Μερικός ή ολικός. Ας αναφέρουμε για παράδειγμα τον μινωικό πολιτισμό που άκμασε στην Κρήτη μέχρι το 1150 π.Χ. και που εξαφανίστηκε. Μόλις δε στις αρχές του αιώνα μας άρχισε να ξανάρχεται σε φως, χάρη στη συστηματική έρευνα Ελλήνων και ξένων αρχαιολόγων. Μήπως δεν έσβησε οριστικά ο περίφημος πολιτισμός των Χμέρ της Ινδοκίνας και που σήμερα βουβοί και ακατοίκητοι μάρτυρες του λαμπρού παρελθόντος παραμένουν στα βάθη της ζούγκλας, θαυμάσια οικοδομήματα, ανάκτορα, παγώδες και άλλα. Και τέτοια παραδείγματα αφωνούν. Ο άνθρωπος από τη μια μεριά κτίζει και από την άλλη γκρεμίζει. Και δεν καταστρέφει μόνο τα ανθρώπινα δημιουργήματα. Παραβλέποντας την από Θεού αποστολή του, που τον θέλει συντηρητή της φύσεως, αυτός έχει εξαφανίσει πολλά ζωικά είδη. Δεν λέμε για εκείνα τα είδη που εξέλιπαν μην μπορώντας να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες του πλανήτη, αλλά για όσα με το αλόγιστο κυνήγι ή με άλλους τρόπους εξοντώνει. Όπως ελέγχθηκε, η ανθρωπότητα εν ονόματι του πολιτισμού έχει κηρύξει τον πόλεμο κατά της φύσεως. Έτσι εξοντώθηκαν τα περίφημα μεγαλώσωμα πουλιά των μασκαρένιων νήσων του Ινδικού ωκεανού που ζούσαν ακόμη ως τον 17ο αιώνα. Από τις γαλάζιες φάλαινες που μέχρι πριν 35 χρόνια υπήρχαν ακόμα 100.000, ήδη μόλις φτάνουν τις 1.000 όσες διέφυγαν την καταδίωξη των φαλαινοθυρικών και πολλά άλλα ακόμη. Βλέπουμε έτσι τον άνθρωπο μαζί με τις δημιουργικές του ικανότητες να αναπτύσσει και καταστροφικές, με τις οποίες δεν απειλεί μόνο το έμψυχο και άψυχο περιβάλλον, αλλά και την ίδια του την υπόσταση. Βεβαίως, αν ο Θεός θελήσει, σώζει ή εξαφανίζει. Αλλά εδώ κοιτάμε τις αντικειμενικές δυνατότητες της φύσεως και του ανθρώπου στην πορεία του κόσμου. Η ζωή δεν ήταν ποτέ ρόδινη, όμως σταθερά τράβαγε τον δρόμο της. Οι λαοί γνώριζαν κρίσεις φοβερές, πολέμους, θεομηνίες με φωτιές, σεισμούς, ηφαιστειακές εκρήξεις, επιδημίες, πείνες, εισβολές πολεμίων, σφαγές, ξηρασίες, πλημμύρες. Όλα αυτά ήταν τοπικά και παροδικά. Με νέα ορμή ξανάρχιζε σχεδόν πάντα η ζωή, σε τόπους ρημαγμένους. Όμως οι θεομηνίες και καταστροφές δεν είναι κάτι που πρέπει να ενσπείρει την απόγνωση, σαν να προέρχονται από δυνάμεις τυφλές. Ο Θεός τα επιτρέπει και προς Αυτόν πρέπει να στραφούμε επειδή αγαθός είναι ο Κύριος. Η παιδαγωγική Του μπορεί να καταθλίβει, αλλά και είναι πρόθυμος να εμποδίσει το κακό όταν ειδεί μεταστροφή. Για την έλλειψη της μεταστροφής αυτής λέει δια του προφήτου Αμός: «Εκράτησα την βροχήν από εσάς και δεν επεστρέψατε προς εμέ. Το πλήθος των κήπων σας και των αμπελώνων σας κατέφαγε η κάμπη. Εγίνεται ως δαυλός απεσπασμένος από τις πυρκαγιάς και δεν επεστρέψατε», λέγει Κύριος. Φοβερά σημάδια για την επέμβαση της δικαιοσύνης του Θεού έχουμε στα Σόδωμα και τα Γόμορα, καθώς και στον κατακλυσμό. Η ιστορία χαρακτηρίζεται γενικά από διαδοχή, ειρήνης και καταστροφής. Στην ανακύκλωση δε αυτή των ιστορικών φαινομένων βλέπουμε και στα λόγια του Εκκλησιαστού: «Ό,τι έγινε, ήδη είναι, και ό,τι θέλει γίνει, ήδη έγινε, και ο Θεός ανακαλεί τα παρελθόντα». Όμως, όπως από την Καινή Διαθήκη πληροφορούμαστε από προφητική ρήση του Αποστόλου Πέτρου, τη Δευτέρα Επιστολή του, αλλά και από αλλού, η παρούσα οικονομία θα έχει τέρμα από Θεού καθοριζόμενο. Όταν οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι διαλυθεί και τα στοιχεία πυρακτούμενα θέλουσι χωνευθεί, κατά δε την υπόσχεση αυτού του Θεού, νέους ουρανούς και νέα γη προσμένομεν εμείς δικαιοσύνη κατοικεί. Το εξαγγελόμενο αυτό τέρμα, η Βίβλος το αποκαλεί η μέρα του Κυρίου. Οπότε η γη και τα εναυτή έργα θέλουση κατακαεί. Τότε θα είναι τα συνταρακτικά γεγονότα του τέλους. Θα είναι η εσχάτη κρίσης, η οποία και δεν θα ξεπεραστεί σαν όλες τις άλλες. Ποια θα είναι η κρίση αυτή που την εξέλιξή της, στην εξέλιξή της θα υψωθεί στα κοσμοϊστορικά γεγονότα των εσχάτων? Αυτή δεν μπορούμε να την προσδιορίσουμε, επειδή σαφώς και αδιάβλητα δεν μας την καθορίζει η Αγία Γραφή. Και στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο διαβάζουμε «Περι δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδε οι άγγελοι εν του ουρανό, ουδε ο Υιός ημί ο Πατήρ». Όμως ο Λόγος του Θεού πάνω σε αυτό μας δίνει σημεία, χαρακτηριστικά που επισημαίνουν το πλησιασμά της, ενώ σύγχρονα μας διαβεβαιώνουν τον προφητικό λόγο και προκαλούν εγρήγορση των πιστών. Το κατά πόσο όμως πλησιάζει η ημέρα εκείνη, δεν νομίζουμε ότι μπορεί να προκαθοριστεί. Αλλά στην ανθρώπινη φύση είναι να υπερτιμά την εποχή που εκάστοτε διανύει. Αυτή η ψυχολογική υπερτίμηση του παρόντος μπορεί να οθήσει να εκλάβουμε γεγονότα τρέχοντα σαν να είναι τα προφητευόμενα έσχατα. Δεν θα μιλήσουμε για τους λεγόμενους χιλιαστάς ή σπουδαστάς των γραφών, που στα χρόνια του Μεσοπολέμου πολλές φορές προσδιορίσαν την έλευση της Βασιλείας του Θεού επί της γης και μάτια ξενύχτησαν στο ύπαιθρο περιμένοντας. Μα δεν είναι μόνο αυτά. Πολλοί μελετητές και συγγραφείς, υπερτιμώντας εφάνταστα τα όσα διαδραματίζονταν μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων, επέμεναν ότι δεν επρόκειτο να ξεσπάσει ο πόλεμος που τότε όλοι εφοβόμαστε, καθώς απειλητικά συσσωρεύονταν τα σύννεφα στον διεθνή ορίζοντα. Επέμεναν ότι ο πόλεμος δεν πλησιάζει, επειδή δεν είχε γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Πόσο τα γεγονότα διέψευσαν τέτοιες προβλέψεις. Η ανθρωπότηση επί χιλιετίες παράζεται από πολέμους και από την μανία των στοιχείων της φύσεως. Η μία κρίση διαδέχεται την άλλη. Αλλά δεν είναι έτσι το τέλος. Όμως οι ευσεβείς εκείνοι άνθρωποι νόμιζαν ότι είχαν βρει την ορθή ερμηνεία των βιβλικών προφητιών, μα είχαν βιαστεί για να βγάλουν συμπεράσματα. Άλλο παράδειγμα. Πριν από λίγα χρόνια διάβαζα σε χριστιανικό περιοδικό, αλλά άκουσα και πιστούς ανθρώπους να λένε ότι βάσει των όσων η Βίβλος αναφέρει, μάταια οι κυβερνήσεις των εθνών και οι σοφοί του κόσμου πασχίζουν να φτάσουν στη σελήνη. Αυτή είναι τόπος απαγορευμένος για τους θνητούς. Έτσι συνεπέραναν από ορισμένα βιβλικά χωρία, όπως από τον 115ο Ψαλμό, όπου λέει «Την δε γη έδωκε εις τους ιούς των ανθρώπων» και άλλα. Και πράγματι, για κατοικητήριο των ανθρώπων, τη γη όρισε ο Θεός. Στη σελήνη αποκλείεται, όπως φαίνεται, να εγκατασταθούμε. Μα και στα βάθη των ωκεανών αδυνατούμε να κατοικήσουμε. Όμως έχουν κατεβεί εκεί με βαθύσκαφος και σκάφανδρο. Έτσι και στη σελήνη. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κατοικήσει, αλλά πήγε με διαστημόπλιο και αποβιβάστηκε με σκάφανδρο. Πάτησε τα χώματά της, έβαλε τα σημάδια του, έφερε από εκεί πέτρες. Και τι έγιναν οι διαβεβαιώσεις ότι η Αγία Γραφή διδάσκει πως δεν θα πάνε στο φεγγάρι? Είχαν υπερτιμηθεί οι δυσκολίες των διαπλανητικών ταξιδιών. Εδώ δεν θα επισέλθουμε στην διαδοχή των γεγονότων των εσχάτων, είναι άλλο θέμα. Εδώ μας απασχολούν μόνο εκείνα που έγιναν και όχι εκείνα που θα γίνουν, είναι άλλο θέμα. Υπάρχουν και σημεία αδιάβλητα που μαρτυρούν για την έλευση του τέλους των αιώνων. Τα έδωσε ο Κύριος και δεν χρειάζεται φαντασία στη διαπίστωσή τους. Διαβάζουμε στον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων. Προσέχετε, μη ταραχθείτε, επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γίνωσιν. Θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Να ένα καθαρό σημείο. Οι πόλεμοι δεν έλειψαν ποτέ. Όμως τα μέσα επικοινωνίας και συγκοινωνίας και η χάρη σε αυτά σημερινή οικονομική ενότηση της οικουμένης για αιώνες δεν είχε παρατηρηθεί και ίσως δεν ανεμένετο. Τα συμφέροντα των διαφόρων κρατών δεν ήταν στενά συνυφασμένα, φιλικά ή εχθρικά, με το σύνολο σχεδόν των άλλων κρατών. Οι πολιτικοί και στρατιωτικοί συνασπισμοί δεν κάλυπταν όλο το πρόσωπο του πλανήτη. Αλλά οι τεχνητοί, το εμπόριο, οι πολιτικοί εξελίσσονταν και έφερναν προς τα εκεί. Αφεύκτος ευαίναμε προς την οικουμενικότητα της ιστορίας. Η ιστορία των εθνών ενωπιόταν. Οι παγκόσμιοι πόλεμοι θα ακολουθούσαν. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, όταν ξέσπασε, δεν έδειχνε αρχικά να διαφέρει πολύ σε έκταση από τους προηγούμενους και μάλιστα τότε, το 1914, δεν είχε καν διατυπωθεί ο όρος παγκόσμιος πόλεμος. Λέγαμε ο Ευρωπαϊκός πόλεμος. Σε λίγο όμως συνέβη ένα γεγονός που τη στιγμή εκείνη ήταν αδύνατο να κατανοηθεί η κοσμοϊστορική σημασία του. Στις 7 Μαΐου 1915 τα ειδησιογραφικά πρακτορία ανήγγελαν ότι το γερμανικό υποβρύχιο U-20 τορπίλησε το βρετανικό υποροκιάνιο Λουζιτανία. Μέσα στα 2.000 θύματα ήταν και 128 υπήκοοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Αμερική μπήκε στον πόλεμο, ο οποίος δια μιας από ευρωπαϊκός έγινε παγκόσμιος. Έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Αρχέ Οδύνων, η αρχόπονη της συντελείας. Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος επικολούθησε. Τρίτος επαπειλείται. Σημάδια ότι ο Κύριος έρχεται. Όμως το πότε, ας μη βιαστούμε να το πούμε, κανείς δεν ξέρει πόσες κρίσεις θα ξεπεράσει η ανθρωπότητα. Άλλο σημείο των καιρών είναι ο Ισραήλ. Ένα ιστορικό φαινόμενο είναι η διαφύλαξή του σαν ιδιαίτερου έθνους. Μόνο που από την είσοδό του στην ιστορική σκηνή βρέθηκε σαν άμιξη με άλλους λαούς. Τον λαό αυτόν, ο Θεός στην πανσοφία του, είχε ξεχωρίσει για την εξέλιξη των σχεδίων του. Έπρεπε να τον κρατήσει ξεχωρισμένον από τους άλλους λαούς, ώστε να διατηρηθεί σε αυτόν η γνώση του αληθινού Θεού και μέσω αυτού να κάνει τις σωτήριες αποκαλύψεις του στον άνθρωπο. Η μακραίων ιστορία του Ισραηλιτικού λαού βεβαιώνει ότι η Βίβλος και οι υποσχέσεις της είναι αληθινές. Πολλές φορές έχει λεχθεί ότι ο εβραϊκός λαός υπήρξε δείκτης στην πλάκα του θείου ρολογιού. Ο αξέχαστος δασκαλός μας ο Κώστας Μεταλλινός αποκαλούσε τον Ισραήλ ρολόι της ιστορίας. Και εδώ θυμόμαστε τα λόγια του Χριστού. Ιδέτε την σηκήν. Όταν είδετε ταύτα γινόμενα, εξεύρετε ότι είναι πλησίον η Βασιλεία του Θεού. Η πρωτοφανής διωγμή των Εβραίων της κατηχωμένης από τους εθνικοσοσιαλιστές Ευρώπης θα μπορούσε να υποτεθεί ότι έφερναν στην πραγματοποίηση της λεγόμενης τότε οριστικής λύσεως του εβραϊκού προβλήματος δια της ολοκληρωτικής εξαφανίσεως του λαού αυτού. Όμως συνέβη το αντίθετο. Τα φοβερά εκείνα γεγονότα έφεραν, όπως είναι γνωστό, και τις ταχείες εξελίξεις που οδήγησαν στην επανίδρυση του εβραϊκού κράτους, που αποτελεί σημείο στην ιστορία του κόσμου. Οι Εβραίοι, φεύγοντας τους διώκτες των, έσπευδαν στην Παλαιστίνη, που το όραμά της, η προφητική υπόσχεση για την παλινόστησή τους, τους συγκράτησε επί 2.000 χρόνια. Νέος όμως κίνδυνος εμφανίστηκε στον ορίζοντα, που αυτήν τη φορά απειλούσε όχι τον Ισραήλ της Διασποράς, αλλά αυτή την εστία όπου κατέφευγαν οι δύο κόμενοι. Γερμανικός Αφρικανικός Στρατός, Africa Corps, σχηματίστηκε στη Βόρειο Αφρική. Πέρασε από την Ιταλοκρατούμενη τότε Λιβύη στην Αίγυπτο και βάδιζε εναντίον της Αλεξανδρίας. Η απειλουμένη διάβαση του Νείλου θα έφερνε τους Γερμανούς στο Σουέζ και στις πύλες της Παλαιστίνης. Προς στιγμή φάνηκε ότι το παν χανόταν. Αλλά τελείως διαφορετικά ήταν τα σχέδια του Θεού που είχε εξαγγείλει για τον λαό της Βίβλου. Όταν συνάξω τον οίκον Ισραήλ εκ των λαών, μεταξύ των οποίων είναι διασκορπισμένοι και αγιαστώ εν αυτής ενώπιον των εθνών, τότε θέλουσι κατοικήσει εν τη γη αυτών. Η κατάσταση δεν άργησε να ανατραπεί. Τέλη Οκτωβρίου έως αρχές Νοεμβρίου 1942 η μάχη του Αλαμέι στη βορειοαφρικανική έρημο ανέκοψε την προέλαση των γερμανικών στρατευμάτων με βαρύτατες απώλειες. Ας μην ξεχνάμε και την ελληνική συμβολή στην κοσμιστορική αυτή μάχη. Σήμερα ουσιαστικά έχουν πάψει οι διωγμοί των Εβραίων της Διασποράς. Παράλληλα όμως, η προσήλωση των Ισραηλιτών της Διασποράς στην θρησκεία χαλαρώνει. Οι διωγμοί τους κρατούσαν σφιχτά ενωμένους. Σήμερα όμως, παρατηρείται στην Ευρώπη και στην Αμερική, οι Εβραίοι να εγκαταλείπουν την φυλή και να φομοιώνονται με τους λαούς που ανάμεσά τους διαβιούν, οι οποίοι επίσης εμπολείς δείχνουν αδιάφοροι για τη δική τους θρησκεία. Σημείο και αυτό. Όμως το κράτος του Ισραήλ πρόλαβε να γίνει πραγματικό της. Διαφυλάχθηκε έτσι ο λαός, που με αυτόν ο Θεός θα εκτελέσει τις αιώνιες προθέσεις του. Τα βήματα του Κυρίου ακούγονται. Καταπληκτικά είναι τα σημεία περί των εσχάτων καιρό που μας χορηγεί η Παλαιά Διαθήκη. Ο Δανιήλ στο τελευταίο κεφάλαιο του προφητικού του βιβλίου μεταφέρει τους εξής λόγους της προφητείας. «Και εσύ, Δανιήλ, έγκλεισον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίο έως εσχάτου καιρού. Τότε πολλή θέλουση περιτρέχει και η γνώση θέλει πληθυνθεί». Το να περιτρέχει ο άνθρωπος στη γη δεν είναι κάτι που τότε μπορούσε κανείς να το διανοηθεί. Και οι γνωστοί στους Εβραίους λαοί που είχαν στόλους δεν ξεπερνούσαν τη Μεσόγειο και την Ερυθρά θάλασσα. Τους ίδιους τους Εβραίους ελάχιστα τους απασχολούσε η επίσκεψη σε μακρινές χώρες. Χρόνια έμελε να γίνει παγκόσμια πραγματικότητα. Όπως και παγκόσμια σημασία θα ήταν και τα προαγγελόμενα γεγονότα. Σήμερα ο άνθρωπος, είτε το θέλει είτε όχι, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς παρά να περιτρέψει τη γη. Η τεχνική, η οικονομία και η πολιτική τον οθούν όλο και περισσότερο σε αυτόν τον τρόπο. Όσο για την γνώση που θα έχει πληθυνθεί, κάθε σχολιασμός θα περίτευε. Τα όσα η ανθρώπινη γνώση απέκτησε μέσα στα τελευταία 100 χρόνια δεν συγκρίνονται με τα όσα είχε γνωρίσει ο άνθρωπος σ' όλον τον προηγούμενο ιστορικό του βίο. Ήρθε και προχωρεί λοιπόν η εποχή που οραματιζόταν ο προφήτης του 6ου π.Χ. αιώνας. Ο λόγος της προφητείας δεν ήταν μια απλή ποιητική έκφραση. Ήδη φανερώνεται και εξελίσσεται και αυτό το σημείο των καιρών. Μα ο προφητικός λόγος δεν περιορίζεται στα ειδίκια, μιλάει και για φαινόμενα του διαστήματος. Φαινόμενα αξιοπρόσεκτα στα ουράνια σώματα πάντοτε παρατηρούνταν, όπως εκλήψεις του ηλίου ή της σελήνης, σύμπτωσης πλανητών στο ίδιο σημείο του ουρανού, του ουρανίου θόλου, απότομος εμφάνισης και εξαφάνισης άστρων, των λεγόμενων νεολαμπών. Αυτά άλλοτε φόβησαν τους δυσιδαίμονες. Αλλά τώρα πια καμιά ανησυχία δεν προξενούν, ώστε αυτά τουλάχιστον με τη συνήθη τους μορφή να μην είναι τα σημεία που εξαγγέλλονται από Θεού. Πρέπει να πρόκειται για κάτι που δεν έχει μετασταθεί, που ξεφεύγει από τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων. Ως σήμερα δεν είδαμε να ήρθαν να προβληματίσουν την ανθρωπότητα όλα εκείνα τα συνταρακτικά σημεία των ουρανών που προλέγονται στην Καινή Διαθήκη, όπως η συσκότηση του ηλίου σαν από καπνό καμίνου μεγάλης ή το θάμπομα της σελήνης, καθώς και η εντυπωσιακή πτώση των άστρων και η διασάλευση των δυνάμεων του ουρανού πριν έλθει η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανή. Όμως τα πρώτα σημάδια φαίνεται να έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται, φανερώνοντας ότι εγγύς είναι και τα άλλα. Βεβαίως πόσο εγγύς δεν ξέρουμε. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς διασώζει τα σχετικά λόγια του Κυρίου σε μία γεμάτη βαθύτατη σημασία έκφραση που κάνει τα παραπάνω να μην είναι περιοριστικά αλλά ενδεικτικά. Έκφραση γενικότατη. Θέλουν συνίστες σημεία εν το ηλίο και τη σελήνη και τις άστρες. Και τέτοια φαινόμενα πραγματικά πρωτάκουστα άρχισαν να επιτελούνται. Νέα ουράνια σώματα, αιτιολογίας που κανείς προηγούμενα δεν είχε υποθέσει, διασχίζουν ήδη τον διαστρικό χώρο. Δεν μιλάμε για τους λεγόμενους υπτάμενους δίσκους που αποτελούν αντικείμενο μελέτης της ουφολογίας, επειδή τίποτα συγκεκριμένο ως τώρα δεν υπάρχει και καθένας μπορεί να έχει τις απόψεις του και τα συμπεράσματά του. Αναφερόμαστε στην έκπληξη της ανθρωπότητος όταν στις 4 Οκτωβρίου 1957 οι Ρώσοι εξαπέλυσαν τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο, τον Σπούτνικ. Επρόκειτο για ένα νέο ουράνιο σώμα που μάλιστα κινείται χωρίς κατανάλωση ενεργείας, αλλά απλώς υπακούοντας στους νόμους της ουράνιας μηχανικής, δηλαδή τους νόμους που κινούν τη γη και τα άλλα ουράνια σώματα. Μέσα στο κοσμικό κενό κινούνται. Επικολούθησαν δε τα διαστημόπλια και τα νεότερα απίστευτα επιτεύγματα της αστροναυτικής. Τα διαστημόπλια καταναλύσουν ενέργεια. Δεν πάνε πολλές μέρες που εξαπολύθησαν οι δύο λεγόμενοι ταξιδιώτες. Δύο διαστημόπλια που θα ταξιδέψουν επί 10 χρόνια μέσα στο ηλιακό σύστημα. Και δεν πρόκειται αυτά να γυρίσουν. Μόνο θα στείλουν πληροφορίες από τον Δία, από τον Ουρανό, από τον Κρόνο, από τον Ποσειδώνα. Τη στιγμή εκείνη που ο πρώτος Σπούτνικ εξωτοξευόταν, ο άνθρωπος από πολιτισμική άποψη έμπαινε στην εποχή της διαστημικής εποποιίας. Από βιβλική δε άποψη δεν αποκλείομαι να εισερχόμαστε στην εποχή των σημείων εν της άστρες. Πάντως σας επαγρυπνούμε. Η διεξέλιξη των πραγμάτων θα εντάξει το κάθε τι στην πραγματική θέση του, ως προς τις βουλές και τα σχέδια του υψίστου. Αλλά ας δούμε και παρακάτω. Ο Απόστολος Ιωάννης εξόριστος στο βραχώδες αιγαιοπελαγίτικο νησί της Πάτμου κατά τη συναρπαστική του εκείνη όραση περί των εσχάτων χρόνων που καταχώρησε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως καθορίζει ότι οι κατοικούντες επί της γης θα κάνουν εικόνα εις το θηρίο και θα δοθεί η ικανότης να λαλήσει η εικόν του θηρίου. Σήμερα με τον ομιλούντα κινηματογράφο, πολύ δε περισσότερο με την τηλεόραση, αυτό δεν κάνει πλέον καμία έκπληξη. Αλλά η όραση δεν περιορίζεται σε αυτά. Στο 10ο κεφάλαιο καθορίζει ότι σε κάποια εποχή της μεγάλης θλίψεως δύο γενναίοι μάρτυρες του Ιησού Χριστού θα θανατωθούν στα Ιεροσόλυμα. Και τότε οι άνθρωποι εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών θέλουσι βλέπει τα πτώματα αυτών ημέρας τρεις και ήμιση και δεν θέλουσι να αφήσει τα πτώματα αυτών να τεθώσουν εις μνήματα. Και οι κατοικούντες επί της γης θέλουσι χαρίδι αυτούς και εφρανθεί και θέλουσι πέψει δώρα προς αλλήλους. Αδύνατο θα έλεγε κανείς πριν από μερικά χρόνια. Πόσοι άνθρωποι από όλους τους λαούς και όλα τα έθνη θα μπορούν να βλέπουν τι θα γίνεται στα Ιεροσόλυμα? Μήπως πρόκειται για υπερβολή του οραματιστού? Εξαιτίας της καμπυλότητας της γης, τα τηλεοπτικά κύματα κανονικώς δεν μπορούν να προχωρήσουν παρά έως ορισμένο σημείο πέρα από τον σταθμό εκπομπής. Μα και τούτο πλέον έχει ξεπεραστεί. Οι τηλεπτηνιακοί δορυφόροι αναμεταδόσεως τύπου Telstar φέρνουν προς τη λεγόμενη κοσμοόραση. Δηλαδή στη δυνατότητα να παρακάμπτεται η καμπυλότητα της γης και η ηφίλιος ολόκληρη να βλέπει και να ακούει ορισμένο εκπεμπόμενο πρόγραμμα. Και κατά τα λεγόμενα του Ιερού Συγγραφέως, ο κόσμος ολόκληρος θα βλέπει τους άταφους νεκρούς των μαρτύρων του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Όπως είδαμε σήμερα, καταστράφηκε ένας τέτοιος τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος που στέλνανε. Ώστε και αυτά τα προγνωστικά των εσχάτων είναι πλέον πραγματοποιήσιμα. Μα δεν είναι μόνο ο υλικός, ο ιστορικός και εφευρηματικός τομέας της ανθρώπινης ζωής που παρέχουν τα βιβλικά σημεία τα οποία εδώ μας απασχολούν. Η Αγία Γραφή σκοπεύει πρώτιστα στον κρυπτόν άνθρωπο της καρδίας, στον σύνδεσμο του ανθρώπου με τον Θεό και τον ηθικό του κατά Χριστόν Δύο. Και ο λόγος της αληθείας μας προβάλλει την ηθική κατάσταση του κόσμου όταν η επιφάνεια του Κυρίου θα πλησιάζει. Γράφοντας λοιπόν ο Απόστολος των Εθνών στον Τιμόθεο, τον αγαπημένο του συνεργό, του προλέγει «Γίνος και δε τούτο, ότι εν τες εσχάτες ημέρες θέλουν συνελθεί καιροί κακοί, διότι θέλουν συνείστε οι άνθρωποι φύλαχτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθήσεις του γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, συκοφάντε, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι, προδότε, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι, μάλλον παράφιλόθεοι, έχοντες μεν μορφήν ευσεβίας, ειρνημένοι δε, την δύναμη αυτής. Επ' αυτού, ένας σύγχρονος μελετητής κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Γράφει: διανύομαι τη σοβαρότερη και φοβερότερη κρίση πολιτισμού όλης της ανθρώπινης ιστορίας. Είναι μια διεργασία ολοκληρωτικού υποβιβασμού του ανθρώπου προς την κατάσταση του ζώου, δηλαδή στην κυριαρχία των ενστίκτων, με κυριότερα θύματα την νεολαία. Βαθιά κοινωνική αλήθεια. Οι νέοι καταβάλουν το τίμημα αυτής της αχαλήνωτης εκκλήσεως. Και καθώς η κοινωνία μόνο σαρκικές απολαύσεις προσφέρει, επέρχεται η αηδία, η θλίψη, η απογοήτευση. Η νεολαία βρίσκει διέξοδο στη βία. Και ένας άλλος συγγραφέας προσθέτει: πού οφείλεται αυτή η ηθική μόλυνση? Τα αίτια της πρέπει να αναζητηθούν στις ληστικές θεωρίες, αλλά και στις διδασκαλίες μιας θεολογίας που δεν έχει για αποκλειστικό θεμελιώτης τον Λόγο του Θεού. Έχουν ελαττωθεί σήμερα εκείνοι που δέχονται το κύρος των Αγίων Γραφών. Μια νέα θρησκεία εγκαθιδρύεται. Αυτή απαρνείται κάθε δόγμα, κάθε εκκλησιαστική μορφή, κάθε θρησκευτική ομολογία. Γίνεται επιθυμία και επιθυμητό ένα Ευαγγέλιο κατάλληλο για κάθε αντίληψη και για κάθε διάθεση. Κάνουν ανθρώπινο τον χριστιανισμό, αντί να κάνουν χριστιανό τον άνθρωπο. Τίνει να διαδοθεί μια συγκεχημένη συντάκτηση ποικίλων θρησκευτικών δοξασιών σε ένα ηθικοφιλοσοφικό σύστημα. Σιγά σιγά ο κόσμος εισχωρεί στην Εκκλησία. Σε μερικές κοινότητες που χαρακτηρίζονται χριστιανικές, οι νέοι συμπεριφέρονται και διασκεδάζουν με τρόπους που κάθε άλλο παρά αρμόζουν σε ειλικρινείς πιστούς. Η μελέτη της βίβλου παραμελείται τραγικά. Αν κάποιος θελήσει μέσα σε αυτούς τους ομίλους να μιλήσει για την αμαρτία, για τον Σταυρό, για την εξυλαστήριο θυσία του Ιησού Χριστού, για την αγιότητα, θα χαρακτηριστεί σαν καθυστερημένος και μυστικοπαθής. Πάντως η δυσάρεστη αυτή η ηθική κατάσταση που μας περιέγραψαν οι παραπάνω συγγραφείς δεν θα ματαιώσει την διάδοση του Ευαγγελίου, αφού ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μας λέγει δια του Ευαγγελιστού Ματθαίου ότι θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος. Ο παγκόσμιος αυτός Ευαγγελισμός, κι αν ακόμη υποθέσουμε ότι δεν ολοκληρώθηκε, οπωσδήποτε δεν εις την ολοκλήρωσή του. Όταν τα σημεία, όλα τα σημεία των καιρών που ως τώρα αναφέραμε, φανερώνουν γεγονότα που δεν οδηγούν άφευκτα σε καταστροφή, στη συντέλεια των αιώνων που εξαγγέλουν οι γραφές. Παράλληλα όμως με αυτά που είπαμε, η Βίβλος προφητεύει και για φαινόμενα καταστροφικά. Εδώ θα κάνουμε λόγο για μερικά χαρακτηριστικά που εκ πρώτης όψεως φαίνονται σαν υπερβολές. Εκείνα όμως που οι παλαιότερες γενναίες μόνο διαπίστεως δέχονταν, ήδη η εποχή μας τα βλέπει εφικτά. Ας θυμηθούμε την τρομερή περιγραφή που περιέχεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, όπου μετά το σάλπισμα του Δευτέρου Αγγέλου και τα άμεσα φαινόμενα που επακολουθούν, στο 8ο κεφάλαιο, λέει: απέθανε το τρίτον των εψύχων κτισμάτων των εν τη θαλάσσια. Και στο 16ο, πάσα ψυχή ζώσα απέθανε εν τη θαλάσσια. Και εδώ ο δύσπιστος θα πει: μήπως είναι υπερβολικά? Όχι όμως. Τρεις μόνο μήνες πέρασαν από τότε που ο σωλήνας μιας πετραλιοπηγής στο βυθό της Βορείου Θαλάσσης μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Υπηρετικής Ευρώπης τρύπησε. Το πετρέλαιο που επ' εκατομμύρια χρόνια έμενε έγκλειστο στα υποθαλάσσια πετρώματα άρχισε να ξεχύνεται ορμητικά όχι στις εγκαταστάσεις συλλογής του που πρόσφατα είχαν οργανώσει για την άντλησή του, αλλά μέσα στο νερό. Έφεραν ειδικούς από την Αμερική και ύστερα από επανειλημμένες προσπάθειες κατάφεραν να βουλώσουν την τρύπα. Στις λίγες όμως μέρες που είχε μείνει ανοιχτή, τεράστιες ποσότητες από αυτό το μαύρο αίμα της γης σκόρπισε πρωτοφανή όλεθρο στα ζωντανά όντα της θαλάσσης. Τελικά, η τρομακτική απειλή ξεπεράστηκε. Όμως, δάσος οι σωλήνες των γεωτρήσεων αντλούν πετρέλαιο από τους βυθούς. Ποιο κράτος όταν έχει τέτοιο θησαυρό στην υφαλοκρηπίδα του θα τον αφήσει ανεκμετάλλευτο από φόβο μήπως κάποτε χαλάσει η εγκατάσταση. Μα ποιο σωλήνας είναι εκείνος που δεν χαλάει και ποιο ενδιάται ότι σε έναν πόλεμο κάποιος παράφρον ή έξαλλος ηγέτης δεν θα θεωρήσει σκόπιμη μια τέτοια καταστροφή των εγκαταστάσεων του αντιπάλου του. Η καταστροφή της θαλάσσιας ζωής δεν επήλθε. Όμως κάθε στιγμή μπορεί να επέλθει. Δηλαδή, οι κρίσεις έρχονται και παρέρχονται. Οι επικίνδυνες καταστάσεις είναι πιθανότατο να ξεπεραστούν. Οι κακές ώρες παραχωρούν τη θέση τους στις καλές. Έτσι συνεχίζεται η ζωή. Όμως παράλληλα υφίσταται η δυνατότης της καταστροφής. Των εμψύχων της θαλάσσης. Όπως γράφει ένας σύγχρονος στοχαστής, οι τεχνολογικές εξελίξεις δεν βρίσκονται πια κάτω από τον ανθρώπινο έλεγχο και απειλούν να καταστρέψουν τον ασυλλόγιστο δημιουργό τους. Μήπως οι εφευρές της εποχής μας κινητοποιούν τόσες δυνάμεις ώστε κάθε ατυχία απρόβλεπτη αλλά πάντα πιθανή βάζει σε κίνδυνο αυτά τα εύθραυστα παιχνίδια που λέγονται γη και άνθρωπος. Θα προλάβει ο μαθητευόμενος μάγος να ελέγξει την κατάσταση και να σταματήσει έγκαιρα τις τρέλες του. Επίσης, δεν μπορούμε να λαμβάνουμε ως παραβολική εικόνα τα όσα το βιβλίο πάλι της Αποκαλύψεως περιγράφει σαν επακόλουθα του σαλπίσματος του πρώτου αγγέλου. Και το τρίτο των δέντρων κατεκάει και πας χλωρός χόρτος κατεκάει. Άλλοτε είχαμε τη φωτιά και το τσεκούρι για τον χαλασμό της χλωρίδος. Ήδη τα πράγματα έχουν φτάσει σε ασύγκριτα φοβερότητα πέρα επίπεδα. Οι χημικές πολεμικές ύλες που σκορπίστηκαν στα δάση του Βιετνάμ κατέληξαν ότι υπάρχει κίνδυνος για μια καταστροφή σχεδόν απεριόριστη. Πρέπει λοιπόν να περιμένουμε μυρολατρία.

κοινή, όταν κάποτε θα εισέλθουμε ή θα προετοιμαζόμαστε να εισέλθουμε στην εσχάτη, την αξεπέραστη κρίση. Κάτι ακόμη που πρέπει να προβληματίζει τον άνθρωπο του 20ου αιώνα είναι μια σειρά από αδιέξοδα όπου οφείται η οικουμένη και για τα οποία ήδη έχουμε κάνει λήξεις. Νομίζουμε ότι από αυτά θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε τρία πολύ χαρακτηριστικά. Τον υπερπληθυσμό, τη μόλυνση και την τεχνική. Για τον υπερπληθυσμό δεν χρειάζεται παρά ελάχιστα να πούμε, επειδή μας έχει απασχολήσει άλλοτε σε ομιλίες μας. Ο πληθυσμός της γης παρακολουθείται και καταγράφεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια βάσει ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Σικάγο. Εκεί οι ειδικοί υπολόγισαν ότι τον Μάρτιο του 1976 ο συνολικός πληθυσμός είχε φτάσει τα 4 δισεκατομμύρια. Λογάριαζαν μάλιστα, αν έκανα λάθος δεν μπορώ να ξέρω, ότι ο νεογέννητος πολίτης που έκλεισε τον αριθμό των 4 δισεκατομμυρίων είχε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη. Χωρίς να αποκλείσουμε οι ηλεκτρονικοί εγκέφαλοι να κάνουν λάθη, επειδή δεν θα τους παρέχονται εγκαίρως όλες οι αναγκαίες πληροφορίες, δεν μπορούμε να παρείδουμε ότι η πληθυσμική έκρηξη είναι ασυγκράτητη. Ας σκεφτούμε το 1930 ο πλανήτης είχε τους μισούς κατοίκους από ό,τι σήμερα. Είχε δηλαδή τότε περί τα 2 δισεκατομμύρια. Πολλές κυβερνήσεις έχουν τρομοκρατηθεί. Μερικές αντιμετωπίζουν για λύση την υποχρεωτική στήρωση και την υποχρεωτική άμβλωση. Μέτρα δηλαδή που αποτελούν παράβαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπου όμως η βία, η πειθό, ο φόβος των οικονομικών ευθυνών, η ηρωτή προσμία χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις, κοσμική ζωή, πέτυχαν την ελάττωση των γεννήσεων, αποτέλεσμα ήταν το γέρασμα της κοινωνίας. Δηλαδή, πολύ ηλικιωμένοι και λίγοι νέοι. Με άλλα λόγια, εκπεσμός και δυσίωνες προοπτικές όταν θα έχουμε λίγα σχολεία και πολλά γυροκομεία. Αλλά η ζωή είναι δυναμική και ο πληθυσμός θα αυξάνει φέρνοντας σε αδιέξοδα. Όχι όμως ακόμη απαραίτητος τόσο μεγάλα όσα διατείνονται μερικοί ευημερούντες λαοί που φοβόνται μήπως κάποτε θα χάσουν την προνομιούχο θέση τους όταν και άλλοι λαοί πληθυνόμενοι θα επιδιώξουν να μετέχουν εξίσου στα αγαθά που ο Θεός έχει δώσει στον κόσμο μας. Αν λάβουμε υπόψη ότι τεράστιες εκτάσεις παραμένουν ανεκμετάλλευτες και ακατοίκητες, ότι τεχνικά έργα μετατρέπουν τις ερήμους σε οάσεις, ότι οι θάλασσες εγκλείουν ζωικό και άλλον πλούτο αυθονότατο, τότε θα δούμε ότι το αδιέξοδο μπορεί να παρακαμφθεί, αλλά χρειάζεται καλή θέληση. Και αυτή ίσως λείπει και πάλι προς καιρού. Και προβάλλει το ερώτημα, θα ορθοφρονήσει η ανθρωπότης να ξεπεράσει το αδιαβλεπόμενο αδιέξοδο του υπερπληθυσμού και να ειδεί καλύτερες μέρες? Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Κάθε παράταση όμως μοιραία θα έχει όρια. Οι δυνατότητες της γης μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερες από ότι ο φόβος και η αδικία παρουσιάζουν. Δεν είναι όμως απεριόριστες. Και εδώ λοιπόν, μόνο στην εγρήγορση της Εκκλησίας μπορούμε να προσβλέπουμε. Και να θέλαμε να αντιπαρέλθουμε το θέμα της μολύνσεως του περιβάλλοντος, δεν μας αφήνει η φήμιση του νέφους του θανάτου που κάλυψε πέρσι το Σεβέζο της Ιταλίας, όταν επικίνδυνες χημικές ουσίες είχαν ξεφύγει από κάποιο εργοστάσιο. Αλλά και αν ακόμη τελειότερες εγκαταστάσεις μετριάσουν τέτοιους κινδύνους, είναι δυσκολότατο να ελεγχθεί αποτελεσματικά η δραστηριότητα των 4 δισεκατομμυρίων κατοίκων του πλανήτη. Όλες οι περιπτώσεις δεν έρχονται στη δημοσιότητα. Για παράδειγμα, αναφέρω ακόμη ότι μόλις προμηνώς σε μια κομμόπολη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τοξικό νέφος από ένα εργοστάσιο εντομοκτώνων

απείλησε την περιοχή, ενώ οι εργάτες της βιομηχανίας εκείνης παρουσίασαν νευρολογικά συμπτώματα. Αν εξακολουθήσουμε έτσι, το μέλλον θα είναι εναντίον μας. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε τη βιομηχανική ανάπτυξη, αλλοιώνοντας τον περιβάλλον και δημιουργώντας έναν αφύσικο κόσμο. Και παίρνω από έναν ελβετό συγγραφέα. Κάθε αυτοκίνητο που κυκλοφορεί εισάγει στην ατμόσφαιρα μέσα σε ένα χρόνο κατά μέσον όρον 800 χιλιόγραμμα διοξιδίου του άνθρακος, 125 χιλιόγραμμα υδρογον άνθρακος και άλλα. Ας σκεφτούμε δε ότι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφορούν στους δρόμους 100 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Ακόμη 140 εκατομμύρια τόνοι αερίων σκορπίζονται κάθε χρόνο από τα αεροπλάνα που διασχίζουν τους ουρανούς μας. Αν στους αριθμούς αυτούς προσθέσουμε όσα ξεχύνουν στην ατμόσφαιρα οι πολυάριθμες καπνοδόχοι των εργοστασίων, θα έχουμε κατά προσέγγιση μία ιδέα για την ποιότητα του αέρος που αναπνέουν οι πνεύμονές μας. Μέρα με τη μέρα, ακατάπαστα ο άνθρωπος αποχύνει στα ποτάμια, στις λίμνες και στις θάλασσες χιλιάδες τόνους αποβλήτων ουσιών, πλουσιότατων σε παθογόνα βακτηρίδια, τρεχούμενα νερά και λίμνες λίγο-λίγο μετατρέπονται σε ανοιχτούς υπονόμους. Η αλόγιστη χρήση συντομοκτώνων επιφέρει με τον καιρό ανησυχαστική βιολογική ανισορροπία. Σε μερικές περιοχές τα πουλιά θανατώνονται κατά χιλιάδες. Εξάλλου τα προϊόντα αυτά, τα οποία βραβήκατα αποσυντήθενται, προσλαμβάνονται από τα φυτά που καταναλύσκουν οι άνθρωποι και τα ζώα, με αποτέλεσμα την προοδευτική τοξίνωση του εμβίου κόσμου. Τα ραδιονεργά κατάλοιπα που προέρχονται από τη χρήση της ατομικής ενεργείας συμβάλλουν και αυτά στην μόλυνση του περιβάλλοντος. Η καταναλωτική κοινωνία μας αφήνει στο περασμά της φοβερή την υπογραφή της. Κινδυνεύουμε να μην υπάρχουν πια ακρογιαλιές, ούτε βοσκοτόπια, ούτε περιβόλια, ούτε δάση, παρά μόνο υλικά σαπισμένα και ακάθαρτα. Το πού οδηγείται η ανθρωπότης και η παρούσα οικονομία, καθώς και πώς τελικά θα συνδυαστούν οι καλές ή κακές καταστάσεις που διερχόμαστε, βρίσκεται στα αιώνια σχέδια του Θεού. Ο χριστιανός όμως είναι παράγον ενεργητικός μέσα στον κόσμο και με συνείδηση της καλής μαρτυρίας οφείλει στην οικογενειακή, την επαγγελματική και κοινωνική του δράση να μη συνιστά και να μη προβαίνει σε πράξεις που μολύνουν το περιβάλλον που ο δημιουργός του εμπιστεύτηκε από τις δημιουργίες του. Από αυτά και άλλα που οι διάφοροι συγγραφείς διαπιστώνουν και από όσα η καθημερινή πείρα διδάσκει, γίνεται φανερό ότι το πρόβλημα είναι γενικό, για την αντιμετώπιση του πολυδάπανη και φέρνει σε αδιέξοδο κι αυτή, που απαιτεί παγκόσμια συνεργασία. Αν μια τέτοια συνεργασία, και μάλιστα στο βαθμό που επιβάλλουν οι περιστάσεις, είναι εφικτή. Βλέπουμε λοιπόν τον κόσμο μας να περιπλέκεται μέσα σε αδιέξοδα, από τα οποία επισημάναμε ήδη δύο εξόχως δραματικά, τον υπερπληθυσμό και την μόλυνση. Ιδιαίτερα η μόλυνση, ως ένα μεγάλο βαθμό, είναι συνέπεια της προηγμένης τεχνικής, η οποία βέβαια δεν την επιδιώκει, αλλά δεν καταφέρνει να τη συγκρατήσει ικανοποιητικά. Ενώ παράλληλα γίνεται αλλοτρίωση του ανθρώπου από τη μηχανή. Επίσης, οι πόλεμοι δεν έλειψαν ποτέ από προσωπικής, αλλά και η ειρήνη δεν έπαψε να είναι μόνιμη των λαών ελπίδα και επιδίωξη. Την ερήμωση διαδεχόταν τη γαλήνη. Ο φόβος αντιπίνων, η αβέβαιη έκβαση των πολεμικών επιχειρήσεων επιτρέπουν στους λαούς να έχουν διαδοχή από ανόδους και καθόδους,
από ειρήνη και συγκρούσεις. Ας συλλογιστούμε τον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο. Οι μέρες του υπήρξαν από τις πιο μαύρες της παγκόσμιας ιστορίας. Τα στρατόπεδα εξοντώσεως, η πείνα, ο φόβος,

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Θα ήθελα να ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη για όσους μπερδέψω με μερικά από αυτά τα πράγματα που θα πω. Θα μπορέσουμε ίσως να τα διαλευκάνουμε με επιμέρους ιδιωτικές, θα έλεγα, συζητήσεις, αν υπάρχει ενδιαφέρον και ανάγκη. Αλλά είναι αναπόφευκτο να σας πω πράγματα που δεν τα διαβάζετε στις εφημερίδες, γιατί αν σας έλεγα και εγώ αυτά που γράφουν οι εφημερίδες και τα περιοδικά, τότε γιατί να είμαι εδώ. Γι' αυτό θα πρέπει να πω μερικά πράγματα τα οποία είναι πληροφοριακά, πιθανόν να είναι μερικά λίγο πιο δύσκολα, γι' αυτό ζητώ συγγνώμη αν θα υπάρξει τέτοιο θέμα. Η πληροφορική, ο όρος πληροφορική, μπήκε κάπως απότομα στην ελληνική σκηνή πριν από 5-6 χρόνια. Δεν ακούγονταν πριν, εμφανίστηκε απότομα πριν από 5-6 χρόνια και από τότε τον ακούμε σχεδόν καθημερινά από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, από τις εφημερίδες, από τα περιοδικά και από τις διάφορες φήμες και ιστορίες που διαδίδονται σχετικά με την πληροφορική. Δεν είμαι βέβαιος τι νοήματα, τι έννοιες φέρνει στο νου των επιμέρους ατόμων η λέξη πληροφορική και εδώ ανάμεσά σας δεν ξέρω όταν λέτε πληροφορική τι εννοείτε. Επειδή η λέξη αυτή πληροφορική δεν έχει την ίδια σημασία παντού, ούτε σε διεθνή κλίμακα δεν υπάρχει συμφωνία για το τι σημαίνει η λέξη, αισθάνομαι υποχρεωμένος να κάνω μια σύντομη ανασκόπηση των κυρίων εννοιών υπό τις οποίες χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται ο όρος αυτός. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950 άρχισε να γίνεται πολύ αισθητή η ταχύτατη αύξηση των συγκεντρωμένων πληροφοριών σε όλους τους κλάδους των επιστημών και της τεχνολογίας. Αντιμετωπιζόταν ήδη από τότε, από το τέλος της δεκαετίας του 50, το ενδεχόμενο της αδυναμίας χρησιμοποιήσεως των συγκεντρωμένων πληροφοριών. Τόσο πολλές ήταν οι πληροφορίες που δεν μπορούσε ένας επιστήμονας να λάβει γνώση όλων αυτών των πληροφοριών. Το 1958 το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε εντολή στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, των Ηνωμένων Πολιτειών βέβαια, να ιδρύσει μια υπηρεσία πληροφοριών δια της οποίας το Ίδρυμα πρώτον θα διευκόλυνε ή θα παρήχε την δυνατότητα καταλογοποιήσεως, περιλήψεως, μεταφράσεως και άλλων υπηρεσιών που θα οδηγούσαν σε μια πιο αποτελεσματική διάδοση επιστημονικών πληροφοριών. Και δεύτερο, θα αναλάμβανε προγράμματα για την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων μεθόδων καθώς και μηχανοποιημένων συστημάτων για την διάθεση αυτών των επιστημονικών πληροφοριών. Έτσι δημιουργήθηκε η λεγόμενη επιστήμη πληροφοριών, της οποίας η κυρία προσπάθεια κατά τη δεκαετία του 1960 επικεντρώθηκε στον χειρισμό βιβλιογραφικών στοιχείων. Εμφατίστηκαν δύο κύριες κατευθύνσεις. Η μελέτη των διαδικασιών επικοινωνίας μέσα στις επιστημονικές και βιομηχανικές κοινότητες και η ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων για την πιο αποτελεσματική οργάνωση, εναποθήκευση και διάδοση των καταχωρημένων επιστημονικών πληροφοριών. Ο όρος πληροφορική, informatique, καθιερώθηκε στη Γαλλία για να περιγράψει τις δύο αυτές δραστηριότητες και εκλαϊκεύτηκε όταν υιοθετήθηκε στη Σοβιετική Ένωση και στις χώρες του Σοβιετικού Μπλοκ. Στις χώρες αυτές, informatica, δηλαδή η πληροφορική, θεωρείται κλάδος των κοινωνικών επιστημών. Και όπως έχω ήδη αναφέρει, δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία στην χρήση του όρου πληροφορική. Στη Δυτική Γερμανία, παραδείγματος χάρη, και στη Δυτική Ευρώπη, σε αρκετές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, της Ηπείρου, όχι της Βρετανίας, της Ηπείρου κυρίως, ο όρος informatic χρησιμοποιείται ως συνώνυμος της εφαρμοσμένης υπολογιστικής, που στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι γνωστή ως computer science,
δηλαδή επιστήμη υπολογιστών, όπως τα λέγαμε. Και εγώ χρησιμοποιώ τον όρο πληροφορική με αυτή ακριβώς την έννοια, ως υπολογιστική. Σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, η επιστήμη πληροφοριών διευρύνθηκε ώστε να περιλαμβάνει και τον χειρισμό πληροφοριών σε άλλους κλάδους, δραστηριοτήτων μέσα στην κοινωνία, όπως παραδείγματος χάρη στην διοίκηση επιχειρήσεων, στην παιδεία, στην ιατρική και τα υγειονομικά επαγγέλματα, στις κρατικές υπηρεσίες, στα νομικά, στις ένοπλες δυνάμεις και αλλού. Η αρχική αποστολή της επιστήμης πληροφοριών, που ήταν η συμβολή στην αύξηση της αποδοτικότητος των επιστημονικών και τεχνικών εργασιών δια της βελτιώσεως της επικοινωνίας μεταξύ των αντιστοίχων επαγγελμάτων, διευρύνθηκε. Ο στόχος της είναι τώρα να βελτιώσει ή καλύτερα διαρκώς να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας πληροφοριών από τον άνθρωπο στα πλαίσια των επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων του. Τέτοιες επεξεργασίες πληροφοριών είναι ο χειρισμός κειμένων, η επεξεργασία κειμένων, η επίλυση προβλημάτων, η λήψη αποφάσεων, η εκπαίδευση και άλλα τέτοια. Και η βελτίωσή τους επιτυγχάνεται με την τυποποίησή τους, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο την μαθηματικοποίησή τους και την ανάθεσή τους στις μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, δηλαδή στους υπολογιστές, των οποίων οι ταχύτητες επεξεργασίας διαρκώς αυξάνουν, ενώ ο όγκος τους και το κόστος τους ελαττούνται. Από αυτή την άποψη, η επιστήμη πληροφοριών και η υπολογιστική ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο και οι δύο όροι μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά. Η υπολογιστική ασχολείται με πληροφοριακές διεργασίες, με τις δομές πληροφοριών και τις διαδικασίες που υπησέρχονται στην παράσταση τέτοιων διεργασιών και στην πραγματοποίησή τους μέσα σε συστήματα επεξεργασίας πληροφοριών που αποτελούνται συνήθως από υπολογιστές ή συστήματα υπολογιστών, συνδεδεμένοι πολλοί υπολογιστές. Ασχολείται επίσης και με τις σχέσεις μεταξύ πληροφοριακών διεργασιών και των αντικειμενικών σκοπών που καθιστούν αναγκαίες στις διεργασίες αυτές. Κάτι πρέπει να λάβει χώρα, μια επεξεργασία, κάποια δραστηριότητα μέσα στην κοινωνία, μέσα στις επιστήμες. Η δραστηριότητα αυτή ακολουθείται από μια διεργασία πληροφοριών. Οτιδήποτε πάει να κάνει ο άνθρωπος σήμερα, υπάρχει αντιστοίχως ένα πλήθος πληροφοριών οι οποίες υφίστανται κάποια διεργασία. Αυτές τις πληροφορίες ο άνθρωπος τώρα προσπαθεί να τις επεξεργαστεί ώστε να ξέρει ποια έκβαση θα έχουν τα φαινόμενα, οι ενέργειες, οι πράξεις που προκαλούν την διεργασία αυτή των πληροφοριών. Η πληροφορία είναι σήμερα ένα στοιχείο, μια οντότητα, μάλιστα μερικοί την ονόμασαν εμπόρευμα, που εμφανίζεται σε όλες τις απόψεις της ζωής του ανθρώπου, είτε ως ατόμου, είτε ως κοινωνίας. Εκείνοι που έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματική επεξεργασία των πληροφοριών, που συνοδεύουν κάποιο φαινόμενο ή κάποια δραστηριότητα, έχουν ένα αναμφισβήτητο πλεονέκτημα έναντι εκείνων που δεν έχουν τέτοια πρόσβαση. Η μεγάλη διάδοση των υπολογιστών, μεγάλων και μικρών, και η διείσδυσή τους σε όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου θέτουν ορισμένα σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την επίδραση που μπορεί να έχει η επεξεργασία πληροφοριών στη ζωή του ανθρώπου. Από τα ερωτήματα αυτά θα ξεχωρίσω δύο. Υπάρχουν πολλά, αλλά ο χρόνος δεν μου επιτρέπει να ασχοληθώ παρά με δύο τα οποία εγώ νομίζω ότι είναι τα πιο σημαντικά. Πρώτον, πόσο μπορούν να προχωρήσουν οι ικανότητες των υπολογιστών? Θα μπορέσουν οι υπολογιστές να συμπεριφερθούν σαν τον άνθρωπο? Και δεύτερο, τι επιπτώσεις έχει ή μπορεί να έχει η διαθεσιμότητα και η επεξεργασία πληροφοριών ως προς το άτομο, για το άτομο. Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει? Το πρώτο ερώτημα, δηλαδή πόσο μπορούν να προχωρήσουν οι ικανότητες των υπολογιστών,
Το πρώτο αυτό ερώτημα σχετίζεται με τον κλάδο της υπολογιστικής που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη ή τεχνητή ευφυΐα. Τεχνητή νοημοσύνη είναι η ικανότητα μηχανών να κάνουν πράγματα για τα οποία οι άνθρωποι θα έλεγαν ότι απαιτείται νοημοσύνη για να γίνουν. Η έρευνα τεχνητής νοημοσύνης είναι μια απόπειρα ανακαλύψεως και περιγραφής απόψεων της ανθρώπινης νοημοσύνης, τις οποίες μπορούν να προσομοιώσουν μηχανές. Να συμπεριφερθούν οι μηχανές δηλαδή όπως συμπεριφέρεται η ανθρώπινη νοημοσύνη. Αλλά όχι εν το συνόλου της, λέμε μέρος της ανθρώπινης νοημοσύνης ή μέρη της ανθρώπινης νοημοσύνης, υποσύνολα όπως θα λέγαμε συνολικά της ανθρώπινης νοημοσύνης. Με τον όρο μηχανές εννοώ κυρίως υπολογιστές, αν και μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και άλλα εξαρτήματα στο όλο συγκρότημα που προσπαθεί να μιμηθεί τον άνθρωπο. Σήμερα υπάρχουν μηχανές που μπορούν να κάνουν τα εξής. Πρώτον, παίζουν παιχνίδια στρατηγικής, παραδείγματος χάρη σκάκι, ντάμα, πόκερ. Και στην περίπτωση της ντάμας μάλιστα, οι μηχανές μαθαίνουν να παίζουν καλύτερα από τους ανθρώπους που τις σχεδιάζουν. Είναι γνωστός ο Σάμιουλσον που έχει φτιάξει ένα σύστημα τέτοιο, το οποίο τον νικά πάντοτε στο παιχνίδι της ντάμας. Δεύτερο, μαθαίνουν να αναγνωρίζουν οπτικές και ακουστικές μορφές οι μηχανές αυτές οι ευφυείς. Τρίτο, βρίσκουν αποδείξεις μαθηματικών θεωρημάτων. Τέταρτον, λύνουν ορισμένα καλώς διατυπωμένα προβλήματα. Πέμπτον, επεξεργάζονται πληροφορίες εκφρασμένες σε ανθρώπινη γλώσσα. Και κάνουν και άλλα πράγματα. Πρέπει να τονίσουμε ότι μέχρι στιγμής οι μηχανές δεν ενεργούν ανεξάρτητα από τον άνθρωπο. Πολλοί όμως υποστηρίζουν ότι υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής μηχανών οι οποίες θα επιδεικνύουν συμπεριφορά που θα φανερώνει νοημοσύνη συγκρίσιμη ή και ανώτερη αυτής του ανθρώπου. Οι περιορισμοί του χρόνου μου δεν μου επιτρέπουν να πω σχεδόν τίποτα πάνω σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Θέλω όμως να επισημάνω τα εξής. Οι επιστημονικές δραστηριότητες, και εδώ θέλω λίγο προσοχή, και ίσως θα έχουμε λίγα μπερδέματα, αλλά πρέπει να το πω ότι η μέθοδος με την οποία οι άνθρωποι προσπαθούν να υποτάξουν την φύση, όπως θα λέγαμε, δηλαδή οι επιστημονικές δραστηριότητες μέσω των οποίων ο άνθρωπος μελετά την φύση, εκμεταλλεύεται τα φυσικά φαινόμενα για όφελός του, κατασκευάζει μηχανές για διαφόρους σκοπούς και παρόμοια πράγματα, όλες αυτές οι δραστηριότητες στηρίζονται στην λεγόμενη μαθηματική περιγραφή των φαινομένων, των μηχανών, των διεργασιών για τις οποίες μιλήσαμε και ούτω καθεξής. Η έρευνα της τεχνητής νοημοσύνης είναι μια απόπειρα διατυπώσεως μιας μαθηματικής περιγραφής, μιας θεωρίας, η μαθηματική περιγραφή τη λέμε, η θεωρία την λέμε, ή μαθηματικό σύστημα όπως θα το ξαναναφέρω, των αντικειμένων, μαθηματικής περιγραφής των αντικειμένων, είτε φυσικών είτε τεχνητών αντικειμένων, που επιδεικνύουν ευφυή συμπεριφορά, που επιδεικνύουν κάποια νοημοσύνη. Η θεωρία αυτή θα χρησιμοποιηθεί, αφού διατυπωθεί, θα χρησιμοποιηθεί για τον σχεδιασμό ευφυών μηχανών. Σήμερα δεν υπάρχει όμως μαθηματική θεωρία της νοημοσύνης. Αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο. Και πολλοί ερευνητές αμφισβητούν ότι θα υπάρξει ποτέ μια μαθηματική θεωρία της νοημοσύνης, βάσει της οποίας θα κατασκευαστούν μηχανές που συμπεριφέρονται με νοημοσύνη. Δηλαδή, σαν του ανθρώπου τη νοημοσύνη, γιατί μηχανές με κάποια περιορισμένη νοημοσύνη έχουμε σήμερα. Μια μαθηματική περιγραφή ή μια μαθηματική θεωρία ή ένα μαθηματικό σύστημα, αυτά είναι συνώνυμα, αποτελείται από ένα πεπερασμένο σύνολο προτάσεων ή αξιωμάτων που χρησιμοποιούν ένα πεπερασμένο σύνολο όρων, μη ορισμένων όρων, και από ένα πεπερασμένο σύνολο κανόνων, οι οποίοι κανόνες καθορίζουν τον τρόπο παραγωγής νέων προτάσεων από τα αξιώματα και από άλλες προτάσεις που έχουν ήδη παραχθεί και οι οποίες αφορούν, περιγράφουν το σύστημα, το αντικείμενο, τα φαινόμενα τα οποία βρίσκονται υπό μελέτη και υπό περιγραφή. Μια τέτοια συλλογή προτάσεων λέγεται μαθηματικό σύστημα ή μαθηματική θεωρία. Μια μαθηματική θεωρία επιτρέπει την χρησιμοποίηση
ενός πεπερασμένου αριθμού προτάσεων, και αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί ο άνθρωπος είναι πεπερασμένος, και για να μπορέσει να περιγράψει ένα φαινόμενο οποιασδήποτε μορφής θα μπορεί με ένα πεπερασμένο σύστημα στοιχείων, προτάσεων να μπορεί να περιγράψει το φαινόμενο, το αντικείμενο, την διεργασία αυτή. Λοιπόν, μια μαθηματική θεωρία επιτρέπει την χρησιμοποίηση ενός πεπερασμένου αριθμού προτάσεων για την περιγραφή ενός αντικειμένου, για το οποίο αληθεύει μια απειρία προτάσεων. Μπορεί για ένα ορισμένο αντικείμενο να είναι αληθής ένας άπειρος αριθμός προτάσεων, αλλά της μαθηματικής θεωρίας το πλεονέκτημα είναι ότι με πεπερασμένο αριθμό προτάσεων μπορεί να περιγράψει αυτό το αντικείμενο για το οποίο αληθεύουν απειρία προτάσεων. Αυτό είναι το πλεονέκτημα της μαθηματικής θεωρίας. Και ένα παράδειγμα τέτοιας θεωρίας ή μαθηματικού συστήματος είναι η γραμματική. Η γραμματική είναι ένα πεπερασμένο σύστημα με το οποίο ο άνθρωπος περιγράφει ένα αντικείμενο που είναι η γλώσσα, το οποίο έχει απειρία προτάσεων. Αλλά με ένα σύστημα πεπερασμένο μπορώ εγώ να προκαθορίσω, να βρω, να ανακαλύψω πώς δημιουργούνται όλες αυτές οι προτάσεις που είναι άπειρες στον αριθμό. Και αυτό ισχύει και για πολλά άλλα πράγματα. Προκειμένου να διατυπωθεί μια μαθηματική περιγραφή ενός αντικειμένου, αντιμετωπίζονται τρεις περιπτώσεις. Πρώτη περίπτωση. Το αντικείμενο είναι πεπερασμένο, οπότε υπάρχει η δυνατότητα περιγραφής του με πεπερασμένο αριθμό στοιχείων. Αυτό είναι προφανές. Εάν το αντικείμενο είναι πεπερασμένο, μπορεί με πεπερασμένους όρους να περιγραφεί. Δεύτερη περίπτωση, και αυτή είναι η εξαιρετικά σημαντική, είναι ότι το αντικείμενο είναι άπειρο. Περιέχει άπειρα στοιχεία αυτό καθ' αυτό το αντικείμενο. Αλλά μπορεί να περιγραφεί με πεπερασμένο αριθμό στοιχείων. Δηλαδή με ένα μαθηματικό σύστημα ή με μια μαθηματική θεωρία. Εδώ είναι η σημαντική επιτυχία του ανθρώπου, όταν μπορεί να περιγράψει ένα σύστημα που αποτελείται από άπειρα στοιχεία, να το περιγράψει με πεπερασμένο αριθμό στοιχείων. Υπάρχει όμως και η τρίτη περίπτωση, κατά την οποία το αντικείμενο είναι άπειρο, αλλά δεν μπορεί να περιγραφεί με έναν πεπερασμένο αριθμό στοιχείων. Δεν μπορεί να περιγραφεί με ένα πεπερασμένο σύστημα. Η λεγόμενη επιστημονική μέθοδος, η οποία χρησιμοποιείται, με αυτή με την οποία ο άνθρωπος διερευνά την φύση και το περιβάλλον του, τα φαινόμενα όλα, η επιστημονική μέθοδος στηρίζεται ακριβώς σε αυτό το στοιχείο. Διατυπώνονται μία ή περισσότερες μαθηματικές περιγραφές, θεωρίες. Και απορρίπτονται από αυτές όλες εκείνες των οποίων οι παραγόμενες προτάσεις ή τα συμπεράσματα έρχονται σε αντίθεση με τα πειραματικά δεδομένα. Έτσι διατυπώνεται η περιγραφή κάποιου φαινομένου. Σχετικά με την νοημοσύνη του ανθρώπου, εννοώ, δεν είναι γνωστό αν είναι δυνατόν να περιγραφεί με ένα πεπερασμένο σύστημα. Η έννοια της μηχανής, όμως, είναι κατεξοχήν η έννοια του φαινομένου που περιγράφεται με ένα πεπερασμένο σύστημα. Για την νοημοσύνη δεν ξέρουμε αν μπορεί να περιγραφεί με ένα πεπερασμένο σύστημα. Τι είδους είναι η νοημοσύνη? Άπειρη? Είναι άγνωστο. Επομένως, το μόνο που είναι βέβαιο, το μόνο που μπορεί να αναμένεται ότι οι ευφυείς μηχανές θα μπορέσουν να προσομοιώσουν, είναι μερικές απόψεις της συμπεριφοράς της ανθρώπινης νοημοσύνης. Θα μπορέσουν να προσομοιώσουν μερικές από τις ικανότητες της φυσικής, της ανθρώπινης νοημοσύνης. Υπάρχει ακόμα ένας γενικός περιορισμός που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή την νοημοσύνη που επιδεικνύουν μηχανές. Έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει ένας αριθμός προβλημάτων τα οποία δεν μπορούν να λυθούν από καμιά μηχανή. Δηλαδή δεν υπάρχει διαδικασία για την λύση του προβλήματος που να μπορεί να περιγραφεί κατά πεπερασμένο τρόπο. Επομένως, η έρευνα τεχνητής νοημοσύνης δεν θα μπορέσει ποτέ να παράγει μια μηχανή η οποία να είναι αρκετά ευφυής ώστε να λύσει ένα από αυτά τα προβλήματα που είναι διατυπωμένα μεν, αλλά δεν μπορούν να λυθούν με μηχανή. Υπάρχει κάποιο ανοιχτό θέμα σχετικά με την φύση της ανθρώπινης νοημοσύνης. Το θέμα παίρνει συχνά φιλοσοφικές διαστάσεις. Πολλοί μιλούν για φυσική νοημοσύνη, και εγώ
ανέφερα τον όρο αυτόν λίγο πιο πριν. Αλλά όταν χρησιμοποιούν τον όρο φυσική νοημοσύνη, υπονοούν ότι και άλλες οντότητες, εκτός από τον άνθρωπο, μπορεί να επιδεικνύουν νοημοσύνη. Και αυτό το ξέρουμε, ότι τα ζώα επιδεικνύουν νοημοσύνη. Στα πλαίσια αυτών των αντιλήψεων λόγουν ότι ένα σύστημα κρίνεται ότι έχει την ιδιότητα της ευφυΐας με βάση τις παρατηρήσεις της συμπεριφοράς του, εάν μπορεί να προσαρμοστεί σε νέες καταστάσεις, εάν έχει την ικανότητα να σκέπτεται, να αντιλαμβάνεται σχέσεις μεταξύ γεγονότων, να ανακαλύπτει σημασίες και να αναγνωρίζει την αλήθεια. Επίσης, αναμένεται ένα ευφυές σύστημα να μπορεί να μαθαίνει, δηλαδή να βελτιώνει το επίπεδο των επιδόσεών του με βάση την προηγούμενη πείρα. Ο ορισμός αυτός, λέγουν, μπορεί να εφαρμοστεί σε μη ζώντα συστήματα, δηλαδή σε κατασκευάσματα, καθώς και στον άνθρωπο και στα ζώα. Τονίζεται ακόμα ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία τα οποία θα έθεταν περιορισμούς, καταρχήν, στις νοητικές ικανότητες που θα μπορούσε να αποκτήσει ένα μη ζών σύστημα. Αυτές οι μάλλον αθώες αντιλήψεις, συνδυαζόμενες με κάποιες τάσεις που αντικαθιστούν τον ειλικρινή υλισμό με την ιδέα της νοημοσύνης χωρίς αυτοσυνείδηση και που προτιμούν να ορίζουν την προσωπικότητα ως συνειδητότητα παρά ως πλαίσιο μέσα στο οποίο ο άνθρωπος πολύ πιο εύκολα μπορεί να παρατηρήσει τον Θεό και να μην τον αναγνωρίσει ως Θεό και να μην τον δοξάσει ως Θεό, ούτε να τον ευχαριστήσει, όπως αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, αλλά να ματαιωθεί στους διαλογισμούς του. Όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοια ή με παρόμοια, πρέπει να καταφεύγουμε στα πειραματικά δεδομένα, τα οποία κάνουν τις θεωρίες να στέκονται ή να πέφτουν. Τα δεδομένα ολόκληρης της ανθρώπινης εμπειρίας και όλων των εποχών υποδεικνύουν ότι ποτέ δεν παρατηρήθηκε η γέννηση προσωπικότητας από μη προσωπικότητα, πνεύματος από μη πνεύμα, όντως με αυτοσυνείδηση, από κάτι χωρίς αυτοσυνείδηση. Η ανθρώπινη ευφυΐα είναι ευφυΐα με αυτοσυνείδηση και προέρχεται από κάποια ευφυΐα με αυτοσυνείδηση, από εμπρόσωπο «ον». Αυτά είναι πειραματικά δεδομένα, χωρίς καμιά προσθήκη. Γι' αυτό το φυσικό, το αβίαστο, είναι μόλις βρεθούμε στην παρουσία ενός ευφυούς αντικειμένου, παραδείγματος χάρη ενός υπολογιστή ή ενός ρομπότ, να αναζητήσουμε το ευφυές εμπρόσωπο «ον» που βρίσκεται πίσω από το αντικείμενο. Το ευφυές εμπρόσωπο «ον» που το δημιούργησε το αντικείμενο. Ακόμα κι αν υπάρξουν κάποτε, μπορεί να υπάρχουν ακόμα, δεν ξέρω, ρομπότ τα οποία φτιάχνουν μόνα τους άλλα ρομπότ. Και τότε θα αναζητηθεί κάποιο εμπρόσωπο

σε επιχειρήσεις και σε ιδρύματα, να συλλέγουν εύκολα μεγάλο αριθμό στοιχείων για τους υπαλλήλους τους, για τους πελάτες τους, για τους ανταγωνιστές τους, για μαθητές, για φοιτητές, ίσως και για συνέδρους. Οι πληροφορίες όμως αυτές μπορεί να είναι αληθείς, μπορεί και να μην είναι αληθείς, μπορεί να είναι ψευδείς. Και συνδυαζόμενες αυτές οι πληροφορίες, κατά διαφόρους τρόπους, μπορεί να βλάψουν το άτομο για το οποίο έχουν συγκεντρωθεί. Πρέπει να επισημάνουμε τρία σημεία που προκαλούν ανησυχία. Πρώτον, συχνά οι πολίτες δεν ξέρουν ότι συλλέγονται πληροφορίες για το άτομό τους. Ακόμα και αν έχουν επίγνωση για την ύπαρξη κάποιου φακέλου πληροφοριών, πολύ σπάνια τους δίδεται η ευκαιρία να λάβουν γνώση του περιεχομένου του, ώστε να μπορέσουν να αμφισβητήσουν διαστρεβλωμένες εικόνες που ίσως δίδονται για το άτομό τους ή να ζητήσουν την διόρθωση εσφαλμένων πληροφοριών. Στοιχεία που συλλέγονται από ασφαλιστικές εταιρείες, από τράπεζες, στοιχεία που συλλέγονται για ιατρικούς σκοπούς, μπορεί να περιέχουν και γνώμες που στηρίζονται σε φήμες και σε ψευδείς πληροφορίες. Δεύτερον, η διαθεσιμότητα των υπολογιστών και η δυνατότητα μαζικής εναποθηκεύσεως δεδομένων ενθαρρύνει τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού άχρηστων πληροφοριών. Επειδή δεν χρειάζεται να κάνουν οικονομία μνήμης των υπολογιστών, ότι υπάρχει άφθονη τώρα, μαζική χώρη εναποθηκεύσεως, μαζεύονται όλες οι πληροφορίες, χρήσιμες, άχρηστες και μένουν εκεί. Επίσης πρέπει να σημειώσουμε ότι ο υπολογιστής δεν ξεχνάει και δεν συγχωρεί. Και πολλές φορές στοιχεία σχετικά με νεανικές απερισκεψίες, με μικροπαραπτώματα, με καθυστερήσεις πληρωμών, παραμένουν αναποθηκευμένα στη μνήμη του υπολογιστή περισσότερο από ό,τι είναι ανάγκη και κάνουν την εμφάνισή τους σε πολύ ακατάλληλες στιγμές. Τρίτον, τα στοιχεία του φακέλου ή των φακέλων ατόμων κυκλοφορούν σχετικά πολύ εύκολα, πολύ ελεύθερα. Φάκελοι που φυλάγονται ιατρικά, όπου φυλάγονται ιατρικά στοιχεία, δικαστικές αποφάσεις, στοιχεία σχετικά με πιστοτική αξιοπιστία ατόμων και άλλα τέτοια, δεν προστατεύονται επαρκώς και είναι πολλές φορές διαθέσιμα σε όποιον διαθέτει ένα τερματικό συνδεδεμένο με τον υπολογιστή, στη μνήμη του οποίου είναι αναποθηκευμένες οι πληροφορίες αυτές. Και η σύνδεση πολλών υπολογιστών σε δίκτυο που διαρκώς διαδίδεται κάνει το πρόβλημα αυτό πολύ πιο οξύ. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται είναι ότι, εδώ είναι η αντιφατικότητα, ότι η επεξεργασία και η χρήση των παραπάνω στοιχείων είναι και χρήσιμες και αναγκαίες για την αποτελεσματική λειτουργία της οργανωμένης κοινωνίας. Αλλά ακόμα και για την προστασία των πολιτών χρειάζονται αυτές οι πληροφορίες ή διάφορες τέτοιες πληροφορίες και η επεξεργασία τους. Είναι ειρωνικό το ότι ενώ επιδιώκεται η εξυπηρέτηση και η προστασία των πολιτών, οι πολίτες βλάπτονται. Με λίγα λόγια, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του πεσμένου κόσμου μας. Μετά την ανταρσία και πτώση του ανθρώπου, λειτουργεί στο σύμπαν ένας νόμος γενικής υποβαθμίσεως. Τα πάντα υποβαθμίζονται. Η συνολική εντροπία, θα λέγαμε, του σύμπαντος, που περιλαμβάνει και τον άνθρωπο ως κοινωνικό και ως πνευματικό όν, αυξάνει. Η εντροπία αυξάνει. Αυτό σημαίνει η υποβάθμιση αυξάνει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο γίνεται κακό ενώ επιδιώκεται καλό. Ο μόνος τρόπος αναχαιτήσεως του κατρακυλίσματος αυτού, και αυτό βέβαια όχι σε παγκόσμια κλίμακα, είναι η εξωτερική επέμβαση ενός ζωογόνου παράγοντος. Αυτό άλλωστε γίνεται και στα φυσικά συστήματα όταν επιδιώκεται η ελάττωση της εντροπίας των. Στην περίπτωση της ζωής των ατόμων, ο εξωτερικός αυτός παράγον είναι το Άγιο Πνεύμα, ο οποίος σε συνεργασία με το ενδιαφερόμενο αλλά και πιστεύον άτομο αναχαιτίζει την υποβάθμιση στη ζωή εκείνου του ατόμου που πιστεύει και ανάλογα με την πίστη του μετατρέπει την καθοδική πορεία σε ανωδική πορεία. Αριθμό εσείς έχετε και τώρα και εγώ έχω. Έχουμε αριθμό ταυτότητος, εγώ έχω λάμδα β και ένα εξαψήφιο αριθμό. Τώρα αν αυτόν τον αριθμό τον

μετατρέψουμε σε 13 ψήφιο ή 12 ψήφιο, δεν νομίζω ότι αλλάζει πολύ τα πράγματα. Υπάρχει κάποιος συνδυασμός αντιλήψεων, και βέβαια το 666 είναι αυτό το οποίο συγκινεί πολύ, το οποίο δημιουργεί κάποια συγκίνηση σχετικά με τον ενιαίο κωδικό. Εγώ από εκεί που στέκομαι και κάθομαι και με τη μηχανή που δουλεύω, λέγω ότι είναι πολύ καλύτερο να έχουμε όλοι έναν ενιαίο κωδικό για να γίνεται πολύ πιο αποτελεσματική η επεξεργασία όλων των πληροφοριών που χρειάζεται το άτομο, η πολιτεία και διάφορες οργανώσεις. Οι οργανισμοί, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, το ΙΚΑ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τα μέσα της δεκαετίας του 60, ήμουν φοιτητής ακόμα, αντικαταστάθηκαν οι φοιτητικοί αριθμοί με το ΙΚΑ, με το Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ένας αριθμός που έχει περίπου 10-15 ψηφία. Και αυτό ήταν πολύ βοηθητικό, βοηθούσε. Γιατί να έχω έναν αριθμό εδώ, έναν αριθμό εκεί και να μπερδεύουμε και να ξεχνάω τον έναν και να θυμάμαι τον άλλον. Βλέπετε ότι υπάρχει κάτι πολύ χρήσιμο σε αυτό και φαίνεται αθώο. Ότι μπορούν οι άνθρωποι να τα χρησιμοποιήσουν αυτά, και σας ανέφερα τα τρία σημεία εκείνα στα οποία δημιουργείται ανησυχία, ότι μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν κακή χρήση αυτών των πραγμάτων, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάτι το διαβολικό μέσα σε αυτήν όλη την υπόθεση. Τα ψηφία 666 που εμφανίζονται από εδώ και από εκεί, δεν ξέρω αν θα πρέπει να μας τρομάζουν τόσο πολύ, γιατί εγώ ανακάλυψα και το έλεγα και σε έναν αδελφό χθες, ότι το όνομά μου αρχίζει με 6, έχει στη μέση 6 και στο τέλος έχει 6. Είναι Στέλιος Δανιλόπουλος. Και η διαπίστωση που έκανα είναι η εξής, ότι η γραφή δεν μιλάει για στίγμα, μιλάει για χι-ξι στίγμα, το οποίο σημαίνει 666 και όχι 666. Θα πρέπει ίσως να ευαισθητοποιηθούμε λιγάκι σε αυτό το πράγμα και να μην βλέπουμε τα εξάρια παντού και να τρομάζουμε. Πάντως, σας λέγω ότι όπως η πυρηνική ενέργεια ξεκίνησε με αντιλήψεις για το όφελος της ανθρωπότητος και κατόπιν οδηγήθηκε στις φοβερές πολεμικές χρήσεις της και κατόπιν επέστρεψε σε ειρηνική χρήση, έτσι οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη ανακάλυψη μπορεί να οδηγήσει σε τέτοια πράγματα. Η πληροφορική δεν νομίζω ότι άρχισε άσχημα, πάει καλά. Αλλά ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κακό σκοπό, μπορεί. Οποιαδήποτε, όταν εμφανιστεί μια κυβέρνηση αυταρχική, μια κυβέρνηση ολοκληρωτική, μπορεί να κάνει χρήση αυτών των στοιχείων πολύ άσχημα. Και ακόμα και οι ιδιώτες μπορεί να κάνουν κακή χρήση, όπως είπαμε, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, νοσοκομεία, διάφοροι οργανισμοί. Μπορεί να γίνει κακή χρήση. Εγώ όμως δεν βλέπω, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, κάτι το σατανικό. Εάν θα έλθει το σατανικό, θα έλθει με άλλα στοιχεία. Θα ξεκινήσει από αλλού. Μπορεί να κάνει χρήση αυτών των πραγμάτων, αλλά θα κάνει χρήση και αυτοκινήτων και αεροπλάνων και τηλεοράσεων και δορυφόρων και πολλών άλλων πραγμάτων, όχι μόνο αυτών. Υπάρχει ένας κωδικός γραμμωτός, ο οποίος αποτελείται από δύο πεδία και τα οποία ξεχωρίζονται από δύο μακριές γραμμές στην αρχή, δύο στη μέση και δύο στο τέλος, για να μπορεί να αναγνωρίζεται η αρχή και το τέλος. Το ότι τώρα οι δύο γραμμές εκείνες συνέπεσαν να τις πούνε 6. Νομίζω που είναι τυχαίο. Δεν υπάρχει κανένας εσωτερικός λόγος που να το απαιτεί αυτό. Το expert system είναι ένα κομματάκι, ένα υποσύστημα των ευφυΐων συστημάτων. Άλλωστε θα μπορούσε να το πει κανείς ευφυΐες σύστημα. Είναι εμπειρογνώμων κατά κάποιο τρόπο το σύστημα, το οποίο είναι καμωμένο να ανταποκρίνεται σε ένα υποσύνολο πληροφοριών και το οποίο να επεξεργάζεται και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με επεξεργασία, επίλυση προβλημάτων σχετικά με ορισμένα θέματα. Είναι οπωσδήποτε, είναι μέρος της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ένα κομματάκι της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορεί να τα λύσει μηχανή και αυτά ακριβώς βρίσκονται στην περιοχή της αδυναμίας περιγραφής ορισμένων διεργασιών με πεπερασμένο αριθμό όρων. Θα πω απλώς τη λέξη και όποιος ξέρει κάτι γι' αυτό, είναι η μηχανή Turing η περίφημη, η οποία δεν μπορεί να της δώσει την περιγραφή μιας άλλης μηχανής Turing και ορισμένων δεδομένων και να σου πει εάν θα τερματιστεί η λειτουργία της μηχανής αυτής την οποία περιγράφει η άλλη μηχανή.
Αυτό λέει το εξής, ότι υπάρχουν ορισμένες διεργασίες οι οποίες όταν ξεκινήσεις την λειτουργία της μηχανής δεν θα σταματήσει να σου πει ναι ή όχι, όπως στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες μπορούμε να κάνουμε την πεπερασμένη περιγραφή απείρων φαινομένων, αλλά μπορεί η μηχανή αυτή να εξακολουθήσει να λειτουργεί επαόριστον, χωρίς να σταματήσει ποτέ. Σε αυτή την περιοχή είναι που λέμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε με πεπερασμένους όρους περιγραφή ορισμένων φαινομένων. Και το φαινόμενο αυτό είναι πολύ απλό. Το φαινόμενο είναι, σου δίνω την περιγραφή μιας μηχανής και ορισμένα δεδομένα που τα επεξεργάζεται. Μπορείς να μου πεις αν αυτή η μηχανή θα σταματήσει, ναι ή όχι, και θα μου δώσει αποτέλεσμα. Και η απάντηση είναι ότι γενικά δεν μπορεί καμιά μηχανή να σου δώσει φαινόμενα τα οποία, και είναι μηχανικά φαινόμενα, τα οποία δεν μπορούν να περιγραφούν με πεπερασμένο τρόπο. Επομένως, για την νοημοσύνη την οποία δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι δυνατόν να περιγραφεί με πεπερασμένο τρόπο. Δεν ξέρουμε καν τι περιέχει η νοημοσύνη. Λέει, έχει 20 δισεκατομμύρια ή 2 δισεκατομμύρια ο εγκέφαλος, αυτά, κύτταρα εγκεφάλου. Και γίνονται έρευνες για την προσομοίωση της λειτουργίας του εγκεφάλου με πεπερασμένα αυτόματα που λέμε και με κάτι άλλα πράγματα. Αλλά η πραγματική λειτουργία δεν είναι γνωστή. Τι περιέχει μέσα. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε. Μπορούμε να πούμε ως επιστήμονες οι οποίοι είμαστε ψυχροί και δεν ταραζόμεθα εύκολα, εντός εισαγωγικών, ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε, είναι δυνατόν. Μπορεί να περιγραφεί και η ανθρώπινη νοημοσύνη με πεπερασμένο σύστημα. Αλλά δεν το ξέρουμε ότι μπορεί. Το μόνο πράγμα που ξέρουμε τα βεβαιότητος είναι το εξής, ότι εφόσον υπάρχουν προβλήματα τα οποία η μηχανή δεν μπορεί να τα λύσει, πόσο μάλλον να προσομοιώσει τον εγκέφαλο. Ακόμα και αν φτιάξουμε μια μηχανή η οποία προσομοιώνει ορισμένες όψεις, απόψεις της ανθρωπίνης νοημοσύνης, πάλι θα μένουν πράγματα που δεν θα μπορέσει να τα κάνει. Βέβαια, λέει κανείς, καλά, ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να τα λύσει αυτά τα προβλήματα. Επιμέρους, άμα τα πάρει, μπορεί να τα λύσει, όχι όμως στη γενική του περίπτωση. Και βλέπετε ότι η διαφορά μεταξύ της μηχανής και του ανθρώπου είναι ότι η μηχανή μπορεί να κάνει πολύ λιγότερα πράγματα από ό,τι κάνει ο άνθρωπος, αλλά τα κάνει με τόση ταχύτητα, ώστε ξεπερνάει σε αποτελεσματικότητα τον άνθρωπο. Και άμα βάλεις πολλά τέτοια πράγματα μαζί, κάνουν πράγματα που ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να τα κάνει. Η προσελήνωση, παραδείγματος χάρη, θα είναι αδύνατος χωρίς την ύπαρξη αυτών των διεργασιών που γίνονται γρήγορα. Υπολογιστής μου, αρνείτο να υπακούσει και αναγκάστηκα να τον βγάλω από την πρίζα. Και αυτό είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να γίνει, είναι από τα ευκολότερα πράγματα. Γι' αυτό οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν και έναν πύραυλο κοντά στην τελευταία ανάλυση, να τον αμολύσουν και να τον ξεκάνουν τον υπολογιστή. Όχι, είναι δυνατόν να προγραμματιστεί ένα πράγμα, μηχανοηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο να σε απαγορεύει να βγάλεις από την πρίζα όπως έκανα εγώ, να μην μπορείς να διακόψεις το ρεύμα, να σου κλείσει τις πόρτες, να μην μπορείς να... Αλλά εσύ τα έχεις κάνει όλα αυτά, δεν τα κάνουν οι υπολογιστές, έτσι. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Κάθε φορά που ακούμε για ένα τέτοιο πράγμα, πάντοτε έρχεται το εμπρόσωπο «on» που βρίσκεται πίσω από όλα αυτά τα πράγματα. Ότι μπορούμε να το κάνουμε, αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε να ρίξουμε και έναν πυραυλό με πυρηνική γόμωση προς τα πάνω, ο οποίος θα γυρίσει να κατεβεί κάτι και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πια. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα κατ' εμέ. Όσο για το αν στην Βρετανία ονομάζουν τους υπερυπολογιστές beasts, αυτό δεν το άκουσα. Προσφάτως ήμουν σε ένα συνέδριο εδώ στην Αθήνα για υπερυπολογιστές. Και ήσαν από τη Βρετανία πολλοί οι οποίοι δεν έδωσαν σημεία να περιγράφουν κατά αυτόν τον τρόπο τους υπερυπολογιστές. Και ότι μπορεί να υπάρξει μνήμη μεγάλη η οποία να φακελώσει πολύ κόσμο, υπάρχει η δυνατότητα τώρα. Υπάρχουν μεγάλες ποσότητες μαζικού χώρου εναποθηκεύσεως και όσο μικραίνουν αυτά τα chips τα οποία μπορεί να γίνει η εναποθήκευση, τόσο περισσότερη πληροφορία μπορεί να εναποθηκευθεί. Και λέγω, το σύστημα αυτό καθεαυτό δεν έχει τίποτε το μυστηριώδες, μόνο οι άνθρωποι που βρίσκονται από πίσω του, εκείνοι μόνο είναι οι επικίνδυνοι. Βλέπετε ότι το παιχνίδι στο οποίο νικάει η μηχανή είναι η ντάμα, η οποία δεν έχει την πολυπλοκότητα του σκακιού. Υπάρχει ένας πεπερασμένος αριθμός κινήσεων και σχηματισμών που αποτελούν το παιχνίδι αυτό. Επειδή ο αριθμός αυτός είναι μεν μεγάλος,
για να μπορεί ο άνθρωπος να τον χειριστεί γρήγορα, μέσα στη μνήμη του υπολογιστή μπορούν αυτά τα πράγματα όλα να παρασταθούν και ο αλγόριθμος που διέπει την λειτουργία του συστήματος εκείνου να κάνει την επιλογή του πολύ γρήγορα μεταξύ όλων αυτών των περιπτώσεων. Σε αυτό έγκυται η υπεροχή της μηχανής. Βεβαίως, ο άνθρωπος θα νικήσει. Άμα του δώσεις, να πούμε, 10 μέρες, θα νικήσει ο άνθρωπος. Η μηχανή όμως μπορεί να το κάνει σε ένα δευτερόλεπτο, σε δύο δευτερόλεπτα, επειδή δεν κάνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτά τα πράγματα. Ο άνθρωπος δεν είναι μηχανή και γι' αυτό εγώ λέγω δεν μπορώ να τον περιγράψω όπως περιγράφω τη μηχανή. Τώρα, ότι αν του δώσεις περισσότερες γνώσεις θα μπορέσει να έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά υπάρχουν και κάτι άλλα πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε πώς λειτουργούν. Μπορεί μερικοί ειδικοί να ξέρουν για τον εγκέφαλο. Εγώ κάνω πειράματα με τον εαυτό μου καμιά φορά, προσπαθώ να θυμηθώ ορισμένα πράγματα και τα θυμάμαι και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα θυμήθηκα και διαπιστώνω ότι τα είχα κάπου κρυμμένα μέσα στην μνήμη μου, αλλά για ορισμένο χρονικό διάστημα κάπου εμποδιζόταν η ανάκληση της πληροφορίας αυτής. Μπορεί ο άνθρωπος να ασκηθεί και να έχει βελτιωμένη επίδοση σε ορισμένες δραστηριότητες τέτοιες. Συνολικά όμως, ο άνθρωπος είναι ένα «ον», το οποίο, πίσω από το οποίο βρίσκεται το εμπρόσωπο «ον» με κεφαλαίο «ε» και με κεφαλαίο «ω», εμπρόσωπο «ον» και νοήμων ευφυές «ον»,

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Διαβάζω από τον Ψαλμό 84, πι δέλτα. Πόσο αγαπητές είναι οι σκηνές σου, Κύριε των δυνάμεων. Επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου για τις αυλές του Κυρίου. Η καρδιά μου και η σάρκα μου χαίρονται υπερβολικά για τον ζωντανό Θεό. Ναι, το στρουθείο βρήκε κατοικία και η τριγώνα φωλιά για τον εαυτό της, όπου βάζει τα νεογέννητά της. Θα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, Βασιλιά μου και Θεέ μου, μα πάρει εκείνοι που κατοικούν στον οίκον σου, θα σε ενούν παντοτινά. Μακάριος ο άνθρωπος, του οποίου η δύναμη είναι σε σένα, στην καρδιά των οποίων είναι οι δρόμοι σου. Καθώς διαβαίνουν μέσα από την κοιλάδα του Κλαθμόνα, την κάνουν πηγή νερών και η βροχή ακόμα γεμίζει τους λάκους. Προχωρούν από δύναμη σε δύναμη. Καθένας από αυτούς φαίνεται μπροστά στο Θεό της Ιών. Κύριε, Θεέ των δυνάμεων, εισάκουσε την προσευχή μου. Δώσε ακρόαση, Θεέ του Ιακώβ. Δες, Θεέ, η ασπίδα μας. Και επίβλεψε στο πρόσωπο του χρησμένου σου. Δες, Θεέ, η ασπίδα μας και επίβλεψε στο πρόσωπο του χρησμένου σου, επειδή καλύτερη είναι μία ημέρα στις αυλές σου παρά χιλιάδες. Θα προτιμούσα να είμαι θυρωρός στον οίκο του Θεού μου παρά να κατοικώ στις σκηνές της πονηρίας. Επειδή ήλιος και ασπίδα είναι ο Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα θα δώσει ο Κύριος. Δεν θα στερήσει από κανένα αγαθό αυτούς που περπατούν σε ακακία. Κύριε των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος που ελπίζει σε σένα. Ας προσευχηθούμε. Όρθιοι παρακαλώ. Κύριε και Θεέ μας, σε σένα μόνο ανήκει όλη μας η λατρεία και η τιμή. Διότι εσύ είσαι ο μόνος Θεός, πλάστης, λυτρωτής, Κύριος, σε ολόκληρο το σύμπαν. Σε δοξάζουμε χάριν του Γιού σου, του Ιησού Χριστού, επειδή εσύ μας αγάπησες και μας έσωσες μέσω της θυσίας του Κυρίου μας, του Γιού σου, του Ιησού Χριστού, στο Γολγοθά. Διότι μας αγαπάς και μας τιμάς καθημερινά με την αόρατη, όμως αισθητή παρουσία σου. Με σένα αποκτά νόημα η ύπαρξή μας. Από σένα εξαρτάται η ζωή μας. Από το Λόγο σου, τον Άγιο, χορταίνει η ψυχή μας. Ήρθαμε σήμερα το πρωί σε τούτο τον οίκο για να λατρεύσουμε, για να υμνήσουμε τα μεγαλεία σου. Να ζήσουμε την παρουσία σου στην κοινωνία των Αγίων. Ευλόγησέ μας, Κύριε. Ευλόγησέ μαζί μας και όλους τους άλλους τόπους όπου κηρύτεται ο Λόγος σου σήμερα. Χρήσε τα χείλη των δούλων σου που φέρνουν τον Άγιο Λόγο στα χείλη τους. Τόνωσε την μαρτυρία της Εκκλησίας σου. Κάνε φανερή την παρουσία σου ανάμεσα στους λαούς. Βοήθησε και μας στην καθημερινή μας ζωή να φέρνουμε, Κύριε, αξίως το όνομά σου. Επίβλεψε στα αιτήματα του καθενός μας. Ξέρεις εσύ καλύτερα ποια είναι. Ευλόγησε τις οικογένειές μας, το έθνος μας και κάνε έλεος, σε παρακαλούμε, πάνω στους συνανθρώπους μας. Δώσε να σε γνωρίσουν. Σε ευχαριστούμε για τούτο το πρωί, για όλες σου τις ευλογίες, για χάρη του ονόματός σου. Αμήν. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα το πρωί ο Κύριος μας αξιώνει να βρισκόμαστε ανάμεσά σας, σύζυγός μου και εγώ. Ερχόμαστε από το Βέλγιο, μένουμε στις Βρυξέλλες και μια φορά το χρόνο μας αξιώνει ο Κύριος να ερχόμαστε στην Ελλάδα. Προσπαθούμε να ερχόμαστε πιο συχνά, αλλά δεν τυχαίνει να ερχόμαστε Κυριακές. Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε ανάμεσά σας και ευχόμαστε ο Κύριος να μας ευλογήσει τούτο το πρωινό από το Λόγο Του, να μας δώσει πλούσια την ευλογία Του και την παρουσία Του. Θα ανακοινώσω το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας.

Διαβάζω από το Ευαγγέλιο του κατά Λουκάν, το 1ο κεφάλαιο, τα εδάφια 28 έως 36. Και μετά περίπου 8 ημέρες, παίρνοντας μαζί του τον Πέτρο και τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί. Και ενώ προσευχόταν, αλλοιώθηκε η όψη του προσώπου του και τα ημάτια του έγιναν λευκά που άστραφτα. Και να, δύο άντρες συνομιλούσαν μαζί του, οι οποίοι ήσαν ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι, καθώς φάνηκαν με δόξα, έλεγαν τον θάνατό του, που επρόκειτο να εκπληρώσει στην Ιερουσαλήμ. Και ο Πέτρος και αυτοί που ήσαν μαζί του ήσαν καταβαρημένοι από τον ύπνο. Και όταν ξύπνησαν, είδαν την δόξα του και τους δύο άντρες να στέκονται μαζί του. Και ενώ αυτοί αποχωρίζονταν από αυτόν, ο Πέτρος είπε στον Ιησού, «Κύριε, είναι καλό να είμαστε εδώ. Και ας κάνουμε τρεις σκηνές, και για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία», μη γνωρίζοντας τι λέει. Και ενώ αυτός έλεγε αυτά, ήρθε ένα σύννεφο και τους επισκίασε. Και όταν μπήκαν μέσα στο σύννεφο, φοβήθηκαν. Και έγινε μια φωνή από το σύννεφο που έλεγε, «Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτόν να ακούτε». Και αφού έγινε η φωνή, βρέθηκε ο Ιησούς μόνος. Και αυτοί σιώπησαν και από όσα είδαν δεν είπαν κατά τις ημέρες εκείνες τίποτα σε κανέναν. Και την επόμενη ημέρα, όταν κατέβηκαν από το βουνό, τον συνάντησε ένα μεγάλο πλήθος. Τα Ευαγγέλια μας περιγράφουν πως ήταν πολλοί εκείνοι τότε στην εποχή του, αλλά ακόμα και σήμερα, που βρίσκονταν γύρω από τον Ιησού. Μερικοί τον ακολουθούσαν από μακριά, από σίγουρη απόσταση δηλαδή. Άλλοι προτιμούσαν να ονομάζονται απλώς κρυφοί μαθητές του. Άλλοι απλώς πήγαιναν να δουν και να θαυμάσουν τα θαύματα, να απολαύσουν το όμορφο σκηνικό, να ακούσουν τα λόγια. Πολλοί τον άκουγαν ευχαρίστως, άκουγαν τα λόγια του, τη διδασκαλία, τον τρόπο που δίδασκε ήταν εξαιρετικός. Είχε και πολλούς μαθητές ο Ιησούς. Στη γραφή μας αναφέρονται οι 120, μας αναφέρονται οι 70, ακούμε για τους 12, εδώ στο κείμενό μας σήμερα συναντάμε τους 3 και ξέρουμε και για τον έναν, για τον οποίο γράφεται ότι ήταν ο αγαπητός του Κυρίου. Τον αγαπούσε πολύ ο Κύριος. Όπως και τότε υπάρχουν και σήμερα πολλές αποχρώσεις, διαφορές σε αυτή τη στενότητα που οι άνθρωποι μπορεί να έχουν στη σχέση τους με τον Χριστό. Ο Ιησούς ήξερε να διακρίνει το ακροατήριό του. Εκείνους που ερχόντουσαν για να ακούσουν τα ωραία λόγια, να δουν τα θαύματα, ήξερε να τους ξεχωρίζει από εκείνους για τους οποίους έλεγε ότι έχουν πραγματικά αυτιά για να ακούν. Αλλά ανάμεσα και στους μαθητές του Ιησού υπάρχουν διάφορες αποχρώσεις που οφείλονται κυρίως στην διαφορά στενότητας στη σχέση, στην επαφή με τον Κύριο. Υπάρχουν αφενός αυτοί που τον ακούν, αλλά η πίστη τους είναι απλώς θεωρητική. Σαν παράδειγμα, ας δούμε την Μάρθα. Βλέπουμε τη στιγμή που ο Κύριος έρχεται, ο αδελφός της είχε ήδη πεθάνει, περίμενε να κάνει το θαύμα ο Ιησούς, αλλά δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να τον αναστήσει τον αδελφό της. Και την προτρέπει ο Ιησούς, «Δεν σου είπα ότι αν πιστέψεις θα δεις τη δόξα του Θεού?» Είχε θεωρητική πίστη. Ήξερε ότι θα υπάρξει η Ανάσταση, ότι ο Κύριος θα αναστήσει τον αδελφό της, αλλά όχι τώρα. Η πίστη της ήταν η πίστη των γραφών, όπως την είχε διαβάσει, μια θεολογική, μια θεωρητική πίστη απλώς. Αλλά όχι η πίστη η οποία οδηγεί στην πράξη εδώ και τώρα. Υπάρχει μια άλλη κατηγορία αυτών που βρίσκονται πολύ κοντά στον Ιησού. Όπως παραδείγματος χάρη η Μαρία, που ερχόταν να ακούσει τον Ιησού, τα λόγια του και καθόταν στα πόδια του. Έτσι που ενοχλούσε την αδελφή της γιατί δεν έκανε τις δουλειές που έπρεπε.
και άφηνε όλες τις δουλειές να γίνονται από τη Μάρθα. Και ο Ιησούς επιπλήττει την Μάρθα, της λέει: «Η Μαρία διάλεξε την αγαθή μερίδα. Καλύτερα να κάτσεις και εσύ να ακούς, παρά να ασχολείσαι με τα τόσα άλλα πράγματα». Και βλέπουμε όμως και μια τρίτη κατηγορία. Εκείνους τους οποίους ο Ιησούς θεωρούσε τόσο στενούς, ώστε τους επιφύλατε ιδιαίτερες εμπειρίες, όπως βλέπουμε τώρα τους τρεις στο κείμενό μας, τους τρεις μαθητές, οι οποίοι προσκαλούνται από τον Κύριο να πάνε να προσευχηθούν μαζί τους σε ένα ψηλό βουνό. Ποιο είναι αυτό το διακριτικό στοιχείο ανάμεσα στους ανθρώπους που ακολουθούν τον Κύριο? Σίγουρα η αγάπη και η αφιέρωση. Η αγάπη είναι αυτό που κάνει τους μαθητές να διαφέρουν από τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά επίσης να διαφέρουν και μεταξύ τους. Όμως εδώ χρειάζεται προσοχή, επειδή είναι τόσο εύκολο σε αυτό το σημείο να μην ελέγχουμε τον εαυτό μας αρκετά, αλλά να κοιτάζουμε περισσότερο τι κάνει ο αδερφός ή η αδερφή. Ας συνειδητοποιήσουμε ότι η αγάπη είναι υπόθεση καρδιάς. Και επειδή εμείς σαν άνθρωποι δύσκολα μπορούμε να διακρίνουμε τι κρύβει η καρδιά ενός ανθρώπου, εκτός βέβαια αν τον γνωρίσουμε, αν έρθουμε κοντά, αν τον ζήσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Καλύτερα λοιπόν, επειδή πολλές φορές δεν ξέρουμε ένας τον άλλον, δεν ξέρουμε την καρδιά, δεν μπορούμε να κρίνουμε, ας αφήσουμε τον ίδιο τον Χριστό να κάνει αυτή τη λεπτή διάκριση κατά πόσο η καρδιά μας είναι αφιερωμένη, τον αγαπάει πραγματικά. Ένα στοιχείο είναι σοβαρό, είναι απαραίτητο να ξέρουμε. Η αγάπη προϋποθέτει επαφή και χρόνο. Κάθε αγάπη κρυώνει αν δεν έχει την επαφή με το πρόσωπο, με το αντικείμενο της αγάπης. Αν δεν διαθέτουμε τον απαραίτητο χρόνο για να επιμεληθούμε αυτή τη σχέση μας με τον Χριστό, σίγουρα η αγάπη μας θα κρυώσει. Ο Ιησούς λοιπόν βλέπουμε εδώ να καλεί τους τρεις από όλους τους υπόλοιπους μαθητές να ανέβουν μαζί τους στο όρος. Στο όρος της μεταμόρφωσης, όπως ονομάζεται. Οι τρεις αυτοί είναι άλλωστε εκείνοι που αργότερα θα γίνουν οι στήλοι της Εκκλησίας. Αυτοί που ο ίδιος ο Ιησούς θεωρεί τόσο στενούς, ώστε να τους χρειάζεται ακόμα και στην ώρα της δοκιμασίας του, στη Γεστημανή, την ώρα του πειρασμού. Τι καλό να θεωρείσαι στενός του Ιησού. Πολλοί συνάνθρωποι μας έχουν εσφαλμένη εντύπωση για την προσευχή, γιατί ο στόχος που καλεί ο Ιησούς τους μαθητές είναι η προσευχή, να ανέβουν στο βουνό για να προσευχηθούν. Ποιος από εμάς θα πήγαινε, θα ανέβαινε ένα βουνό, θα έκανε τόσο μεγάλη ορειβασία μόνο και μόνο για την προσευχή, για χάρη της προσευχής? Είναι πολλοί οι συνάνθρωποι μας σήμερα που έχουν εσφαλμένη εντύπωση στο ό,τι καθιστά την προσευχή. Η προσευχή όμως, ας κάνουμε αυτή τη διαφοροποίηση, η προσευχή δεν είναι απλώς εμβάθυνση στα πέρατα μυστικιστικών εμπειριών, ούτε είναι η προσευχή αυτοσυγκέντρωση και εκκένωση του συνειδητού εαυτού μας. Άλλοι άνθρωποι έχουν την εντύπωση ότι η προσευχή είναι μια μαγική φόρμουλα που χρειάζεται επανάληψη για να πιάσει. Ούτε είναι η προσευχή απλώς μια ευχή χωρίς λόγια, χωρίς να εκφράσουμε αυτό που ζητάμε. Προσευχή, έτσι μας διδάσκει ο Ιησούς, έτσι μας λέει η Βίβλος, προσευχή είναι η συνομιλία με τον Θεό. Είναι προσωπική επαφή με την πηγή του είναι μας, με τον άρχοντα της ζωής, με τον Δημιουργό, ο οποίος θέλει να είναι και πατέρας μας και φίλος μας. Δεν σας λέω, λέει ο Ιησούς στους μαθητές του, δεν σας λέω δούλους, επειδή ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο Κύριός του. Εσάς όμως σας αποκάλεσα φίλους. Ιωάννης 15:15. Στο ερώτημα των μαθητών, δείξε μας Κύριε πώς να προσευχόμαστε, ο Ιησούς έδωσε με το Πάτερ ημών ένα υπόδειγμα προσευχής. Εκεί βλέπουμε τι ο Κύριος θεωρεί απαραίτητο στην προσευχή.
Αν δούμε ένα παράδειγμα της Παλιάς Διαθήκης, τον Αβραάμ, θα δούμε σε αυτό το βιβλικό πρόσωπο

καθημερινή του πράξη. Βλέπουμε ότι η προσευχή για εκείνον ήταν κάτι το απαραίτητο. Τα Ευαγγέλια μας μιλούν πολλές φορές ότι ο Ιησούς ξέφευγε από τον όχλο, από τους πολλούς ανθρώπους οι οποίοι θέλαν χίλια δυο πράγματα, για να αναζητήσει έρημους τόπους. Τόπους όπου θα μπορούσε να συγκεντρωθεί, να προσευχηθεί, να ζητήσει την επικοινωνία με τον Πατέρα. Και βλέπουμε ότι προτιμούσε τις πρωινές ώρες. Και ειδικά όταν επρόκειτο να λάβει σημαντικές αποφάσεις, όπως την εκλογή των μαθητών του ή πριν από τον θάνατό του, μπορούσε μια ολόκληρη νύχτα να διαμείνει στην προσευχή. Πριν λάβει λοιπόν σημαντικές αποφάσεις, διανυχτέρευε ακόμα προσευχόμενος. Επεδίωκε ο Ιησούς αυτή την πολύτιμη συνάντηση με τον Πατέρα για περισυλλογή, για ψυχικό ανεφοδιασμό, για νέον οραματισμό που του ήταν τόσο απαραίτητη για την δράση του. Πολλοί άλλοι άνθρωποι στη Γραφή, οι άνθρωποι της πίστης που θα ονομάζαμε άνθρωποι της πίστης, ήταν ταυτόχρονα και άνθρωποι της προσευχής. Ο Αβραάμ, είδαμε πως προσευχόταν. Ο Μωυσής, ο Δαβίδ, που έγραψε τόσο όμορφους ψαλμούς μέσα στην ερημιά, φυλάτωντας τα πρόβατα. Ο Ηλίας, ο Δανιήλ, που δεν σταμάτησε να προσεύχεται ακόμα και όταν του το απαγόρευσαν. Ο Παύλος. Πολλοί από αυτούς πέρασαν από τη μεγάλη σχολή της ερήμου, που τελικά αποδείχτηκε η πιο κατάλληλη προετοιμασία για την αποτελεσματική υπηρεσία τους. Όμως, ως συνήθως, ξαναγυρίζοντας το κείμενό μας, ως συνήθως, στην κρίσιμη στιγμή που απαιτεί αγρυπνία, οι μαθητές τι κάνουν? Οι μαθητές κοιμούνται. Αντί να αγρυπνήσουν και να προσευχηθούν μαζί με τον Κύριο, οι μαθητές τους βλέπουμε πάλι να κοιμούνται. Ξυπνούν όμως εν καιρός και αντιλαμβάνονται ότι κάτι θαυμαστό συμβαίνει. Ο Ιησούς τους παρουσιάζεται τώρα πλέον μεταμορφωμένος, όχι όπως τον ξέρουν, αλλά με μια ένδοξη λαμπρή εμφάνιση. Τον βλέπουν να συνομιλεί με δύο άνδρες της παλαιάς οικονομίας, της παλαιάς διαθήκης, τον Μωυσή και τον Ηλία, όπως μαθαίνουν. Οι δύο άνδρες αυτοί, που είναι και η στήλη της παλαιάς διαθήκης, συμβολίζουν τον θεσμό της παλαιάς διαθήκης. Δηλαδή, αφενός ο Μωυσής τον νόμο του Θεού, τις εντολές του, και ο Ηλίας συμβολικά για όλους τους προφήτες, δηλαδή τις προτροπές του Θεού προς τον λαό του. Και ο συμβολισμός αυτός της σκηνής των τριών ανδρών, Μωυσής, Ηλίας, Ιησούς, δείχνει ότι η αποκάλυψη του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη βρίσκει το αποκορύφωμά της στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και το θέμα, επίσης, το κείμενο μας πληροφορεί, το θέμα της συνομιλίας τους ήταν ο θάνατος του Ιησού. Μας διαβεβαιώνει λοιπόν το θέμα της συνομιλίας τους αυτό, ότι ο Θεός έχει αγαθές προθέσεις με την ανθρωπότητα. Ότι δηλαδή ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού απλώς επειδή έδωσε τον νόμο και επειδή ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να κρατήσει τον νόμο, αλλά τον παρέβηκε πολλές φορές στη ζωή του. Ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά την σωτηρία του. Και βλέπουμε ότι ο Σταυρός του Χριστού φέρνει εις πέρας αυτό το σχέδιο της Θείας Αποκάλυψης. Δηλαδή, ο Θεός δεν είναι πλέον αυτός όπως αποκαλύφθηκε στην Παλαιά Διαθήκη, στο Μωυσή, που του είπε, όταν ρώτησε ο Μωυσής, πώς να σε πω, πώς είσαι, πώς λέγεσαι, πώς ονομάζεσαι. Και του λέει ο Θεός, εγώ είμαι αυτός που είμαι, ον. Δεν είναι δηλαδή μόνο ο Ιαχβέ, ο αυτός που είναι, αλλά στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε και μια άλλη πτυχή της προσωπικότητας του Θεού. Είναι ο Αβά, ο Πατήρ, ο Πατέρας. Δεν είναι δηλαδή μόνο ο Θεός, ο Άγιος, ο Θεός της δικαιοσύνης, αλλά μας παρουσιάζεται και σαν Θεός αγάπης, άπειρης αγάπης,

και συμπόνιας. Δεν υπάρχει μόνο ο αυστηρός νόμος της παλιάς οικονομίας και σαν επακόλουθο αυτού του αυστηρού νόμου ο θάνατος του αμαρτωλού, ο θάνατος του ασεβούς, αλλά και η χάρη και σαν επακόλουθο η δωρεά της αιώνιας ζωής εξαιτίας του Σταυρού. Δεν υπάρχει μόνο ο φόβος και ο τρόμος, αλλά η ελπίδα και η χαρά. Και βλέπουμε ότι αυτό το αποκορύφωμα γίνεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς λοιπόν μας αποκαλύπτει μια άλλη διάσταση της προσωπικότητας του Θεού, πέρα από την αποκάλυψη που δόθηκε στο Μωυσή και στον Ηλία στην Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη βρίσκει το τέλος της στην Καινή Διαθήκη. Δεν αναιρείται, αλλά ξαναγράφεται. Η ιστορία της ξαναγράφεται κάτω από την ερμηνεία της Καινής Διαθήκης. Ο Ιησούς εισηγείται λοιπόν της νέας αυτής εποχής που διαρκεί μέχρι ότου ξαναγυρίσει. Η θυσία του Σταυρού λοιπόν οριοθετεί το κεντρικό σημείο της ανθρώπινης ιστορίας. Με τον Χριστό η ιστορία χωρίζεται αναγκαστικά σε ένα προ-Χριστού και σε ένα μετά-Χριστό. Η κάθε ιστορία, ακόμα και η δική σου και η δική μου προσωπική ιστορία, ο Χριστός θέλει στην προσωπική μας εμπειρία να γίνει το κέντρο, έτσι ώστε να υπάρξει στη ζωή μας το προ-Χριστού και το μετά-Χριστό. Η ιστορία της ζωής που δέχτηκε τον Χριστό έχει πάρει ένα καινούριο μέτρημα. Ας ψάλουμε έναν ύμνο μαζί, το 256. «Ο Κύριέ μου, σύ και Θεέ μου».

Γι' αυτό τον φόβο που εκφράζει ο συγγραφέας του ύμνου αυτού, μη με αφήσεις από κοντά σου. Γι' αυτό μιλάει και το κείμενό μας. Διαβάζω τα εδάφια 34 και 35. Και ήρθε το σύννεφο και τους επισκίασε, και όταν μπήκαν μέσα στο σύννεφο φοβήθηκαν. Και έγινε μια φωνή από το σύννεφο που έλεγε: «Αυτός είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός, αυτό να ακούετε». Τι ταιριαστός χαρακτηρισμός αυτός για τη ζωή μας. Κάθε όμορφο πράγμα έχει και ένα τέλος. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε για πάντα τις όμορφες στιγμές. Μετά την κορυφή ακολουθεί το κατέβασμα. «Κύριε, είναι καλό να είμαστε εδώ. Ας κάνουμε σκηνές», λέει ο Πέτρος. Με αυτά τα λόγια προσπαθεί να κρατήσει την όμορφη αυτή εμπειρία που νιώθει. Αν γίνεται, να την κρατήσει για πάντα. Αλλά, όπως διαπιστώνουμε ο καθένας μας στην προσωπική του ζωή, οι όμορφες στιγμές, οι όμορφες εμπειρίες σε αυτόν τον κόσμο είναι λίγες. Και προπαντός, δεν διαρκούν για πάντα. Δεν μπορούμε να τις κρατήσουμε. Ακόμα και για τους μαθητές ισχύει αυτό. Σε αυτούς όμως και ξέρουν, ο Θεός τους επιφυλάττει τον ουρανό. Η ζωή μας εδώ είναι ζωή πορείας, ζωή δοκιμασίας. Το σπουδαιότερο για τους μαθητές είναι όπως ανέβηκαν, δηλαδή μαζί με τον Χριστό, έτσι και κατεβαίνουν. Ο Χριστός δηλαδή δεν είναι μόνο για τις όμορφες στιγμές στη ζωή μας. Είναι και στο κατέβασμα κοντά. Είναι κοντά στις δύσκολες και στις δυσάρεστες στιγμές. Εκείνος πρώτος ένιωσε τον πόνο, τη στέρηση, την εγκατάλειψη. Η ζωή μας εδώ στη γη δεν είναι ζωή, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, όπου ατενίζουμε σε αυτά που βλέπονται, αλλά σε αυτά που δεν βλέπονται. Επειδή αυτά που βλέπονται είναι πρόσκαιρα, ενώ αυτά που δεν βλέπονται είναι αιώνια. Β' Κορινθίους 4:18. Πολλές φορές νιώθουμε σαν να βρισκόμαστε μέσα σε μια βαθιά ομίχλη, αναγκασμένοι να βασιζόμαστε στην ακοή. Ένα παράδειγμα για αυτό το πράγμα, για αυτό το φαινόμενο της ομίχλης. Για αρκετά χρόνια, 8 χρόνια νομίζω περίπου ήτανε, ζούσαμε στη Γερμανία σε ένα μέρος κοντά στη λίμνη της Κωνσταντίας, στα σύνορα Ελβετίας-Γερμανίας. Πολύ όμορφο μέρος, μόνο πολλές φορές το χειμώνα δεν βλέπαμε καθόλου ήλιο λόγω της ομίχλης, της βαριάς ομίχλης που έπεφτε πάνω στη λίμνη. Και ήταν τόσο πυκνή αυτή η ομίχλη που ακόμα και τα ferry boat, τα καράβια που κάναν τη διαδρομή μεταξύ Κωνσταντίας και της άλλης όχθης της λίμνης, παρόλα τα ραντάρ και τα μοντέρνα μέσα που είχαν να διακρίνουν διάφορα εμπόδια στο δρόμο τους, χρησιμοποιούσαν τον παλιό τρόπο εκείνο του κορναρίσματος. Και πολλές φορές τα πρωινά ξυπνούσαμε από αυτά τα κορναρίσματα των καραβιών που μας έλεγαν ότι υπάρχει ομίχλη. Το κορνάρισμα λοιπόν συμβόλιζε ότι εδώ είμαι εγώ. Προσοχή, θα χτυπήσεις. Τι παρηγοριά λοιπόν κρύβει η φωνή του οδηγού μέσα στην ομίχλη που καλεί «εδώ, από εδώ, ακολούθα εμένα». Και ο ψαλμωδός λέει «και αν περιπατήσω σε κοιλάδα σκιάς θανάτου, δεν θα φοβηθώ κακό, επειδή εσύ είσαι μαζί μου». Είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι που είναι αναγκασμένοι να βασίζονται στην ακοή δημιουργούν διαφορετικά αισθητήρια ως προς την ακοή από εκείνους όλους τους άλλους που χρησιμοποιούν τα μάτια τους. Οι τυφλοί, παραδείγματος χάρη, έχουν μια πιο ευαισθητοποιημένα αισθητήρια αφής ή ακοής. Άλλη είναι η επικοινωνία της ακοής και άλλη η επικοινωνία της όρασης. Και έχουμε ακούσει από ζευγάρια τα οποία γνωρίστηκαν όντως μακριά, έσοντας μακριά οι δύο. Ήτανε, λένε, διαφορετική ο τρόπος που γνωριστήκαμε μέσω της αλληλογραφίας ή μέσω του τηλεφώνου, από ότι θα γνωριζόμασταν αν ήμασταν κοντά από την αρχή. Και λένε ότι
Πολύ καλό αυτό, γιατί έτσι μπορούσαμε να εκφράσουμε τις απόψεις μας, να γνωρίσουμε ένας τον άλλον, να ψηλαφίσουμε τον εαυτό μας, τα βάθη της ψυχής μας, με έναν διαφορετικό τρόπο, με έναν πιο βαθύ τρόπο, χρησιμοποιώντας την αλληλογραφία ή το τηλέφωνο. Παρότι θα γινόταν αυτό αν ήμασταν κοντά και αν βλεπόμασταν τακτικά. Και για πολλούς όσοι έχουν ζήσει αυτό το πράγμα, και ο καιρός βέβαια του χωρισμού επέρασε και ζουν τώρα μαζί, δεν θέλουν να χάσουν αυτή την όμορφη εμπειρία που είχαν και ένιωσαν έσοντας μακριά. Η ζωή μας εδώ στη γη είναι μια κούρσα πίστης. Εμπιστοσύνης δηλαδή στη φωνή, στο λόγο του Ιησού Χριστού. Δεν ήρθε ακόμα η ώρα που θα τον δούμε, όπως λέει η Γραφή, πρόσωπο προς πρόσωπο. Δεν ήρθε η ώρα αυτή. Και γι' αυτό ο Λόγος του Θεού, γι' αυτό η φωνή μέσα από την ομίχλη μας προστάζει και λέει «Αυτόν να ακούτε μέχρι ότου γυρίσει και μέχρι ότου τον ξαναδείτε ένδοξο». Στην εποχή του μαζικού παροξυσμού των αισθήσεων, στην εποχή αυτή που είναι σήμερα, είναι δύσκολο να αναπτυχθεί η αρετή της ακοής, όπως θα την ονόμαζα. Οι αισθήσεις μας σήμερα εχμαλωτίζονται κυριολεκτικά από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης που μας βομβαρδίζουν αδιαλείπτως με την πληθώρα πληροφοριών, εικόνων και θορύβων. Πόσο δύσκολο είναι πραγματικά να αναπτυχθούν μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα τα αισθητήρια, οι ικανότητες που έχουν ανάγκη, που απαιτούν προσοχή, λεπτότητα, που απαιτούν ησυχία. Σε μια εποχή αυθονίας, πράγματι, πόσο δύσκολο είναι να ζει κανείς ασκητικά. Ας δώσω μερικά παραδείγματα της εποχής μας. Το πειραματιζόμαστε καθημερινά όταν προσπαθούμε να βρούμε λίγη ησυχία μόνο για προσωπική περισυλλογή, για προσωπική προσευχή και ανάγνωση του Λόγου του Θεού. Ή όταν προσπαθήσουμε σαν οικογένεια ένα βράδυ μόνο την εβδομάδα να μαζευτούμε όλοι μαζί χωρίς τηλεόραση, πόσο δύσκολο είναι. Ή να διαβάσουμε ένα βιβλίο και όχι να ξεφυλίσουμε τα περιοδικά που είναι τόσο εύκολα, τόσο ευκολοδιάβαστα, γιατί έχουν τις εικόνες. Ή να προτιμήσουμε να πάμε στη συνάθρηση, στην εκκλησία, αντί να παρακολουθήσουμε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Ή να διαθέσουμε λίγο χρόνο για κάποιον, για συζήτηση με κάποιον που έχει ανάγκη. Πόσο δύσκολο πραγματικά είναι αυτό. Και πόσο ελλιπείς φαινόμαστε σαν άνθρωποι και σαν χριστιανοί. Ως προς την ικανότητα αυτή της ακοής, της σωστής ακοής, όχι μόνο του Χριστού, αλλά και του συνανθρώπου μας, του άλλου, του απέναντί μας. Αν προσέξουμε λιγάκι πόσες φορές εμείς οι ίδιοι μονοπολούμε μία συζήτηση αντί να αφήσουμε τον άλλον να εκφραστεί, που θα ήταν μάλλον σοφότερο να αφήσουμε πρώτα τον άλλον να εκφραστεί, να μιλήσει, να πει την άποψή του και εμείς μετά να δώσουμε μια απάντηση αν υπάρχει. Και πόσο άραγε είναι και γίνονται επιφανειακές οι σχέσεις μας με τους άλλους, ακριβώς επειδή έχουμε χάσει αυτή την ικανότητα της ακοής. Οι σχέσεις μας με τους άλλους γίνονται επιφανειακές. Ανταλλάσσουμε μόνο επιφανειακά το καλημέρα, τι γίνεσαι. Αλλά πραγματική επικοινωνία συμβαίνει? Πόσες προσευχές γυρίζουν, και αν προσέξουμε λιγάκι τον τρόπο όπως προσευχόμαστε, γυρίζουν συνέχεια γύρω από τον εαυτό μας, μάλλον παρά γύρω από το θέλημα του Θεού και τη Βασιλεία του Θεού. Και πόσους ανθρώπους ίσως έχουμε πληγώσει επειδή δεν δείξαμε την κατάλληλη κατανόηση και ευαισθησία στο πρόβλημά τους. Αυτή η ικανότητα της σωστής ακοής, θα την ονόμαζα, είναι που πολλές φορές μας λείπει, ειδικά σε αυτή την εποχή. Ο Θεός μας προσκαλεί να αναπτύξουμε αυτή την ικανότητα. Αφενός ως προς τον Υιό, ως προς τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό λέει, αυτόν να ακούτε. Σημαίνει, μάθετε
να γνωρίζετε, μάθετε να ξεχωρίζετε τη φωνή του Κυρίου από τις τόσες άλλες. Από τις φωνές ίσως και αδελφών και ανθρώπων οι οποίοι το εννοούν καλά. Αλλά ποια είναι η φωνή, ποιο είναι το θέλημα, ποιο είναι το γνώρισμα του Κυρίου. Επίσης σημαίνει το «αυτόν ακούετε, μάθετε να συμμορφώνεστε», δηλαδή «αυτόν υπακούετε». Πολλές φορές ακούμε μόνο και περιοριζόμαστε σε αυτό. Δηλαδή, πήγαμε την Κυριακή το πρωί στην Εκκλησία, ακούσαμε το Λόγο του Θεού. Τι θαυμάσια! Αλλά ποια εφαρμογή έχει ο Λόγος του Θεού στη ζωή μας? Τον υπακούμε? Κάνουμε το θέλημα που γνωρίσαμε, το θέλημα του Θεού? Και επίσης, το αυτό να ακούτε σημαίνει μάθετε να τον εμπιστεύεστε. Αυτός θα είναι μαζί μας, να είμαστε σίγουροι. Οι όμορφες εμπειρίες έχουν ένα τέλος. Δεν είναι το παν στη ζωή. Η ζωή αυτή είναι μια ζωή ίσως στέρησης, αλλά είναι η ζωή μαζί με τον Χριστό. Αυτός, έτσι μας υποσχέθηκε ο Θεός, αυτός θα είναι πάντα μαζί μας. Αυτόν χρειαζόμαστε μόνο. Και αυτός είναι ο μόνος που αρκεί. Αμήν. 7.

Κύριε μας Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε για τις ευλογίες και τις όμορφες εμπειρίες που Εσύ επιτρέπεις να βιώσουμε σε αυτή τη ζωή. Ξέρουμε ότι επιφυλάσσεις εμάς που σε δεχτήκαμε σαν σωτήρα και σαν λυτρωτή, μας επιφυλάσσεις ένα θαυμάσιο μέλλον στην αιώνια παρουσία Σου και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Σε ευχαριστούμε που σε Σένα βρήκαμε όχι μόνο σωτήρα, λυτρωτή και φίλο, αλλά και ένα αξιοθαύμαστο παράδειγμα ζωής, αφιέρωσης και αγάπης. Σε ευχαριστούμε που ακούς τις προσευχές μας και βλέπεις τις ανάγκες μας. Και ακόμα καταλαβαίνεις τον πόνο του καθενός. Πριν ακόμα απευθυνθούμε σε Σένα, Εσύ τα γνωρίζεις και μας γνωρίζεις. Βοήθησέ μας να σε ακολουθούμε, να ακολουθούμε το παράδειγμά Σου, να ζούμε τη ζωή της υπακοής στο θέλημά Σου, στη φωνή Σου, στο κάλεσμά Σου. Έσω Εσύ ο οδηγός της ζωής μας. Ευλόγησε τον Λόγο Σου στις καρδιές μας. Δώσε να φέρει καρπό και οδήγησε, σε παρακαλούμε, τα βήματά μας την καινούργια εβδομάδα που βρίσκεται μπροστά μας. Δίνε μας εμπειρίες της παρουσίας Σου καθημερινά, για χάρη του ονόματός Σου, του Αγίου και για χάρη της δόξας Σου. Άμην.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: Μεγάκυκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Επιθυμώ να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου για τη χαρά και την τιμή την ιδιαίτερη να υπηρετήσω τον αγαπημένο μας Ιησού Χριστό ανάμεσά σας στο Συνέδριο. Όσο αναφορά για τον ντύσιμό μου, όταν έστριψα από την άσφαλτο και είδα τους πρώτους σύνεδρους πως ήταν ντυμένοι, κατάλαβα ότι είχα κάνει λάθος. Αλλά ήταν πάρα πολύ αργά. Επομένως, μην το λογαριάσετε, είναι το πρώτο και ίσως το μόνο λάθος της βραδιάς. Το θέμα πρέπει να το ομολογήσω ότι με δυσκόλεψε και το λέω γιατί μετά από μερικά χρόνια στην υπηρεσία του Κυρίου είναι ασυνήθιστο να δυσκολεύεσαι με ένα θέμα που έχει σχέση με τα πράγματα του Θεού. Και με δυσκόλεψε γιατί έπρεπε να συνδυάσουμε τον καλό αγώνα και τη νίκη στον καλό αγώνα που περνάει μέσα από αυτό το ειδικό το ενέμενον του Λόγου του Θεού στις πράξεις των Αποστόλων στο δεύτερο κεφάλαιο. Ενέμενον, ενέμενον, ενέμενον. Και είναι καλός ο αγώνας και πρέπει να νικήσουμε γιατί μόνο αυτός ο αγώνας αξίζει, αλλά και το ενέμενον πού πάει και τι είχε στο μυαλό του, πρέπει να ψάξουμε να βρούμε ο αδελφός, ο άνθρωπος, η επιτροπή που έφτιαξε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί βγήκε κάτι πολύ όμορφο, ευλογημένο και πιστεύω ότι θα μας δώσει ο Θεός τη χαρά να το μοιραστούμε μαζί. Είπατε κάτι? Όχι. Δεν θα μπορούσαμε να αρχίσουμε αυτό το θέμα, αλλά και οποιοδήποτε άλλο θέμα, παρά από το ίδιο πάντα σημείο. Η σωτηρία του αμαρτωλού ανθρώπου από το θάνατο, από τον αιώνιο θάνατο. Είναι το πρώτο, είναι το μόνο, είναι το μοναδικό θέμα. Όλη η αγάπη του Θεού με αυτό γεμίζει. Γι' αυτό μας έχει χαριστεί και γύρω από αυτό στρέφεται. Το πρώτο θέμα, το πάνω απ' όλα, το μοναδικό. Η σωτηρία του αμαρτωλού ανθρώπου που δεν είναι ένα θέμα ούτε απλό, ούτε εύκολο, ούτε μπορούμε να το αρχίσουμε και να το τελειώσουμε με δύο λέξεις. Είναι δώρο θεϊκής σοφίας και αγάπης. Είναι δώρο ουράνιο. Θα έλεγα οι λέξεις που του ταιριάζουν είναι θαύμα, είναι μυστήριο. Τέτοια είναι τα δώρα της αγάπης του Θεού. Και είναι λάθος την σωτηρία που μας χαρίζει ο Κύριος μας διά του Ιησού Χριστού να την περιορίζουμε, να την στενεύουμε στη συγχώρηση των παλιών μας αμαρτιών και μόνο στην τακτοποίηση του χρέους της αμαρτίας, αν και είναι πάρα πολύ σοβαρά κεφάλαια και βήματα αυτά μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Υπάρχει ένα θαύμα μέσα στη σωτηρία μας διά του Ιησού Χριστού. Ένα θαύμα ζωής. Είναι ζωή η σωτηρία που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός και είναι καινούρια ζωή, άλλη ζωή. Θα έλεγα ξανά ζωή. Ξαναρχίζουμε, ξαναζούμε. Ξανά γέννηση και ξεκίνημα από την αρχή. Και όπως λέει ο Λόγος του Θεού, από το θάνατο στη ζωή. Με διευκόλυνε πολύ να το καταλάβω αυτό μια φράση που συνάντησα σε έναν ευλογημένο συγγραφέα, γι' αυτό την αναφέρω και σε εσάς, μήπως σας βοηθήσει και εσάς. Υπάρχουν δύο ειδών ζωές, αν μπορούμε να το πούμε. Είναι η ζωή θανάτου και η αιώνια ζωή. Και μέσα σε αυτές τις δύο έχουμε να διαλέξουμε, να επιλέξουμε. Η ζωή θανάτου που έχει κάποιες βιολογικές εξελίξεις και εκδηλώσεις, αλλά η κατάληξη της είναι η απώλεια, όπως λέει ο Κύριος μας. Και η αιώνια ζωή που είναι το δώρο του Θεού μας διά του Ιησού Χριστού. Μέσα στη σωτηρία που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός είναι και η ένταξη της ψυχής της μετανοημένης και αναγεννημένης στην καινούργια οικογένεια, στη νέα οικογένεια, στο σώμα του Ιησού Χριστού. Δεν είναι ξεχωριστή πράξη και αυτό να το σημειώσουμε θα μας χρειαστεί. Δεν είναι κάτι άλλο.

που θα κάνει ο Κύριος. Με έσωσε και μετά θα μου χαρίσει μια οικογένεια, ένα σώμα να γίνω μέλος του, μια εκκλησία. Είναι μέσα στην αναγέννηση, είναι μέσα στη σωτηρία που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός. Είναι η ταπείνωση, η μετάνοια της ψυχής, το αγκάλιασμα δια της πίστεως του έργου του Ιησού Χριστού, η αναγέννηση και μέλος του σώματος του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η οικονομία του Θεού. Έτσι τα έχει φτιάξει. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Δεν μπορεί κανένας αναγεννημένος να ζήσει μόνος του, να ζήσει ανεξάρτητος, αυτόνομος, αυτοκέφαλος. Και όταν ακούτε ή ίσως χρησιμοποιήσετε ποτέ τις φράσεις «εγώ μόνος μου μπορώ», «εγώ διαβάζω το Λόγο του Θεού και μου φτάνει», «εγώ σπρώχνω μια κασέτα», «εγώ διαβάζω το ημερολόγιο», είναι όλα χρήσιμα αυτά, αλλά δεν είναι το θέλημα του Θεού και δεν είναι η φυσιολογία. Πού ανήκεις, πού είσαι μέλος, από πού τροφοδοτείσαι, με ποιους μαζί συναυξάνεις. Δεν υπήρξε η οικογένεια χωρίς αυτό το υποχρεωτικό, σημαντικό επόμενο βήμα. Να μπει το νεογέννητο σε μια οικογένεια. Να το αγκαλιάσουν, να το αγαπήσουν, να συμπορευτεί μαζί τους, να συναυξηθεί, και δεν μπορεί να υπάρξει. Όπως ακριβώς συμβαίνει με τους φυσικούς γονείς. Έξω από κάθε αίθουσα τοκετού που ακούγεται «ουά, ουά, ουά», γιατί γεννήθηκε ένα παιδάκι, υπάρχουν πάντοτε κάποιοι γονείς. Μια οικογένεια, μια αγκαλιά, μια καρδιά που θα το δεχτεί, και όλοι μαζί θα πορευτούν τώρα πια, και η δικιά τους η ζωή θα αλλάξει και η δικιά του η ζωή θα είναι διαφορετική, γιατί θα είναι οικογένεια, γιατί θα περπατήσουν μαζί. Αυτή η νέα οικογένεια είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία που μας χάρισε ο Κύριος, που την αγίασε, που την υποσχέθηκε και μας τη δίνει να ζήσουμε και να πορευτούμε με αυτήν και μέσα σε αυτήν. Είναι βέβαια η παγκόσμια Εκκλησία του Χριστού, όμως εγώ επιτρέψτε μου να σας πω, όπως και εσείς, πάρα πολύ λίγα πράγματα ξέρω για την παγκόσμια Εκκλησία του Χριστού, που είναι και στη Νιγηρία, είναι και στην Κολομβία, είναι και στην Ουκρανία, και δοξάζω τον Θεό όταν θυμάμαι αυτό το σύνολο το ευλογημένο των ανθρώπων του Κυρίου. Αλλά εγώ ξέρω την Εκκλησία που με έταξε ο Κύριος και της ανήκω και μου ανήκει. Και ζούμε μαζί και συμπάσχουμε και χαιρόμαστε μαζί και συναυξάνουμε την επιμέρους Εκκλησία μέσα στην οποία μας ευλόγησε και μας ευλογεί ο Κύριος, και που τόσο καθαρά το λέει ο Κύριός μας: σώμα ζωντανό, μέλη ζωντανά σώματος ζωντανού. Τα μέλη αποτελούν αυτό το σώμα, και εκεί μας εμπιστεύεται ο Κύριος και εκεί μας χαρίζει τις πρώτες ευλογημένες εμπειρίες ο Κύριός μας, και μέσα από εκεί ο Θεός θα δουλέψει πάνω μας και διήμων και με μας θα δουλέψει στους άλλους στο άμεσο περιβάλλον μας. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος ερμηνευτικά, η πρώτη ίσως νήξη που έκανε ο Κύριός μας για αυτήν την όμορφη σχέση, για αυτή τη θαυμάσια οικογένεια, ήταν εκείνο το ειδικό κομμάτι στην παραβολή του καλού Σαμαρίτη, όταν πήγε και εμπιστεύτηκε εκείνον που περιποιήθηκε, που μόλις τον είχαν ληστέψει, τον εμπιστεύτηκε, πλήρωσε, παρακάλεσε στο πανδοχείο και του έδωσε οδηγίες και του είπε: «Θα ξανάρθω να τον πάρω, αγιασμένο, τελειοποιημένο, δικός μου είναι, αλλά θέλω να μου τον περιποιηθείς». Εδώ είναι κάτι σοβαρό. Όπως είπαμε προηγουμένως, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ο Κύριος έτσι το θεσμοθέτησε και αυτή είναι η αλληλουχία των πραγμάτων. Δεν μπορεί να ζήσει και δεν μπορεί να αυξηθεί κάποιος έξω από αυτό το φυσικό, το φυσιολογικό περιβάλλον, το σώμα του Χριστού. Όμως τόση ώρα μιλάμε, τι είναι Εκκλησία, αυτή η Εκκλησία για την οποία συζητάμε. Και είναι βέβαια ένα θέμα πολύ μεγάλο, πολύ βαθύ, και πάρα πολλές περιγραφές και ορισμοί έχουν επιχειρηθεί. Νομίζω όμως ότι ο καλύτερος είναι αυτός που αναφέρεται στο θέμα μας σήμερα το απόγευμα και βρίσκεται στις πράξεις των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο. Θα σας διαβάσω μερικά εδάφια
από τον 41. Αν θέλετε κι εσείς να βρείτε στις γραφές σας. Πράξεις των Αποστόλων, δεύτερο, που είναι το Β από το εδάφιο 41. Εκείνοι λοιπόν, με τα χαράς δεχτέντες των λόγων αυτού, ευαπτίστησαν και προσετέθησαν εν εκείνη τη ημέρα μέχρι 3.000 ψυχές. Και ενέμενον οι πιστοί του Χριστού εν τη διδαχή των Αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάση του άρτου, το κόψιμο του ψωμιού και εν τις προσευχές. Κατέλαβε δε πάσα ψυχή φόβος και πολλά τεράστια και σημεία εγίνοντο δια των Αποστόλων. Και πάντες οι πιστεύοντες ήσαν ομού και είχαν τα πάντα κοινά και τα κτήματα και τα υπάρχοντα αυτών πουλούσαν και διεμήραζον αυτά εις πάντας. Και καθημέρα εμένοντες πάλι ομοθυμαδών εν το ιερό εν αγαλιάσει και απλότητη καρδίας. Ενέμενον αυτοί που πίστεψαν, αυτοί που αγκάλιασαν, αυτοί που πήραν τον Ιησού Χριστό. Ενέμενον θα πει όχι βέβαια γραμματικά ή ετυμολογικά, αλλά πνευματικά. Ενέμενον θα πει ζούσαν με αυτό. Ενέμενον θα πει ζούσαν αυτό. Ενέμενον θα πει μόνο αυτό ζούσαν. Δηλαδή όλη τους η μέρα, όλη τους η καρδιά, όλη τους η σκέψη και η αγάπη τους ήταν η διδαχή των Αποστόλων, η κοινωνία, οι προσευχές, το δείπνο, το σώμα, τα αδέλφια τους, οι υποθέσεις τους, να βρεθούν μαζί, να ζήσουν μαζί και μπορεί να πήγαιναν να σκάψουν στο αμπέλι και γύριζαν εκεί που ήταν η καρδιά τους και εκεί που ενέμενον από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί. Και ήθελα να υπογραμμίσω και τούτο το σημείο. Δεν είναι μόνο ορισμός της Εκκλησίας του Χριστού αυτό που διαβάσαμε, αλλά είναι και προσδιορισμός του τι είναι η Εκκλησία και του ποιοι είναι η Εκκλησία του Χριστού. Διδασκαλία, μπορείς να κλείσεις τα μάτια σου χωρίς τροφή, χωρίς κάποιος που τον πρίκησε ο Θεός να διδάξει, να αναλύσει, η προσευχή ή οι προσευχές, η κοινωνία, το δείπνο του Κυρίου, δηλαδή πώς αλλιώς, δηλαδή ποιο περισσεύει, πες μου να κάνουμε ένα δημοψήφισμα, ποιο σου φαίνεται περιττό, ποιο σου φαίνεται ότι σκεπάζει το ένα το άλλο, ποιο σου φαίνεται ότι είναι υπερβολικό να μένεις με αυτό και μέσα σε αυτό, η διδασκαλία, το έργο του Κυρίου, οι προσευχές, μέσα σε αυτό το ενέμενον σημαίνει ανήκω, ζω, υπηρετώ, ξοδεύομαι, συναυξάνω. Όμως το ερώτημα παραμένει, γιατί αυτός ο μονόδρομος, γιατί αυτό το τόσο υποχρεωτικό και απόλυτο, δηλαδή δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή η ψυχή που θα γνωρίσει τον Κύριο δεν μπορεί να ακολουθήσει κάποιο άλλο μονοπάτι. Νομίζω ότι υπάρχει η αιτιολογία και θα μας βοηθήσει και στο θέμα μας απόψε. Είπαμε στην αρχή τη λέξη, το θαύμα, το μυστήριο σωτηρία. Σωτηρία θα πει ζωή. Και ίσως δεν το έχετε σκεφτεί ότι ζωή θα πει νίκη. Και δεν είναι τυχαία η λέξη που βάζει ο Λόγος του Θεού και εξαρτά τόσα πολλά τα πάντα από αυτήν τη νίκη. Νίκη είναι ζωή και ζωή χωρίς νίκη δεν μπορεί να υπάρξει. Νίκη κατά του εχθρού, νίκη κατά της αρρώστιας, νίκη κατά του κινδύνου, νίκη κατά του αντιπάλου. Μόλις νικήσει η άλλη πλευρά, δηλαδή η αρρώστια, ο αντίπαλος, η απειλή, τότε πάβει να είναι ζωή, δεν υπάρχει ζωή και είναι απειλή, είναι αρρώστια και είναι θάνατος. Ακόμα και αν την πήρε στη ζωή, ακόμα και αν την ξεκίνησε στη ζωή, χωρίς νίκη θα τη χάσεις. Και είναι μερικά παιδάκια που γεννιούνται στο μαιευτήριο με αναπνευστικά προβλήματα και τα βλέπεις και τα βλέπει και ο γιατρός και παλεύουνε να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους και κάθονται με βουρκωμένα τα ματάκια οι γονείς και πηγαίνουν και το επισκέπτονται. Θα ζήσει ή δεν θα ζήσει. Ξέρεις τι θα πει αυτό. Θα νικήσει ή δεν θα νικήσει. Γιατί αν νικήσει η ζωή μέσα του θα ζήσει. Αν δεν νικήσει θα το χάσουμε και είναι τόσο τραγικό. Άλλωστε όσοι ασχολούνται με τα βιολογικά και τα ιατρικά πράγματα ξέρουν πολύ καλά ότι η κάθε μέρα ζωής είναι κάθε μέρα νίκης.
Υπάρχουν τόσα εκατομμύρια μικρόβια και παράσιτα και μύκητες και ιοί. Υπάρχουν χημικοί και βιολογικοί κίνδυνοι που μόνο αν νίκας μπορείς να ζήσεις. Διαφορετικά θα πέσεις. Θα νικήσει η άλλη πλευρά και τότε δεν θα είναι ζωή. Θα είναι απειλή, θα είναι θάνατος. Μου έκανε εντύπωση που σκέφτηκα το πολύ απλό και γνωστό σε όλους, ότι ακόμα και αυτή η όρθια στάση που στεκόμαστε είναι αποτέλεσμα νίκης, γιατί υπερνικούμε δυνάμεις που θέλουν να μας ρίξουν κάτω. Και όταν πάψουμε να τις νικούμε, τότε πέφτουμε και τότε δεν είναι νίκη και δεν είναι ζωή. Ίσως θα το έχετε καταλάβει προς τα που πηγαίνει το θέμα μας. Η σωτηρία που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός έχει δύο κύρια χαρακτηριστικά. Είναι αγώνας και είναι νίκη. Τέτοιος αγώνας και τέτοια νίκη. Και μάλιστα για να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία του Λόγου του Θεού, είναι καλός αγώνας και βέβαιη και σίγουρη νίκη. Χωρίς νίκη, χωρίς αγώνα και νίκη δεν είναι σωτηρία. Είναι διάφορα άλλα πράγματα. Πηγαίνω στην εκκλησία, ακούω ωραία λόγια, μου αρέσει να πηγαίνω, εκεί θα πηγαίνω, αλλά σωτηρία είναι αγώνας και νίκη. Και εδώ είναι ακριβώς που συναντιούνται και συνδέονται και συνυπάρχουν. Υπάρχει μία ταυτότητα που αν είχαμε ένα πίνακα εδώ θα μπορούσαμε μία εξίσωση να τη γράψουμε. Αγώνας και νίκη μέσα στο ενέμενον, μέσα από το ενέμενον. Με το ενέμενον και ενέμενον θα πει αγώνας, καλός αγώνας και νίκη. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Μέσα στο σώμα του Χριστού είναι αυτός ο αγώνας και η απόλαυση αυτής της όμορφης νίκης δια του Ιησού Χριστού. Όταν είσαι μέλος του και όταν είσαι κομμάτι του και όταν παλεύεις εσύ και παλεύουν και εκείνοι και όταν παίρνεις εσύ και παίρνουν και εκείνοι, λυθιζόντες, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, και έχει σημασία και το λύθι, αλλά και το ζώντες, όμως είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Εκεί μέσα στον αγώνα, μέσα στον κόσμο του ενέμενον, όπως ο Λόγος του Θεού μας το λέει, είναι η αύξηση, είναι ο αγιασμός, είναι η υπηρεσία, είναι η καρποφορία. Ενέμενον θα πει τροφή, ενέμενον θα πει δύναμη, ενέμενον θα πει διόρθωση πορείας. Ενέμενον θα πει αύξηση, πρόοδο στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, στήριξη, ενδυνάμωση. Ενέμενον θα πει αποκαλύψεις του Θεού, ενέργεια και δουλειά του Πνεύματος του Αγίου μέσα. Ενέμενον θα πει υπηρεσία. Μεγάλο θέμα. Ποιο να πάρουμε πρώτο και ποιο να αφήσουμε τελευταίο. Κράτησα, δεν ξέρω γιατί έγειρε η καρδιά μου, σε ένα από αυτά τα τέσσερα που τα περισσότερα τα ξέρουμε, τα έχουμε ακούσει και τα έχουμε ζήσει, το ενέμενον στις προσευχές, στην προσευχή. Και ίσως δεν είναι τυχαίο γιατί είναι τόσο αποκαρδιωτικό στις εκκλησίες μας, συνήθως η Δευτέρα ή η Τρίτη, το ξεκίνημα της εβδομάδος, η ώρα της προσευχής, του ενέμενον στις προσευχές του Λόγου του Θεού αλλά και των ημερών μας. Θέλω να σας πω και προσωπικά να σας εξομολογηθώ, ίσως είναι από τις πιο δοξασμένες ώρες της πνευματικής μου ζωής και τις πιο νικηφόρες ώρες της ζωής του παιδιού του Θεού, η ώρα όχι της ατομικής δικής του προσευχής, που είναι και αυτό μεγάλη ευλογία, αλλά η ώρα του σώματος, όλοι μαζί, και να ακούς 20-30 αμήν, 20-30 βοκιτά, 20-30 σε ευχαριστούμε Κύριε, και όλος ο ουρανός να ακούει και να το βλέπεις και να λες πότε τέλειωσε. Και μου έκανε εντύπωση πρόσφατα, υπήρχε μια γενικότερη έτσι, εκζήτηση από τους αδελφούς να κάνουμε στο Περιστέρι τη συμπροσευχή μας γονατιστή. Λέω, τώρα είναι που θα μείνουμε, 1,5 και ο κούκος, όχι 3, 1,5. 3 καλά είναι. Γονατιστή μία ώρα, 1 ώρα και 20 λεπτά. Άνθρωποι 60-70 χρονών γονατίζουν και δεν μπορούν να διανοηθούν αλλιώς στον Κύριό μας, την καρδιά μας. Και είναι γεμάτη δύναμη και δόξα. Όλος ο ουρανός χαίρεται. Ο Κύριος δοξάζεται, αλλά και ο Σατανάς κατεσχύνεται. Και λιγάκι αυξήθηκε και ο αριθμός μας. Μπορώ να σας το πω, αν θέλετε να το πειραματιστείτε κατά ένα περίεργο τρόπο.
Η προσευχομένη εκκλησία που εμένει είναι η πιο μεγάλη δύναμη στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Αυτήν την αλληλουχία την θεσμοθέτησε ο ίδιος ο Κύριος μας. Σωτηρία, ενέμενον, αγώνας, νίκη, μέσα στο ενέμενον, καρποφορία και δόξα. Δεν υπάρχει ευλογημένη και καρποφόρα και νικηφόρα ζωή Χριστού χωρίς ενέμενον. Δεν έχω συναντήσει στη ζωή μου ποτέ. Και αν έχετε συναντήσει εσείς, να μου δώσετε μια φωτογραφία για να μπορώ και εγώ να τη βάλω στο αρχείο μου. Όταν βλέπεις ένα ευλογημένο άνθρωπο, μια ευλογημένη οικογένεια που αυξάνει στον Χριστό, γύρισε πίσω και θα δεις το σώμα που ανήκουν, η εκκλησία που ζουν και όλοι μαζί συναυξάνουν και είναι ευλογημένοι. Στις μέρες μας έγινε πολύ πόλεμος στο θέμα εκκλησία. Έγινε πολύς πόλεμος και ο Σατανάς πολεμάει ιδιαίτερα το θέμα ενέμενων, γιατί ξέρει τι σημασία μεγάλη έχει για την εκκλησία, για τη ζωή του Χριστού, για τον πιστό, για τη φυσιολογία του το ενέμενον. Ενέμενον δεν θα πει πηγαίνω όποτε μπορώ στην εκκλησία. Ενέμενον δεν θα πει πηγαίνω όποτε θέλω και όπου θέλω εγώ. Ενέμενον δεν θα πει πηγαίνω τουλάχιστον κάθε Κυριακή πρωί. Πηγαίνω. Ενέμενον δεν θα πει διαλέγω τους ομιλητές που θα μιλήσουν σε ποια εκκλησία και πηγαίνω. Ενέμενον δεν θα πει βγάζω την κουραστική και δύσκολη συμπροσευχή της εκκλησίας απ' έξω, αλλά πηγαίνω στη συμμελέτη και πηγαίνω τις Κυριακές τα βράδια. Ενέμενον δεν σημαίνει πηγαίνω στη συμμελέτη της Τρίτης σ' αυτόν, γιατί έχει μια πολύ καλή σειρά. Στις Πέμπτες ή στις Παρασκευές πηγαίνω εκεί. Στις Κυριακές τώρα παίζεται το πράγμα. Αυτό όποτε το ακούω μου θυμίζει ψισταριά. Λέει κάνει ένα κοκορέτσι, εκεί πηγαίνουμε. Αλλά για μπακαλιάρο πηγαίνουμε αλλού. Α, όχι αυτός, μην το συζητάς. Και έχει και μια φέτα. Μα δεν είναι σπίτι. Μα δεν είναι οικογένεια. Μα δεν ανήκεις. Και να σε ρωτήσω κάτι. Το σώμα σου πού είναι? Πού είσαι μέλος? Ποιοι σου ανήκουν? Με ποιους θα κλάψεις μαζί? Με ποιους θα χαρείς? Ενέμενον, πού είναι το δικό σου το ενέμενον? Σε ποιους ανήκεις? Θυμάμαι το τραγικό και το δραματικό, πολύ πετυχημένο το βιβλίο «Χωρίς οικογένεια». Εγώ με αυτό έτρωγα το κουάκερ. Εσείς δεν φάγατε κουάκερ, αλλά εγώ έφαγα. Εκείνο το χυλό που κάνει για αφισοκόλληση, εκείνο με εκείνο παχαίναμε εκείνη την εποχή, αλλά δεν τρογότανε. Άνοιγε λοιπόν το «Χωρίς οικογένεια» του Έκτορος Μαλό. Μα μόνο που διάβαζες «Χωρίς οικογένεια», πώς έζησε? Το ίδιο τραγικό. Δεν έχει οικογένεια. Δεν ζει, δεν απολαμβάνει. Θέλεις να δεις τα καταστροφικά αποτελέσματα αυτής της χωρίς ενέμενον ζωής? Στη νίκη θα το δεις. Δεν έχει νίκη. Δεν έχει αύξηση. Δεν έχει πρόοδο. Δεν έχει ανθρώπους να τον στηρίζουν. Δεν έχει ανθρώπους να τους στηρίζει. Δεν αυξάνει και δεν γυμνάζεται. Θυμάμαι όταν πήγε ένα φροντιστήριο, κάτι αγγλικούλια έκανα κι εγώ εκεί στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Έβρισκα ευκαιρία, 7 η ώρα σταματούσα το μάθημα, να την κάνω από το πλάι της εκκλησίας, να μην πάω στην εκκλησία. Όλοι περάσαμε από αυτό το φυσιολογικό στάδιο. Άλλος λίγο, άλλος περισσότερο. Και με πλησίασε ένας νέος εργάτης του Θεού σήμερα, πρεσβύτερος εκκλησίας. Μου λέει, πού είσαι. Μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες. Λέω κάτι φροντιστήρια, διαβάσματα. Κακομοίρη μου, το θυμάμαι πολλά χρόνια πίσω. Θα τη βλέπεις την εκκλησία κλειστή και δεν θα μπορείς να πας και θα κλαις. Κάτι ήξερε. Πέρασαν λίγα χρόνια, πήγα φροντιστήριο στο ακαδημαϊκό, τότε που δίναμε εξετάσεις. Το φροντιστήριο σχολούσε 10, 10.30 και περνούσαμε το λεωφορείο της γραμμής έξω από την εκκλησία μου που γεννήθηκα και μεγάλωσα και δάκρυζα. Και ήξερα ότι εκεί 8 με 9 ήταν οι αδελφοί μου και εγώ έπρεπε να δώσω εξετάσεις, ήταν οι ειδικές συνθήκες. Δεν το αγάπησες το ενέμενον, δεν το πίστεψες, δεν το θέλησες και δεν μπορεί να σε ευλογήσει ο Κύριος. Μέσα από εκεί θέσπισε ο Κύριος τη νίκη, την αύξηση της ευλογίας. Και επειδή νίκη ίσον ζωή
και ζωή ίσον σωτηρία και αγώνας. Όταν δεν υπάρχει ενέμενον, έχει πρόβλημα η πνευματική μας ζωή, έχει πρόβλημα και πάσχει το οικοδόμημα της σωτηρίας. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, η Εκκλησία που κατά Κύριο Λόγο υπηρετώ και διακονώ, το ξέρει. Αυτή τη στιγμή τώρα. Και προσεύχεται το σώμα μου, η οικογένειά μου, με οικογένεια. Το έχω πει και δεν διανοούμαι να μην το πω. Και μάλιστα από κάποια εκκλησία επαρχιακή πήρε το πρωί ένα τηλέφωνο κάτι να παραγγείλει. Σε παρακαλώ το απόγευμα. Μα καλά τούμπανο το έκανες που θα πας να μιλήσεις. Όχι, έχω ανάγκη το σώμα να προσεύχεσαι τόσα παιδιά, τόσες αλήθειες. Ο Κύριος να δοξαστεί. Έτσι κάνεις. Έτσι κάνουμε αν θέλουμε να έχουμε νίκη. Αν θέλουμε να έχουμε τις ευλογίες του Κυρίου. Μπορώ να αντιληφθώ και τελειώνω με αυτό. Γιατί δεν υπάρχει ενέμενον όπου δεν υπάρχει. Γιατί το ενέμενον έχει κόστος. Έχει θυσία το ενέμενον. Χάνεις την αυτονομία σου. Πρέπει να ανήκεις και να σου ανήκουν. Να φορτώνεις και να σου φορτώνονται. Άλλοι αδελφοί λυθιζόντες ο ένας πατάει πάνω στον άλλον. Οι πρώτοι χριστιανοί, όσοι έχουν διαβάσει λιγάκι και έχουν ασχοληθεί με εκκλησιαστική ιστορία, αρκετοί από τους πρώτους χριστιανούς αδελφούς μας που αναφέρονται και στην προς Εβραίους επιστολή, από αυτό το ενέμενον τους πήγαιναν κατευθείαν στα θηρία. Κατευθείαν να τους κατασπαράξουν. Δεν μπορούσαν. Βρε παιδιά, σας κυνηγάνε αφού το βλέπετε. Διαλύστε το. Πηγαίναν στις κατακόμβες, πηγαίναν στην εξοχή, δίνανε σημάδια, γράφανε ιχθείς, γράφανε σταυρούς, να σημαντευτούν και πολλές φορές πήγαινε και καρφωτή η δουλειά. Τους πιάναν όλους μαζί από το ενέμενον κατευθείαν στις τίγρεις και στα λιοντάρια. Καλά, γιατί δεν το σταματάτε για μισό αιώνα. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να ζήσει. Ο καθένας μόνος του στο σπίτι του να πάρει και ποτηράκια του λικέρ να κάνει δείπνο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Έτσι το θέσπισε ο Κύριος. Και το πλήρωσαν. Αλικάηκαν, αλιπριονίστηκαν. Πιάναν τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους όπως ξέρουμε. Και θυσιάζονταν ευλογημένα για τη δόξα του Κυρίου. Άλλο μπαίνω βγαίνω στην εκκλησία και ακούω κηρύγματα. Όποτε και όταν. Και άλλο ανήκω, ζω, είμαι μέλος, είμαι κομμάτι ζωντανό, μου ανήκουν και τους ανήκω. Και αυτό έχει και βάρος και κόστος και θυσία. Αλλά είναι το μόνο ευλογημένο, το μόνο με νίκη πραγματική και με καρπό. Γιατί έτσι το θέσπισε ο Κύριος μας, έτσι το όρισε, έτσι το θέλησε. Έτσι ο Κύριος μας καλεί να το ζήσουμε. Ο Κύριος της Εκκλησίας, ο Κύριος της σωτηρίας μας. Ο Θεός να το χαρίσει.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.